0: match. A telephone rings. An airplane flies.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

silence.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
9: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
9: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
9: Τα Πετσαρίες Επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
10: Τα Πετσαρίες Επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Αχ, πίνασα.
14: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
13: Και από πού θα παραγγείλουμε?
14: Από το Food for You.
13: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
14: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
13: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
14: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
15: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
14: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
15: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
14: Food for You,
15: το δικό μου αγαπημένο.
16: Έλα, Γιώργη!
17: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
22: GPS και βυθώματο έχεις?
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
22: GPS λόγιο έχεις?
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
21: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
22: Μεϊμάρης.
23: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Άιντε λεβέντες μου, πεκταράδες μου, παλικάρια μου. Άιντε γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, οι άλλοι κολλήσανε μισό ένσημο.

Άιντε! Θα πάω να φτιάξουμε κανένα καφεδάκι, σφραγωπίσαι, άντε αγόρι μου, με άντε, μπας αγκά μου.

Ρίχνομαι λοιπόν στο μείγμα εν το μπρικείο. Προσθέτουμε και νερό. Όχι μπύρα βρε τα αγόρι μου, όχι μπύρα βρε τα αγόρι μου, πρωί πρωί. Καφέ είπαμε να φτιάξουμε, όχι δυναμίτη.

Το τοποθετούμε πάνω στο καμινέτο. Πρέπει να ανάψει φωτιά, έτσι, να δώσει φλόγα, δεν βράζει αλλιώς.

Και μόλις αρχίσει και βγάζει τις πρώτες μπουρμπουλίδες, αρχίσει και ανακατεύεις δεξιόστροφα. Τέσσερις φορές.

Και όλοι ο Μαρουφιάνος σερβίρισμα του καφέ είναι το λουκουμάκι πάντα τριαντάφυλλο. Και το κρύο νεράκι από δίπλα.

Έλα, στείλτε για ένα μήνυμα εδώ στο Viber 6936512099. Άιντε να βγούμε γυμναστική τώρα. Προλαβαίνεις, άιντε. Μια καλημέρα, βρε, μια καλημέρα είναι αυτή, πέστη και ας πέστη χαμ.

Μουνίτσο σωμπορεί, ρε παιδί. Εσύ πάμε τώρα να κάνεις άλμα επικοντός σαν τον Καράλι. Όχι να πλακωθείς τις διατάσεις. Έλεος, κουνήσου λίγο, ρε τα αγόρι μου.

Κάντο μια μέρα για να δεις, θα με θυμάσαι μετά. Λες, δίκιο είχε αυτός. Απόλυτο δίκιο είχε. Ρε, κουνήσου λίγο τώρα, λέμε. Να παίρνει μπροστά και το μέσα και το έξω.

Σε πούσε τώρα κάτω στην παραλία. Σταμάτα και ξεκίνα να κουνιέσαι με τον ρυθμό. Κι άσου να σε ρωτάνε τι κάνει αδερφέ, ακούω και λέω ρε τίχο.

Γιατί είμαστε μια εκπομπή. Ζωντανή, όλο ζωντανή. Ανθρώπινη ρε παιδί μου, κουνήσου, μη κοιτάς, μη κοιτάς, κουνήσου, χάιντε. Εκπομπή με τα στραβά μας, με τα ίδια μας, με τα καλά μας, με τα άσχημά μας, εδώ είμαστε. Αλλά πάνω απ' όλα ανθρώπινη όμως.

Άντε να πάω πριν τα μηνύματα σαν καθιερωμένα μας. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα 11, πότε πήγε 11. Ω, 11 Αυγούστου, πιάσαμε 11 Αυγούστου. 2026, μάρτυρος εύπλου του διακόνου. Ο καιρός. Α, εδώ.

Σε που πήγε και τα αγόρασε με δερμάτινο κάθισμα να δω πώς θα καθίσει άμα δεν βάλει πετσέτα. Ακάψε τον πισινό σου, ωραία!

0: κάτσε να πάω μία στα μηνύματα να δω τι γίνεται εκεί. Για κάτσε να δω. Τι περίεργα πράγματα έχουμε σήμερα. Στράτος. Πού είσαι εσύ ρε παιδί. Good morning, Αλέξανδρε. Καλή εκπομπή να έχεις. Ρε πόλεμε σήμερα. Σε βλέπω για ψάρεμα. Έχω να πω και άλλα πολλά εγώ. Να ξέρεις, χθες κάποιοι δούλευαν και κάποιοι δίμετροι τύποι. Για πες. Πετούσαν με αεροπλάνα για εξωτικά. Την έκανε. Αυτά για να γνωρίζεις το τι γίνεται στον περιγυρό μας. Αυτός μέχρι προχθές ήταν μες στην κλάψα για το Μανώλιο. Άντες περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος, πάρε τηλέφωνο μετά την εκπομπή. Θα πάρω, λέει, πρέπει να γίνει της κακομοίρας. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Σταύρος. Φωτογραφιάρα. Καλημέρα από Ξάνη, καλημέρα παλικάρι μου. Δώσε χαιρετίσματα και σε όλους. Σε όλα τα αργανάκια. Τι ωραία. Φοβερή φωτογραφία. Βασίλη Στόκου. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλά που έχουμε και εσένα για παρέα μέσα στο φορτηγό. Πάλι ρε στο φορτηγό. Πάλι ρε στο φορτηγό. Τι θα γίνει ρε, με αυτό το πράγμα. Ρε καμιά άδεια αρέσει. Ρε συμβασί. Δυναμή την πεμπύρα. Λίγο δύσκολο. Θα πρότεινα τσιπουράκι. Βάλεις τώρα καφέ με μπυρά. Το τίναξες στον αέρα. Το τίναξες στον αέρα. Άγγελος, καλημέρα. Καλή Τρίτη. Εσύ διαβάζεις μηνύματα ανώνυμα. Κάποιος απογευματινή, όχι. Κατά τα άλλα παντού κάψωνας. Στη Γερμανία έδωσαν 10.000 δεκρή. Πρωί. Εσύ διαβάζεις μηνύματα ανώνυμα. Τι εννοείς ανώνυμα. Μα δεν λέω το όνομα, ποιος σου στέλνει. Τι πρέπει να δίνω και διέτηση κατοικίας και επώνυμο και τηλέφωνο. Λάζαρος. Καλημέρα, Άλεξ. Που έχει στείλει και φωτογραφία, έτσι, μέμο. Good morning. Στο Buenos Aires, στην Αργεντινή, το 2014, σε μια χώρα που λατρεύουν την Ελλάδα και τους Έλληνες, πήγαμε να πιούμε καφέ με τη γυναίκα μου. Οι σερβιτόροι, ο ιδιοκτήτης, όλοι καταλάβαναν ελληνικά. Δεν με τρελάνησες. Μόλις κατάλαβαν ότι ήμασταν Έλληνες, μαζί με τον καφέ, καπουτσίνο, μας έφεραν και γλυκό του κουταλιού. Οπατής. Έτσι είναι αυτοί οι όμορφοι άνθρωποι από τη Λατινική Αμερική. Μα, κάτι ξέρουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Όχι ότι να είναι, πώς εδώ. Όπως εδώ.
1: I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

πιο εύκολο είναι να κάνεις μεταγραφή στο μπάντμιντον παρά στο ποδόσφαιρο. Αλλά εμείς μπάντμιντον δεν έχουμε. Αλλά λέω, παιδί. Έτσι χάθηκε και το Αντώνιο το ψηλό που θα έφερνε το στόπερ πρώτο πυλών που έλεγε πριν από κάνα δύο μήνες, ακόμα το φέρνει.

Η ομάδα σήμερα πετάει για Ιταλία και center back τίποτα. Σκατούλες. Stay on the scene, like a loving machine.

Τι θερμοκρασίες είναι αυτές ρε παλικάρι μου που στέλνεις? Πω, πω. Καλημέρα Αλεχάνδρο, λέει από κυτρινό μαύρη Πράγα. Το τελευταίο μήνα σπάσαμε ρεκόρ όλων των εποχών. Δυο φορές. Μία 41,2 και τη δεύτερη 41,5. Κόλαση. Πω. Αλλά η μπύρα μπύρα όμως, ε. Να δεν σε δροστήσει αυτό το έρμο το κατασκεύασμα.

Mira, ya me chignas. Despide, suena. Pruí, pruí. Μέχρι να πιάσει μεσημέρι, θα γίνει 30.

0: Έλα λέμε στείλτε κανένα μήνυμα.
1: Α, Λάζαρε, βρήκα σιγεία για το γήπεδο του Παθάνα. Για τον Παθάνα βρήκα. Όχι που δεν θα βρίσκα.

Το μάτς αύριο λοιπόν στις 10 η ώρα ώρα Ελλάδος. Τηλεοπτικός μεταδίδεται. Από το Nova Sports Prime.

Οι Ιταλοί λέει για να το δουν πρέπει να σπρώξουν ένα δεκάρι. Κούδι διαφορετικά δεν βλέπουν τίποτα. €10 για ένα παιχνίδι ρε. Πω από την αυτήρα γιογδίτες. Επομένως εσύ που δεν έχεις νοβά θα ψάξεις να βρεις αυτή την πλατφόρμα την Ιταλική για να σπρώξεις δεκάρικο. Άμα κόφτεσαι και θες να το δεις οπωσδήποτε.

Για κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε. Πώς το πες αυτό, πώς το πες αυτό το παλικάρι μου. Κάτσε, γιατί εδώ δεν ενδιαφέρονται. Προλαβαίνω εγώ σας το πέρα, απλά θέλω λίγο χρόνο. Το πολύ 6 μήνες. Όντας 89 κιλά και 15 λίτρα μπύρας. Καταρχάς, και να μπει στην ομάδα κομμένη μπύρα, ένα. 89 κιλά, 3 μήνες σε κάνουμε 75. Σε πιάσει εκεί πέρα. Ο γυμναστής της ομάδας σε κάνει... φέτες θα σε κάνει, φέτες. Μια χαρά. Και δεν έρχεσαι. Δεν υπάρχει έλεος. Ψυχή δεν υπάρχει. Ψυχή ζώσα. Ψάχνουμε να βρούμε. Ψάχνουμε να βρούμε. Για το όνομα του Θεού και της Παναγίας.

Προσέξτε τώρα να δείτε τι λέει, να δείτε τι λέει. Μπίλα δεν κόβεται ρε. Έχω πρότυπο του Τάρπλεϊ. Μετά από ένα βαρέλι μπορώ και αριστερό μπακ. Ο Τάρπλεϊ είχε κι άλλα, μην τα βγάλουμε συμφορά τώρα. Μην τα βγάλουμε συμφορά, δεν πιστεύω να κασκησιά του Τάρπλεϊ.

E ti voglio pagottone per un po'. E scrivi fotografia, Leandro Bosè, e scrivi fotografia. Έχει το παλικάρι του δίπλα εκεί με το παγωτάκι του, το όμορφο. Το παλικαράκι 10 ομορφιές. Αλλά όπως είπες, την πήρα δεν κόβεται, την πήρα όμως, έτσι.

0: We thank all of you who have been coming to see us for years and years, for decades, supporting Simple Minds. Never letting us down. Make us feel good.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, στείλετε τα μηνύματα στο Viber 6936-512-099. Καλό είναι και το streaming, λέει. Αλλά οπωσδήποτε με VPN και browser του Brave που κόβει τις διαφημίσεις. Πώς το κάνουμε αυτό, ρε αδερφέ? Δώσε λίγο εδώ πέρα τα φώτα σου για όσους δεν έχουν, πώς το λένε, δεν έχουν ενώπα οι άνθρωποι, γιατί να σπρώξουν ένα δεκάρικο να το δουν και λίγο τσάπε.

Αυτή λοιπόν είναι η τεράστια κυνηγητικότητα. Όσον αφορά τις μεταγραφές, μ' ακούσατε προηγουμένως, έτσι.

Ως έλεγε ο Χάρη, που παίζει στα χαφ, μας κάνει. Όλα καλά. Τι άλλο θες? Όχι να με πεις τι άλλο θες. Θα τα ρίξω και ένα καλοκαιρινό εγώ εδώ. Καλοκαιρινό, καλοκαιρινό. Ναι, ναι, ναι.

Και μου λέτε χθες ψάχνοντας μετά από την κουβέντα που είχαμε για τα γήπεδα, κάτι χαζοανακάλυψα. Κάτι χαζοανακάλυψα, γιατί δεν γίνεται, ρε παιδί, εμείς θα είμαστε συνεχώς ρηγμένοι. Εγκρίθηκε, λέει, χρηματοδότηση ύψους 115 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την κατασκευή του νέου υπερσύγχρονου γηπέδου του Παθαναϊκού στο Βοτανικό. 115 εκατομμύρια. Εμείς γιατί δηλαδή στο πηγάδι εκατουρίσαμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ακούσε εκεί. Μας δώσε εμάς 115 εκατομμύρια.

Μας στείλει εδώ πέρα πολύτιμες πληροφορίες το παλικάρι μας. Ο Πάνος λέει πρώτα κατεβάζεις και εγκαθιστάς το Brave. Άρα, βήμα ένα Brave, δωρεάν φυσικά. Μετά, πρώτον VPN, δωρεάν. Και αυτό, εκτός αν θέλεις, το VIP, τα υπόλοιπα όποιος θέλει με μήνυμα ή καλύτερα τηλεφωνικά, Άλεξ. Αν κάποιος θέλει, μπορεί να δώσει το τηλέφωνο. Να δω το τηλέφωνο. Κάτσε να το συζητήσουμε πρώτα. Και μετά βλέπουμε.

Ρε και σπαγάζει τα λούδια. 9,9 λέει. Συγκεκριμένα 9,99. Να σπρώξουν σε μια πλατφόρμα για να δουν το παιχνίδι καθώς είναι sold out. Έτσι φυσικά δεν γίνεται στο γήπεδο της Νάπολη το συγκεκριμένο το επίσημο το την έδρα της Νάπολη, πώς να το πω τέλος πάντων, αλλά σε ένα γήπεδο παραπλεύρος καμιά ώρα από την Νάπολη. Κάτσα βάλω και ένα παλιότερο. Παλιό κομμάτι, αλλά δεν πήγε πολύ κόσμο.

Πάντως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι για τον οπαδό και για τον φίλαθλο έρχονται μέρες δύσκολες, καθότι θα πρέπει να σπρώχνει πολύ χρήμα για να βλέπει πλέον τα παιχνίδια. Προσέξτε τι λέω. Γιατί ο Σονούπο θα σκάσει και η πλατφόρμα του Κυριάννη και θα πρέπει να ρίχνεις κανένα ταλιράκι για να βλέπεις τον μπασκετάκι κάθε φορά.

Και δεν είναι λίγα να ρίχνεις κανένα κοσάρικο τη βδομάδα, το μήνα, συγγνώμη. Επομένως θα πεις εσύ μετά, τα δίνω μου τα δίνω, δεν είναι. Κάνω και ένα συμβόλαιο με την τάδε εταιρεία για να βλέπω και τα άλλα.

Όπως έλεγε και ένας Εβραίος κάποτε, λέει, το καλύτερο μαγαζί είναι να περνάνε όλη την πόλη και να σε αφήνουν έστω και μία δραχμή, πέσει σήμερα 1 ευρώ.

Οπότε λέει, συμβαίνει να πάω, λέει, στο καφενείο, 2,5 ευρώ ο καφές, στα γρεβενά, λέει ο Πάνος. Αν πάνω μου, τι νομίζεις. Άσε πάνω μου που παίρνεις τηλέφωνο και στα γρεβενά σου καφενείο, που λες κράτα και μια θέση, κάνε και τον καφέ, έρχομαι σε 15 λεπτά 20. Πάσε, κοίτα και έτοιμα όλα. Κάθεσε, απόλαυση.

Παρακαλώ. Τώρα αυτή η ερώτηση που μου κάνεις, φίλε Γιώργο, δεν μου αρέσει καθόλου. Φίλε, μήπως ξέρεις πότε θα φτάσουν τα σίγκα στα σούπερ μάρκετς? Η εποχή τους είναι, γιατί είμαι 55 πλέον και δυσκολεύομαι να σκαρφαλώνω σαν δέντρα. Δεν με κοροϊδεύεις, ρε. Σίγκα στα σούπερ μάρκετ το πλήρωσε ένα τάλιρο το κιλό. Τρελός. Βάλε ένα πιτσιρίκο εκεί πέρα. Να κατεβάσει κανένα 2-3 κιλά. Να έχεις να τρως. Να κοροϊδεύεις.

ειλικρινά, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να πληρώσαμε σίχα και κορόμιλα, μπομπότες που λέγαμε πιτσιρίκια. Ένα δύο εντάσσονται στην κατηγορία των ελεύθερων προϊόντων.

Θέλω να πάω και στο μήνυμα του Λάζαρου τώρα. Οικιστικά το Βικελίδης είναι πιο σημαντικό. Ή τουλάχιστον ίδιας πράσινης σε εισαγωγικά αξίας με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στην Αθήνα βοήθησε ο Δήμος ενός στη Θεσσαλονίκη. Τον έχεις απέναντί σου. Πες τα παλικάρι μου. Τα ακούς δήμαρχε. Σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και αντίδικο. Πες τα Χρυσόστομε. Οπα. Δεν θα πάρει μόνο 115 εκατομμύρια. Τον περιβάλλοντα χώρο τον έχει αναλάβει η Άκτορ. Η κοινοπραξία. Πάω με την Attitude. Μέτρο και τα λοιπά. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ο ΠΑΟ δεν βάζει χέρι στη τσέπη. Ο Άντης αν θέλει γήπεδο για μπάσκετ και ποδόσφαιρο πρέπει να ξεχάσει το κράτος. Γιατί δεν το ξεχάσετε στην Ελλάδα. Ο άλλος είναι καλύτερος είναι. Αυτό λέω τόσο καιρό. Τι έχει αυτός δηλαδή. Παιδί μου, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά.

my knife. You've been so long. Κάτσε γιατί αυτό το πω τώρα πριν πάω σε διάλειμμα. Θες πως ήταν ο πρόεδρος Φωτό, ο πρόεδρος με το κοριτσάκι του, κακός με το κοριτσάκι του, από το κότερο, και όταν έσκασαν μηνύματα πρόεδρε δεν έχουμε center back, αριστερό back κλπ. Πάρε παίκτες, αυτός απάντησε με κεφαλαία γράμματα. Πάρτε διαρκεία. Και γιατί δεν του απαντάς εσύ. Και πέρσι που πήραμε και πρόπερσι που πήραμε, τι έγινε εσύ πρόεδρε. Μας κροδέ.

Θα βάζω και αυτό εδώ το μήνυμα του φίλου μου του Γιώργου και πηγαίνω σε διαφημίσεις. Λοιπόν, καλημέρα. Φίλε, η ζωή είναι δίκαιη. Όταν οι αριανοί παράγοντες κοιτάζουν το ατομικό συμφέρον, άντε πάλι με το ατομικό συμφέρον. Και οι διπλανοί της ομάδος τους, λογικό είναι να παίρνουν αυτοί χορηγίες, γήπεδα και τα ΜΜΕ με το μέρος τους. Και εσύ να είσαι ο φτωχός πλην τίμιος. Εγώ χαίρομαι για τους άλλους. Τι κάνεις? Ποιους άλλους χαίρεσαι? Είσαι με τα καλά σου. Δεν πας και πίνεις χαλασμένο νερό. Πραγματικά. Και με Τσίπρα και με Μητσοτάκη και πιο παλιά με Βενιζέλη και Τσοκατσόπουλο όλα δικά σου. Τι λέει? Α, δεν είναι εδώ στάπανε. Εδώ με τη Χούντα πήρανε. Πλάκα κάνεις. Πλάκα κάνεις. Αλλά θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του ΆΡΙ είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
11: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
10: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
11: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
10: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
11: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
10: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
11: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
10: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
12: Γιώργη.
13: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
12: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
13: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
12: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
13: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
14: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
13: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
14: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
13: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
12: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
15: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
19: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς.
19: Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα.
21: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο εσύ.
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
0: GPS, λογικό, έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
0: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
22: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
0: Μεϊμάρις.
4: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
5: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καταρχάς να καλημερίσω τον Γιάννη από το Εγίνιο και να στείλω χαιρετίσματα εκεί στην όμορφη παρέα. Και να πάω στο μήνυμα του Γιώργου, ο οποίος λέει: Απάνε την ομάδα τους, φίλε. Ενώ οι δικοί μας ψάχνουν να βολευτούν. Θα έρθει ο Μητσοτάκης στην έκθεση. Οι δικοί μας θα το συναντήσουν να του πούνε για το γιο του και την κόρη τους. Άσε, λέει, το είδαμε το έργο.

Εγώ θα πω ότι δεν νομίζω να συμβεί έτσι. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Τα μηνύματά σας εδώ στο Viber 6936 512 099.

Αλλά εδώ το θέμα έχει καταδείξει πλέον γελίο. Και μιλώ για τα μεταγραφάς. Διότι θα την φας την κεφαλιά πάλι. Κακά τα ψέματα, θα την φας την κεφαλιά. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν δεν περάσει από την Καρδίτσα, άι δεν πέρασες και από την Καλαμάτα. Μετά να σε δω. Μετά να σε δω. Όχι. Τι όχι.

ότι θα το στείλουν τώρα αν το θέλει σε Παναγιώτη. Θα αλλάξει η Αλφα Θεσσαλονίκη. Πάρτε το γαμπάρι. Αυτοί που την είχατε σίγουρη και δεδομένη

το ελαχιστότατο που έχετε να κάνετε, κύριοι κύριοι της κυβέρνησης. Το ελαχιστότατο, επαναλαμβάνω, το ελαχιστότατο. You can get the rest. Είναι να δεσμεύσετε το οικόπεδο και στην περιοχή του IKEA για τον Άρη. Can't you see? Love is a dog got a hook in me. Oh, get that butt. Αυτό είναι το ελαχιστότατο, άσε που έπρεπε, δήμαρχε, δεν τα λες καθόλου καλά. Δεν τα λες καθόλου καλά. Σε πείραξε να έχεις νέο Αλεξάνδριο μεγαλύτερο, ε. Δεν θα κοιμώσουν τα βράδια.

αυτές οι δικαιολογίες τύπου να ξέρετε εγώ το προσπάθησα αλλά δεν μπόρεσα διότι δεν είμαι μόνος μου και είναι στη μέση και η ΔΕΔ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ένα και το σούξου και το μουξου και άιντε βρε. Λέει ο Δημήτρης, άκου το δώσ' μου σαν πριν χρόνια, υπογραφές πέσανε, δεν πέσανε. Δεν πέσανε οι υπογραφές. Πώς θα γίνει δηλαδή. Δεν πρέπει. Για να ξέρουμε και εμείς τι μας γίνεται. Όχι να λέμε και να ξελέμε. Έχει το καλό, ναι. Πάμε να το περιφράξει εκεί πέρα, όμορφα, ωραία.

Δηλαδή, γιατί δεν λες εσύ η κυβέρνηση, πάρε το οικόπεδο, πάρε παραδείγματο χάρη και 50 εκατομμύρια. Αυτά έχω να σου δώσω και βρες τα υπόλοιπα 80. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Τι έγινε, χάσαμε και το Σλοβάκο. Πάει ο Σακ καλού. Στα λόγια λέω ότι δεν λες με. Μα αυτό λέω, φίλε μου Δημήτρη. Αυτό λέω, παλικάρι μου. Από τάξιμο δεν έχασε κανείς τίποτα. Σωστός. Τι λέει τώρα. Καλημέρα. Ο Κώστας ο Χ. Πάει και ο Σλοβάκος στο στόπερ, λέει ο Σάρκα. Υπογράφει στην Ομόνια. Α, περίμενε εσύ. Κοιμήσου τώρα. Ναι, ναι. Σου φέρω εγώ. Και μάλιστα σε μικρότερο ύψος πρόταση σε σχέση με τη δική μας σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Προτίμησε γράφουμε το project της Ομόνιας. Αυτό και αν είναι ανησυχητικό. Ωραία. Ξυπνήσαμε λοιπόν. Αντί για μεταγραφή που και εγώ μας χάθηκε κι άλλος στόχος. Άστα, ακούσαμε. Άστα και βράστα. Εάν είναι έτσι όπως το λες, κάηκαμε.

Δηλαδή εγώ εδώ πέρα ψάχνω υποτιθέμενα στα πιο έγκριτα site και δεν το βρίσκω. Α, τους τρεις. Δημήτρης, ο Δήμαρχος Περιφέρεια των Κράτων θέλουν αναβάθμιση της περιοχής Γαλλιάου. Εάν θέλουν, γιατί δεν πιέζουν η κυβέρνηση και αυτή εδώ κάποτε. Ή για ακουστεί το εξής, ότι ήθελε ο κόσμος να γίνει δήμος σε Γαλλιάου. Και δεν συνέφερε το Δήμο της Άνοιξης, γιατί κάνανε μία από τις μεγαλύτερες περιοχές. Αν πεις είναι αυτό που μας λες. Λέω ρε παιδί μου. Γράφει ότι από χθες το βράδυ βρίσκεται στη Λευκωσία προκειμένου να περάσει εξετάσεις. Μάλιστα. Πού σου λες και το link εδώ πέρα. Να το δούμε τι γράφει και τι δεν γράφει. Έτσι να πάρω μια γεύση κι εγώ αν θέλεις. Να το αθλέτικο δεν είναι και πίσω. Μάλιστα. Α, να δούμε τι θα γίνει. Από το κακό στο χειρότερο πάμε. Τουλάχιστον για αυτά τα πράγματα, έτσι, για τις μεταγραφές λέω.

Αυτά λοιπόν τα μηνύματα σας εδώ στο Viber 6936 512 099. Και φεύγουμε λοιπόν για Ιταλία χωρίς στόπερ, χωρίς αριστερό μπακ. Ωραία, καλά είμαστε.

Καλημέρα, φίλε μου Κώστα, μια που ο δικός μας ο Νίκος Παπαδόπουλος γράφει, αλλά δεν μπορούμε να πούμε που είναι η αλήθεια, ποια είναι η αλήθεια.

Και χθες άλλη μια ομάδα έφερε Center Force στην Αθήνα που του είχε έτοιμο το συμπλήρω για υπογραφή και σηκώθηκε και έφυγε αυτός. The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. One, two.

Ρε τι πάθαμε, ρε. Φτάσαμε στο σημείο τώρα να παρακαλάμε για ένα center back. Ο Γιονύσης. Αμάν. Άντι μεταγραφή που χάλασε. Όχι, δεν το έχω. Δεν το έχω. Χθες στην ένα σπόρτο άκουσα το βραδάκι. Καλημέρες από Κιτρινό Μαυρισσαδόνη. Πού είσαι εσύ, ρε παιδί. Πού είσαι εσύ, ρε παιδί. Απερνάς όμορφα εκεί. Γύρνα πίσω όταν τα πάρουμε σε τερμπάν. Έχεις ακόμα μέρες. Μέρες και μέρες. Δεν σου λέω τίποτα.

Τι να πω εγώ τώρα, πείτε μου τι να πω εγώ τώρα. Καλημέρα, ο Σάτκα λέει έκλεισε Ομόνοια. Το λέει ο Ιωάννης. Για το Θεό ρε γάμο το λέει. Καρυπίδη και ρε, πάρτε ρε. Δύο σέντερ μπακ, ένα αριστερό μπακ. Ρε, φτάνει πια ρε. Να πυροβολούμε τα πόδια μας. Σε 10 μέρες πέσουμε ρε. Είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε με νίκες. Θα έλεγα τώρα, αλλά δεν μπορώ. Δεν βγαίνει.

Σήμερα λέει μας έμεινε μόνο ο 33χρονος αριστεροπόδαρος Ισπανός για στόπερ, ο στόχος που ο Νίκος τον βρίσκει λέει αργό. Γιατί τον χρονομέτρησε. Το σένα κανένα τέρα και δυο μέτρα σαν τον Ράτσες και δεν κάνει κάτι τη δέση, λέω εγώ τώρα.

Ο Κώστας μας πληροφορεί λέγοντας ότι το κακό λέει με αυτόν τον παίκτη είναι ότι δεν έχει κάνει προετοιμασία. Ούτε ο Σάντκα βέβαια που θέλαμε έχει κάνει κατά τα λοιπά. Πολύ καλός παίκτη. Τσάμπα το συζητάμε όμως. Κάπου αλλού θα κλείσει αυτός. Βεβαίως. Βεβαίως.

Το κακό είναι ότι βγαίνουμε και στο ραδιόφωνο και χωρίς να το θέλουμε κάνουμε κακό και στους μικρούς, τους αφαιρούμε την οποιαδήποτε ψυχολογία πάνε να αναπτύξουν, ας πούμε.

Κάτσε ρε εσύ πάνω, τι εννοείς δηλαδή, περίμενε εδώ, έχει ψωμί. Επειδή ο Καρυμπίδης έχει το κουκαλάκι της νυχτερίδας, κάτι θα γίνει φέτος και θα μας μείνει αμανάτη για πολύ καιρό ακόμα. Τι νομίζεις δε. Α, εσύ το πήγες πολύ μακριά, εσύ το πήγες πολύ μακριά τα αγόρια μου.

Και στο τέλος λέει ο Κώστας, ω συνήθως θα πάρουμε το Σεπτέμβριο παίκτες τύπου Enkulu, Quaison και ό,τι έχει. Τον πληρώνει αυτό τον Quaison. Και ό,τι έχει ξεμείνει στην αγορά. Με καλό βιογραφικό ίσως, αλλά για να ξεμείνουν προφανώς δεν θα είναι έτοιμοι. Θα τους περιμένουμε κατά τον Νοέμβριο και τελικά από το ζόρι θα πάθουν μυϊκό τραυματισμό και δεν θα προσφέρουν. Η κλασική λούπα. Δηλαδή δεν θέλεις να γίνει αυτό που σκέφτηκα. Τώρα για να είμαι ειλικρινής Παναγιώτη μου, να συμμαχήσω και με τον έξω από εδώ. Προκειμένου να δω αυτό που υποθέτουμε όλοι και φανταζόμαστε. Πολύ ευχαρίστως. Αλλά εσύ το βλέπεις να είναι εφικτό. Εδώ δεν πήρε δύο center back και ένα αριστερό back. Άντε πάρε ένα και έναν. Μα τι! Και να αύριο, και να μεθαύριο, και να μετά το Σαββατοκύριακο, και να εκείνο, να το άλλο, μην παίρνεις, ρε.

Το θέμα είναι ότι τα υπόλοιπα λεφτά που έχει ρίξει πηγαίνουν στράβοι με τέτοια προοπτική και τέτοια σκέψη.

Ας πούμε φυσικά νομίζουμε ότι έχει ρίξει όλο το βάρος στο Μάνο Γκαρσία και το budget είναι αρκετά, θα το έλεγα, περιορισμένο για αυτές τις θέσεις. Κάτι τέτοιο φυσικά νομίζουμε.

Και ευτυχώς δηλαδή που δεν είμαι και δημοσιογράφος να κάνω ρεπορτάζ, δηλαδή. Αχ, Παναγία. Αχ, Παναγία, μας έχεις αφήσει που, τι, πώς, γιατί.

Είπα, ρε παιδί, είπα. Πώς δεν είπα. Μαριάννα, αύριο, άλλο πάλι ο άλλος. Αύριο. Κοίτα, Νικόλα, άμα ελαφέρεις 5 μεταγραφές, έχει καλός, άμα δεν είναι, δεν κρατάω. Όχι, όχι. Λοιπόν, Μαριάννα, αύριο το παιχνίδι τηλεοπτικά μεταδίδεται από την Nova Sports Prime στις 10 η ώρα Ελλάδος. Και για όσους δεν το ακούσαμε.

Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι το παιχνίδι αύριο μεταδίδεται τηλεοπτικά από την Nova Sports Prime στις 10 η ώρα Ελλάδος, για όσους δεν τα ακούσανε.

Και εκεί πάει 11 διμηνός, είπαμε. Πάει η ομάδα στην Ιταλία, να μην πω τώρα πώς πάει. Και από την άλλη, ρε παιδί μου, ένα, έχω μια ερώτηση, δηλαδή. Γιατί δεν παίρνουμε λίγα ανέλα, ψάχνουμε συνέχεια απόξω. Τόσο ακριβή είναι η Έλληνα. Είναι κανένας που δεν θέλει να δει να παίξει τον Άρη και να κυνηγήσει το όνειρό του.

Λέω, Γιώργο, αύριο λέει που φεύγω λέει για Κέρκυρα και σε ένα μήνα θα γυρίσω πίσω. Ελπίζω να έχουμε βρει, λέει, center back, φίλε. Για να σου πω εγώ. Πιστεύω λίγο με τις 30 μηνών θα πάρουμε. Καλημέρα από την κυτρινόμαυρη Σύμπνο Κυκλάδες. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού που εγώ κάνουμε αργιανά για εδώ να ξέρεις. Ωραία, μπράβο. Άιντε να κάνουμε και κλάδι Σύμπνος. Άιντε. Για να ψάξεις εκεί στη Σύμπνο, μπας και βρούμε κανένα center back, τίποτα τα αγόρι μου.

Ωραία, τη κακομοίρα σου λέω, τη κακομοίρα. Τη κακομοίρα, παροδία λέει ο τεχνικό διευθυντή όλη την χρονιά. Τι έκανε. Ψάχνει τώρα στι παραλίε για παίκτε, έχει κάτι γυμνασμένο, αγόρι μου. Αμάν, αμάν. Αυτού που πουλάνε του λουκουμάδε δεν σου λέω τίποτα. Πω, κάτι γαστροκρίμια, πέτρα, νταμάρι. Δεν σου λέω τίποτα. Ανεβαίνει κατεβαίνει την παραλία 10 φορέ. Τι γίνεται. Τι προετοιμασία να κάνει. Ωραία, βάλτε τον αμέσα. Σε τερμακάρα!

Τραβά ένα κλωτσίδι, δεν τα ρίξει και ένα λουκουμά από πίσω για να το γλυκένει. Βέβαια. Πώς αλλιώς. Πώς αλλιώς θα γίνει, δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να δώσεις.

Είναι και οικοδομήσω να πεις, απ' να πάρω κανένα που κανένα για πύρι, με. Δεν πέφτει καμιά πλάκα, δεν ακούω καλουμπατζίδες, τίποτα ρε, με. Τίποτα, βρε. Άρα καλά είπες, η μόνη λύση στην παραλία.

Εκτός αν παίξουμε σύστημα Κορέιρα. Τρία πικ, τέσσερα εμείς. Κάπως έτσι. Μόνο έτσι. Πολλά με λίγα θα λήξει τον Απολιάση. Άντε να αποκλεισεί ο Αλαφούζος σήμερα να γελάμε όλο τον χρόνο μαζί του. Λες.

αύριο δεν παίζει ο Μπαρμπαγιάννης. Σήμερα παίζει ο Βαγγελάκης. Σήμερα παίζει ο Βαγγελάκης, δεν παίζει ο Μπαρμπαγιάννης. Αύριο Μπαρμπαγιάννης και μεθαύριο άλλος ο άλλος ο Γιάννης. Unchain my heart, baby, let me be. 8:30 ώρα παίζουν και οι δυο σήμερα. Άιντε. 'Cause you don't care.

Σήμερα λέει, αύριο έχει Super Cup. Τι τεράστια διοργάνωση. Όλος ο κόσμος θα καθίσει αύριο να δει το Super Cup. Τι να σου πω. Πάνω σε... Καλά ρολόι έχει το μωρό. Ήρθε λέει, τραβάει το μπατζάκι την καλημέρα. Μάλιστα. Άντε καλά.

Ωραία, και τι κερδίζει αυτός που θα κερδίσει ο Μάς, δηλαδή. Τι γίνεται. Παίζει ο κυπελούχος με τον πρωταθλητή και τι συμβαίνει.

Άιντε να δω ρε Νικόλα τι θα πει στην εκπομπή σου. Άιντε να δω ρε τα αγόρια. Κατάδια ρε, τι είναι αυτό το πράγμα ρε, δεν τροπή ρε. Okay.

να αναγκάζει το δημοσιογράφος να ανακαλύψει ειδήσεις από το πουθενά. Να γίνεται τυμπορήχος. Εδώ είναι το μεσημέρι θα φύγει. Δεν ξέρω μετά, θα βγει την εκπομπή. Πάντως δεν εκπομπή θα κάνει ο Νίκος. Ποιος γνωστόν, ποιος θα χωθεί αύριο, ποιος άλλος. Όχι, να τα λέμε και αυτά, αύριο 9-12 εγώ. Πω πω, τρολάρισμα δες εδώ, εδώ δες τι γίνεται. Ας τρέξει τώρα λίγα περισσότερες πληροφορίες για τον Ισπανό που δεν του πολύ γεμίζει το μάτι. Εν ανάγκη να το κλείσει ο ίδιος. Ρε τι πάθαμε. Ρε τι πάθαμε. Πράγματα είναι αυτά, δεν τρέπεσαι λίγο. Κορεδεύεται τον άνθρωπο, τι πτέει ο άνθρωπος.

Κάτσε, τι είναι το κατάλαβα αυτό. Ο Χατζ λέει που κράζει ότι τον γόνουν. Πού είναι? Και καλά ξέρω εγώ. Τι κάνει ο Χατζ? Τον γόνουνε. Χώνει τον Χατζ. Δεν λέμε. Τις ώρες που έχω κάνει εγώ και λογρίδιο για να τις κάνει ο Χατζ πρέπει να φάει τουλάχιστον ένα χρόνο κρέας παραπάνω. Τι λέμε τώρα. Δεν τα έχει πάει κρέας ο άνθρωπος. Άσε που είναι και σπίνος τι να φάει. Α, μην τα λες τώρα. Αυτά λοιπόν. Κάτσε. Πάρ' τον λέει να γελάσουμε. Τι να γελάσουμε. Σιγά μην το σηκώσει μάτω. Είμαστε με τα καλά μας.

0: Λοιπόν, αυτά από μένα αύριο στις 9 η ώρα, όπως είπαμε. Έρχεται Νίκος Παπαδόπουλος με το 10ο καλό. Φέρε ένα center back καλό. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να δημόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είσαι το επανακούει. Mama, don't you treat me wrong. Come and love you, daddy, all night long, all night long.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
3: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
2: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
3: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
2: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
3: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
2: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
14: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
13: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
14: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
13: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
14: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
13: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
14: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
13: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
15: Γιώργη.
16: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
15: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
18: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
18: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
15: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
23: Digital Markt.
22: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
0: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
1: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
0: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
1: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
0: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
4: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
23: GPS και βυθώματο έχεις.
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
23: GPS λόγιο έχεις.
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
4: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ
23: meimaris.com. Με ημάρεις.
24: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Yellow Red 101 και 7, το 10ο καλό. Ξεκινάμε και θα πάμε μαζί μέχρι τις 12. Στην τελευταία μας συνάντηση εισαγωγικά πριν το 15 Αύγουστο. Γιατί όπως είναι γνωστό, μέχρι αύριο θα πάει το πρόγραμμα του σταθμού. Και μετά θα αρχίσει να. Θα πάρουμε δύο μέρες έτσι ο σταθμός λίγο να γίνουν κάποιες εργασίες εδώ πέρα, κάποια πράγματα, κάποιες ρυθμίσεις. Και την επόμενη εβδομάδα ξανά εδώ. Για να μπούμε πλέον στην τελική ευθεία για την έναρξη σεζόν, η οποία ξεκινάει βέβαια επίσημα τη Δευτέρα, σε λιγότερο μια εβδομάδα. Το κύπελο με την Καρδίτσα και φυσικά το παιχνίδι πρωταθλήματος, η πρεμιέρα του Άρη στο νέο πρωτάθλημα το μεθεπόμενο Σάββατο στην Τρίπολη με την Καλαμάτα. Έχω να πούμε πραγματάκια. Θα ανοίξω και γραμμές, γιατί θα κάνουμε μέρες να τα ξαναπούμε. Αλλά θα τις ανοίξω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι και μέρα ταξιδιού, άλλωστε, και για τον Άρη, ο οποίος το μεσημέρι αναχωρεί για την Νάπολη. Και την πρόβα Τζενεράλε αύριο, κόντρα στην ομώνυμη ομάδα στο Καστέλο Ντι Σάγκρο. 10 η ώρα Ελλάδος, 9 Ιταλία, ζωντανά από τον Yellow Radio 101 και 7, ο οποίος θα είναι και εκεί. Όπως ήταν και στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Πρέσια. Είπα, τελειώνουμε 12 η ώρα, ξέρετε. Μπαίνουμε στα μάξι. Τσιγάρα πρέπει να πάμε πάρω, σωστό. Γι' αυτό. Λοιπόν, άρα τελειώνουμε 12 η ώρα. Πάμε εδώ πέρα απέναντι. Παίρνουμε τσιγάρα, μπαίνουμε στα μάξι, πάμε στο αεροδρόμιο και γεια σας. Θα πάμε με ρεπορτάζ στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Πρέπει να πούμε μαζί στη δεύτερη. Μην αρχίσετε να παίρνετε τώρα τηλέφωνο. Θα βρεθεί όσο θα πάρει τώρα σίγουρα. Στο λέω εγώ. Με τους χορηγούς μας, τους υποστηρικτές μας, τους ανθρώπους μας να είναι και σήμερα εδώ. Τη Digital Mart συγκεκριμένα, με την οποία ξεκινάμε και είναι πάντα κολόνα στο πλευρό μας για οποιοδήποτε τεχνολογικό πρόβλημα που έχει να κάνει με το κινητό μας και όχι μόνο. Το κορυφαίο και ποιοτικότερο σέρβις κινητών που θα βρείτε, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη. Παραλαμβάνετε αυθημερών με σέρβις υπολογιστών, σταθερή λάπτοπ, τάμπλετ, τεχνητοκονσόλες. Αδράμε Παδράου 11 στο Ελευθέριο Κορδελιό όλα αυτά. Και www.digitalmart.gr, γιατί υπάρχουν και πολλές επιλογές για αγορές.

Τρόπο επικοινωνία στο Viber 6936-512-099, στο post της εκπομπής, σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook. Έχουμε να δώσουμε ρεπορτάζ μεταγραφικό και φρέσκο μάλιστα. Έχουμε να δώσουμε το αγωνιστικό για τον Άρη και το αυριανό φιλικό με την Νάπολη. Με την αγωνία να χτυπάει κόκκινο σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά που Άρης, εντάξει, το έχει πραγματικά παρακάνει με την εργοπορία του. Αυτό το οποίο κάνει είναι ποδοσφαιρικά παράλογο πλέον. Να μην έχει κλείσει 1,5 μήνα τώρα από τότε που ξεκίνησε επίσης με μεταγραφική περίοδος έναν παίχτη για την γραμμή που ξέρω ότι πονάει περισσότερο. Κώστα μου, κάτσε μέσα στην ρηχότητα και στην επιφάνεια των σκέψεων σου ότι έχει να κάνει με το... πώς το λένε, με το μεταγραφικό. Αν νομίζεις ότι πραγματικά, εντάξει, ορισμένοι βέβαια δεν έχετε και δεν ξέρω τι είναι, το βάθος της σκέψης ή τίποτα άλλο, να ρίξετε αλλού την ευθύνη. Αν νομίζεις ότι οι δημοσιογράφοι, Κώστα, φταίνε που δεν γίνονται μεταγραφές, και αν πραγματικά πιστεύεις ότι μπορεί να πιεστεί ο Καρυπίδης από τους δημοσιογράφους, τότε δεν ξέρεις τον Καρυπίδη αρχικά. Προφανώς και δεν τον ξέρεις. Δεν έχεις ιδέα τι εστί Καρυπίδης. Και προφανώς δεν ακούς, Κώστα μου, γιατί εδώ και ένα μήνα σκούζουμε για την άμυνα. Και πλέον δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να πούμε. Ό,τι με όποιο τρόπο μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε κόσμια την καθυστέρηση στην άμυνα, το έχουμε κάνει. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Στην ίδια φάση που είσαι και εσύ, στην ίδια φάση είμαστε και εμείς. Λοιπόν, γιατί αυτό δεν αγωνάει, λοιπόν. Την καλημέρα μου και στον Κυριάκο στο Βούπερταλ. Πόση ώρα κάνεις για να πας με αεροπλάνο? 1,5 ώρα νομίζω είναι η πτήση μέχρι την Νάπολη. Δεν είναι πολύ μακριά, είναι η αλήθεια, το συγκεκριμένο ταξίδι, ούτε για την ομάδα. Είναι απλά

εδώ και καμιά ώρα από το πρωί βασικά, ότι ο Σάτκα καταλήγει στην Ομόνοια. Έναν παίχτη για τον οποίο μέχρι και χθες από το περιβάλλον του Άρη λέγανε ότι ναι, μεν τον έχουμε, ίσως στραφούμε λίγο παραπάνω σε αυτόν πλέον, από τη στιγμή που δεν βγαίνουν οι άλλες περιπτώσεις. Για να το θέσω πολύ απλά με το Σάτκα, για να μην μακρηγορώ οτιδήποτε άλλο. Ο Σάτκα, όπως σας είχα πει εδώ και καιρό, δεν ήταν προτεραιότητα για τον Άρη. Δεν είχε φτάσει ποτέ μια ανάσα κοντά στον Άρη, γιατί είχε γραφτεί και αυτό νομίζω κάπου. Ήταν μια επιλογή που υπήρχε, αλλά δεν ήταν προτεραιότητα, ήταν στη λίστα των 4-5, αλλά ήταν, ρε παιδί μου, μπορεί και στην τελευταία θέση. Και ο Άρης όλο αυτό το διάστημα, έχοντας το Σάτκα σε μια κατάσταση ψηλό stand-by, κοιτούσε και άλλες περιπτώσεις. Καλύτερες προφανώς από το Σάτκα, πιο έτοιμες θα έλεγα από το Σάτκα, δηλαδή παίξεις που μπορούν να έρθουν και να παίξουν άμεσα, και ακόμα ασχολείται με αυτές τις περιπτώσεις. Μπήκανε και μία-δύο καινούργιες στην πορεία, οκ. Okay. Δεν θα σε περιμένει και ο Σάτκα μια ζωή. Γιατί αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση με το Σάτκα. Ο Σάτκα δεν περίμενε άλλο. Ήρθε η Ομόνοια, του έκανε την πρόταση, δέχτηκε την πρόταση της Ομόνοιας, εάν ισχύουν αυτά τα οποία γράφουν στην Κύπρο. Τα κυπριακά τα site εδώ και καμιά ωρίτσα.

Αυτό λοιπόν, εφόσον ισχύουν αυτά τα οποία γράφουν οι συνάδελφοι στην Κύπρο, που δεν του αφισβητώ κιόλα, είναι και πετρεπτάκια μου οι συγκεκριμένοι, αυτό έγινε επί με το Σάρκα, παιδιά. Τόσο καιρό τον είχε ο Άρης στο stand-by, έδινε προτεραιότητα σε άλλες περιπτώσεις. Και όταν έφτασε η ώρα που. Γιατί η αλήθεια είναι ότι από το περασμένο Σαββατοκύριακο τον άρχισε να σκέφτονται έτο να ασχοληθούν πάλι με το Σάρκα, επειδή βλέπαν ότι δεν προχωράνε άλλες περιπτώσεις. Κολλάνε, είναι δύσκολες. Οι παίκτες αυτοί δεν εστερνίζουν τη δικιά σου βιασύνη. Κάποιοι παίκτες λένε: εγώ ας κλείσω και τέλη Αυγούστου, δεν με νοιάζει. Και πάνω που Άρης έκανε τη σκέψη, ο Σάτκα κλείνει στην Ομόνοια, όπως γράφουν, επαναλαμβάνω, στην Κύπρο. Και αυτή τη στιγμή που ήταν στις επιλογές τελικές, κρίθηκε ως καλή επιλογή. Απλά ξέρεις το βάρος αλλού. Και ίσως κάτι το οποίο ήταν αρνητικό στην περίπτωση του Σάτκα είναι το γεγονός ότι δεν έχει κάνει προετοιμασία το καλοκαίρι. Και ο Άρης έχοντας αργήσει ήδη, ο Άρης έχει αργήσει για το στόπερ πριν 2-3 εβδομάδες. Τώρα το έχει παρακάνει. Και τοποθετούμε κόσμο γιατί δεν μπορεί να τοποθετείτε διαφορετικά όπως μπορεί ορισμένοι να θέλετε, επειδή νομίζω ότι βλέπετε τη μαρμίτα. Εδώ μαρμίτα δεν είναι. Λοιπόν. Επειδή λοιπόν το έχει παρακάνει ο Άρης με την καθυστέρηση στο στόπερ, πραγματικά. Πλέον δεν είναι στη φυσιολογική ευρωπορία, πλέον το έχει παρακάνει. Υπήρξε η σκέψη να δει λίγο πιο ζεστά πάλι την περίπτωση του Σάτκα από το Σαββατοκύριακο και μετά. Αλλά ο Σάτκα καταλήγει στην Ομόνοια. Ένα παίχτη που εγώ θεωρώ, τουλάχιστον και από όσο αντιλαμβανόμουν από το ρεπορτάζ του προηγούμενου διάστημα, ότι μπορούσε να τον κλείσει. Όχι από έτσι με άνεση και με έπαρξη όποτε ήθελε, μπορούσε όμως να τον κλείσει. Ή να μπει νωρίτερα σε μια διαδικασία τελικών επαφών με τον ποδοσφαιριστή και να το τελειώσει. Ο Άρης δεν το έκανε και συνεχίζει να πυροβολάει προς τα πόδια του χωρίς να τα έχει βρει ακόμα. Αλλά άμα συνεχίσει έτσι θα τα βρει. Διότι δεν γίνεται να έχουμε φτάσει, άντε να πούμε να έχουμε φτάσει μέσα Ιούλη, πάει και έρχεται. Άντε να έχουμε φτάσει τέλη Ιούλη, ναι, οκ. Okay. Αργήσαμε λίγο. Μια τελευταία ευκαιρία. Το ημερολόγιο δείχνει 11. Και η ομάδα παίζει παιχνίδι, αφήστε την καρδίτσα. Η ομάδα παίζει παιχνίδι σε 10 μέρες από σήμερα. 10, 7, 8, 9, 10 μέρες, 11. Και η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει μόνους διαθέσιμους στόπερ το Φαμπιάνο και τον Γκάμπτση. Δεν γίνεται δουλειά έτσι.

να ρισκάρει. Δεν θα πάω και τα αστρολογία και θα πω θα καταστραφούμε και η χρονιά πάει, χάθηκε. Επειδή αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν έχει κάνει ούτε μία κίνηση ενισχύσης στην άμυνα. Αλλά παίζει πάρα πολύ με τη φωτιά πλέον. Πάρα πολύ. Και είναι ποδοσφαιρικά παράλογο αυτό που κάνει. Δεν έχει λογική. Καμία. Καμία απολύτως. Και το έχω ξαναπεί, δεν πιστεύω ότι δεν βρέθηκε παίχτης. Παίχτες. Παίχτης ή παίχτες, βάλτε το θέλετε εσείς. Για να πάρει σε αυτό το διάστημα. Και τώρα να επιστρέψω έναν μήνα πίσω. Που είχαμε αποκαλύψει την περίπτωση του Ζουκρού. Και εδώ σας το είχα πει και στο YouTube το απόγευμα για τον Ζουκρού. Που τον έκοψε ο Ρέγιες. Γιατί τον έκοψες? Θεώρησες ότι μπορούμε να βρούμε καλύτερο? Μπράβο σου. Ένα μήνα μετά όμως και κάτι δεν μου έχει φέρει τίποτα. Άντε πέρασε μια εβδομάδα, άντε πέρασαν δύο, άντε πέρασαν τρεις, ναι. Ένα μήνα και κάτι όμως μετά από τότε που μου έκοψες τον Ζουκρού, δεν μου έχει φέρει κάτι. Γιατί τον έκοψες τότε? Γιατί τον έκοψες? Θα μου πεις, ένιωσες ότι είχες μια άνεση χρόνο να βρεις άλλο. Ναι, αλλά να που 1,5 μήνα μετά δεν έχουμε βρει ψυχή ακόμα. Και ψάχνουμε κεντρικό αμυντικό. Και σας το έπαιξε σε έναν παίχτη που δεν είναι ποδοσφαιρικά λογικό να τον στηρίξουμε ως βασικό φέτος. Και το ξέρει και ο ίδιος ο Φάμπι, πιστεύω. Και ο Φάμπι δεν έχει πρόβλημα να κάτσει στον πάγκο φέτος και να έρχεται από εκεί. Και έχει και τον Γκάμτζη, ο οποίος ναι, έχει μια προοπτική το παιδί, αλλά ακόμα μαθαίνει. Και ακόμα θέλει χρόνο. Ναι, καμουφλάραμε λίγο τα κενά με τον Γένσεν. Ωραία, εντάξει, το κάναμε και αυτό. Μέχρι ένα σημείο όμως. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Το να φέρει ο Άρης σήμερα κεντρικό αμυντικό δεν είναι λίγο ότι έχει προηγηθεί. Και σήμερα που θα τον φέρει, λάθος είναι, γιατί θα πρέπει να τον έχει φέρει νωρίτερα. Ψάχνετε λογική και το καταλαβαίνω. Σας έχω εξηγήσει το πώς λειτουργεί ο Άρης αυτά τα ζητήματα. Το θέμα του κεντρικού αμυντικού είναι μια ευθύνη που αυτή τη στιγμή κουβαλάει και ο Καρυπίδης και ο Ρέγες. Και οι δύο την κουβάλαν την ευθύνη. Και ακόμα κι αν ο Ρέγες πούμε στο τέλος ότι έχει μια ευθύνη παραπάνω ως τεχνικός διευθυντής, πάντως στο τέλος ημέρας, παιδιά, σε μια επιχείρηση το αφεντικό έχει την απόλυτη ευθύνη. Αυτό είναι πάντα το νόημα. Και οι δύο έχουν την ευθύνη τους. Στο ότι δεν έχει έρθει ακόμα στόπερ. Και είμαστε τρίτοι. Δεν γίνεται να περάσει και αυτή η εβδομάδα, έχουν περάσει τόσες έτσι. Και αυτό που γίνεται τώρα με το ΣΑΤΚΑ επί της ουσίας ήττα είναι. Αν θέλετε την άποψή μου. Γιατί ενώ θα μπορούσες να το προχωρήσεις και να το τρέξεις στο προηγούμενο διάστημα, τελικά που έχεις καταλήξει στην Κύπρο. Δεν νομίζω ότι ο ΣΑΤΚΑ, παιδιά, θα προτίμησε την Ομόνια από τον Άρη. Δεν είναι λογικό να προτίμησε την Ομόνια από τον Άρη. Τον αγωνιστή δηλαδή σε μια λίγκα όπως είναι η ελληνική που είναι καλύτερη από αυτήν της Κύπρου. Κατά τα ψέματα, και η Κύπρος έχει εξελιχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Γιατί ο Άρης καθυστέρησε. Γιατί ο Άρης κοιτούσε αλλού και έχασε αυτό το οποίο ήταν πιο έτοιμο και πιο ρεαλιστικό στα χέρια του, όπως έκανε και με τον Ζουκρού, όπως έχει κάνει και πέρυσι, όπως έχει κάνει και πρόπερσι. Έχει βελτιώσει την οικονομική του πολιτική στα μεταγραφικά φέτος, αποφεύγει να πληρώνει τρελά ποσά που πλήρωνε τα προηγούμενα χρόνια και έχουν πετάξει υπεραξίες από εδώ και από εκεί. Αλλά αυτή την παθογένειά του στο μεταγραφικό ακόμα δυστυχώς δεν την έχει αποβάλει. Το να πηγαίνει του γρου στις δύσκολες περιπτώσεις, να τις παλεύει τις ακριβές, να τις κάνει πιο ρεαλιστικές για τα οικονομικά του δεδομένα και να χάνει χρόνο χάνοντας παίχτες. Και αυτό εγκυμονεί κινδύνους. Δηλαδή τι να οδηγηθείς πάνω στη βιασύνη σου σε λάθος επιλογές. Ο Άρης αυτή τη στιγμή στο θέμα της άμυνας περπατάει σε τεντωμένο σκηνή. Δεν πρέπει να κάνει λάθος. Και δεν πρέπει να κάνει λάθος έχοντας απίστευτη πίεση πάνω από το κεφάλι του πλέον. Για να ολοκληρώσω αυτές τις κινήσεις. Τον στόπερ πρωτίστως και μετά στα άκρα της άμυνας, τα οποία θα σας πάω σε λίγο και θα σας δώσω και το νεότερο ρεπορτάζ το οποίο υπάρχει από αυτό το μέτωπο.

Και πλέον σε φάση που είναι πρέπει, και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, δεν είναι προτεραιότητα σε πιο έτοιμους ποδοσφαιριστές. Γιατί θέλει να φέρει παίχτες τουλάχιστον ένας από τους δύο στόπερ, ο οποίος είναι σε θέση να αγωνιστεί και άμεσα κιόλας.

Λοιπόν, το κλείνουμε το θέμα του Σάτκα. Ο Κυριάκος λέει ότι ο Στόπερ θα πρέπει να είναι περίπτωση Μυρ. Όχι, δεν χρειάζεται να είναι περίπτωση Μυρ. Αν εννοείς σε ποιότητα, ναι, αλλά δεν είναι εύκολο να φέρεις, Κυριάκο, ποιότητα Μυρ σαν Στόπερ αυτή τη στιγμή. Θέλει πρωτίστως ψυχραιμία αυτή τη στιγμή από τον Άρη. Δεν θέλει πανικό, γιατί ο πανικός οδηγεί σε λάθος επιλογές σε περισσότερες περιπτώσεις. Και η πίεση που υπάρχει είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μετά και από την απώλεια, τι πω απώλεια, ναι, είναι μια απώλεια, γιατί ήταν ένας παίκτης μέσα στην τελική λίστα. Ήταν ένας παίκτης με τον οποίο ο Άρης είχε περάσει από διάφορες δοκιμάσεις προηγούμενες εβδομάδες, από είναι στα υπόψη, σε προχωρημένες επαφές. Ο παίκτης εμφανιζόταν σε κάποια φάση πολύ θετικός στο να έρθει. Τελικά όμως δεν έρθει. Αυτό είναι το θέμα. Για στο τέλος ημέρας δεν έχει σημασία το ποιος. Καλά, το ποιος θέλει, μπορείς να το βάλεις ότι έχει σημασία. Μπορεί να φταίει, άλλος μπορεί να πει. Μπορεί να φταίει από τον Άρη τώρα κάποιος και να πει: όχι, δεν φταίει, εμείς φταίει ο παίχτης. Γιατί μας είχε πει ότι θα έρθει και δεν ήρθε ποτέ. Και εσύ γιατί καθώς και τον περίμενε τρεις εβδομάδες. Πάνε, βρες άλλο να δώσω ένα τελεσίγραφο. Μπορεί να υπάρχει και αυτή η πλευρά. Το θέμα είναι ότι ο Άρης είτε στη μία είτε στην άλλη άργησε. Και συνεχίζει να αργεί. Από εκεί και πέρα, τώρα στο έχει να κάνει με τα άκρα της άμυνας. Για να πάμε λίγο και σε αυτό.

Παράλληλα με την άμυνα, συζητάμε και για τα πλάγια μπακ. Εκεί όπου η λογική, θα ξεκινήσω τη λογική και θα συνεχίσω μετά με το τι έχει στο πλάνο του αυτή τη στιγμή ο Άρης, το εναλλακτικό να το θέσω καλύτερα. Εκεί όπου η λογική τη λέει πρέπει να πάρει δύο αριστερά μπακ, ένα δεξί και δύο στόπερ, που τα στόπερ είναι μια άλλη συζήτηση, την κάναμε πριν. Αυτό το οποίο εξετάζει ο Άρης και φαίνεται μέσα τον τρόπο που κινείται, για να πάμε λίγο και στην περίπτωση του Πετρίς και όχι μόνο, είναι να πάρει δύο δεξιά μπακ και να καθιερώσει το Φαντιγκά ως μια εναλλακτική και για τα δύο άκρα της άμυνας. Να πάρει και αριστερό μπακ βασικό, το τονίζω αυτό, να πάρει και αριστερό μπακ βασικό και να καθιερώσει το Φαντιγκά ως μια εναλλακτική για τα δεξιά και για τα αριστερά. Κάτι το οποίο εγώ δεν βρίσκω λογικό να σου πω την αλήθεια. Γιατί όμως φαίνεται ότι πάει να κάνει αυτό? Διότι πέρα από την περίπτωση του Πετρί, στην οποία θα πάω σε λίγο, η ομάδα αυτή τη στιγμή κινείται και για άλλον δεξιμπακ. Και υπάρχει κάτι το οποίο συνδέει αυτόν τον δεξιμπακ με τον Πετρί. Δεν χρειάζεται τώρα που είμαι στη διαδικασία να λύσουμε παραπάνω το τι. Λοιπόν. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν κινείται μόνο για τον Πετρίς, κινείται και για άλλον δεξί μπακ. Για να πάρει σίγουρα ένα από τους δύο, ιδανικά στο μυαλό του αυτή τη στιγμή να πάρει και τους δύο. Και να πάει το Φαντιγκά σε ένα τέτοιο ρόλο, να μην πάρει δηλαδή δύο αριστερά μπακ, να πάρει έναν, να έχει το Φαντιγκά για τα αριστερά και για τα δεξιά αν χρειαστεί κάτι, και να έχει μετά και τον Αντωνιάδη με τον Κέρκες. Δεν ήχει καλά, το ξέρω, ούτε εγώ το βρίσκω λογικό. Γιατί αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πάμε σε μια λογική ότι ο Κέρκες είναι εδώ το παιδί, ναι, τίμιο, όλοι ξέρουμε και όλοι αντιλαμβανόμαστε γιατί έχει έρθει, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, προχωράμε. Να υπάρχει στην ομάδα να δίνει μια λύση, μια ακόμα εξτρά επιλογή στις προπονήσεις και άμα χρειαστεί κάτι, άντε να το βάλουμε. Έχει ένα παιδί το οποίο θα το κάνει σε επαγγελματικό συμβόλαιο και θες να παιδίσει πάνω του σταδιακά. Δεν είναι έτοιμο φυσικά ακόμα και έχει πολύ δρόμο. Και αναφέρομαι στον Αντωνιάδη, οπότε τι θες, δύο αριστερά μπακ. Μέσα από την αφαιρετική μέθοδο προκύπτει πάλι ανάγκη. Να πάρεις δύο αριστερά και ένα δεξί. Και έχεις κλείσει. Πάλι τρεις κινήσεις πάει να κάνει ο Άρης. Απλά πάει να τις κάνει αντίστροφα. Να πάρει δύο δεξιά μπακ και ένα αριστερό. Τουλάχιστον δεν κλειδώνω. Δεν σας το κλειδώνω ότι σίγουρα θα γίνει αυτό. Αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άρης κινείται για ακόμα ένα δεξί μπακ. Σε άλλα κυβικά από αυτά του Πετρίς. Δεν είναι στα ίδια. Είναι διαφορετικά τα κυβικά του. Αυτός είναι περισσότερο backup επιλογή από τον από τον Πετρίς, που ο Πετρίς backup δεν το λες βασικό, γιατί τον λες έρχεται και παίζει βασικός, δηλαδή είναι πολύ καλός παίκτης, έχει πολύ καλά στοιχεία, ταχυδυναμικός, fullback όλη πλευρά, πέρυσι 17 συμμετοχές στην Champions με τη Watford. Η Watford τον πήρε πέρυσι, τη Σερλουόρα δεν τον θέλει γιατί πήρε τον, πώς θέλω να δεις, Ουσμάν Τραωρέ, ποιον πήρε, κάπως έτσι λέγεται, ο παίκτης που πήραν οι Άγγλοι, και έτσι δεν έχει πρόβλημα η Watford να παραχωρήσει τον παίκτη. Και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες αναφέρουν, για να φύγω από τον έτερο δεξί μπακ και να πάω στον Πετρίς, ότι η περίπτωση του Πετρίς είναι και αρκετά προχωρημένη. Δηλαδή ότι ο Άρης, πέρα από το απλό ενδιαφέρον, έχει καταθέσει την πρότασή του τις τελευταίες μέρες και έχει μπει σε μια δικασία προχωρημένων συζητήσεων, όχι συμφωνίας, το τονίζω, προχωρημένων συζητήσεων τόσο με τη Watford όσο και με τον ποδοσφαιριστή. Και παλεύει να το τελειώσει το ζήτημα άμεσα. Δεν είναι τελειωμένο ακόμα του Πετρίς. Τώρα με ρωτάτε εμένα τη γνώμη μου, που είμαστε εδώ πέρα και γι' αυτό. Για μένα δεν είναι λογικό αυτό, αν το κάνει ο Άρης, αν εφαρμόσει αυτό το πλάνο. Απλά ο Άρης το φετινό καλοκαίρι αλλάζει πλάνο κάθε δύο μέρες. Ή κάθε τρεις. Από εκεί που λέγαμε να πάρουμε ένα στόπερ και βλέπουμε, τώρα ψάχνουμε δύο στόπερ. Από εκεί που λέγαμε δύο αριστερά μπακ και ένα δεξί μπακ, τώρα μήπως να πάρουμε δύο δεξιά μπακ και ένα αριστερό μπακ. Είναι και η πίεση ίσως του χρόνου που οδηγεί τον Άρη σε αυτές τις απότομες μεταβολές στο πλάνο του. Σε ό,τι έχει να κάνει με την άμυνα. Είναι το τι υπάρχει στην αγορά, είναι το τι μπορείς να φέρεις εσύ, είναι πολλά πράγματα. Αν όμως εδώ και έναν μήνα, τρεις εβδομάδες εγώ σας λέω, όχι ένα μήνα, στην Ιταλία πάνω, 21 του μήνα, είχες πάρει ένα στόπερ και ένα πλάγιο μπακ, τώρα τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο απλοποιημένα και θα μιλούσαν πολύ διαφορετικά για τις τελευταίες κινήσεις της ομάδας. Δεν θα είχε την πίεση χρόνου που έχει τώρα, θα είχε μια άλλη άνεση χρόνου, θα είχε μια βάση να δουλέψει ο προπονητής, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πιο δύσκολη θέση από όλους. Γιατί έχει μια βασική τετράδα στην άμυνα που δεν έχει ισορροπία,
Παρότι στα φιλικά τα αποκρίθηκε, εγώ θα πω. Δεν μπορώ να το αρνηθώ. Αυτό τα αποκρίθηκαν. Ο Φαμπιάνο με τον Φαντιγκά, τον Γένσεν και τον Κέρκεζα τα αποκρίθηκαν. Ωραία. Αλλά προφανώς δεν είναι μια νορμάλ τετράδα άμυνα αυτή για να πας να ξεκινήσει τη χρονιά. Σίγουρα. Καλά, δεν πιστεύω ότι θα πορευτεί όλη τη χρονιά, αλλά μιλάμε για την έναρξη τη σεζόν. Και από πίσω δεν έχεις. Έχεις, αλλά επιτυχίας δεν έχεις. Γιατί αμέσως η επόμενη τετράδα έχει δύο χαφ μέσα και δύο παιδιά τα οποία ναι έχουν μια προοπτική, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμα. Και αναφέρομαι στον Γκάμπτη και στον Αντωνιάδη. Ενώ έχεις μια επίθεση η οποία προοδεύει, κάνει βήματα μπροστά κάθε μέρα και έχει και πατώντας πάνω στην ποιότητα που διαθέτει μεσοεπιθετικά, γιατί από το κέντρο και μπροστά είσαι αρκετά καλά, η άμυνα έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Και βλέπει την επίθεση δυστυχώς από απόσταση. Όχι γιατί δεν δουλεύετε καλά, γιατί πρώτα απ' όλα η άμυνα ξεκινάει από μπροστά, δεν ξεκινάει από πίσω. Αλλά γιατί ο Άρης εδώ και έναν μήνα μόνος του δημιουργεί πρόβλημα στον εαυτό του. Γιατί δεν δημιουργεί κανένας άλλος. Υπάρχουν οι δυσκολίες στην αγορά, υπάρχουν οι περιπτώσεις που θέλουν χρόνο, ναι, αλλά όταν ξέρεις ότι θες 4-5 παίχτες πίσω, πρέπει να κινηθείς διαφορετικά. Δεν φταίει λοιπόν η αγορά που ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρει έναν παίχτη στην άμυνα. Φταίει ο Άρης. Και δεν φταίει ούτε αγορά, ούτε κακή μάνατζερ, ούτε κανένας. Εκτός από την περίπτωση του Γιούρισιτς. Που εκεί έγινε ό,τι έγινε και ήταν με τον δικηγόρο. Ο παίκτης φωτογραφίες βγήκε. Με τη φανέλα. Ελπίζω ότι έστω και αργά, έστω και με καθυστέρηση, η δουλειά θα γίνει και θα έρθουν από τους 4-5 που θα πάρεις πίσω, τουλάχιστον οι δύο να είναι σε θέση να παίξουν άμεσα. Δηλαδή να έρθουν όπως στο πλαίσιο το οποίο είχε έρθει ο Ρόκο Γιούρισιτς, που είχε 3 εβδομάδες προετοιμασία, είχε παίξει 3 φιλικά με την ΟΣΙΓΕΚ και θα μπορούν να μπουν κανονικά και να τεθούν στην διάθεση του προπονητή. Και κυρίως να μην κάνει ο Άρης λάθη, γιατί τώρα είναι ένα πολύ επικίνδυνο σημείο για να γίνουν λάθη, επειδή υπάρχει πίεση του χρόνου στην πλάτη του Άρη. Λοιπόν. Ένα λεπτό και λίγο. Φύγεσαι, ωραία.

Καλημέρα στο Δημήτρη που λέει πάει μόνοι, έτσι γράφουν στην Κύπρο, Δημήτρη. Ο Άγιες, καλημέρα Νικόλα, μπορείς να μας πεις πού την αποδίδεις όλη αυτή την καθυστέρηση? Νομίζω τόση ώρα το εξήγησα. Στο ότι ο Άρης είναι αναποφάσιστος, σε κάποιες περιπτώσεις είναι αναποφάσιστος. Σε άλλες περιπτώσεις κοιτάει δύσκολους παίχτες οικονομικά που πρέπει να τους περιμένεις κάμποσο καιρό. Ο Ρέγες όντως το είπε αυτό το πράγμα, το οποίο μου λες. Για μένα δεν αποτελεί δικαιολογία. Το είπε, ήμασταν κάτω στο αποδυτήρα προχθές και τον πετύχαμε γιατί περιμέναμε για δηλώσεις και μας είπε αυτό το πράγμα. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Όλοι ψάχνουν. Ας ψάχνουν όλοι. Εμείς θα πάρουμε. Και ο Ρέγης έχει ευθύνη αυτή τη στιγμή και έχει μεγάλη ευθύνη ως τεχνικός διευθυντής. Δεν γίνεται να βλέπεις την ομάδα σου να μην έχει αμυντικούς και να μην παίρνεις ούτε έναν. Και τον ένα στον οποίο έφτασε κοντά να μου τον κόβεις. Ο Ηλίας, δηλαδή θα είναι άλλη μια φορά που θες δύο αριστερά μπακ και θα πάρεις δύο δεξιά και θα έχεις τρία. Λέει, θα σου πω εγώ πώς θα ξεκινήσει η χρονιά. Τρία δεξιά μπακ, πας αριστερά το Φαντιγκά με μπακ από τον Γκέρκες και στα στόπερ θα μείνεις με τον Φαμπιάνο Γέσεν και τους δύο μικρούς. Τσαπατσοδουλειές που δείχνουν. Καλά, τώρα μην πάτε. Τώρα, Ηλία, περιμένεις να διαβάσω το μήνυμά σου. Μη βάζετε ρε, το θυμικό σας στα μηνύματα. Δεν πρόκειται να διαβάσω μηνύματα με χαρακτηρισμούς. Ηρεμήστε λίγο. Ψυχραιμία θέλουν όλα. Όλα θέλουν. Μέσα από τα νεύρα, παιδιά, δεν βγαίνει τίποτα στη ζωή. Ψυχραιμία θέλουν όλα. Και σας είπα, είναι μια σκέψη. Δεν μπορώ να το προσθέσω ακόμα δεδομένο ότι θα γίνει. Λοιπόν, Αλέξανδρα, αφού ξέρεις καλύτερα ποιος χάλασε τη μεταγραφή του Γιώργη στη Ρεφίλη, έλα, κάνε και τη δουλειά μας εδώ πέρα, αφού έχεις τόσο καλό ρεπορτάζ. Κάντε να. Κάντε να. Τι να σου πω. Και δεν μπορώ τις θεωρίες συνωμοσίας, Αλέξανδρε, για να απαντήσω και πιο πάνω στα μηνύματά σου. Αν έτσι καθιερώσουμε το Γιάννη Στέργιο στα στόπερ και να πάρουμε χάφλι τα εξηγόρια. Καλημέρα, Νικόλα. Γεια σου, ρε Στέργιο. Καλημέρα. Λοιπόν. Γιώργο, ο Πετρής είναι καλός παίχτης. Το Πετρής μακάρι να το φέρει. Μαζί με το Φαντιγκά μπορεί να σημαντήσει ένα πολύ καλό δίδυμο στα δεξιά. Δεν χρειάζεσαι όμως τρίτο δεξιό μπακ. Ξέρετε ποια είναι η ποδοσφαιρική λογική αυτή τη στιγμή? Φαμπιάνο, Πετρής και Χαρούπας. Δύο κανονικοί παίχτες rotation και ένας μικρός από πίσω. Ξέρετε ποια είναι η λογική στο αριστερό άκρο της άμυνας? Δύο αριστερά μπακ και ο Αντωνιάδης. Και έχει τον Γκέρκες από πίσω, δεν πειράζει. Αυτή είναι η ποδοσφαιρική λογική. Και μην μου πει κανένας να έχουμε και τον Γκέρκες. Δεν σου κοστίζει τρελά λεφτά ο Γκέρκες, φανταζόμαι. Και έχει τον και αυτό να υπάρχει. Δύο αριστερά μπακ και ο Γκέρκες. Δύο βασικοί στόπερ και από πίσω ο Φαμπιάνο, Κάμψης και ο Τιάμ. Αυτό είναι η ποδοσφαιρική λογική. Αυτή είναι η λογική δομή μιας ομάδας. Αυτό που γίνεται είναι ποδοσφαιρικά παράλογο πλέον. Πάμε στο όριο του παραλόγου. Να είσαι 10 μέρες πριν ξεκινήσει η χρονιά και να μην έχεις πάρει ένα αμυντικό. Και αυτός είναι ο σωστός τρόπος, παιδιά, για να χαρακτηριστεί και να γίνει σωστά η κριτική. Μη μαργίζετε τις ειρωνίες και τις βρυσίες και τα τέτοια. Αυτά είναι τώρα του καφενείου. Που μέχρι ένα σημείο σας καταλαβαίνω, έχετε τα δίκια σας.

0: Λοιπόν. Καλά είναι η προσαρμογή, Κώστα, μηδενίζεται, αλλά αν είναι επίπεδου μυρ, όπως λες και σωστά. Αλλά πώς παίξει επίπεδου μυρ αυτή τη στιγμή μπορείς να φέρεις. Γιατί αν δεν είχε ότι είχε αυτή τη στιγμή ο μυρ, θα έρχονταν εδώ. Ούτε δεν περνούσε από την Ελλάδα, όχι από τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ δεν περνούσε. Καλημέρα και στον, και στον Αντρέα που στέλνει tips για την Νάπολη. Άστα αυτά μετά. Είναι πιο βρώμικη πόλη. Εντάξει. Μου το είπαν αυτό, ναι. Από τις ωραιότερες επίπεδο χαρακτήρα, λέει. Λοιπόν. Και ιστερόγραφο και τα μεταγραφικά. Να σε καλά, ρε Αντρικό, να σε καλά. Τα κρατάω τα tips. Αν και δεν νομίζω προλάβουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Τέλος πάντων. Καλύτερα, λέει ο Ηλίας, κρατούσαμε Φρίντεκα αριστερά για Καβάτζα όπως και Ρος και Σούντμπερκ. Όχι, θα σου πω εγώ. Δεν είναι λύση να κρατήσεις επειδή φοβάσαι το να μην βρεις. Καλά έκανε ο Άρης, δεν τον κράτησε το Φρίντεκ, θα σου πω εγώ. Άμα είναι να κρατούσε κάποιον, ας κρατούσε το Μεντίλ που ήταν σε καλύτερη ηλικία, πιο σύγχρονο μπακ, πιο επιθετικογενές. Απλά οι ενδιασμοί ήταν πρώτα το γόνατο και μετά το, και μετά το οικονομικό που θεώρησε ότι είναι πολλά τα λεφτά του Μεντίλ για δεύτερη επιλογή. Θα μου πει στο Βόλο με πόσα πήγε. Ξέρετε όμως, είναι λεπτομέρεια με τον Μεντίλ και πολλούς παίχτες. Άλλα ζητάνε από σένα επειδή είσαι ο Άρης και άλλα ζητάνε από το Βόλο. Επειδή είναι ο Βόλος. Προφανώς και ο Μεντίλ πήγε με λιγότερα χρήματα στο Βόλο από αυτά που θα έπαιρνε εδώ πέρα, γιατί ήξερε ότι στο Βόλο δεν μπορούσε να τα πάρει. Στον Άρη ζητούσε περισσότερα. Εγώ τον Μεντίλ θα τον ήθελα πάντως. Και για μένα θα έπρεπε να τον κρατήσει για να έχει μια βάση. Γιατί, για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Γιατί τώρα αν είχε τον Μεντίλ και τον Αντωνιάδη, θα έλεγε με την άνεσή σου. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Πάμε. Πάρε, έχω τον Μεντίλ, έχω τον Αντωνιάδη, έχω και τον Κέρκε να μαθέ. Πάρε το χρόνο σου μέχρι τελευταία μέρα το μεταγραφό να μου βρει ένα αριστερό μπακ. Δεν έχω πρόβλημα. Αν είχε τον Μεντίλ, αυτό θα γινόταν. Αλλά δεν τον έχεις. Αν σου είχε βγει μια επιλογή από τα στόπερ πέρυσι που είχες πάρει, τώρα δεν θα μιλούσαμε με τον ίδιο τρόπο. Αλλά ωραία, είχες δύο επιλογές στόπερ έκανε και καμία από τις δύο δεν του βγήκε. Καμία. 0-2 ήταν στα στόπερ πέρυσι. Και στο τέλος έπαιζε ο Ρόουζ. Που ο Ρόουζ ήταν για να φύγει. Και πάλι καλά που δεν έφυγε. Έτσι όπως πήγανε τα πράγματα. Ο Γιάννης αύριο στο φιλικό θα τραυματιστεί ένα τα δύο σεντερμπά και μετά θα έχουμε γλέντια. Χτύπα ξύλο, ελπίζω πως όχι. Στο κύπελο δεν θα έχεις γλέντια, Γιάννη, δεν είναι πρόβλημα γιατί θα βάλω τον Γκάμτσι. Το πρόβλημα είναι στο πρωτάθλημα. Όχι στο κύπελο. Ο Χάρης, η εκπομπή με το ονομασί σε φέρει το σεντερμπάκ το καλό, θα μπορούσε πραγματικά. Ο Κρις, προσωπικά πήρα διαρκεία και φέτος για να στηρίξει την ομάδα, αλλά πραγματικά αρχίζω να φοβάμαι πως επίτηδες δεν θα πάρει κανένα συνάμυνα. Όχι, ρε παιδιά, μην λέτε τώρα αυτά. Είναι. Ρε Κρις μου τώρα, γιατί να επίτηδες να μην πάρει κανένα συνάμυνα. Τότε γιατί έφερε το Γιούρις εδώ πέρα. Και ήταν ο Γιούρις με τη φανέλα έτοιμος να υπογράψει. Υπάρχουν φωτογραφίες με τη φανέλα του Άρφορα Γιούρις, την έχω δει. Τι είναι επίτηδες τώρα, άλλος που μου λέει εκδικητικά, ποιο θέλει να εκδικηθεί. Ρε παιδιά, ο Καρυπίδης θέλει η ομάδα να πάει καλά, αυτό του συμφέρει. Μπορεί να μην σας ψήνει αυτό που ακούτε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν το συμφέρει η ομάδα να μην πηγαίνει καλά. Το συμφέρει προφανώς και να πηγαίνει καλά. Οπότε δεν υπάρχει το ότι επίτηδες δεν θέλει να πάρει ή άλλος που γράφει θέλει να μας εκδικηθεί, μέρες θέλει να μείνει με αυτές τις χιούμπ, γι' αυτό λέει δεν παίρνει στόπερ. Μην πάμε στο παράλογο, ενώ το πράγμα είναι ξεκάθαρο και είναι μπροστά μας. Ούτε είναι θέμα το οικονομικό, Νίκο, εσύ που επίσης τα ξέρεις όλα και τώρα, ειδικά με την εγώ, πρώτη φορά εμφανίζεσαι. Μετά λέει το Φούντα, το Μάγνουσεν, το Μαντσίνι, το Γιούρισιτς. Πάρε λέει και το Σάτκα λέει. Δεν παίζει, λέει σάλιο. Δεν έχω ανοίξει ακόμα γραμμές. Εσύ πιστεύεις δηλαδή είσαι από αυτούς που νομίζουν ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το οικονομικό. Ο Μπασίρου πώς ήρθε τότε. Και πλήρωσε και τη Γότφορντ για να τον πάρει τον Μπασίρου κιόλα. Δεν την πλήρωσε, την πλήρωσε τη Γότφορντ για να τον πάρει. Ο Παλάσιος πώς ήρθε, αφού δεν παίζει σάλιο. Ο Μυρ πώς ήρθε αφού δεν παίζει σάλιο. Πώς ήρθαν αυτοί οι παίχτες αφού δεν παίζει σάλιο. Πώς ο Γιούρισιτς έφτασε εδώ πέρα, φωτογραφήθηκε με την φανέλα, συμφώνησε στο οικονομικό. Πώς δεν παίζει σάλιο. Για πες μου, ρε Νίκο. Που εξηγήσαμε χίλιες φορές του Γιούρις πώς χάλασε. Υπάρχει μια στραβή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ναι, υπάρχει. Αυτό με την άμυνα είναι επικό στραβό που γίνεται. Έγκλημα ποδοσφαιρικά θα μπορούσε να πει κάποιο. 10 μέρες πριν την άρχη σεζόν. Αλλά παιδιά, μην παραποιείτε την πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Επειδή όντως ο Άρης λειτουργεί, δεν ξέρω πραγματικά πώς λειτουργεί στο θέμα της άμυνας. Και φτιάχνετε δικές σας θεωρίες και να καλείτε άλλα πράγματα. Ας μένουμε σε αυτό το οποίο ισχύει πραγματικά και να μην βγάζουμε εμείς από το μυαλό μας πράγματα. Καλημέρα και στον Άγγελο. Καλημέρα και στον Ηλία. Αν έβλεπες θες το μεντίλ θα γελούσες. Ο τύπος λέει είναι όργιο εγκεφαλικά. Τι εννοείς ρε Ηλία? Τι εννοείς? Έπαιξε φιλικό Βόλος? Δηλαδή η ομάδα στο πρώτο φιλικό παιχνίδι, λέει ο Δημήτρης, θα παίξει με τον Γιένσεν στόπερ. Πολύ, μα πλέον αυτό είναι, ναι. Και να έρθει κάποιο τώρα, πες μου πότε θα προλάβει να παίξει. Μόνο αν είναι φάση Μυρ. Ή αν είναι φάση Γιούριτσι, για να σε πάω σε κάτι πιο γήινο. Γιάννη δεν έχει αφήσει να ρωτήσει τίποτα. Δεν πρέπει να βγαίνει να απαντάει κάθε λίγο και λιγάκι ούτε οτιδήποτε. Μην με κάνει και εσύ τώρα πρωί-πρωί, τα έχει αφήσει να ρωτήσει. Όχι, θα βγαίνει κάθε 10 λεπτά ο Άρης για να διαψεύδει κάτι το οποίο λέγεται στο καφενείο της γειτονιάς. Άσε με, Γιάννη, και εσύ τώρα. Σοβαρός άνθρωπος, πετυχημένος στη δουλειά σου. Άσε με και εσύ τώρα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Θα επιστρέψω λίγο με τη δεύτερη ώρα. Να πούμε λίγα πράγματα για το αυριανό φιλικό, μιας και δεν θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αύριο. Είμαστε στην Ιταλία. Τα μηνυματάκια σας στο Viber 6936-512-099 και στο πώς εκπομπή σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook. Break και επιστρέφω.
1: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,67. Ariel υγρό Giga Pack 80 μεζούρες μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
9: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, Πλησίον Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314 00 7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
10: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα,
14: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
17: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
20: Γείτονα, Τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
21: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
22: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
23: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
24: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
23: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
24: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
23: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
24: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
26: Digital Markt.
25: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
27: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθώματο έχεις?
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
28: GPS λόγιο έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
28: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
27: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
28: Μεϊμάρης.
29: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
30: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα, έχουμε μπει βασικά. Και λέω Radio 101 και 7 το 10 το καλό. Τα μηνυματάκια σας στο Viber 6936512099 και στο post της εκπομπής, σελίδα του Yellow Radio 101 και 7 στο Facebook.

Μαντσίνη, Νίκο, δεν ξέρω γιατί προτίμησε τον Αποέλ από τον Άρη. Και ο Άρης βέβαια τον πήγε μέχρι να σημείωσε τα χρήματα. Ο Μάγνουσον, επειδή ξέρω, οι λόγοι που πήγε στον Ατρόμητο ήταν κυρίως οικογενειακοί. Του προέκυψε αυτή η προοπτική όσο μιλούσε με τον Άρη. Υπήρχε και μια απόσταση οικονομικό με τον Άρη βέβαια. Και φάνηκε ότι δίνει και προτεραιότητα στο οικογενειακό του κομμάτι. Του αρέσει το Γιουργλιάστο να παίξει. Μαριάννα μου, ο Γκραντ για τον οποίο ρωτάς, δεν έχει υποθεί από τον Άρη ότι θα έχει λόγο στα μεταγραφικά. Πρώτα απ' όλα ο Γκραντ δεν έχει έρθει ακόμα στη Θεσσαλονίκη, κάτι το οποίο σύμφωνα με την ενημέρωση του Άρη αναμένεται την επόμενη εβδομάδα για να βρεθεί και με τον Καρυπίδη στην πρεμιέρα με την Καλαμάτα. Αλλά ουδέποτε νομίζω τέθηκε ζήτημα συμμετοχής του στο μεταγραφικό, ως σύμβουλος ανακοινώθηκε σε θέματα γενικότερα που αφορούν τη λειτουργία του κλαμπ, όχι το μεταγραφικό. Γιατί υποτίθεται ότι έχει τεχνικό διευθυντή και αυτός είναι ο Ρέγιας. Γιώργο μου, ήδη ρωτάει ο Γιώργος τι γίνεται από το Μάιο, μπορείς να πάρεις ένα στόπερ. Το Μάιο, εγώ θα σου πω ότι είναι και νωρίς να πάρεις στόπερ. Γιατί δεν ξέρεις τι έχει να δώσει η αγορά συνέχεια. Οπότε λες να περιμένω λίγο. Το θέμα είναι ότι ο Άρης παραπερίμενε. Αυτό είναι το ζήτημα με τον Άρη. Μάιο πρέπει να είσαι απόλυτα σίγουρος για να παίχνει για να τον κλείσεις. Ο Βασίλης λέει ότι δεν εκπλήσει κανένα ότι είχαν την επιλογή τα center back, γιατί όλα αυτά τα χρόνια λέει σε όποια θέση είχαμε πρόβλημα πριν μερικά χρόνια του επιθετικού, μετά τον half, κάποια στιγμή στα πλάγια half πάντα φτάναμε λίγο πριν τα επίσημα παιχνίδια χωρίς καμία απόκτηση και μετά τη λήξη των μεταγραφών μιλούσαμε για επιλογή από τους ελεύθερους. Μετά καταλήγαμε, ο Άρης πάει να ψωνίζει από τους ελεύθερους. Σπάνιος ποτέ. Θα ψάξουν να καλύψουν οποιαδήποτε θέση το Γενάρη. Θα είναι αυτοκτονικό αν ο Άρης πάει με αυτήν την άμυνα μέχρι το Γενάρη. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει. Φέτος λέει ο Δημήτρης ο Κέρκης θα βγάλει μάτια του που λένε. Καλά έγινε, εντάξει, ακούστηκε. Εγώ επιμένω. Τίμιος, ναι, αλλά θέλεις δύο αριστερά μπακ. Όχι δύο δεξιά. Και σας είπα και πριν ότι η εναλλακτική του Άρη είναι πέραν του Πετρής, με τον οποίο το έχει πάει στο επόμενο επίπεδο πλέον. Είναι πολύ προχωρημένες επαφές, όχι τελειωμένες, με τη Watford και τον παίχτη. Να πάει να πάρει και άλλο δεξιό μπακ. Και αυτός ο δεξιός μπακ, όπως αναφέρουν πληροφορίες, είναι ο Τουτού. Δεν ξέρω πώς τον θυμάστε τον Μπαζιάννα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ο, πώς το λένε, Τζορντίν. Τζορντίν Τουτού. Ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν στην Μπόλτον. Χαμηλότερα κυβικά ως επιλογή, ο συγκεκριμένος. Δεν είναι δηλαδή στο επίπεδο του Πετρέ σε καμία περίπτωση. Και αυτός φωτογραφίζεται περισσότερο ως εναλλακτική για τα δεξιά.

παρένθεση μπασκετική, γιατί έχουμε τις μέρες και ώρες άφιξης των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων του Άρη στο μπάσκετ. Ανοίξτε τα αυτιά σας. Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, Παρασκευή 14 Αυγούστου, 12.30 η ώρα, στο Terminal 2. Στο καινούργιο, ναι. Άνταμ Μοκόκα, Κυριακή 16 Οκτώβρου στις 3, Terminal 2. Ή Τζέι Λιντέλ, Κυριακή 16 Οκτώβρου, και αυτός Κυριακή, 6 και 5, Terminal 2. Άρα ο συνάδελφος πάνε. Γκάτος ακούς? Και τα σκηνές αεροδρόμιο. Κεμ Μπίρτς, Δευτέρα 10 και 25 το πρωί, Terminal 2. Ματ Μόργαν, Δευτέρα 5 και 35, Terminal 2. Δημητρίγεβιτς, μετά από το τέλος των εθνικών, στο παράθυρο των εθνικών. Και ο Γιώβιτς, ο δικός, λογικό, από τη Σερβία. Πάμε στο τέτοιο. Προμαχώνα. Πώς λέγεται το χωριό στα βουλγαρικά τα σύνορα, το βουλγάρικο, ρε, το... Όχι τα μπίτολα, ρε. Πώς λέγεται εκείνο το χωριό στα σύνορα, που είναι από την μεριά της Βουλγαρίας, που μπαίνεις και είναι το πρώτο χωριό εκεί πέρα. Οπότε την Παρασκευή ξεκινούν και αφήξουν παιχνών στο μπάσκετ. Και κορυφώνω τη Δευτέρα, καθώς θυμίζω ότι την Τρίτη ξεκινάει προετοιμασία. Το Πετρίτσι, μπράβο ρε Γιώργο, το Πετρίτσι, μπράβο. Πάμε Πετρίτσι, να πάρουμε και τσιγάρα. Να βάλουμε και βενζίνη. Σαμ, το Σαντάνσκι είναι πιο πάνω ρε. Σωστή η παρατήρηση, είναι κοντά στα σύνορα και το Σαντάνσκι. Τρελικό Σαντάνσκι, πολύ καλό. Τρομερό, ποιο είναι εκείνο, το Πυρίν, ναι, Πυρίν Park Hotel, τρομερό ξενοδοχείο. Το Πετρίτσι. Το Στέργιος, να τα, μέσα είστε, είστε δικά μου παιδιά. Κούλατα. Το Πετρίτσι. Γιώργο, το όραμα σε μια ομάδα δεν αποτυπώνεται. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι αν ο Καρυπίδης λειτουργούσε καλά στους χρόνους του. Γιατί τώρα λέει ο Γιώργος ότι είναι, λέει, ότι με τον τρόπο κινείται. Γι' αυτό ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τη διοίκηση και δεν βλέπει ότι υπάρχει όραμα. Δηλαδή, αν ο Καρυπίδης, Γιώργο, είχε ολοκληρώσει τις μεταγραφές σχεδόν όλες τώρα και είχαν μείνει 2-3 κινήσεις, για σένα θα υπήρχε όραμα στην ομάδα για αυτό που θέλουμε, τον Άρη να διεκδικεί πρωταθλήματα, κύπελα, Ευρώπες, να είναι σταθερά και τέτοια? Πες μου εσύ. Γι' αυτό σας λέω, ρε, στην κριτική σας να είστε λίγο πιο καθαρό το μυαλό, πιο καθαρή η σκέψη. Χαμένες πατρίδες. Τι χαμένες πατρίδες, Νικόλα? Το παλιό Πετρίτσι. Χαμένες πατρίδες. Το Πετρίτσι δικό μας ήταν. Άντε, ρε, αλήθεια. Συλλέβεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι έχει να κάνει, Ηλία, συμμορφώσου. Ηλία, συμμορφώσου λίγο. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με το αυριανό φιλικό με την Νάπολη, και θα ανοίξω μετά γραμμές.

θα πάει, θα επικεντρωθεί σε, στα, στη σκαλέτα του επίσημου αγώνα. Δηλαδή, 5 αλλαγές. Άντε, εγώ σου να κάνει 6-7. Να βάλει και κάποιος να παίξει προς το τέλος, ναι. Αλλά στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, νομίζω ότι θα παρατάξει την εντεκάδα που έχει στο μυαλό του για, την, για τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Με την Καρδίτσα και κυρίως για την εντεκάδα που έχει στο μυαλό του, που έχει στο μυαλό του και το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Το μεθεπόμενο Σάββατο. Γιατί η Καρδίτσα είναι και το κύπελο, είναι και μικρή. Μπορεί να τεστάρει λίγο και με δύο μικρούς κάποιο σχήμα. Στο δεύτερο ημίχρονο, δεν το αποκλείω. Να βάλει, ας πούμε, το Βοριαζίδη με τον Γκάμτσι half stopper. Να βάλει τον Γκάμτσι με τον Χαρούπα. Να βάλει τον Γκάμτσι με τον Αντωνιάδη. Να το δει και αυτό. Πώς θα πάει. Γιατί είναι και το μάτι του κυπέλου την επόμενη Τρίτη, αν και έχει ήδη μια αρκετά καλή εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με τους μικρούς ο προπονητής του Άρη.

σε ένα μάτς το οποίο θα είναι sold out, καθώς η Νάπολη ανακοίνωσε χθες ότι θα εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχει Έλληνες. Πιστεύω ότι θα έχει. Κάποιοι θα μπορεί να έχουν προλάβει να κλείσουν και να πάνε, ή κάποιοι που είναι ήδη εκεί να βρεθούν στο γήπεδο. Δεν είναι κοντά από την Νάπολη, είναι 2 ώρες περίπου. Είναι σαν να πηγαίνεις από εδώ στη Φλόρινα, πάνω στο Καστέλο Ντι Σάγκρο, που πραγματοποιεί την προετοιμασία της η Νάπολη. Το Τεόφιλο Πατίνι, έτσι λέγεται το γήπεδο, είναι... Γελάω τώρα γιατί... Αυτός ήταν ένας Γάλλος ζωγράφος που ήταν από την Νάπολη. Βέβαια, το επίθετο παιδί θα μπορούσε να είναι ο άνθρωπος που ανακάλυψε το Πατίνι. Χωράει 7.000, μάλλον γεμάτο θα είναι όλο, θα πρέπει να τα έχουν δώσει όλα για να γίνουν sold out κιόλας. Ωραίο θα είναι που θα έχει κόσμο, σίγουρα. Δεν πάει η ομάδα με τη μορφή που θα ήθελε, σε καμία περίπτωση, το ρόστερ της. Τα κενά πίσω είναι χτυπητά. Μπροστά, εντάξει, καλή κατάσταση για την περίοδο που είμαστε. Κρεμούν ακόμα, βέβαια, μια-δυο κινήσεις. Όπως λέγαμε και μετά τις νίκες στην Ιταλία, την ισοπαλία με τον Μπασαρακό, δεν μετράει το αποτέλεσμα για τον Άρη σε αυτή τη φάση. Μετράει να δείξει για ακόμα μία φορά ότι έχει πλάνο, έχει ταυτότητα, ενισχύει αυτά τα οποία θέλει να κάνει μέσα στο γήπεδο. Προφανώς, βέβαια, απέναντι σε μια ομάδα όπως η Νάπολη, τεστάρει στην αμυντική σου συμπεριφορά λόγω και των συνθήκων στα μετώπιστε μια εβδομάδα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Η Νάπολη, η οποία διαβάζοντας λίγο τα ρεπορτάζ χθες στην Ιταλία, γράφαν ότι έχει και αυτή πρόβλημα στην άμυνα. Και ανέφεραν οι Ιταλοί συνάδελφοι ότι είναι μια ευκαιρία, λέει, για τον Αλέγκρι να τεστάρει κόντρα στον Άρη νέα σχήματα στην άμυνα, γιατί του τραυματίστηκε ένας παίχτης με τη θέλατα το περασμένο Σάββατο, θα μείνει 2 μήνες έξω. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Και περιμένει μεταγραφές. Συνήθιζε κάτι. Θα μου πεις. Προφανώς και δεν θέλω να βάλω τον Άρη και την Νάπολη σε δύο καζάνι, μην τρελαθούμε. Αλλά έστω και τυπικά είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή συνδέει τις δύο ομάδες. Τίποτα άλλο προφανώς δεν τις συνδέει, εννοείται αυτό το πράγμα. Και για τους Ναπολιτάνους, αν είναι και για αυτούς μια πρόβα τζενεράλη, και αναμένεται να παραταχθούν με τους βασικούς τους σε αυτό το μάτς.

Την καλημέρα μου και στο Διονύση από τη μαγευτική Σαντορίνη. Και δεξιά και αριστερά δεν έχουμε εκτός από το Φαντιγκά. Μου αρέσει που ο Ρίγες είπε το Σάββατο ότι μέχρι την Κυριακή θα κλείσει παίχτες. Δεν είπε ότι μέχρι την Κυριακή. Να ρε Διονύση, τώρα πέφτει και σε αυτή την παγίδα. Θυμάμαι τι είπα το Σάββατο το βράδυ στο Post Game. Τον πετύχαμε σαν αποδυτήρα. Είμαστε κάτω με τον Δημήτρη και τον Γιάννη. Και το ρωτάω εγώ, του λέω μέχρι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε κλείσει τρεις παίχτες. Και μου λέει ποια άλλη εβδομάδα εδώ παλεύουμε να κλείσουμε μέχρι αύριο. Δεν μου είπε ότι θα κλείσουμε, είπε ότι παλεύουμε να κλείσουμε μέχρι αύριο. Δεν έχει κλειστεί τίποτα προφανώς. Μέχρι την περασμένη Κυριακή και τώρα έχουμε φτάσει Τρίτη. Ο Νίκος, Φούντας Αθανασιάδης. Λοιπόν, θα πιάσουμε πάλι γιατί και εσύ πέφτεις σε λάθη. Ο Φούντας, όντως, ο Άρης τον έχασε γιατί ενώ ήταν προφορικά συμφωνημένος, ο Όφη του έκανε αντιπρόταση, ο Άρης δεν έκανε τη δική του ρελάδες. Προφανώς έκανε ότι δεν αξίζει ο Φούντας αυτά τα λεφτά και έτσι ο Φούντας έμεινε στον Όφη. Ο Αθανασιάδης δεν χάθηκε, Νίκο, γιατί μόνο στο Άρη ουσιαστικά τον έδιωξε τον Αθανασιάδη. Τα έχουμε πει. Και με το Φούντα και με τον Αθανασιάδη, επειδή είχα μιλήσει και με τους δύο, ξέρω ακριβώς τι έγινε. Ο Αθανασιάδης μέχρι τελευταία στιγμή περίμενε μήπως και μείνει ακόμα και με τα λεφτά που του πρότεινε εν τέλει ο Άρης. 260 χιλιάρικα. Και ο Άρης επέμενε, όχι, να βλέπουμε κι άλλους, θα το δούμε. Και ο Αθανασιάδης πήγε στον Ηρακλή. Λοιπόν, πάω και στους υπόλοιπους, ρε. Πάω και στους υπόλοιπους. Α, και η λίστα μεγαλώνει. Το όνομα που έχει η ομάδα στην αγορά, στις δίκες πληρωμές, είναι αποτρεπτικό. Ο Μπασίρου, γιατί ήρθε τότε. Ο Φούντας, γιατί συμφώνησε προφορικά με τον Άρη. Δεν έχετε, ρε παιδιά, όλη την εικόνα. Και σας τα λέμε κιόλας και δεν τα συγκρατείτε. Και σου εξηγώ, μου λες να διαβάσω και εγώ σου απαντάω. Με το Φούντας συμφώνησε προφορικά. Ο Φούντας κρά έκανε να έρθει. Του έκανε καλή, πολύ καλύτερη πρόταση ο Όφη και έμεινε εκεί. Γιατί δεν τη χτύπησες εσύ, για τους δικούς σου λόγους. Γιατί έκανε ότι δεν σου δώσει παραπάνω. Για τον Αθανασιάδη σου εξήγησα. Μέχρι τελευταία στιγμή ο Γιώργος περίμενε να του κάνει ο Άρης πρόταση για να μείνει. Μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν αμφισβητείτε αυτό. Λοιπόν, για έναν άνθρωπο το οποίο είμαστε συγχωριανοί και οι πατεράδες μας ήταν οικογένεια και φίλοι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Με το Σάτκα σου εξήγησα το τι έχω εγώ ως εικόνα, τι έγινε. Που και πάλι ο Άρης άργησε. Γιατί άλλος μπορεί να φύγει να σου πει ότι ο Σάτκα ναι, θα ερχότανε, μας είπε θα έρθει και δεν ήρθε ποτέ. Πάλι ο Άρης άργησε όμως και σε αυτή την περίπτωση. Και επίσης αυτό που έβγαινε από τον ανεπίσημα τον Άρη πριν μερικές εβδομάδες είναι ότι ο Σάτκα δεν αποτελεί προτεραιότητα. Μετά βέβαια τον είδε πιο ζεστά. Αλλά έριξε το βάρος σε άλλες περιπτώσεις, ο Σάτκα τελικά καταλήγει στην Ομόνοια. Με τον Μάγνουσον τα εξηγήσαμε. Ο Σισε προτίμησε τα πετροδόλαρα σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Με τον Γιούριτς έχουμε πει τι έγινε. Ο Μαζουακού προτίμησε την Κόνια Σπορ και το τουρκικό πρωτάθλημα. Τι, δεν μπορεί να σου εξηγήσω κάτι παραπάνω. Σε κάθε περίοδο πάντα υπάρχουν μεταγραφές και συζητήσεις οι οποίες δεν καταλήγουν σε γάμο. Απλά το κακό για τον Άρη Σεριστή είναι ότι είναι περισσότερες από τις συμφωνίες που έχει κάνει μέχρι στιγμής και γι' αυτό κάνουμε την όλη συζήτηση. Αν βλέπω Μέρκελ Καντεβέρε μπροστά από την αρχή, ρωτάει ο Κώστας αύριο. Το βλέπω πολύ πιθανό και δεν είναι τυχαία η αλλαγή που έκανε με τον Αλφαρέλα στο φιλικό με τον Πασεραϊκό που τον κράτησε μόνο 20 λεπτά μέσα, γιατί ήθελε να δει αυτούς τους δύο μαζί. Και με δεδομένο δεν έχει τον Γκουαμέ και δεν έχει και κάτι που να θυμίζει δεκάρι, εκτός αν ξέρει τι άλλο μπορεί να κάνει, μπορεί να βάλει τον Καρέ στο 10 και να πάει τον Παλάσιος δεξιά. Και να βάλει τον Καρέ πίσω τον Καντεβέρε και να βάλει τον Μίρο στο δεύτερο. Είναι και αυτό μια επιλογή όχι μόνο για αύριο, γενικά για την 11η. Στο μάτσο Σαββάτου όμως έδειξε ότι θέλει να δει αυτούς τους δύο μαζί και τον Καντεβέρε όχι σε ρόλο επιθετικού, στο ρόλο που είχε ο Κουάμε, γιατί ο Καντεβέρε έχει πιο πολύ αυτή την ικανότητα, το κάνει και ο Μιρ, έχει περισσότερο την ικανότητα να παίζει και μακριά από την περιοχή. Έχει παίξει αυτή τη θέση και στη Λιόν, αν θυμάμαι όταν ήταν ένα φεγγάρι. Και είδατε και στο γκολ του Γιαννιώτα πώς βλέπει γήπεδο, πώς μπορεί να κατεβάσει την μπάλα. Βέβαια, ήταν στο transition, δεν ήταν σε οργανωμένο παιχνίδι. Και να βρει τον παίχτη μέσα στην περιοχή. Δεν ξέρω αν ο Μιρ δηλαδή έχει αυτή την πάσα, τη through pass, την key pass, να το θέσω καλύτερα, μέσα στην περιοχή όπως την έχει ο Καντεβέρε. Νομίζω ότι ο Καντεβέρε το έχει λίγο πιο έντονο στοιχείο αυτό. Ο Αβραμ Γκραντ Κώστα δεν νομίζω να φέρει μεταγραφές. Λοιπόν. Ο Κώστας λέει: έχει γράψει πόσα μηνύματα. Τι έχει. Ρε Κώστα, έχει γράψει τώρα 58 μηνύματα. Και στέλνουν κι άλλοι.

0: Ναι, δεν αντιλαμβάνεται πίεση. Ναι, με την ανάρτηση χθες, άσε την ανάρτηση χθες. Τώρα δεν θα πιάσω την ανάρτηση χθες, γιατί είναι το παιδί του. Εντάξει, όλα έχουν ένα όριο. Το όνομα που έχει πλέον η ομάδα στην αγορά, και εσύ πας στο κομμάτι της αγοράς, προσυζήτηση που κρατούν, καθυστερήσεις κτλ. Νομίζω μόνο να υπάρχουν καθυστερήσεις. Αλλού δεν υπάρχουν. Ρε παιδιά. Μην αναπαράγουμε τώρα αυτά τα οποία μπορεί να λένε στο καφίνιο ή λένε οι άλλοι. Με αυτή τη λογική δεν θα έρχονταν κανένα, ρε παιδιά. Στον... κακό όνομα ο Άρης στην αγορά. Κακό όνομα ο Άρης στην αγορά και ο Ράτσι εδώ πέρα βράχος και δεν θέλει να φύγει. Κακό όνομα ο Άρης στην αγορά, ο Μωρόν δεν κουνιέται. Κακό όνομα ο Άρης στην αγορά, ήρθε ο Μπασίρου. Κακό όνομα ο Άρης στην αγορά, ήρθε ο Παλάσιος που είναι τόσα χρόνια στην Ελλάδα και θα μπορούσε να βρει και άλλο ομάδα. Ποιο κακό όνομα, ρε παιδιά, στην αγορά ο Άρης. Δεν υπάρχει παίκτης που να έχει χάσει τα λεφτά του από τον Άρη. Και καθυστερήσεις υπάρχουν παντού. Προφανώς δεν είναι μυστικό, δεν υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Στο τέλος θα παίρνουν. Ο Άρης θα μπορούσε να έχει κάνει τη ζωή του πολύ πιο εύκολη. Ο ίδιος επέλεξε να μην την κάνει τον τελευταίο 1,5 μήνα. Και να την κάνει δύσκολη, πηγαίνοντας για τα δύσκολα. Όχι Δημήτρη, ούτε είναι λύση να πάω να πάρω τον Μπράμπετς πίσω. Λέω Δημήτρη, θα πάρω τον Μπράμπετς. Και μου λες για τον Μποκόρνη, πρώην Καλυθέα. Βολνέη, πρώην Πασεραϊκός. Μια χαρά είναι για την άμυνα. Δεν συμφωνώ. Γιατί δεν πάω να πάρω το. Δηλαδή δεν έχει αγορά στόπερ και εγώ πρέπει να πάω πάλι στον Μπράμπετς. Ξέρεις πού τον ήθελα τον Μπράμπετς. Ως αντιρρόου στο φετινό ρόστερ. Να είναι πέμπτη επιλογή. Εκεί τον ήθελα. Είναι και παιδί που ξέρει την ομάδα. Και ήταν λάθος κατά με που έφυγε πέρυσι. Πάνε πάρε τον Μπράμπετς πίσω τον έχεις για πέμπτη επιλογή. Αλλά έχεις τον Γκάμτς και τον Ματάρ και τον Φαμπιάνο. Και θες δύο βασικούς στόπερ. Δεν χωράει ο Μπράμπετς αυτή τη στιγμή. Γιώργο, ο Φούντας τον Άρη που λες, γιατί λέει, ο Γιώργος λέει, ο Φούντας λέει δεν θα χωρούσε αυτό τον Άρη. Στα αριστερά παίζει. Αλλά με δεδομένη την συμφόρηση που υπάρχει στον άξονα, Καντεβέρε, Μύρ, Κουαμέ, Αλφαρέλα, Μωρόν, άμα πάρεις και το Μάνο, εκεί δεν θα χωρούσε, ναι. Αλλά στα αριστερά μαζί με το Γιαννιώτα θα χωρούσε ο Φούντας. Μόνο εκεί, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Καλημέρα και στον Αποστόλο τον Χορτιάτη. Γεια σου Αποστόλη μου. Ο Στάθης πάντως για αυτό το ντουτού λέει ότι παίζει και αριστερά. Ναι, παίζει αριστερά, έχει παίξει όχι πολλά παιχνίδια στην καριέρα του, full back. Σε τριάδα δεν έχει παίξει αριστερό back. Δεξί back είναι η κανονική του θέση. Δεν μπορώ, δεξί πόδι έχει. Δύο αριστερά πόδια θέλω. Δεν ζητάω κάτι παράλογο. Και είναι και η ποδοσφαιρική λογική. Θέλουμε δύο αριστερά πόδια για τα αριστερά. Δύο καλά αριστερά πόδια. Γιατί αν λέμε για τον ντουτού είναι δεξί back αλλά παίζει και αριστερά, λέμε το ίδιο που. Κρίνουμε λάθος με το Φατιγκά αυτή τη στιγμή. Ότι είναι ο Φατιγκά, είναι λάθος να παίξει ο Φατιγκά και αριστερά. Και θα το πω για τον Ντουτού. Όχι. Το Πετρίτσι είναι Ελλάδα, λέει ο Σάμα, ακούς μόνο ελληνικά. Δεν μπορώ να διαβάσω το πρώτο κομμάτι. Τα βεζινάδικα και τα σούπερ μάρκετ, οι πελάτες είναι Έλληνες. Αυτό μπορώ να το διαβάσω. Το πρώτο που στέλνεις δεν μπορώ να το διαβάσω. Δεν ήξερα όμως ότι το Πετρίτσι ειδικεύεται σε αυτό τον επαγγελματικό κλάδο. Να σου πω την αλήθεια. Κάναμε σε αυτός ο επαγγελματικός κλάδος υπάρχει παντού. Ο Ιωάννης λέει βάλε κάτι πιο light, είναι σαν να ακούμε αλβανική τρανς. Δεν έχω ακούσει αλβανική τρανς ρε Ιωάννη. Και τα κούλατα, ναι. Όταν είχα πάει το 14 θυμάμαι προετοιμασία στο Πράβετς, δεν υπήρχε τότε το GPS όπως υπάρχει τώρα. Και ούτε τα δεδομένα ήταν έτσι όταν βγαίνεις εκτός, πόσο μάλλον Βουλγαρία με το ίντερνετ κτλ. Και είχα φύγει μόνος μου, έπρεπε να γυρίσω τη δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας. Λοιπόν. Γιατί κάποιος είχε άδεια στην εφημερίδα τότε. Παναγιώτη, ακούς. Λοιπόν. Καλημέρα, φιλαράκι μου. Και έφυγα μόνος μου από το Πράβες. Τώρα πώς ήμουν, το 24 χρονών ήμουν. Με το πεζό, στο αγγλικό πεζό. Και οι Βούλγαροι δεν είχαν πινακίδες στα αγγλικά εδώ μεταξύ. Και εγώ προσπαθούσα να δω, γιατί το καταλάβαινες με το μάτι, okay, να σημαδέψω κούλατα Πετρίτσι, για να με βγάλει ο δρόμος. Μπήκα μέσα στη Σόφια, έψαχνα κάποιον να με εξηγήσει. Οι Βούλγαροι δεν καταλάβαιναν γρήγορα αγγλικά. πέτυχα έναν Αμερικάνο που ήταν εκεί πέρα και μου είπε θα πας από εκεί, από εκεί και από εκεί. Και μετά από μια πολύ περιπετειώδη διαδρομή γυρίσαμε. Λοιπόν, αν είσαι λεφτά και σου αρέσει ένα παντελόνι, τα δίνεις και το παίρνεις, λέει. Ενώ αν δεν τα έχεις, σκέφτησε μήπως να βρω κάτι παρόμοιο με λιγότερα λεφτά για να πάρω περισσότερα ρούχα. Όλα αυτά στα λέω εγώ που είμαι πάντα αισιόδοξη ζωή. Σκέψω ακόμα και με το Μήτρογλου ήμουν. Εγώ με το Μήτρογλου δεν ήμουν και ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια. Ο Κωνσταντίνος λέει: μην προσπαθούμε να καλύψουμε ότι ο Άρης έχει φάει τόσες πόρτες. Μα τα ονόματα που ανέφερε πριν ο φίλος Κωνσταντίνη μου, εξήγησα στο καθένα τι έγινε. Δεν έχεις φάει. Από τον Αθανασιάδη δεν έφαγες πόρτα. Το Φούντα έφαγες. Από το Γιούρισιτς δεν έφαγες πόρτα. Στο Μάγνουσον δεν τα βρίσκατε στο οικονομικό. Δεν είναι ότι εσύ τον παρακαλούσε, βρε καλέ, μπερσέ μου, έλεγε αυτό σου λέγει όχι. Δεν είναι η πόρτα, παιδιά. Πόρτες φυσικά. Όλες οι ομάδες τρώνε πόρτες μεταγραφικά τους κάθε καλοκαίρι. Απλά εμένα με ενδιαφέρει να ακούγεται η πραγματικότητα και η αλήθεια. Δεν, με τους παίκτες που έστειλε ο φίλος πριν, δεν έχει φάει με όλους πόρτες. Τι να κάνουμε τώρα. Θέλετε να σας πω ότι έφαγε πόρτες για να ικανοποιηθεί το θυμικό σας και να είστε ικανοποιημένοι και να κλείσετε την εκπομπή ικανοποιημένοι. Εγώ δεν θα σας λέω αυτό το οποίο θέλετε να ακούσετε. Το ξέρετε. Εμείς εδώ πέρα λέμε πάντα αυτό το οποίο υπάρχει ως δεδομένο. Λοιπόν. Περιμένουμε λοιπόν, οπότε, και δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο όπως περιμένουμε τόσες μέρες. Δεν έχει κάτι άλλο περισσότερο στο τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά. Είπαμε και για το αυριανό παιχνίδι. Ένα τεταρτάκι, ανοίγω γραμμές τώρα. Λοιπόν, ένα τεταρτάκι μέχρι να φύγουμε. Για να συζητήσουμε και λίγο παρέα, μιας και θα κάνουμε μέρες είναι η αλήθεια να τα πούμε τηλεφωνικά. Καθώς την επόμενη εβδομάδα θα έρθω Παρασκευή, μάλλον. Θα έρθω Παρασκευή, μάλλον. Μάλλον. Θα έρθω να τα καταφέρω. Και είναι και τώρα και μέχρι το 15 Αύγουστο, οπότε θα πέσουν λίγο οι ρυθμοί μέχρι να έρθει η επόμενη εβδομάδα και να έχουμε και τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν και θα έχουμε να πούμε σίγουρα και περισσότερα. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Αβραάμ, δεν έχω διάθεση. Πάμε στον επόμενο. Ναι.
2: Καλημέρα, ρε Νικόλα.
0: Πάμε. Καλημέρα σου.
2: Τερματοφύλακας, δύο πλάγια μπακ, δύο σέντρε μπακ, δύο αμυντικά χαφ, ένα δεκάρι.
0: Δύο αμυντικά χαφ.
2: Περίμενε. Δύο, θα σου εξηγήσω.
0: Α, κάτσε.
2: Δύο εξτρέμα αριστερά και δεξιά και ένα σέντρε φορ.
0: Ναι.
2: Πιο δύσκολη μεταγραφή, βάλε εσύ με άψον αριθμό, πιο δύσκολες μεταγραφές που μπορείς να κάνεις ποιες είναι.
0: Τώρα εσύ έρευνες όλες τις εντεκάδες, ναι, ναι. Του φορ και του εξτρέμ, για μένα.
2: Συγγνώμη που θα στο πω, Ρενικό, μυρωδιάσεις.
0: Γιατί, αδελφέ μου. Γιατί, αδελφέ μου.
2: Γιατί έχω περάσει και από αυτό το στάδιο, να πούμε.
0: Εξαρτάται, περίμενε, θα σου πω. Ενδεκαδά τους ψάχνεις.
2: Ρε φίλε...
0: Ενδεκαδά τους ψάχνεις.
2: Ενδεκαδά τους, ρε φίλε.
0: Ωραία, φορ, όχι, θα σου πω, θα σου βγάλω τον εξτρέμ. Φορ και χαφ.
2: Πιο δύσκολες, άκουσα. Πιο δύσκολες,
0: ναι,
2: μεταγραφές για να κάνεις είναι πρώτα-πρώτα, όπως λέμε εμείς ποδοσφαιρικοί, ο τερματζής.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και μετά είναι τα center back.
0: Διαφωνώ.
2: Δεν διαφωνείς καθόλου.
0: Διαφωνώ.
2: Δες τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη.
0: Άκουσε με κάτι. Άκουσε με. Στα δικά σου επίπεδα τα οικονομικά, που είναι πολλές ομάδες, το να βρεις δύο καλά στόπερ μπορείς να το κάνεις. Το φορ πάντα είναι μια περίπτωση που είναι δύσκολη γιατί το γκολ πληρώνεται και δεν είναι εύκολο. Όπως και το χαφ πληρώνεται το καλό και δεν είναι εύκολο. Στόπερ βρίσκεις. Στόπερ βρίσκεις.
2: Και τον Πυρόλα είναι ο Ολυμπιακός.
0: Στόπερ βρίσκεις. Ναι, ο Ολυμπιακός όμως, Τάκη μου, ψάχνει σε άλλα δεδομένα. Δεν ψάχνει σε αυτά τα δεδομένα, αγάπη μου.
2: Δεν βρίσκει όμως. Εμείς πέρυσι πήγαμε τον Αλβάρο.
0: Και εσύ θες να μου πεις ότι αυτό είναι δικαιολογία, το ότι δεν έχουμε πάρει μέχρι στιγμής στόπερ.
2: Όχι, ρε, εσύ, δεν λέω αυτό. Αλλά είναι δύσκολο. Πω, δεν είναι δυνατόν, ρε φίλε.
0: Αύγουστο αυτά.
2: Τα κάνανε και πέσαν.
0: Τι κάνανε?
2: Κάτσε, έχουμε. Τα κάνανε και πέσαν δύο γυναίκες.
0: Πού?
2: Εδώ στην Αριστοτέλους. Δεν γίνεται αυτό.
0: Τι ωραία τρακάρανε με τα μάξια.
2: Όχι, βρε.
0: Τι?
2: Χτυπήσαν, μία κοιτούσε αλλού, η άλλη...
0: Μέσα στη μέση του δρόμου.
2: Μέσα στη δρόμου, είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, κοιτάξτε να σου πω λίγο
0: κάτι. Πάτα φρένο. Για πάω στον επόμενο, ναι.
2: Ναι, για να τελειώνω. Εμείς πήραμε τον Αλβάρο. Ο Αλβάρο ήταν ένα όνομα το οποίο ήταν δυνατό στην Πορτογαλία. 24 χρονών και ήταν αρχηγός στην ομάδα του.
0: Ξέρεις ποιο ήταν το λάθος του Άρη με τον Άλβαρο?
2: Ο Ρέλβας, ναι, δεν ήταν όνομα.
0: Ναι.
2: Πήγε στην ΑΕΚ ο Ρέλβας και βγάζει μάτια. Ναι. Και ο Άλβαρο σε εμάς...
0: Γιατί ο Φαμπιάνο ήταν όνομα όταν ήρθε?
2: Ο Φαμπιάνο ήταν ένας σφασμένος παίχτης.
0: Δεν ήταν όνομα.
2: Ναι, αλλά ήταν ένα σφασμένο.
0: Δεν ήταν όμως όνομα. Ακόμα και ο Μπράμπετς δεν ήταν αμάνω όνομα. Ήταν λίγο παραπάνω όνομα. Το λάθος, ξέρεις, να σου πω, ξέρεις το ποιο είναι το λάθος του Άρη με τον Άλβαρο? Πήγε και πήρε ένα στόπερ από μια ομάδα η οποία δεν έπαιζε με 20 μέτρα στην πλάτη της. Εσύ παίζεις τα 7 από τα 10 παιχνίδια σου μέσα σεζόν είναι αφήνοντας μέτρα στην πλάτη σου και παίζοντας ψηλά. Πού να το διαχειριστεί αυτό?
2: Έπρεπε να μείνει, φίλε.
0: Έλα, τώρα ποιος θα...
2: Ο Αλβάρο όπως και ο...
0: Πολύ καλός στον αέρα, κάτω ήταν κίνδυνος θάνατος.
2: Ο Μπράμπετς έπρεπε να μείνει.
0: Ο Μπράμπετς έπρεπε να μείνει, συμφωνώ μαζί σου αυτό το κομμάτι.
2: Τάκι μου... έπρεπε, σου είπα και το αριστερό τον μπάκο, με ντύλ.
0: Σε αυτό θα ψηλοσυμφωνήσω κι εγώ. Να είσαι καλά για να πάω και στους επόμενους, φιλιά. Να είσαι καλά, επόμενος, ναι.
3: Δεν μου λες, Νίκο, γιατί με ξέρεις?
0: Γιατί θα μαλώσουμε και θα αρχίσει τα δικά σου πάλι και δεν μπορούμε.
3: Δεν θα μαλώσουμε. Γιατί δεν μαλώσουμε? Σε αυτό έχεις δίκιο το σεντερφόρ και το εξτρέμ.
0: Οι πιο δύσκολες μεταγραφές είναι σεντερφόρ, εξτρέμ, χαφ. Στις υπόλοιπες θέσεις παίχτες υπάρχουν.
3: Νίκο, αργήσαμε.
0: Χαίρο πολύ, ρε Βράμπτη. Να μην αυτό λέμε, αγάπη μου.
3: Αργήσαμε γιατί, κοίταξε, ο Ρέγγες, ο Ρέγγες ο Κρατής θα φέξει από το λαό. Γιατί, κοίταξε, άμα παίξουμε με την ομάδα, με τα μπακ, με τον μπακ με την ΑΕΚ, ένα θα βάζουμε, δέκα θα τρώμε.
0: Με την ΑΕΚ.
3: Θα το ξέρεις. Βέβαια.
0: Καλά, με την ΑΕΚ έχουμε δρόμο ακόμα. Περίμενε, έχουμε δρόμο, περίμενε. Κάτσε να παίξουμε.
3: Έχουμε δρόμο, όχι όλοι δρόμο.
0: Περίμενε να παίξουμε με την Καλαμάτα πρώτα.
3: Ναι, με αυτό έγινε, εντάξει. Θα φάτε το ξύλο και ο Ρέγγες και ο Καραμπής και ο Ρέγγες, κατάλαβες. Τελείωσε. Τελείωσε, δηλαδή μας έφυγε ο παίκτης, ο τέτοιος. Τι να φτάρει. Τι να φτάρει ούτε σε κρίση ομάδες, δεν έφυγε. Όλες ομάδες πήραν μεταγραφές, λοιπόν και εμείς τίποτα. Τι να φτάρει. Δεν είχε το Ρέγγες μέσα στο Καλάπες, ρε. 400.000 το χρόνο παίρνει, ρε. Ο Ρέγγες.
0: 500.
3: Τι λες, ρε φίλε.
0: Συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ.
3: Μα Νίκο κινδυνεύουμε, Νίκο κινδυνεύουμε.
0: Καλά δεν κινδυνεύουμε κιόλας, εντάξει, μην πέσουμε κιόλας, δεν κάνουμε
3: γάμες. Δεν ξέρω τι κινδυνεύουμε, αλλά κινδυνεύουμε να γίνουμε κινδυνεύουμε. Απ' τη Λάπολη αύριο φίλε, τι είμαι στα χαρά.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνουμε σαν αποτέλεσμα, με ενδιαφέρει τι εικόνα θα δω αύριο. Το αποτέλεσμα έρχεται μετά. Έλα Αβραμ, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Ήσυχος Αβραμ, ήσυχος Αβραμ. Πάμε στο επόμενο, ναι.
4: Γεια σου Νίκο.
0: Χαίρετε.
4: Από τη Ρόδο.
0: Γεια σου Αποστόλη.
4: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
4: Να ζήσει και το δεύτερο παιδί.
0: Ευχαριστώ φιλαράκι μου, να είσαι καλά.
4: Γερώνανε.
0: Όλα τα παιδιά του κόσμου γεράνανε.
4: Ναι. Τώρα τι να πούμε για τον Άρη. Ο Άρης είναι ανεκδίκητος. Τόσο καιρό προσπαθεί να πάρουν παίχτες και δεν μπορεί να πάρουν παίχτες. Ο ένας σου φεύγει, ο άλλος σου ξυνίζει, ο άλλος σου κάνει. Τι να πω δηλαδή. Είναι απαράδεκτη εκεί πέρα στην ΕΠΑΕ. Από τον Καρυπίδη μέχρι το Ρέγγες. Όπως ο Ρέγγες δεν κάνει τη εισήγηση κάνει. Άλλος πληρώνει το αυτό. Τα λεφτά. Άλλος τα πληρώνει.
0: Ποιος τα πληρώνει?
4: Καρυπίδης, ποιος τα πληρώνει.
0: Α.
4: Ο Ρέγγες κάνει εισηγήσεις.
0: Σωστό και αυτό.
4: Αυτό βρήκα, αυτό θες πάτε.
0: Και οι δύο έχουν ευθύνη.
4: Και δύο
0: σε αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή. Αλλά εγώ θα λέω κόντρα στο θυμικό πολλών αυτή τη στιγμή. Θέλει, και δεν είναι χειρό αυτό που λέω, θέλει ψυχραιμία. Αν ο Άρης χάσει τώρα την ψυχραιμία του, θα κάνει λάθος επιλογές. Επειδή έχει πίεση. Σκεφτείτε τον εαυτό σας. Όταν πιέζεστε και δεν έχετε ψυχραιμία, κάνετε λάθη. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι ψύχρεμος. Και να είμαστε όλοι ψύχρεμοι και να δούμε τι επιλογές θα γίνουν.
4: Πάνω στη διασύνδεση όμως κάνουν λάθος επιλογές.
0: Αυτό φοβάμαι τώρα ότι θα κάνει, αλλά ελπίζω να μην το κάνει.
4: Τώρα που αυτούς ο Σάκα ποτέ δεν τον είχαν κλεισμένο. Έτσι γράφανε.
0: Κλεισμένος εγώ από ό,τι ξέρω ο Σάτκα δεν ήταν. Και το έλεγαν και από τον Άρη ότι δεν ήταν κλεισμένος. Δεν το λέω εγώ, να σου πω την αλήθεια.
4: Τώρα τι γίνεται, δηλαδή, τώρα τι γίνεται. Τι καπάλα από την αρχή πάλι.
0: Όχι πάλι από την αρχή, υπάρχουν και άλλοι στόχοι με τους οποίους δεν πραγματεύεσαι αυτές τις μέρες.
4: Για τα μπάκι που σ' άκουσα που έλεγε για τον Πετρής, ακόμα ένα κάποιο τουντού που έπαιζε στα.
0: Του που ήταν και στον Παζιάννα, ήταν στην Πόλτον πέρυσι.
4: Αυτό δεν το θυμάμαι, ρε παιδιά, δεν το θυμάμαι. Σαν παίχτη, Ποια χρονολογία ήταν επίσης στα Γιάννη?
0: Το 23-24 πότε ήταν? Δεν ξέρω, τον είχε προλάβει και ο Γρηγορίου του Ντουτού, να σου πω την αλήθεια. Γιατί είχε κάνει φεγγάρι Γρηγορίου στα Γιάννη. Δεν προλάβα να το δω αυτό χθες.
4: Αλλά πάντα να ξέρει που γνωρίζει καλά.
0: Ναι, να σου πω όμως κάτι, άμα πάρουμε και τον Πετρίς και τον Ντουτού και έχουμε και τον Φατιγκά και πάρουμε μόνο αριστερό μπακ, είναι λογική αυτή?
4: Δεν είναι λογική.
0: Για μένα δεν είναι.
4: Πέρα, πάρει ένα αριστερό, ένα δεξί, τελείωσε η ιστορία. Ο καθένας να παίζει τις θέσεις που παίζει. Έπρεπε να χυμίες, να βάζει άλλον εκεί, άλλον εκεί πέρα, βάλει το Γέσεν αμυντικό. Και πες ότι εντάξει, χτυπάει ο Γέσεν. Ποιο θα βάλει αμυντικό? Θα βάλει τον Πιτσιρικά που στον Πασαραϊκό το πρώτο μήχρονο θα κάνανε σαλάτα.
0: Εντάξει,

0: μάτς. Ο Μπασίρου δεν ήταν καλά, ήταν και ο Ντιαλό μέσα.
1: Ο Μωρόν είναι για να φύγει. Το βλέπεις, δεν έχει διάθεση να παίξει καθόλου.
0: Ναι.
1: Βαριέται να κουνεί τα πόδια του.
0: Δεν είναι καθόλου φρέσκος, είναι όντως πάρα πολύ βαρύς.
1: Το βλέπεις εδώ πέρα. Ενώ ο άλλος που φέραμε ο Ισπανός, ο καινούριος μου,
0: ο Μύρ.
1: Τα λένε ότι στις κοινείς πόδες έδειξε ότι είναι στόχο μεγάλο παίχτη. Ότι ξέρει μπάλα, την κατέχει που λένε. Ο Μύρ.
0: Ναι, όχι, όταν είναι πολύ ποιοτικός, πολύ ποιοτικός.
1: Ναι, ναι, μαζί με τον άλλο, τον ψηλό που έχουμε τον... Όχι τον Κουαμέ, τον άλλο, τον Μαυρούκο.
0: Τον Καντεβέρε.
1: Ναι, τον Καντεβέρε. Άμα συνεργαστούν αυτοί οι δύο και τα βρούνε μεταξύ τους, πιστεύω θα κάνουν πολλά πράγματα καλά.
0: Θα φανεί, μπροστά είσαι καλά. Μπροστά είσαι καλά, πίσω είναι το θέμα.
1: Πίσω το χωνί είναι, το χωνί είναι πίσω. Άμυνα και μπακ, εκεί δεν έχουμε καθόλου, είμαστε τελείως γυμνοί.
0: Θα δούμε Καποστόλη μου.
1: Θα δούμε Τετάρτη φύση θα είσαι Νάπολη, για τον αγώνα.
0: Φεύγω τώρα το μεσημέρι.
1: Όχι, καλό ταξίδι.
0: Να είσαι καλά, Καποστόλη, να είσαι καλά.
1: Υπέρα και τώρα δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, θα δω πώς θα αντιδράσει η ομάδα σε μια μεγάλη ομάδα. Δείτε, θα δούμε σαν δύσκολα τι θα κάνουν. Εκεί θέλω όλα, την αντίδρασή της.
0: Θα φανεί. Να είσαι καλά, Αποστόλη, για να πάρω και κανένα ακόμα. Να είσαι καλά, Αποστόλη μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, φιλαράκι μου. Να είσαι καλά. Όλα τα παιδάκια του κόσμου γερά να είναι. Στον επόμενο, ναι.
2: Γεια σου, Νίκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλά, είσαι.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Λοιπόν, εντάξει. Πέρσι, τέτοιο καιρό, όχι πέρσι τέτοιο καιρό, κάποτε γκρινιάζαμε γιατί δεν είχαμε το 1 τρίτο της ομάδας. Και τώρα γκρινιάζουμε γιατί δεν έχουμε αμυντικό. Δεν έχουμε αμυντικό, δεν έχουμε δεξί μπακ. Συμφωνώ βέβαια ότι έχουν αργήσει, να σου πω στα ίσια, αλλά ας δούμε λίγο τη θετική πλευρά του κομματιού.
0: Δηλαδή.
2: Δηλαδή, έχουμε κρατήσει ένα κορμό. Μπροστά όχι είμαστε καλά, είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Επιθετική γραμμή του Άρη είναι πάρα πολύ
0: καλά. Είναι καλή, όχι, είναι καλή όντως. Όχι, για την επίθεση δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
2: Εντάξει.
0: Αλλά ξέρεις τι, το θέμα είναι ότι η άμυνα αυτή τη στιγμή πάσχει από επιλογές και από βάθος και από ποιότητα και το πρωτάθλημα ξεκινάει την άλλη εβδομάδα.
2: Το ξέρω και το είδαμε με τον Πασαραϊκό που έκανε αλχημίες ο Γρηγορίου για να μην κουράσει τους ανθρώπους τους βασικούς και έβαλε τα πιτσιρίκια τα οποία δεν μπορείς να δώσεις καμία καμία ευθύνη, να στο πω στα ίσια. Τα οποία είναι καλά, είναι πολύ καλά. Δηλαδή,
0: για μένα έχουν προοπτική, ναι.
2: Μόνο το παιδί του Αντωνιάδης λίγο κορμί αυτό λίγο στις φάσεις δεν έπαινε. Όλοι οι άλλοι είναι καλοί παίχτες. Τέλος πάντων, απλά να σου πω κάτι. Το να κάνουμε και να ράνουμε δεν κάνουμε τίποτα να σου πω. Το μοναδικό που συμφωνώ πες για το Μεντίλ δεν συμφωνώ. Μετά το τραυματισμό του Μεντίλ δεν ήταν αυτό το Μεντίλ.
0: Και εμένα, και εγώ είχα τον ενδιασμό μου για τον Μεντίλ με αυτό το δεδομένο, αλλά να τον κρατούσα ως δεύτερη επιλογή, όχι ως πρώτη.
2: Για μένα καλύτερα να σου πω στα αίσια σκατούσε το Φρίτεκ για δεύτερη επιλογή.
0: Δεν τον ήθελα το Φρίτεκ, όχι.
2: Ήταν λίγο πιο για δεύτερη επιλογή. Ο Μεντίλ είναι μετά τον τραυματισμό του δεν ήταν ο ίδιος ο Μεντίλ να σου πω. Δεν ήταν ο Μεντίλ. Και για μένα ας αργήσουν να πάρουν αμυντικό και ας μην πάρουν κανέναν Αλβάρο όπως λες, ο οποίος στον αέρα ήταν...
0: Πολύ καλός, ναι. Κάτω χαμηλά ήταν, άστο.
2: Χαμηλά ήταν, άστο.
0: Έτρεμε το φιλοκάρδιο όταν πήγαινε η μπάλα στα πόδια. Ο Άλβαρο δεν μπορούσε να διαχειριστεί το κομμάτι της πίεσης όταν το ασκούσε πίεση ο αντίπαλος φορ. Δεν μπορούσε να ψύχρεμα με την μπάλα.
2: Την έδιωχνε.
0: Ο Άλβαρο θέλει γήπεδο, ναι.
2: Την έδιωχνε έξω. Ας βρουν έναν αμυντικό σταθερό τύπου Μπράμπετ για να δέσει με το Φαμπιάνο. Ή και ας αργήσουν λίγο. Εντάξει, ο Γιέσεν, το παιδί του βγάζει το καπέλο. Του βγάζει το καπέλο του Γιέσεν. Όπου και να τον βάλεις ο Γιέσεν έχει παίξει μπάλα.
0: Να σε καλά και να προλάβω και ένα τελευταίο πριν κλείσω. Σε φιλό, φελεγάκι μου, να σε καλά. Τελευταίος και φεύγουμε.
3: Εννοείται, ρε φίλε.
0: Εσύ είσαι.
3: Εννοείται. Πού να κλείσει.
0: Πάμε, Θανασάρα, πάμε.
3: Πρώτα απ' όλα να έχεις υγεία εσύ το παιδί και να το σταμαρώνει.
0: Πάνω απ' όλα.
3: Λοιπόν, ένα αυτό, δεύτερο. Να έχεις σήμερα καλό ταξίδι.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Και να έρθεις με μια μεγάλη νίκη. Κι ας είναι και φιλική.
0: Θέλω να έρθω και με όλα τα αντικείμενα, προσωπικά με αντικείμενα στην κατοχή μου για αρχή. λέγε.
3: Τώρα, τι να σου πω τώρα μιλάς.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και ένα τρίτον. για να συμπληρώσω το βανάκι,

0: θέλω τρία άτομα ακόμα, είμαστε πέντε. Σαββατοκύριακο στο μάτς με την Καλαμάτα στην
1: Τρίπολη. Θα κατέβεις, σκύλε.
0: Όταν ο Θεός θα είμαστε εκεί. Ψάχνω τρία παιδιά ακόμα να κλείσει το γκρουπάκι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όποιος ακούει τώρα και έχει διάθεση, είναι Σαββατοκύριακο, το Σάββατο το βράδυ θα μείνουμε εκεί, θα γυρίσουμε την Κυριακή. Μην το κάνουμε, ξέρω εγώ, ναι, και σκοτωθούμε.
1: Ναι.
0: Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύ ωραίο, η άδειά μου είναι μέσα, τερεκέτη, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και θέλω τρία άτομα να συμπληρώσω.
1: Όποιος ενδιαφέρεται.
0: Ναι, όποιος ενδιαφέρεται και ακούει μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Ξέρεις, τα τηλέφωνα πέφτουνε. Έτσι γινόταν και κάποιες άλλες φορές που κάναμε κάποιες άλλες εκδρομές και, και βολευτήκαμε. Κύριοι, ο Θεός να δώσει να ξεκινήσουμε καλά και να παρακαλάμε όλοι στο τουβαράκι της θύρας 2, στα δοκάρια και της θύρας 2, όπως γινόταν το 2010, να παρακαλάμε να βρούμε κανένα εισιτήριο. Άντε φίλε μου και με την νίκη.
1: Γεια σου Θανάση μου, να είσαι καλά.
0: Και με την νίκη. Κι ας είναι φιλικό.
1: Γεια σου.
0: Και λες εσύ ότι δεν παίζει ρόλο το αποτέλεσμα.
1: Το αποτέλεσμα στα φιλικά είναι για τον κόσμο και τους
0: παίκτες. Καλά κάνε εσύ 0-3 σήμερα και ας είναι για τον κόσμο. Δεν πειράζει.
1: Άντε φιλιά, έφυγε.
0: Άντε με τα φιλιά μου. Με την, όλη την ψυχή να φέρει το διπλό και να φύγει.
1: Να σε καλά, Θανάση, να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά δεν προλαβαίνω άλλο, παιδιά. Μην παίρνετε, κλείνουμε. Γιατί φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής 12 η ώρα. 12 ακριβώς. Που τραγουδούσε και ο Νίβο κάποτε.

Αυτά, φεύγουμε. Γιάννης Δασκάλα, ακολουθεί με και ο δάσκαλο καθίσει μέχρι τις 2. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστώ όλους που ήσασταν εδώ πέρα σήμερα. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, οκ. Πάντα θα υπάρχει αυτό, αρκεί να γίνεται με υγεία και με επιχειρηματολογία. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, την Digital Mark, το μεζοτοπολείο Μόστρα, που είναι κλειστό αυτές τις μέρες, θα ξεκουραστεί λίγο και η σεφ της καρδιάς μας, η Αναστασία Μπέγα. Τέλη Αυγούστου επιστρέφει με πιατάρες, φαγητάρες, με στα κήτρα 22 απέναντι το παγκράκι της Χαριλάου. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε καλά.

0: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν.
17: Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Αχ, πείνασα.
24: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
23: Και από πού θα παραγγείλουμε?
24: Από το Food for You.
23: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
24: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
23: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
24: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
25: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
24: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
25: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
24: Food for You,
25: το δικό μου αγαπημένο.
26: Έλα, Γιώργη!
27: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
26: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
27: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
26: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
27: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
28: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
29: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
28: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
29: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
26: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
30: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
31: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
23: Το
0: παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
3: GPS και βυθώματο έχεις.
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
3: GPS λογικό έχεις.
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
2: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
3: Μεϊμάρης.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.

Την εκπομπή προσφέρουν σε εσάς τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια γλυκένουν την καθημερινότητά σας. Ξεκίνησαν μέσα από τα εργαστήρια της παλιάς καλής ζαχαροπλαστικής και πλέον είναι παντού, συντροφεύουν μικρές και μεγάλες σας στιγμές. 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος είναι στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ένα είναι σίγουρα κοντά σας και περιμένει να σας εξυπηρετήσει με τα εξαιρετικά του προϊόντα. Κοντά μας είναι οι Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας για το κλίμα στον προσωπικό σας χώρο. Ένας φρέσκος αέρας πνέει στον χώρο σας με τα κλιματιστικά νέας γενιάς στο Σύμπα και Κάριερ. Τα φέρνει σε εσάς ο πανίσχυρος συνεργάτης σας, οι Άριες, που ελέγχει οτιδήποτε, οτιδήποτε αφορά την ψύξη και την θέρμανση. Κοντά μας είναι και η Άλλοπλαστη, αδερφή Δερβίση. Τα κορυφαία κουφώματα PVC. Η κορυφαία εταιρεία είναι η Άλλοπλαστη και στην Ελλάδα και την Κύπρο, η αδερφή Δερβίση, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι αποκλειστική της αντιπρόσωπη σε μια εξαιρετική συνεργασία και για ιδιώτες και για επαγγελματίες. Κοντά σας θα είμαστε μέχρι και τις 2. Σήμερα είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή της ραδιοφωνικής σεζόν πριν από το καλοκαιρινό break. Ελπίζω και εύχομαι να είστε κάπου όμορφα. Σήμερα είναι 3η 11 Αυγούστου. Τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, μέσα από το Viber 6936 512 099. Αποστέλλετε τα μηνύματά σας και συμμετέχετε κατά κάποιον τρόπο ουσιαστικό στην εκπομπή. Στέλνετε μηνύματα και κάτω από το post της εκπομπής, σελίδα του Yellow στο Facebook. Διαθέσιμοι είμαστε και μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Κάντε εκεί ένα κόπο, κάντε μια εγγραφή και απολαύστε ολόκληρο το δημοσιογραφικό υλικό που ετοιμάζει για σας η δημοσιογραφική ομάδα του Yellow Radio.

Θα προσπαθήσουμε να σας δροσίσουμε και σήμερα μουσικά με μουσικούλες καλοκαιρινές που απολαμβάνονται σε ωραία beach bar ανά τον κόσμο. Εμείς θα στήσουμε το δικό μας μπιτσόμπαρο εδώ στον Yellow Radio. Μαζί με φυσικά μπόλικη κυτρινόμαυρη επικαιρότητα και ενημέρωση. Στο μπάσκετ διανύουμε μια αρκετά ήσυχη περίοδο. Αυτό που αναμένεται πλέον είναι η αφίξη των παικτών και το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Αλλά εννοείται θα έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Υπάρχει ρεπορταζάκι και για εκεί. 2-3 φρέσκα πραγματάκια μικρά. Και μια πολύ πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον πρώην αρχηγό της ομάδας μπάσκετ του Άρη, τον Σπύρο Μούρτο. Θα τον φιλοξενήσουμε σε περίπου 12 λεπτά από τώρα. Στις 12.30 έχουμε ραντεβού και θα έχουμε την ευκαιρία με τον Σπύρο καταρχήν να δούμε τι κάνει, που βρίσκεται, πώς είναι. Εδώ και μερικά χρόνια είναι μόνιμος κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών, στο Σικάγο του Ιλινόη, στην πόλη των ανέμων, στην πόλη που μεγαλούργησαν οι Chicago Bulls του μεγάλου Michael Jordan. Θα έχουμε τη δυνατότητα με τον Σπύρο να πούμε αρκετά πραγματάκια και για τον ίδιο και για το χθες του Άρη και για το σήμερα που είναι παραμυθένιο σε σχέση με αυτό που περιμέναμε και φυσικά για το πολύ πολύ ελπιδοφόρο αύριο. Σε λίγο, φίλες και φίλοι, μια πολύ ωραία κουβέντα και όχι τόσο συνέντευξη με τον πρώην αρχηγό του Άρη, τον Σπύρο Μούρτο. Παρακολουθούμε όλη την επικαιρότητα και τη θεματολογία. Πριν από λίγο μάθαμε και την ημερομηνία, ημέρα και ώρα αφίξεων των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων του Άρη. Η γνωστοποίησε το πρόγραμμα των αφίξεων και φυσικά σας είχαμε δώσει από χθες την ενημέρωση και για τον Νένο Δημητρίεβιτς. Ο Σκοπιανός θα τελειώσει με τις εθνικές ομάδες στα παράθυρα και θα έρθει μετά στη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά τον Στέφαν Γιώβιτς που τον ακούσατε προημερών εδώ στον Yellow Radio. Δεν θα χρειαστεί να τον περιμένει κανείς στο αεροδρόμιο. Θα πάρει τα αγόρια του λογικά, τους δύο γιους του, και θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Θα ταξιδέψει οδικός από το νης της Σερβίας, όπως κάνουν άλλωστε κατά χιλιάδες οι συμπατριώτες του αυτήν την εποχή, για να απολαύσουν τις ομορφιές μιας ελληνικής παραλίας. Ο Γιώβης βέβαια δεν θα έρθει για διακοπές, για προετοιμασία έρχεται ο άνθρωπος και για μόνιμη εγκατάσταση ως ένα νέο μέλος του κυτρινόμαυρου ρόστερ. Σε ό,τι αφορά τα Αμερικανάκια μας, τους ξένους παίκτες, γιατί δεν είναι όλοι Αμερικανάκια που έρχονται από Αμερική, την αρχή θα κάνει ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ την Παρασκευή στις 12.30, αναμένεται το πρωί, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Την Κυριακή ο Άνταμ Μοκόκα ανοίγει τις αφίξεις στις 3 η ώρα και λίγο αργότερα στις 6 και 5 το απόγευμα αναμένεται να φτάσει στην πόλη ο EJ Liddell. Δευτέρα ο Ken Birch στις 10.25 το πρωί και τη Δευτέρα το απόγευμα στις 6.25 ο Matt Morgan πιάνει και αυτός Θεσσαλονίκη, το νέο του μπασκετικό λιμάνι. Για την επόμενη διετία θα είναι ο Άρης και τον Ίγκαλης Χολ. Στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, λόγω των παραθύρων και λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων και επειδή η προετοιμασία των διεθνών ξεκινά 14 Αυγούστου, θα απουσιάσουν από την πρώτη του Άρη λογικά οι διεθνείς παίκτες, εκτός και αν τους πάρει μαζί του ο Βασίλης Σπανούλης με τον Νίκο το Ζήση και έρθουν και ξαναφύγουν. Διεθνείς μας είναι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Βασίλης Ρολιόπουλος, ο Κώστας ο Αντετοκούμπο και εννοείται ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο οποίος θα είναι παρόν στο προσκλητήριο της Εθνικής για τα παράθυρα του Αυγούστου, θα είναι παρόν και στο προσκλητήριο του νέου Άρη που χτίστηκε φέτος με πολύ μεγάλες περγαμηνές. Το μόνο που απομένει
είναι πινελιές για την έναρξη της συνεργασίας του, την επισημοποίηση δηλαδή της συνεργασίας του με τον Άρη. Αυτό θα συμβεί μέσα στον Αύγουστο. Περιμένουμε να δούμε. Παρόν στην προετοιμασία αναμένεται να είναι και ο Ελάιζα Μίτρουλονγκ. Θα είναι στη Θεσσαλονίκη κανονικά στο ξεκίνημα των εργομετρικών ιατρικών εξετάσεων της ομάδας. Θα ξεκινήσει την προετοιμασία μαζί της. Και το πλάνο για τον Μίτρουλονγκ είναι ξεκάθαρο. Να βρεθεί η ομάδα κατά την οποία θα ακολουθήσει φέτος τη σεζόν εκεί ως δανεικός. Ο δανεισμός του θα αφήσει για τον Άρη ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Όποια ομάδα τον αποκτήσει από Ελλάδα, αλλά μάλλον πιο πολύ το εξωτερικό φαίνεται να συγκεντρώνει πιθανότητες, ο Άρης θα διατηρήσει ανοιχτές όλες τις επιλογές για τον Ελάιζα Μίτρουλονγκ μέχρι και την ανάκληση δανεισμού εφόσον χρειαστεί. Πάντως ο Μίτρουλονγκ ακόμη δεν έχει βρει ομάδα. Θα ξεκινήσει την προετοιμασία του με τον Άρη και βλέποντας και κάνοντας. Είπαμε, είναι ένα θέμα το οποίο το χειρίζεται ο Άρης με μεγάλη προσοχή, με μεγάλο σεβασμό στον παίκτη. Το έχει αντιληφθεί αυτό ο παίκτης. Το έχει αντιληφθεί και ο ατζέντης του, ο Μίσκο Ρασνάδοβιτς, που τυχαίνει να είναι και ο ατζέντης του Βασίλη Σπανούλη. Και αντιλαμβάνεστε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές είναι όλες στην ίδια σελίδα. Δεν θα πρέπει να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο πάντως σε ό,τι αφορά τον Ελάιζα Μίτρουλονγκ. Ακόμη δηλαδή. Και η παραμονή του στη Θεσσαλονίκη, αν και νομίζω ότι τελικά θα βρεθεί ομάδα στην οποία θα δοθεί δανεικός για τη φετινή χρονιά. Λίγο νωρίτερα μίλησα σήμερα και με τον αρχηγό της ομάδας, τον Λευτέρη Μποχορίδη. Ήθελα να δω τι κάνει. Τον βρήκα αγκαλιά με τον ανιψιό του. Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις? Στην Κρήτη είναι, εκεί με τον αδερφούλη του, την υφούλα του και τον πολύ αγαπημένο του ανιψιό. Προφανώς και κάνει πρόβες πατρικές πλέον, γιατί και ο Λευτέρης από μωρό τον είχαμε δίπλα μας, τον μεγαλώσαμε ουσιαστικά, αλλά πλέον και ο Λευτέρης αρχίζει και προπονείται. Άλλο που δεν θα ήθελε η αγαπημένη μανούλα του. Την αγάπη μου κυρία Μποχορίδου, καλημέρα σας. Είναι ακροάτρια της εκπομπής, προσωπική μου φίλη. Ο Λευτέρης λοιπόν είναι στην Κρήτη. Έχει ξεκινήσει και αυτός ατομικές προπονησούλες. Κάνει και τις διακοπές του μαζί με την οικογένειά του. Και αναμένεται και αυτός μέσα στην εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη, όπου θα ξεκινήσει προετοιμασία. Στο ερώτημα αν ποτέ σκέφτηκε το ενδεχόμενο να φύγει ιδανικός από τον Άρη, αν εξέφρασε ο ίδιος τέτοια επιθυμία, η απάντηση ήταν πολύ απλή και κατανοητή από τον Λευτέρη Μποχορίδη. Ρε Γιάννη, πλάκα κάνεις. Τώρα θα φύγω από την ομάδα. Επομένως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι ότι αρχηγού παρόντος πας αρχή Παψάτο. Χώρια που δεν υπήρχε ποτέ τέτοια πρόταση και από τον Σπανούλη και από τον Ζήση. Χώρια ότι και ο ίδιος ο Λευτέρης δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να αναγνωρίσει το νέο ρόλο που θα έχει, που θα έχει στην ομάδα. Να παλέψει για τα όποια λεπτά συμμετοχή θα έχει σε Ελλάδα ή Eurocup, αλλά κυρίως να παίξει έναν εξαιρετικά κρίσιμο και σοβαρό ρόλο εντός και εκτός αποδυτηρίων. Εκεί όπου ο Λευτέρης πάντα αντιλαμβανόμενος και την προϋπηρεσία του και το συνέστημα και το ρόλο του πια, θα βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό που όλοι θέλουν να μπολιάσουν, ένα εξαιρετικά οικογενειακό και υγιές κλίμα αποδυτηρίων. Την αγάπη μου στον Ερακλή που λέει για το Lidl που κάνει τρομακτική προετοιμασία για τη σεζόν. Ένα κτίνος είναι ο Lidl, παιδιά. Ένα τέρας κανονικό. Περιμένω τόσα πολλά πράγματα από αυτό το παιδί. Πιστεύω ότι θα μας καταπλήξει πάρα πολύ ευχάριστα. Δημήτρη από το staff της ομάδας, της προπονητής.

0: Είναι και ο Παναγιώτης Μπουτοβίνος, ο γυμναστής εθνικής ομάδας και φυσιοθεραπευτής της, πολλά πράγματα. Πολύ έντονο το γαλανόλευκο στοιχείο του Άρη. Τους χαλάει πολλούς αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Ξίδι. Την αγάπη μου στο Χορτιάδη και στον Αποστόλη που στέλνει χαιρετισμού στον Σπύρο το Μούρτο. Την αγάπη μου στο φίλο τον Γιώργο που καλησπερίζει και εύχεται καλή εκπομπή. Χαιρετισμού στο εξωτικό Καλαμίτσι και στη φίλη την Ευαγγελία. Στον Τέο από την Κίτρινη Μηχανιώνα, γιατί Άρη μου δεν γίνεται αλλιώς. Και στον Παναγιώτη που δημιουργεί αποστάσεις μεταξύ μας. Καλησπέρα κύριε Γιάννη Δασκάλου. Καλησπέρα αγαπητέ κύριε Παναγιώτη μας. Έχω και άλλα πραγματάκια να σας πω για τον μπασκετικό Άρη. Όχι κάτι φοβερό και τρομερό. Κυρίως ό,τι αφορά κάποια ωραία πραγματάκια που γίνονται στο παλέ. Ένα παλέ το οποίο θα έχει πολύ όμορφη και πολύ έντονο κυτρινό μαύρο χρώμα. Και πολύ πολύ ανανεωμένη εικόνα εννοείται. Και διαφορετική όπως θα την αντιμετωπίσετε με την καινούργια την κερκίδα. Λέω όμως να τα αφήσουμε όλα αυτά. Και λέω να πάμε στον καλεσμένο μας να κάνουμε μια μικρή τηλεφωνική βόλτα και να πάμε να συναντήσουμε τον Σπύρο τον Μούρτο, ένα παιδί το οποίο εγώ προσωπικά το γνωρίζω από πάρα πολύ μικρή ηλικία, όταν ο Γιώργος ο Αρχανιωτάκης, ο καθηγητής και νομικός της ΚΑΕΑΡΙΣ τότε, τον είχε συνδράμει για να έρθει από την ΙΤΕΑ στην Θεσσαλονίκη. Ένα παιδί το οποίο ήρθε σε πολύ μικρή ηλικία στον Άρη, μπήκε από νωρίς στα βαθιά, οδήγησε μαζί με κάτι άλλα πολύ καλά εκλεκτά παιδάκια τον Άρη στην κατάκτηση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Εφήβων και μετά είχε την χαρά, την ευτυχία και την τιμή, τολμώ να πω, να γίνει και αρχηγός της ομάδας μπάσκετ του Άρη. Δεν είναι τυχαίο δε ότι με όποιον προπονητή συνεργάστηκε και κυρίως ο Δημήτρης ο Πρίφτης έπινε νερό στο όνομά του, και αυτό σίγουρα κάτι λέει για τον Σπύρο τον Μούρτο, που όσο ήσυχος ήταν στην καριέρα του, άλλο τόσο ήσυχα έφυγε από τον Άρη και αποσύρθηκε από τον μπάσκετ, και πολύ ήσυχα πλέον συνεχίζει μια ωραία οικογενειακή και προπονητική ζωή στο Σικάγο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πόλη των ανέμων, στην πόλη των μεγάλων Σικάγο Μπούλς και του τεράστιου Μάικλ Τζόρνταν. Σπύρο, σε βρίσκουμε στην Ελλάδα και Γιάννη, σε καλησπερίζουμε. Τι κάνεις?
1: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Με βρίσκεις Ελλάδα. Σε ευχαριστώ καταρχήν πολύ για τα καλά σου λόγια. Όπως είπες, γνωριζόμαστε από όταν ήμουν μικρό παιδί. Οπότε πάμε πολύ πίσω. Και είσαι από τους ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ. Σε έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και με πολύ χαρά μου δέχτηκα την πρόσκληση.
0: Εμείς εκμεταλλευτήκαμε, εγώ προσωπικά, την ωραία ευκαιρία, γιατί είδα ότι είσαι με την οικογένειά σου στην Ελλάδα και κάνεις διακοπές, και φαντάζομαι ότι και για σένα και για την οικογένειά σου και για τα παιδιά σου είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, έτσι, η επιστροφή στην πατρίδα για να περάσετε όμορφες ξένια στιγμές.
1: Δεν το συζητάμε, για οποιονδήποτε είμαστε μακριά, λησμονούμε το σπίτι μας, δεν είναι δύσκολο να είσαι στο εξωτερικό, παρόλα τα καλά που σου προσφέρει, πάντα θέλεις να είσαι σπίτι και... Δεν σκουεύω, πάντα όλοι συζητάνε, ξέρεις, να γυρίσουν στο σπίτι τους. Οπότε καταλαβαίνεις.
0: Χρόνο έχετε, νέα παιδιά είστε, νέα οικογένεια είστε. Καταρχήν πες μας, οικογενειακή κατάσταση πλέον. Εμείς σε γνωρίσαμε παιδί και πλέον είσαι ένας πατέρας, σύζυγος, οικογενειάρχης, κανονικότατος, έτσι?
1: Ναι, έχω δύο παιδάκια. Ο γιος μου είναι 6,5 χρονών και η κόρη μου είναι 2. Μένω μόνιμα πλέον στο Σικάγο. Ασχολούμαι με την προπονητική εκεί και όσον αφορά την προπονητική σε αναπτυξιακό επίπεδο, και τι εννοώ αναπτυξιακό, αναλαμβάνει η ομάδα στην οποία δουλεύω από την ηλικία του γιού μου μέχρι παιδιά 17 χρονών που είναι έτοιμα να τελειώσουν το high school και να πάρουν υποτροφίες για κολέγια. Ένα μεγάλο πρόγραμμα σε ένα απολύτως τελείως διαφορετικό σύστημα αναπτυξιακό, το οποίο δεν σου κρύβω μου πήρε και εμένα αρκετό καιρό ώστε να το καταλάβω, να το κατανοήσω. Αλλά είμαι σχεδόν 4 χρόνια εκεί. Λέω να είμαι και από τα πολύ βασικά κομμάτια της ομάδας.
0: Ξέρεις, είναι τρομερό. Ναι. Προσπαθώ λίγο να συνειδητοποιήσω κάποια πράγματα. Δηλαδή, εσύ μας ήρθες το 2007 εδώ. Μας ήρθες εδώ 16-17 χρονών.
1: Σωστός.
0: Και υπέγραψες το πρώτο σου επαγγελματικό συμβόλαιο με τον coach Ματσόν.
1: Σωστά.
0: Και

0: μετά ακολούθησε κάποια πορεία σου με τον Όφη του Ίκαρου Σερών ως δανεισμό.
1: Ναι,
0: ήρθες,
1: ναι, ναι.
0: Ήρθες στον ναι, ναι. Άρη, έγινες αρχηγός του Άρη. Ο Δημήτρης ο Πρίφτης πάντα μας έλεγε ότι εγώ σε όποια ομάδα και να πάω θα ήθελα πάντα να έχω Μούρτο και Σίμτσακ. Και αυτό, ναι, ξέρεις, ναι, ναι, ναι, δηλώνει κάτι και για το χαρακτήρα σου και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, το συζητάμε. Καταρχήν, ο κότς ο Πρίφτης είναι οικογενειακός φίλος, με το Σίμτσακ δεν είναι περιττό να πω, ας πούμε, για τη σχέση μας. Άκρος μπασκετικοί άνθρωποι. Υπήρχε, ξέρεις, κοινή πορεία σε μπασκετικό IQ, στον τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων, στη δόμηση της ομάδας. Καταρχήν, γνωρίζεις και εσύ τώρα, πέρασαν πολλά χρόνια, παίξαμε πολλά παιχνίδια, μεγάλα παιχνίδια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο ελληνικός κορμός πρέπει να βγει μπροστά σε πολλές περιπτώσεις, οπότε μετά από ένα σημείο είχαμε ένα πολύ δυνατό ελληνικό κορμό. Παίξαμε πολύ μεγάλα παιχνίδια, τόσο σε Ευρώπη, τόσο σε... στο πρωτάθλημα, σε διάφορες περιόδους, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή, πετύχαμε, εγώ δηλαδή που έμεινα τόσα πολλά χρόνια, έζησα μέχρι, θυμάσαι, μέχρι φτάσαμε μέχρι την παραμονή, μέχρι να είμαστε top 16 EuroCup, ας πούμε.
0: Και top 16 EuroCup και πέμπτο μάτσι μη τελικό πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, έτσι.
1: Ακριβώς, και κοντινό μάτς, ας πούμε, δηλαδή, με μάτσι να παίζετε κανονικά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι, και με ομάδα που, ας πούμε, πολύ αρεστό μπάσκετ, άρεσε τον κόσμο πολύ να τη βλέπεις. Με ρόλους, με... αυτό τώρα είναι και η δουλειά του coach του Πρίφτη, έτσι, αλλά και, ξέρεις, και τον μπασκετικό IQ των παιχτών, έτσι, και οι προσωπικότητες.
0: Μιλάς για... εγώ θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τις καλές και κακές στιγμές, αλλά εκείνη η ομάδα που είχε δημιουργηθεί με τον Τζερέλ Μακνίλ, με τον οποίο μάλιστα συναντήθηκες και στη, δεν ξέρω, στο Σικάγο, δεν είναι,
1: ναι,
0: τον Τζερέλ.
1: Και ακόμα έχουμε σχέδια να κάνουμε εκεί.
0: Με τον Τζερέλ, στον οποίο θέλω να στείλεις όλη μας την αγάπη, έτσι, να του πεις ότι τον αγαπάμε
1: βεβαίως
0: πολύ. Και είχατε κάνει μια ομάδα με ο Κάρο, με Waters, με Huggins, με τον Τσούπκοβιτς, δηλαδή ο Βασίλης Ξανθόπουλος, ο Σίμτσακ, εσύ, εξαιρετικά παιδιά.
1: Ονειρική ομάδα, όπως το λέω, ονειρική ομάδα. Αυτή η ομάδα βγήκαμε τότε τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, σωστά, τρίτη στην κανονική περίοδο.
0: Τρίτη στην
1: και
0: κανονική.
1: Χάσαμε το πλεονέκτημα έδρας από την ΑΕΚ.
0: Και νομίζω ότι είχατε κάνει ρεκόρ σε εκτός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα. Ήταν πολύ χορταστικό το μπάσκετ που έπαιζε ο Άρης τότε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μαγική χρονιά. Και σε Ευρώπη και σε... Είχαμε κερδίσει την Ούνιξ δύο φορές με Keith Langford, τότε με Καϊμακόγλου στα καλά του.
0: Εντός έδρας είχε φάει άσχημο ξύλο και η Αρμάνι Μιλάνο και η Άλμπα Βερολίνο.
1: Αρμάνι Μιλάνο τώρα με φανταστικό ρόστερ, έτσι.
0: Τρομερή ομάδα, τρομερή ομάδα.
1: Τρομερές ομάδες.
0: Άλμπα Βερολίνο.
1: Άλμπα Βερολίνο και πολύ κλειστό παιχνίδι εκεί μέσα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, ναι, φανταστική χρονιά και δεν σου περιπέτει. Για να καταλάβεις, όταν μια χρονιά πάει καλά, εσείς βλέπετε το αγωνιστικό, αλλά αυτή η φουρνιά, ακόμα και σήμερα, είμαστε πολύ ιδεμένοι μεταξύ μας, Έλληνες ξένοι.
0: Εγώ...
1: Ξέρεις, πάντα υπάρχει το κενό μεταξύ των Ελλήνων και των ξένων. Εκείνη η φουρνιά είμαστε, δηλαδή βλέπεις, εγώ τώρα με το Μακνίλ βρέθηκα στη...
0: Ναι, βέβαια,
1: βρέθηκα στο Σικάγο και ήμασταν, δακρύζαμε, δηλαδή συγκινημένοι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τις στιγμές που έχουμε περάσει, ας πούμε.
0: Ξέρεις κάτι, Σπύρο, εγώ θυμάμαι τη χρονιά που ήταν η πρώτη χρονιά της εποχής Λάσκαρη, που υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός, προσδοκίες. Την πρώτη χρονιά τα πράγματα λειτουργήσαν ομαλά, επαγγελματικά, και ξαφνικά,
1: ναι, ναι,
0: τη δεύτερη χρονιά σας τράβηξε αυτή όλη η κατάσταση στο χαλί κατά τα πόδια. Ωστόσο, οι τρομερές σχέσεις των αποδυτηρίων και κυρίως οι Έλληνες παίκτες που είχατε μπολιάσει στους ξένους, κρατήσατε όρθια την ομάδα, γιατί η δεύτερη χρονιά Λάσκαρη, Σπύρο, ήταν τρομερά δύσκολη και το ξέρεις πολύ καλύτερα.
1: Πολύ δύσκολη. Εμένα μου λες, εγώ την τριχόπτωση ακόμα από τότε έχω στο κεφάλι.
0: Υποφέρατε, κανονικά υποφέρατε.
1: Για πλάκα, ναι, λέω για πλάκα καμιά φορά, ξέρεις, πέσαν τα μαλλιά μου τότε.
0: Αλήθεια είναι.
1: Αλλά όχι, αλλά να ξέρεις, πολύ δύσκολες καταστάσεις, αλλά βέβαια από αυτές τις καταστάσεις χτίζεις χαρακτήρα, έτσι. Ναι. Δόξα τω Θεώ, τις φέραμε επιτυχώς μέχρι το τέλος, χτίζεις και αναμνήσεις και χαρακτήρα. Τέλος, καλόλα καλά, ξέρεις, εγώ είμαι και άνθρωπος ο οποίος ξεχνάω τις κακές στιγμές. Αλήθεια στο λέω.
0: Δεν κακό αυτό.
1: Δηλαδή είναι ο χαρακτήρας μου.
0: Δεν
1: δηλαδή
0: κακό.
1: Δεν, ξέρεις, συζητάμε αργότερα και τότε μου έρχονται, ξέρεις, μου έχουν μείνει τα πολύ, πολύ όμορφα πράγματα.
0: Εσένα, Σπύρο, σε εκτίμησε, σε εκτίμησε ο πράγματα. Κόσμος του Άρη όταν έφυγες από την ομάδα και επέστρεψες, τότε σε εκτίμησε ο κόσμος του Άρη και νομίζω ότι την εκτίμηση αυτή την έχεις κερδίσει, γιατί βλέπω και μηνύματα πολλά με αγάπη και εκτίμηση για σένα από πολύ κόσμο. Και αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο, ναι, τελικά, και είναι αυτό που μένει, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κοίτα, με τιμάει αυτό, έτσι, και αυτή είναι και η, και η παρακαταθήκη, έτσι. Εγώ είμαι ρομαντικός γενικά. Έβαζα πρώτα το και το αγωνιστικό, αλλά και, ξέρεις, ήθελα, νοιαζόμουν πολύ για αυτά τα πράγματα και σε πολύ δεύτερο, ξέρεις, μετά όταν ήρθαν και τα οικονομικά και αυτά, τα έβαζα πάντα σε τελευταία, σε απολύτως τελευταία μοίρα και χωρίς να είμαι και βολεμένος, έτσι.
0: Αυτό το ξέρουν όλοι, πόσο μεγάλη πλάτη έβαλες στην ομάδα όταν ήταν η εποχή των χρεών, πόσο μεγάλη πλάτη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, τώρα δεν θέλω να ανοίξω αυτό το θέμα, αλλά το μόνο που ήθελα να σου αναφέρω από αυτό είναι ότι ήμουν πάντα πολύ ρομαντικός. Κοίταζα πάντα στο τέλος, ξέρεις, να πετύχουμε την ομάδα και στο τέλος θα βρούμε τα υπόλοιπα. Και γι' αυτό και, ξέρεις, κάποια στιγμή με στεναχώρησε όταν κάποιοι μιλήσανε για τα οικονομικά. Αλλά, ξέρεις, και αυτό δεν θέλω να το ανοίξουμε περισσότερο, σε παρακαλώ.
0: Όχι, εννοείται. Ναι, και θέλω, ναι, να σου πω κάτι, επειδή...
1: Να μιλήσουμε για τα, ναι, για τόσα ωραία πράγματα.
0: Υπάρχουν πολύ όμορφα πράγματα και θέλω να σου πω το εξής. Όταν έμαθες ότι και για μας ήταν σαν όνειρο για τον κόσμο, ακόμα τσιμπιούνται οι Αριανοί και δεν το πιστεύουν αυτό που μας συμβαίνει, ότι η οικογένεια Αντετοκούμπο συνέδραμε για να έρθει στον Άρη ένας πολύ μεγάλος επενδυτής και γίνονται όλες, ναι, αυτές, ναι, οι κοσμογονικές αλλαγές από πέρυσι, ειδικά φέτος με ένα τρομερό ρόστερ. Πώς ένιωσες εσύ σαν Σπύρος Μούρτος, ένιωσες μια μικρή, ένα μικρό κομματάκι δικαίωσης και φυσικά μεγάλο κομμάτι χαράς?
1: Χαράς, χαίρομαι πάρα πολύ. Και για τα παιδιά που θα παίξουν τώρα, θα ζήσουν πολύ, πολύ μεγάλες στιγμές. Είμαι δηλαδή σίγουρος, καμιά φορά λέω μην λες μεγάλα λόγια, αλλά είμαι σίγουρος, ειδικά από τις επιλογές που έχουν γίνει, τόσο στο... Εννοείται, δεν συζητάμε τώρα να έχεις τον Βασίλη Σπανούλη στον προπονητή. Είναι μόνο του αυτό σαν επιτυχία κατευθείαν αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Είναι τεράστιο. Και τον Νίκο ζήσει μαζί του, ας πούμε. Μιλάμε για εξωπραγματικά πράγματα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την ομάδα, για τον κόσμο και για αυτά που έρχονται. Δηλαδή, περιμένουμε όλοι να δούμε για αυτά που έρχονται. Μόνο καλά θα πάνε τα πράγματα. Ο κόσμος να αγκαλιάσει την ομάδα, να είναι κοντά και μόνο καλά και, ξέρεις, θα είναι όλα ευχάριστα.
0: Σπύρο, το ξέρεις πάρα πολύ καλά και εσύ ότι σαφώς και βοηθάνε πάρα πολύ τα χρήματα, η οργάνωση, οι άνθρωποι. Αλλά για να πετύχει ένα project χρειάζεται υπομονή, όσο καλές και να είναι οι προϋποθέσεις. Δεν λέω ότι δεν θα πετύχει από φέτος ο Άρης, αλλά ξέρεις, αυτό το πράγμα θέλει υπομονή και ο κόσμος είναι λίγο ανυπόμονος, γιατί του λείπουν οι χαρές και οι επιτυχίες. Επομένως, εκεί θέλει μια διαχείριση, έτσι.
1: Εννοείται αυτό, και αυτό, να ξέρεις, ο πιο μπασκετικός κόσμος μπορεί να καταλάβει και ποια είναι αποτυχία και τι δεν είναι αποτυχία. Έτσι, είναι σχετικό λίγο αυτό το πράγμα. Τι είναι... Εννοείται ότι θέλει υπομονή. Κανείς δεν λέει ότι φέρνεις στο Σπανούλη, ας πούμε, και ξαφνικά θα πάρεις τίτλο. Αλλά για παράδειγμα, βλέπεις ο Παναθηναϊκός τώρα, έχει φέρει τον Ζελικό Μπράντοβιτς. Mm-hmm. Και τι είπανε, να φεύγει ο κόσμος από το γήπεδο και να ξέρει ότι έχει παίξει πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ. Ξέρεις, και αυτό θα έρθει και το αποτέλεσμα μαζί του. Να παίζει σωστό μπάσκετ, η ομάδα οργανωμένο, να έχει προσωπικότητες. Και αυτό συνεπάγεται και με αποτέλεσμα και με υπομονή και τύχη, ξέρεις, έρχονται και τα άλλα πράγματα. Κανείς δεν υπογράφει την επιτυχία. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, αυτός που νομίζει ότι υπέγραψε την επιτυχία είναι, ξέρεις, δεν είναι σχετικός των πραγμάτων. Έτσι, δεν είναι μέσα στον αθλητισμό.
0: Πάντως, η νοοτροπία νικητή που φέρνει ο Σπανούλης, γιατί τον ξέρεις και προσωπικά, έτσι ήταν και σαν παίκτης, έτσι είναι και σαν προπονητής, θεωρώ ότι θα οδηγήσει τον Άρη σε καλά μονοπάτια. Ο ίδιος είπε στην παρουσίασή του ότι πρέπει να μπει το εμείς πάνω από το εγώ και να είμαστε μια ομάδα που θα παλεύει και θα προσπαθεί να έχει πάντα θετικό κλίμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κοίτα, τα χρήματα μπορούν να φέρουν ονόματα, έτσι. Μπορούν να φέρουν παίκτες ταλαντούχους. Αυτό όμως, ξέρεις, χρειάζεται προσωπικότητες, και όταν η προσωπικότητα μεγάλη είναι από το τιμόνι, όπως είναι τώρα ο Βασίλης Σπανούλης, αυτό θα περάσει σαν ταυτότητα σε όλη την ομάδα. Είναι δεδομένο, ας πούμε. Και γι' αυτό είναι κάτι το οποίο ανυπομονούμε όλοι, ότι θα είναι κάτι πολύ, πολύ ωραίο και σωστό. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι αποκλειστικά, δηλαδή, χρηματικό, ότι, ξέρεις, υπάρχουν χρήματα τώρα, θα έρθουν μεγάλα ονόματα και δεν και καλά θα παίξουν μπασκετά. Δεν είναι έτσι. βλέπεις ο Σπανούλης όπως με τον ίδιο τρόπο έχτισε την εθνική και έφερε με τυχαία μετά από τόσα χρόνια, με τον ίδιο τρόπο που έχει την, τη δικιά του προσωπική καριέρα. Έτσι.
0: Ναι,
1: είναι, εγώ πιστεύω ότι είναι, είναι κάτι το οποίο νιώθεις μεγάλη ασφάλεια στο τιμόνι, θα έλεγα.
0: Σπυρό, επειδή δουλεύεις σε αναπτυξιακά προγράμματα, κάτι το οποίο έχει δώσει μεγάλη αισιοδοξία για το πλάνο που υπάρχει στον μπασκετικό Άρη σήμερα είναι το γεγονός ότι η ΚΑΕ, ο κύριος Σιάο προσωπικά με τη συνδρομή του Νίκου του Ζήση, επέλεξαν να πάρουν από τον ΑΣ σε συνεργασία και συνεννόηση με τον ΑΣ τις ακαδημίες από τα 12 και επάνω και θα δημιουργήσουν, ήδη έχουν αποκτηθεί προπονητές. Ο Αντώνης Ασημακόπουλος, ένας καλός σου συμπαίκτης και φίλος, ναι, από τα παλιά, και πολλοί άλλοι αξιόλογοι, ναι, προπονητές, θα τρέξουν ένα πρόγραμμα με σκοπό ο Άρης να βγάλει δικά του παιδιά. Πώς νιώθεις αυτό, πόσο όμορφα σε κάνει να νιώθεις αυτό που δουλεύεις και στην, ναι, ανάπτυξη?
1: Ναι. Απολύτως καλά, ναι, θα με συγχωρέσεις, δεν τα γνωρίζονταν, ναι, γιατί ξέρεις, λόγω απόστασης και λόγω...
0: Γι' αυτό είμαι εδώ, Σπύρο μου, γι' αυτό είμαι εδώ.
1: Τα πολύ τρανταχτά. Δηλαδή κάποιο τώρα σαν αυτό, δηλαδή από σένα το μαθαίνω και έχουν εξαιρετικό, δεν το συζητάμε, έτσι. Και όταν οι ακαδημίες κιόλας δίνονται σε ανθρώπους που, σαν τον Αντώνη ας πούμε, εξαιρετικό, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Και πόσο μάλλον να κάνεις μια ομάδα δεν είναι μόνο και κάποιον που να καταλαβαίνει την ομάδα, να πονάει την ομάδα. Υπάρχει καλύτερο από το να έρθουν παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει από τις ακαδημίες. Δηλαδή σκέψου το Λευτέρη τον Ποχορίδη ή όπως ήμουν εγώ.
0: Σωστό.
1: Που έπαιξα από τα εφηβικά, δηλαδή όπως έχεις χτίσει άλλη ιδιοσυγκρασία στον παίχτη ήδη
0: και
1: από έναν
0: που δεν λέω το παιδιά, σκέψη,
1: δεν λέω ότι ξέρεις, μπορεί να έρθει και με συμβόλαιο, δεν το συζητάμε, αλλά
0: η, ναι, σκέψη είναι τα παιδιά από 12 χρονών να έχουν σύνδεση με την ανδρική ομάδα, να δουλεύουν πάνω σε κοινά προπονητικά προγράμματα και λογική και νοοτροπία, ώστε να υπάρχει και μια φυσιολογική συνέχεια. Έτσι χτίζεται το προφίλ ενός παίκτη που θες να τον κάνεις επαγγελματία. Έτσι δεν είναι?
1: Εξαιρετικά, ναι, ναι, ναι. Κάποιοι από αυτούς, ξέρεις, είναι μικρά τα ποσοστά, γιατί είναι και πολύ ψηλό το επίπεδο.
0: Εννοείται.
1: Θα φτάσουν στην ομάδα και ουσιαστικά όπως γινόταν και τότε. Μην νομίζεις και εμείς τότε, όταν πρώτο ήρθαμε, προσπαθούσαν να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή και τότε, αν αρχίζουμε και λέμε ονόματα που ήμασταν τότε στα εφηβικά, έχει παίξει μισή Α1, ας πούμε, πέρασε τον Άρη.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς. Σπυρό, ποιες είναι κάποιες κορυφαίες στιγμές που θυμάσαι από τον Άρη και σε έχουν σημαδέψει προσωπικά? Κάποια πράγματα που όταν γυρίζεις πίσω τη χρονομηχανή της καριέρας σου, σκέφτεσαι κάτι και λες, τι ωραία που ήταν και το έζησα αυτό. Θυμάσαι κάποιες τέτοιες στιγμές?
1: Ειλικρινά, επειδή το αναφέραμε κιόλας, θα σου πω, η χρονιά του 15-16 είναι χαραγμένη, ήταν τις αγαπημένες μου. Και προσωπικά κι εγώ, ας πούμε, έπαιξα από το καλύτερο μπάσκετ που είχα
0: σαφώς,
1: παίξει.
0: Σαφώς, σαφώς.
1: Αλλά και το ομαδικό ήταν μαγικό, ας πούμε. Μιλάμε για ομάδα με αυτοματισμούς φανταστικούς. Και είναι δύσκολο να ξέρεις όταν παίζεις σε μια τόσο καλή χρονιά. Μετά δυσκολεύεσαι και όταν είσαι σε άλλες ομάδες που δεν δουλεύουν έτσι τα πράγματα, γιατί πάντα συγκρίνεις με εκείνες τις χρονιές.
0: Ασφαλώς.
1: Και θες τα πράγματα να είναι όπως έτσι. Από τη στιγμή που με τα εφηβικά, τα θυμάμαι σαν χθες, που βγήκαμε πανελλήνιοι πρωταθλητές. Οι φιλίες μου κρατάνε δηλαδή από τότε με αυτά τα παιδιά. Και πολλοί από αυτούς δεν έχουν παίξει επαγγελματικά. Έτσι, και είμαστε κολλητοί, γυρνάω στη Θεσσαλονίκη και είμαστε αδερφικοί φίλοι.
0: Βέβαια.
1: Από το επαγγελματικό μου συμβόλαιο, όταν παίξαμε EuroCup πρώτη φορά, θυμάμαι. Ήταν κάτι το οποίο ήθελα πάρα πολύ να παίξουμε τον Άρη. Mm-hmm. Θυμάμαι πάρα πολύ, σου λέω, και την πρώτη χρονιά του συμβολέου μου, τότε που είχα μεγάλο όνομα. Είχα Σάβα Ηλιάδη, είχα Τσαλδάρη, είχα Μπάρλο, είχα Γαδάκο, είχα Αργυρόπουλο όταν ήμουν πιτσιρικάς εκεί. Μιλάμε για φανταστικές χρονιές. Είχα Κίκη Κλάρκ.
0: Κίκη, το μου μου, βέβαια.
1: Ναι. Είχα Κίκη Κλάρκ που τον έχω βρει και στην Αμερική και μιλάμε τώρα για.
0: Και ο Κίκη νομίζω με την προπονητική ασχολείται, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Και αυτός ήταν σε αναπτυξιακό πρόγραμμα.
0: Ναι. Υπάρχει κάποια στιγμή που αν γυρνούσες το χρόνο πίσω θα ήθελες να τη φέρει αλλιώς η ιστορία? Για παράδειγμα, ως αρχηγός χάσαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να σηκώσουμε ένα κύπελο στον τελικό που παίξαμε στο Παλέ και χάσαμε από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, αλήθεια σου λέω, δεν θα άλλαζα τίποτα, και τα καλά και τα κακά, γιατί όπως είπα πριν και από τα πολύ δύσκολα, όταν υπάρχει υπομονή, αργότερα κοιτάς πίσω και σου χτίζουν το χαρακτήρα σου. Και ξέρεις, αν είσαι υπομονετικός, όλα βγαίνουν πάντα σε καλό. Εγώ τα βλέπω όλα με πολύ ξέρεις αισιόδοξα.
0: Υπάρχουν κάποια πρόσωπα από τον Άρη που θυμάσαι και θα μνημονεύεις, είτε ήταν προπονητές, είτε ήταν παράγοντες, ήταν εξοδικητικοί? Για παράδειγμα, όλη εκείνη η φουρνιά, ειδικά εσείς οι Έλληνες, εκτιμούσατε πολύ έναν άνθρωπο που δεν είναι πια ανάμεσά μας, αλλά ήταν πάντα δίπλα στην ομάδα με τρόπο μαγικό. Το Θανάση τον Μπλιάκη, τον θυμάσαι φυσικά.
1: Πώς να τον ξεχάσω τον κύριο Θανάση, που εμένα προσωπικά κιόλας με έχει βοηθήσει ο άνθρωπος. Και μιλάμε για ορισμός της ανιδιοτέλειας, έτσι, γιατί θα σου πω τώρα, όταν ήμουν 10 χρόνια στον Άρη, τα ζήσα όλα και είδα ανθρώπους, ειδικά στα δύσκολα, να μπαίνουν με χρήματα στον αέρα, έτσι, και να χτυπάνε τα τραπέζια και να είναι αφεντικά. Και έχω δει τον κύριο Πλιάκη να βοηθάει ουσιώδη με προσωπική του περιουσία και να κατεβαίνει κάτω και να μας λέει ότι παίξτε για εσάς γιατί το αξίζετε, να μας μίλαγε σαν παιδιά του, ας πούμε. Ναι. Δεν απέτυχε ποτέ. Μιλάμε για τον απόλυτο ανιδιοτελή άνθρωπο. Πολλά έμαθα από τον κύριο Θανάση. Φανταστικός.
0: Κάποιοι άλλοι άνθρωποι που έχουν μείνει.
1: Εξωαγωνιστικά, καταρχήν, όπως είπες, με τον καθηγητή, με τον κύριο Γιώργο.
0: Καλά,
1: το τον αγαπάω προσωπικά.
0: Βέβαια.
1: Και να ξέρεις ότι τον βρίσκω και στην ΙΤΕΑ τα καλοκαίρια.
0: Πηγαίνεις.
1: Ναι. Και τον κύριο Γιώργο τον αγαπάω, δηλαδή είναι σαν οικογένειά μου τον έχω. Με τον πατέρα μου δηλαδή έχουν σχέση, τον έχουμε τον κύριο Γιώργο, είναι ένας φανταστικός κύριος.
0: Ο κύριος καθηγητής νομικής και ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος και πάντα, ξέρεις, είχε μια σπουδή για εσένα, ένα έξτρα ενδιαφέρον, σαν πατρικό ενδιαφέρον που ήσουν στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Γιάννη, όπως σου το λέω, τον κύριο Γιώργο τον αγαπάω, σαν οικογένεια, σαν οικογένεια τον έχω. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Κοίτα, και θα σου πω και κάτι άλλο, και πολλοί κόσμος αργότερα τους έδωσα το άλοθη γιατί διαχειρίζονταν πολύ δύσκολες καταστάσεις. Mm-hmm. Και ξέρεις, στη στιγμή πάνω όταν είναι δύσκολα τα πράγματα και κάποιος μπορεί να πει ψέματα, εισαγωγικά ψέματα, να φέρει τις καταστάσεις, και αργότερα, ξέρεις, όταν πέρασαν τα χρόνια, έδωσα άλλο σε πολύ κόσμο, διότι είχαν πολύ δύσκολες καταστάσεις να διαχειριστούν.
0: Υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι, θέλεις να αναφέρεις κάποιον?
1: Δεν θα ήθελα να πω όνομα τώρα, αν μου επιτρέπεις.
0: Εννοείται.
1: Αλλά δεν τις πεις, ζητάμε τώρα από το δηλαδή, χαμογέλα μόνο που λέω, με τον Γιάννη τον Νικητάκη, που τον αγαπάω πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά δεν ήρθες καθόλου όλα αυτά τα χρόνια σε ένα μάτσο παλέ. Δηλαδή δεν μπορείς να ξεφύγεις λίγο από την Αμερική, έτσι, 3-4
1: Ξέρεις πόσο το θέλω και είναι στα πλάνα μου. Είναι δύσκολο γιατί έρχομαι καλοκαίρι. Αλλά πρώτα Θεός θα έρθουμε και θέλω πάρα πολύ να φέρω το γιο μου στο Palette Sport. Πάρα πολύ.
0: Και σου υπόσχομαι, αν συνεχίσω να έχω το ρόλο του παρουσιαστή της ομάδας μέσα από το παρκέ, ότι στο ημίχρονο του αγώνα θα σε έχω εκεί για να σε χειροκροτήσει ο κόσμος μαζί με το γιο σου, να ζεις αυτή την υπέρτατη εμπειρία.
1: Ευχαριστώ, ρε Γιάννη. Γεια σου, ρε Γιάννη.
0: Σπύρο, θέλω να σου πω το εξής πριν κλείσουμε. Πρώτα απ' όλα, τι θα ήθελες να πεις στον κόσμο του Άρη που μας ακούει και στέλνει πολύ όμορφα μηνύματα, να ξέρεις, δηλαδή, με πολύ πολύ αγάπη από πολλά μέρη της Ελλάδος. Σου εύχονται να είσαι πραγματικά καλά και ευτυχισμένος, με πολύ αγάπη. Τι θα ήθελες να πεις αυτόν τον κόσμο?
1: Να είναι όλοι καλά, τους ευχαριστώ πολύ. Και εγώ αγαπάω πολύ τον κόσμο και τους ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά τους. Είναι αμφίδρομη η σχέση και τους εύχομαι τα καλύτερα, διότι έρχονται πολύ όμορφες στιγμές, να είναι κοντά στην ομάδα, να τη στηρίξουν όπως κάνουν πάντα, έτσι, γιατί έρχονται πολύ όμορφα χρόνια μπροστά.
0: Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Θέλω να μου επιτρέψεις να πω κάτι 10 δευτερόλεπτα πριν κλείσουμε τη συνομιλία μας. Ναι. Η δεύτερη χρονιά, το καλοκαίρι, όταν τελείωσε η μαγική εκείνη χρονιά του 15-16 με την ομάδα να παίζει μπασκετάρα και τον κόσμο να είναι ενθουσιασμένος, εγώ από εκείνο το καλοκαίρι είχα καταλάβει ότι κάποια πράγματα λειτουργούσαν πολύ άσχημα και ότι πηγαίναμε σε σκοτεινά μονοπάτια σε ό,τι αφορά το τότε ιδιοκτησιακό καθεστώς. Είχα πάρει ένα μεγάλο κόστος και είχα αρχίσει να τα αναφέρω δημόσια και η αλήθεια είναι ότι δεν είχα περάσει καθόλου καλά. Θέλω να ξέρεις ότι τα παιδιά της ομάδας, εσείς, το προπονητικό staff, ο coach Πρίφτης και κάποιοι άλλοι άνθρωποι ήταν αυτοί που δώσατε τη δύναμη να συνεχίσω να κάνω το δύσκολο τρόπο που έκανα τη δουλειά εκείνη τη δύσκολη εποχή. Και δυστυχώς δικαιώθηκα, αλλά χαίρομαι που πλέον η ομάδα βρήκε έναν δρόμο και συνδράματε όλοι σε αυτό και την κρατήσατε όλοι.
1: Ναι, ναι. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Να είστε καλά.
1: Και κλείνοντας, με συγχωρείς, 30 δευτερόλεπτα.
0: Και ό,τι θέλεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση πάλι και σε ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη που μου έχει δείξει όλα τα χρόνια. Και όχι μόνο εσύ, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, αλλά και πολλοί άλλοι, γνωρίζοντας, ξέρεις, και τις καταστάσεις, γιατί υπάρχουν καταστάσεις που δεν φαίνονται μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη όλα τα χρόνια.
0: Πολύ μεγάλη αγκαλιά στη σύζυγο, στα παιδάκια σου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να απολαμβάνεις αυτά που είναι μπροστά σου και ζεις με την οικογένειά σου. Και σε περιμένουμε στο Παλέ, Σπύρο.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Καλό καλοκαίρι.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια σου, Σπύρο. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Σπύρος ο Μούρτος. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτήν την συνομιλία. Κάθε φορά που μιλούσαμε, κάθε φορά που τον άκουγα τώρα και έλεγε πράγματα, ερχόντουσαν πράγματα μέσα στο μυαλό μου, τρομερές δυσκολίες, τρομερές δυσκολίες, τρομερά προβλήματα, τρομερή στεναχώρια, τρομερή πικρία, απογοήτευση για αυτά τα παιδιά που νόμιζαν ότι ζούσαν κάτι φοβερό τότε στην πρώτη χρονιά Λάσκαρη, αλλά τελικά αποδείχθηκε μια φούσκα. Ο Σπύρος ο Μούρτος ήταν από τα παιδιά τα οποία δεν ήταν τα πιο ταλαντούχα παιδιά που έπαιξαν μπάσκετ στον Άρη, αλλά θέλω πραγματικά να ξέρετε, έτσι χαμηλών τόνων όπως ήταν, είχε πολύ μεγάλη καρδιά και αγάπη για τον Άρη και το απέδειξε αυτό περισσότερο μετά. Με θέματα οικονομικά και οφειλές στάθηκε βράχος στην ομάδα, πολύ κύριος, και όντως μιλάμε για ένα παιδί το οποίο δεν είχε πλάτες οικονομικές. Επομένως, εγώ χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα με τον Σπύρο Μούρτο. Είχα πολλά χρόνια να τον ακούσω και χαίρομαι πάρα πολύ που έχει βρει το δρόμο του. Ακούσατε για ποιο λόγο κάποιες ομάδες πετυχαίνουν ακόμα και σήμερα με τα παιδιά εκείνα, Τζερέλ Μακνίλ και λοιπά, έχει σχέσεις, μιλάνε σαν αδέρφια. Αυτή είναι η επιτυχία των ομάδων και αυτή ήταν και η επιτυχία του Δημήτρη Πρίφτη τότε που πολύ, όχι πολύ σχετική με τον μπάσκετ, τον κατηγορούσαν για το προπονητικό του επίπεδο. Οι προπονητές επιτυχημένοι δεν είναι μόνο αυτοί που βγάζουν τα plays, παιδιά. Οι προπονητές πραγματικά επιτυχημένοι είναι αυτοί που βελτιστοποιούν τις δυνατότητες μιας ομάδας και δημιουργούν μεταξύ της σχέσεις ζωής. Αυτό ελπίζω και αυτό είμαι αισιόδοξος ότι θα καταφέρει και ο Βασίλης ο Σπανούλης σε αυτό το πολύ υψηλό επίπεδο του Άρη πλέον. Και χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που είχαμε τον Σπύρο τον Μούρτο. Καλησπέρα Γιάννη, ταξιδεύουμε με τον αραβωνιαστικό μου για Κεφαλονιά και έχει βάλει να σε ακούμε στη διαπασόν. Είναι τρελαμένος μπασκετικός και περιμένει πώς και πώς και τον πρώτο εντός έδρας αγώνα. Πες του ένα γεια σου Νίκο, σε παρακαλώ, ή βάλ' του κάνα τραγούδι Iron Maiden μετά τη συνέντευξη. Τι να του βάλω Iron Maiden, να του βάλω Iron Maiden. Δηλαδή να χαλάσουμε όλη τη μουσική μας έτσι ροή γλυκιά μου Ανούλα. Λοιπόν, καταρχήν, Νικόλα, αγορίνα μου γλυκιά, θέλω να σου πω ότι είσαι τυχερός γιατί η Άννα σε αγαπάει. Έτσι, έχεις ένα κορίτσι το οποίο σε αγαπάει και αναγνωρίζει και την τρέλα σου και αναγνωρίζει και την αγάπη σου. Πρώτον. Δεύτερον, θέλω να σου πω ότι καλά κάνεις και ανυπομονείς για αυτήν την σπουδαία χρονιά που έρχεται και πραγματικά και εμείς μετράμε ανάποδα για να μπορέσουμε να ξεκινήσει η χρονιά και να απολαύσουμε τη χρονιά. Και ευχόμαστε όμορφες διακοπές και για τους Iron Maiden, για πάρτι σου. Γεια σου ρε Ανούλα. Πάμε Νικόλα.

Δεν συνηθίζω να εκτελώ παραγγελίες έτσι εύκολα. Αλλά ο αραβωνιαστικός της Άννας ο Νικολάκης πάει κεφαλονιά. Τι να κάνουμε, να το φτιάξουμε πρώτη μέρα διακοπών. Δικό σου Νίκο. Αυτή την τρέλα, αυτό το madness που λένε οι Maiden, θέλω να βγω να το βγάζουμε όλοι φέτος στο παλέ και έξω από το παλέ, κερκίδα στο παρκέ παντού.

Γιώργο, συγγνώμη, μόλις είδα το ερώτημά σου. Έτσι, μπράβο. Χαμογελαστό τον θέλω μέχρι τα αυτιά. Μουρτάρα Λάνη, είσαι ένας από αυτούς που μπορεί να μας κάνουν να δακρύσουμε, λέει το Χάλιγκιν Χάους. Ειδικά τα ελληνάκια που ζουν στο εξωτερικό είναι λίγο πιο ευαίσθητοι. Και ο Σπύρος ήταν ένα τρομερά εσωστρεφές παιδί με πολύ πολύ καλή καρδιά. Έγινε Πολ. Πρώτη τελευταία εκπομπή της σεζόν. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα. Κάποια μηνυματάκια σας δεν τα έχω διαβάσει. Ο φίλος ο Γιάννης μιλάει για το χαρακτήρα του Σπύρου Μούρτου. Ένα παιδί κόσμημα που άκουσε πολλά και δεν δημιούργησε ποτέ το παραμικρό πρόβλημα. Μιλάει για ήθος, για αρχές, για καλό χαρακτήρα. Έτσι ευτυχώς είναι οι περισσότεροι που έχουν διατελέσει αρχηγοί μας. Ακριβώς έτσι είναι, Γιάννη. Ασημακόπουλος, Μποχορίδης, Τολιόπουλος και πολλά άλλα παιδιά. Ο Μούρτος ξεκίνησε σαν άσος, φίλε, που έπαιζε τριάρι και μάρκαρε πάντα τον καλύτερο παίκτη αντίπαλης ομάδας. Τον βοηθούσε πολύ ο σωματότυπός του. Μακριά χέρια, πόδια και ταχύτητα.

0: Γιάννη, φεύγουμε διακοπές στην Λίμνο και του λέω του Κώστα να βάλει ένα τραγουδάκι και μου λέει μόνο Άρης. Γεια σου Κωνσταντίνα, να περάσετε όμορφα. Μπράβο Γιάννα, ρε πέβγαλες μούρτο από τους αγαπητούς παίκτες. Μακάρι τώρα που... η ομάδα βρήκε τον δρόμο να τιμηθούν όλα αυτά τα παιδιά που έβαλαν πλάτη στο παρελθόν. Το εύχομαι. Μια χαρά είναι η metal, λέει. Δεν το γυρνά σε metal τη δεύτερη ώρα. Θα είμαι ελαστικό τη δεύτερη ώρα. Αυτή ακριβώς είναι η διαφορά μας με τους απέναντι. Κανείς δεν είναι σίγουρος για τα αποτελέσματα. Οι οπαδοί τους ήδη μιλάνε για Ευρωλίγκα. Μην ασχολείστε βρε αγόρι μου, γλυκό πανούλι μου. Γεια σου ρε Μούρτο αρχηγάρα, ακόμα θυμάμαι να καρφώνεις το ζέσταμα και νομίζω ότι είμαστε στο NBA με το άλμα που είχες. Πολύ σωστός ο φίλος, ο Δημήτρης. Τα φιλιά μας στην εξωτική Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Πόλη και αγάπη στο Θανάση, που έχει έτοιμο το τραγουδάκι, έχει έτοιμο το ταξιδάκι για Κύπρο, για να δει Άρη για το τουρνουά. Θα είμαστε πολύ σκληροί και πολύ αθλητικοί επίπεδο, για επίπεδο γύρω καπομάδα. Παιδιά, ο φετινός Άρης θα είναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ για την έκφραση, θα το πω όμως όπως το νιώθω. Ο φετινός μπασκετικός θα είναι ένας πάρα πολύ σκληρός Καριόλης. Πολύ σκληρός Καριόλης θα είναι ο φετινός μπασκετικός Άρης. Με την πολύ καλή έννοια. Μια ομάδα που θα ματώσεις για να την κερδίσεις. Που θα ματώσεις και θα παρακαλάς να τελειώσει το μάτς. Μπορεί να κερδίσει, να χάσει, αλλά θα το νιώθει στο πετσί του κάθε αντίπαλος. Ο Απόστολος λέει: έχεις καμιά πληροφορία για το αν θα πάρουμε εισιτήρια για Ντερτόνα? Πιστεύω ότι για όλα τα εκτός έδρας μάτς θα πάρει εισιτήρια ο Άρης, φίλε Απόστολε. Εξαρτάται και πότε οι ομάδες θα τα ανακοινώσουν. Ήδη η Ρίγα Ζιέλη καλεί τους φίλους του Άρη να πάρουν σοριδών τα εισιτήρια. Το ίδιο συμβαίνει και για την ομάδα από το Ροστόκ, τη γερμανική. Λοιπόν, ακούστε λίγο, θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό break, γιατί επιβάλλεται να το κάνουμε και θα επιστρέψουμε. Έχουμε ακόμα πολλά πραγματάκια, έχουμε ακόμα τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, επομένως σας παρακαλώ πάρα πολύ, μείνετε συντονισμένοι, μην φεύγετε. Είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή της ραδιοφωνικής μας σεζόν, οπότε έχουμε ακόμα λίγες ωρίτσες μπροστά μας, να τα πούμε, τρεις συγκεκριμένα. Την εκπομπή την προσφέρουν σε εσάς τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, οι Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας για τον κλιματισμό και για ψύξη και θέρμανση, και φυσικά κοντά μας είναι και η Alloplast Αδερφή Δερβίση, το κορυφαίο όνομα για τα κουφώματα PVC. Στην ώρα που θα ακούσετε, προσθέστε παρακαλώ πολύ 3-4 λεπτάκια.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You,
10: το δικό μου αγαπημένο.
11: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
11: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
12: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
11: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
12: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
11: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
16: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
17: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
16: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
17: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
16: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
17: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
18: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
19: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
18: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
19: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
18: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
20: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
24: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
23: Στη Θεσσαλονίκη?
24: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
25: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
27: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής, της προτελευταίας εκπομπής σεζόν. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις στον Yellow Radio. Αποφάσισα λοιπόν τη δεύτερη ώρα να σας παίξω λίγα ροκάκια. Ροκ μεταλάκια κυρίως. Ωραία, όμορφα, παραδοσιακά. Το ζητήσατε. Δεν μπορώ να χαλάσω χατήρι. Ας το φτιάξω λιγάκι όμορφα. Και το Keep the Faith, το Bon Jovi. Αν μη τι άλλο, ένα τραγούδι το οποίο θα μπορούσαμε να το κάνουμε σήμα εκπομπών γενικότερα εδώ στο Yellow και ειδικότερα απευθυνόμενοι σε εσάς, τους φίλους του Άρη. Τους φίλους του Άρη που ψάχνετε μια ελπίδα καλύτερη, ζωντανή, υγιή για το ποδόσφαιρο της ομάδας, λογικό. Που έχετε βρει μια τρομερή ελπίδα, σανίδα ελπίδας, και την έχετε καβαλήσει στο μπάσκετ και πάμε στο μεγάλο το κύμα για να βγάλουμε γούστα. Ελπίδα για καλύτερες μέρες για όλα τα τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ, να ξεπεράσει τους σκοπέλους οικονομικούς και μη, και να μπορέσει να αναπνεύσει. Επομένως το τραγούδι έχει απόλυτη συνάφεια με το μήνυμα που στέλνουμε σε κάθε φίλο του Άρη. Πιστεύω ότι αν ήμουν γυναίκα, παιδιά, θα είχα πάει με τον Bon Jovi. Δεν ξέρω πώς και γιατί και τι. Θα είχα ψάξει, θα τον είχα βρει στην Αμερική όπου ήταν και θα είχα πάει μαζί του. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι, αλλά τον βλέπω τώρα πιτσιρίκο όπως ήταν και έχω και εικόνα μπροστά. Και το κουκούτσι αμύγδαλο ήταν ο τύπος. Και είναι και πάρα πολύ καλό παιδί, ο Bon Jovi. Φοβερός άνθρωπος. Συσίτια ετοιμάζει ο ίδιος για φτωχούς στην Αμερική. Πολύ φιλανθρωπική δράση, εξαιρετικός. Και τεράστιο στάρ, έτσι, μεγάλος. Ενημέρωση για τα εισιτήρια με την αναγέννηση καρδίτσας. Ζητάει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλό το ερώτημα. Ακόμα επισήμως ο Άρης δεν έχει τοποθετηθεί. Φαντάζομαι ότι θα έχει στα εκδοτήρια, αν υπάρχουν. Νομίζω ότι θα σας δώσει αναλυτική ενημέρωση για το θέμα αυτό ο Δημήτρης Αναλής λίγο μετά. Το σίγουρο είναι ότι, και αυτό είναι μια ενημέρωση για φίλες και φίλους, θα έχετε την δυνατότητα, παιδιά μου, να παρακολουθήστε ζωντανά από την Νόβα το φιλικό του Άρη με την Νάπολη την Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Δηλαδή 10 η ώρα ξεκινάει το ματσάκι. Nova Sports Prime θα μεταδοθεί ζωντανά. Θα είναι φυσικά και εκεί ο Γέλο με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, και για ρεπορτάζ και για συνεντεύξεις μετά. Αλλά υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από το στάντιο Τεόφιλο Πατίνι Di Castelli di Sangro, εκεί όπου προετοιμάζεται η Νάπολη.

Ωραίοτατη Μποντζόβι, τους ευχαριστούμε. Να είναι καλά τα παλικάρια. Ζητάτε κι εσείς, βλέπω τραγουδάκια. Σας έχω πάντως σε ωραία μέρη τοποθετημένο, να ξέρετε. Τώρα. Ο Παναγιώτης λέει το 1997 τον είδα στο Melbourne Park, φοβερός, ο Bon Jovi. Δυστυχώς, Παναγιώτη, ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση το τι θα γίνει με τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ποια θα είναι συνδρομητικά, ποια ελεύθερα μάτς του προαθλήματος του ΕΣΑΚΕ. Αντιλαμβάνομαι αυτό που γράφεις, ελπίζω και εύχομαι ο Sky, τουλάχιστον αν είναι να πληρώσεις, να προσφέρει ένα πακέτο πολύ ποιοτικό και σε εικόνα και σε ήχο και σε όλα. Για παράδειγμα, το κύπελο που έχει πάρει τα δικαιώματα ο Sky θα το μεταδώσει ο Αλέξος Αβόπουλος, από ό,τι ξέρω, ο οποίος άνοικε χρόνια στο Sport FM, που είναι κοινός όμιλος Αλαφούζου. Σας έβαλα λίγο Whitesnake, μια κομματάρα από το χθες, το Here I Go Again. Ο Στεφ θέλει Seek and Destroy, μπαράλια όλα φέτος. Κάποια κορίτσια εδώ χτυπιούνται για το Bon Jovi που είχε κόψει και το μαλλί του και ήταν τρέλα τότε. Ψυχραιμία, κορίτσια. Ο Τζον από την Κιτρινό Μαύρη Πράγα λέει επιτέλους μουσικάρες. Να ξέρεις ότι με τιμάς και με θίγεις ταυτόχρονα. Αλλά την αγάπη μου. Πολύ και αγάπη στο φίλο μου το Στέργιο από την Αλεξανδρούπολη που λέει: η δουλειά τρώει τον αφέντη, αλλά ο Γιάννης με τη μουσική του στείνει γλέντι. Να σε πάντα καλά να διαλέγεις μουσική να μας ταξιδεύεις. Βάμος Αριανάρα μέχρι τα όνειρα να πάρουν εκδείξη. Γεια σου Στέργιο φίλε μου. Η αλήθεια είναι ότι ο Αλεξανδρόπουλος είναι κυτρινό μαύρο, έχει πάρα πολύ ΑΕΚ. Αλλά βλέπω ότι και τα Αριανάκια εκεί έχουν δυνατή καρδιά που χτυπάει.

Γεια σου φίλε Θοδωρή, να είσαι καλά. Πολλοί πηγαίνετε για ξεκούραση βλέπω. Μπράβο ρε φίλε Αλέξανδρε, στέλνεις ρακιτζή διασκευή The Desert is in your heart, ε. Αυτό είναι το τραγουδί της χορεμένη Bonnie Tyler μαζί με την Σοφία την Αρβανίτη. Ωραία, λέει, να δούμε και ένα PJ Tucker με τεσσαρκωμένο σε AJ Little και ένα Robinson ως Michael Wilkinson. Θα ζήσουμε ωραίες δυνατές στιγμές. Νέναρτ και Στέφαν, έχετε πολλή δουλειά με αυτά τα power forward που μας ψωζήσει με το κουμπαράκι του. Καλησπέρα για ένα το λεκανοπέδιο και πάντα δυνατός. Γεια σου καπιτάρα. Γιάννη, καλησπέρα. Κάνε ένα σχόλιο για τη μη συμμετοχή του Γιάννη με την εθνική. Χωρίς κακή πρόθεση, εννοείται, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Εννοείται και θα κάνω, γιατί όχι. Ξέρεις. Ένα πράγμα που πάντα συχαινόμουν είναι το δίθεν ενδιαφέρον ανθρώπων για την εθνική. Δίθεν ενδιαφέρον. Και όταν λέω δίθεν, το εννοώ. Ήταν εκπορευόμενο και καθοδηγούμενο πάντα από συλλογικές προτιμήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο τώρα, μην νομίζετε ότι είναι κάτι διαφορετικό. Και παλαιότερα στο μπάσκετ και τώρα στο μπάσκετ κάποιοι οι οποίοι ξαφνικά κόπτονται για την εθνική με πάρα πολύ έντονο τρόπο, λες και τους ενδιαφέρει στην πραγματικότητα. Και κάποιοι άλλοι βλέπουν με πράσινα ή ασπρόμαυρα γυαλιά κάποια πράγματα, κυρίως ό,τι αφορά την εθνική ποδοσφαίρου, βλέπετε. Η ΕΠΟ για παράδειγμα και οι φίλοι ρεπόρτερ της συγκεκριμένων ομάδων. Μπορεί κάποιος παίκτης να πει εγώ φεύγω από την εθνική και δεν θέλω να παίξω άλλο για δικούς μου λόγους. Και να πούνε ναι, το παιδί έχει δικαίωμα να το κάνει, εννοείται, γιατί, για ποιο λόγο. Τι θέλετε εσείς τώρα και μπλέκετε. Και όντως δεν μπλέκουμε. Αν δεν θέλει κάποιος να παίξει στην εθνική, χίλιες φορές να μην παίξει από το να πηγαίνει με το ζόρι. Αλλά στο μπάσκετ είναι άλλο. Α, αυτός γιατί δεν πάει στην πρόσκληση της εθνικής, γιατί δεν παίζει, γιατί δεν πληρώνει η εθνική το NBA. Γιατί ο Γόκαπ κλείνει δύο χρόνια χωρίς εθνική. Μαντέψτε παιδιά, γιατί ο Ντόρση είναι αυτός που χρειάζεται. Τέλος πάντων, για τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Θέλω να ξέρετε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Προσωπική κουβέντα το Σπανούλη. Το ήξερα, απλά δεν είχε σχέση με το ρεπορτάζ του Άρη και δεν ήθελα να το αναφέρω. Ο ίδιος μιλούσε με ολόκληρο τον οργανισμό των Miami Heat. Το ίδιο και ο Νίκος ο Ζήσης. Ο ένας μιλούσε με τον Pat Riley, τον θρυλικό Pat Riley, και εδώ και πάρα πολλά χρόνια κορυφαίο στέλεχος και παράγοντα των Miami Heat. Και ο Σπανούλης μιλούσε με τον Eric Spoelstra, ο οποίος γνωρίζει καλά και από εθνικές ομάδες, γιατί οδήγησε την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παρίσι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες που μας πέρασαν. Έγινε μεγάλη προσπάθεια και μεγάλη συζήτηση για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Και εννοείται ότι δεν υπήρχε οικονομικό θέμα, γιατί η ΟΚ θα τα έβρισκε και θα ξυλωνόταν για να φέρει τον Γιάννη να παίξει στα παράθυρα Αυγούστου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και έχουν δίκιο, είχαν δίκιο οι Miami Heat. Εξήγησαν, ρε παιδιά, ότι δεν μπορούμε μετά από 5,5 μήνες ο άνθρωπος που έχει να παίξει το παρκέ αγώνα λόγω τραυματισμών, και ενώ έχουμε κάνει μια τρομακτική επένδυση, να του δώσουμε το ok και να μπει. Δηλαδή θέλουμε να ενταχθεί σιγά σιγά, να μπει στην προετοιμασία μας και να παίξει στο Μαϊάμι κανονικά, να ξεκινήσει σεζόν. Και έχουν δίκιο. Ο Αντετοκούμπο από την πλευρά του, ο ίδιος ζήτησε άδεια να παίξει στα παράθυρα της εθνικής. Δεν υπήρχε όμως καμία πρόθεση από την πλευρά του Μαϊάμι και το εξήγησε ένα άνθρωπο με πολύ σοβαρό και πολύ λογικό, μπασκετικό και εμπορικό τρόπο, ότι δεν μπορούμε, παιδιά. Το νούμερο ένα project, αυτό για το οποίο ξυλωθήκαμε φέτος και έχουμε δώσει ως αντάλλαγμα το μισό ρόστερ και πόσα πικ από το παρόν και το μέλλον για το Γιάννη, να ρισκάρουμε να παίξει δύο μάτς με ένα τραυματισμό που θα ήταν καταστροφικός.
Επομένως ούτε ο Σπανούλης, ούτε ο Ζήσης, ούτε η ΕΟΚ. Δεν το λέω προς υπεράσπιση τους, μπορούσε να κάνει κάτι. Ούτε υπήρχε θέμα πρόθεση του Γιάννη Αντετοκούμπο να παίξει. Άλλωστε, αν η εθνική τα καταφέρει και πάει στο παγκόσμιο όπως όλοι ευχόμαστε, όπως πάντα ευχόμασταν για την εθνική, όχι τώρα που είναι ο προπονητής της εθνικής, προπονητής του Άρη, πάντα το ευχόμασταν. Αν είναι με το καλό η εθνική εκεί, θα είναι και ο Γιάννης Αντετοκούμπο εκεί. Ας μη στεναχωριούνται λοιπόν πάρα πολύ αυτά τα παιδιά για το αν θα παίξει ή όχι η εθνική ομάδα ο Γιάννης. Και βέβαια ας συνεχίσουν να ψάχνονται για το πώς θα βρουν τρόπο να γρατζουνίσουν και να φθείρουν όσο μπορούν περισσότερο το όνομα του Βασίλη Σπανούλη. Το γιατί το ξέρουν αυτοί μάλλον καλύτερα από κάθε άλλον. Δεν χρειάζεται να

τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Εντάξει, η Εθνική νομίζω ότι θα πάει πολύ ενισχυμένη σε αυτά τα παράθυρα. Με Μίτογλου, με Ντόρσεϊ, με Κώστα και Θανάση Αντετοκούμπο. Ούτε τα παιδιά από τα πανεπιστήμια κατάφεραν να πάρουν άδεια. Αβδάλα, Ζούγρης και Σαμοντούροφ. Έτσι είναι, παιδιά, όταν πληρώνεις και όταν επενδύεις, δεν αφήνεις εύκολα κάποιους ανθρώπους. Και ούτε μπορούσαν τα παιδιά αυτά να πούνε εμείς θα πάμε, γιατί χάνουν όλα τους τα προνόμια και την ακαδημαϊκή τους συνέχεια στο πανεπιστήμιο. Δεν παίζουν δηλαδή με το μέλλον των παιδιών αυτών, οπότε η Εθνική δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα παραπάνω. Μέσα στη χρονιά και ο Ζήσης ταξίδεψε άλλωστε στην Αμερική για θέματα εθνικής και όχι μόνο. Αυτά τα ολίγα για τα της εθνικής μας. Ένα κορίτσι μας παίρνει τηλέφωνο, μάλλον κατά λάθος το έκανε. Πίσω από όλα αυτά τα δημοσιεύματα, μα πίσω από όλα κρύβεται ο οργανισμός ΠΑΟ και μόνο. Όταν δεν έπαιζε ο Διαμαντίδης και μετέπειτα ο Σλόκος, ήταν απλά μεσημέρι. Ρε Γιανακόπουλε, λέει όχι άλλο κάρβουνο. Καλά τώρα. Παρακολούθησα και τη συνέντευξη του κυρίου Γιανακόπουλου στους Euro Insiders. Πολύ διθενιά, πάρα πολύ διθενιά. Και δεν μου αρέσει η διθενιά. Βρωμάει από μακριά η διθενιά. Ψυχή, μάτια, αλήθεια. Ωραίες λέξεις να τις χρησιμοποιείς, αλλά να τις εφαρμόζεις και όλα σε όλα τα... σε όλα στη ζωή σου. Δεν λέω. Η οικογένεια Γιανακόπουλου έχει τεράστια προσφορά κοινωνική και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά σε ό,τι αφορά τα αθλητικά, άστο καλύτερα.

Ένα φίλος εδώ με μηνύματα θέλει κάτι από Journey. Είναι ένα μαγικό συγκρότημα. Μια από τις πιο μαγικές φωνές frontman που υπήρχε. Θα παίξει Journey. Το βάζει και ο Παπαδόπουλος πολύ συχνά. Ο Νικολάκης, το αγόρι μας αυτό. Ο Ευτύχης Μπλέτσας που σε λίγη ώρα θα ταξιδέψει για Ιταλία. Και βέβαια μετά μας λέει και την ιστορία του τραγουδιού εδώ με τον Willy Dixon. Τέλος πάντων, για το άλλο το μήνυμα που στέλνεις φίλε, ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για την αυτοβιογραφική μου αναφορά? Πού μεγάλωσα και τι έκανα και σχολές και πανεπιστήμια και γνωριμία με τον Νίκο Γκάλη. Νιώθω, με κάνεις και νιώθω αυτό το γέρο που λέει ιστορίες στο τζάκι στην κουνιστή την καρέκλα. Να σου πω κάτι φίλε, γεροί να είμαστε. Φέτος πάλι εκεί στις γιορτές θα κάνω μια βραδινή ολονυχτία και εκεί μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα εκτός από μουσικές.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους Led Zeppelin. Θα πάνε μπροστά αυτοί, όπως θα πάνε μπροστά και αυτοί που λέγονται Black Sabbath. Παρανοϊδέ. Δεν χρειάζεται να τα λέμε, αλλά...

Καλά, εντάξει τώρα Γιώργο. Ένα και το αυτό είναι να ξέρεις. Τα επιχειρηματικά συμφέροντα όταν συνδέονται με τα συμφέροντα ανωνύμων εταιριών αθλητικών, ένα και το αυτό είναι αυτή.

Παιδιά, είπα ο Σαββόπουλος, όχι ο Σπυρόπουλος. Ο Σαββόπουλος θα κάνει τη μετάδοση στο Sky, στο Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, τηλεοπτικά. Ο Αλέξος Σαββόπουλος, ο φίλος μου. Πολύ γνωστός και πάρα πολύ έγκριτος δημοσιογράφος. Στατουάρεος. Δυστυχώς, τον κύριο Σπυρόπουλο, τον συνάδελφο, τον είχα σε πολύ πολύ μεγάλη εκτίμηση. Με απογοήτευσε πάρα πολύ η δημοσιογραφική του παρουσία και το sportcasting του κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Ήταν σε πολλές περιπτώσεις ατυχέστατη. Όταν χάνεις την ουσία και προσπαθείς να κάνεις μια επίδειξη γνώσεων και ελληνικών και γίνεσαι εσύ ο πρωταγωνιστής αντί να είναι το παιχνίδι πρωταγωνιστής, τότε τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και ας μου επιτραπεί αυτό το σχόλιο για τον κατά τα άλλα πολύ καλό συνάδελφο.

Φίλε Απόστολε, δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι έβαζε ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος στον Άρης FM το βράδυ που έκανε εκπομπή. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Είχα σταματήσει να τον παρακολουθώ και αυτόν όταν κατάλαβα ότι παίζει ένα τεράστιο εγώ και μια τεράστια προσωπική ατζέντα. Αλλά αυτά τώρα δεν έχουν σημασία. Είναι δικά μας πράγματα. Λοιπόν, για να πάμε λίγο και σε αυτά τα αγόρια. Αρχές Οκτώβρη θα έχει σίγουρα Δέσποινα μπάσκετ. Θα έρθει, θα γίνει η κλήρωση το Σεπτέμβρη της Basket League και θα έχουμε το πρόγραμμα. Θα έρθει Αριανός Αυστριακός. Άντε να τον δω που θα βρει εισιτήριο. Εννοείται φίλε Χαβίτ ότι αυτά είναι Δούνε και Λαβίν. Απλά ο Παύλος ο Γιανακόπουλος είχε καλή ψυχή και ο Θανάσης είχανε ψυχή καλή. Όντως καλή ψυχή. Αγάπη στον Τζόρτζ που γουστάρει σήμερα αυτά που παίζουμε. Α, για το παλέ δεν σας είπα. Ναι, Νικόλα. Α, δεν σας είπα για το παλέ. Το παλέ, παιδιά, ομορφαίνει. Και ομορφαίνει και με πολύ καλό τρόπο. Από ό,τι έμαθα, έχουν πιάσει λίγο τα δημοσιογραφικά και τη θύρα ένα γενικώς και την αλλάζουν. Τα δημοσιογραφικά θα πάνε πάνω, όπως σας είχα πει, τέρμα επάνω στην 1.

και έχουν γίνει και κάτι υπέροχες, πάρα πολύ όμορφες δημιουργίες στους διαδρόμους του Παλέ. Κάτι τρομερά γκράφιτι από τα παιδιά που ανέλαβαν και έκαναν και τα αποδυτήρια εκεί του Άρη. Γίνεται ένα ολοκένουργιο, ανανεωμένο, καινούριο γυμναστήριο, όπου οι παίκτες του Άρη θα κάνουν απρόσκοπτα τη δουλίτσα τους. Πλήρες φυσιοθεραπευτήριο, φωτοβολίδα. Και φυσικά υπάρχουν και κάποιες εκπλήξεις για τους φιλάθλους σε διάφορες θύρες. Οι οργανωμένοι, για παράδειγμα, εκεί στο πέταλο θα πάθουν την πλάκα τους όπου θα βγαίνουν από το διάδρομο για να μπουν στην κερκίδα. Η πλάκα, ξέρετε ποια είναι όμως, κάτι έμαθα σήμερα. Μου προκάλεσε έτσι απορία. Υπάρχουν κάποιοι υπάλληλοι εκεί που ανήκουν στα ΕΑΚ, στο Παλέ και λοιπά. Τα περισσότερα παιδιά τα ξέρω, τα γνωρίζω. Είναι μάλιστα και πολύ εργατικοί κάποιοι υπάλληλοι, πάρα πολύ εργατικοί. Ο Σπύρος εκεί, ο καλός μου φίλος, χρόνια τον ξέρω. Οι οποίοι εκτιμούν τη δουλειά τους, εκτιμούν τις ομάδες που συντηρούν τα γήπεδα, τους φιλάθλους που βλέπουν εκεί, τους ανθρώπους των ομάδων. Ανεξαρτήτως από το τι πιστεύει και τι υποστηρίζει ο καθένας, γιατί δουλεύουν και φίλοι άλλων ομάδων στο Παλέ, αλλά δεν έχει σχέση. Ως δημόσιοι υπάλληλοι κάνουν μια δουλειά, δένονται και με ανθρώπους και είναι όλα μια χαρά. Και έχω μάθει κάτι μουτσουνάκια τώρα από κάποιους υπαλλήλους εκεί και κάποιες κυρίες εκεί του ΕΑΚ. Τον ΕΑΚ μάλλον. Ότι και καλά, πως την είδατε, είναι δικό σας το Παλέ και κάνετε ό,τι θέλετε, γιατί βάφετε, γιατί κλείνετε κλιματισμό για να κάνετε κάποια έργα. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι που θα ξεβολευτούν όταν το Παλέ περιέλθει στη δικαιοδοσία της ΚΑΕΑΡΙΣ με τον τρόπο που η ΚΑΕΑΡΙΣ θέλει. Θα ξεβολευτούν, όχι ότι θα χάσουν τις δουλειές τους, απλά θα χρειαστεί να πάνε σε κανένα άλλο ΕΑΚ, σε κανένα Κουρδελιό, σε καμιά Δυτική Θεσσαλονίκη, κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει, και όχι στο κέντρο της πόλης. Και θα χάσουν τη βολέ και τις βολές του Παλέ. Θα έλεγα ότι γενικότερα θα έπρεπε να έχουν λίγο μεγαλύτερο σεβασμό σε αυτήν την ομάδα, η οποία ήταν ο λόγος να συντηρούνται και να δημιουργούνται κι άλλα ΕΑΚ σε αυτήν εδώ τη δύσμηρη πόλη κλειστά και δίπα σχετικά. Και θα έλεγα κυρίως να δώσουν λίγο μεγαλύτερο σεβασμό και εκτίμηση σε ανθρώπους οι οποίοι, χωρίς να έχουν πλάτες και άκρες και επενδυτικά ωφέλη και υστεροβουλία, έχουν έρθει και επενδύουν σε ένα γήπεδο 60 ετών, το οποίο το αγαπάμε, το λατρεύουμε, αλλά είναι ένα παλιό γήπεδο στο οποίο έρχεται η ΚΑΕΑΡΙΣ να επενδύσει, και να επενδύσει πολύ σημαντικά. Επομένως λοιπόν, όχι μουτσουνάκια τώρα που γίνονται εργασίες, παιδιά, και το ερκοντήσιο θα χρειαστεί να κλείσει. Και να σας πω και κάτι, αν το πληρώνετε το ερκοντήσιο εσείς από την τσέπη σας, δεν το είχατε φουλ ανοιχτό όλο το 8ωρο. Τώρα λαϊκίζω λίγο, αλλά να ηρεμήσουμε και λίγο, γίνεται. Αυτά. Γίνονται πάντως πολύ ωραία πραγματάκια στο Παλέ. Στη Χαλκιδική δεν εκπέμπει ο σταθμός από κάποια συχνότητα, φίλε Γιάννη. Τον Yellow Radio μπορείς να τον ακούς μέσα από το Real Player του σταθμού. Ζωντανά μπαίνεις στο site του σταθμού και τον ακούς ζωντανά από εκεί. Καθώς και διαδικτυακά. Καθώς και μέσα από το YouTube που σου δίνονται δυνατότητα να ακούς κάποιες εκπομπές, γιατί κάποιοι είναι και αστέρες, μπορούν να βγαίνουν και στο YouTube. Εμείς που είμαστε ταπεινοί βγαίνουμε, βέβαια όχι με εικόνα, για να μην live εικόνα από το στούντιο, να τρώνε και το φαΐ τους οι άνθρωποι το μεσημέρι. Αν θα έχει εστιατόριο το Παλέ, Στέλλα, το εστιατόριο δεν θα γίνει φέτος. Η αλήθεια όμως είναι ότι στα σχέδια των ανθρώπων της ομάδας είναι να δημιουργηθεί ένα πολύ ωραίο εστιατόριο στο Παλέ ντε Σπορ. Όταν χρειάζεται όμως ο κλιματισμός να κλείσει, φίλε, για να γίνουν κάποια συγκεκριμένα έργα, μπορείς να ανοίξεις λίγο τον ανεμιστήρα, έτσι. Δεν θα σου πέσει το τσουτσουνί, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αν πρέπει να κλείσει ο κλιματισμός και κλείνει για να γίνουν κάποιες εργασίες για να μπορείς αυτό το γήπεδο να συνεχίσει να υπάρχει, βάλ τον ανεμιστήρα να δουλέψει.
Δεν ας πέσει ο κόλος. Αυτό λέω, φίλε. Είπα ότι λαϊκίζω, ναι. Το πήγα λίγο λαϊκίστικα, η αλήθεια είναι. Αλλά και λίγο ανεμιστήρα. Και εμείς στο σπίτι έχουμε και air condition, αλλά επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να πληρώνουμε αβέρτα το ρεύμα, με δύο ανεμιστήρακια δουλεύουμε το βράδυ. Ξέρω πάρα πολύ καλά πάρα πολλά πράγματα, Αλέξανδρε, για το ποιος, ποιοι, πού και γιατί. Όπως ξέρω και ποιοι πήγαιναν, βγαίνανε φωτογραφίες με άλλες ομάδες που υπέγραφαν σε άλλα εθνικά γυμναστήρια δίπλα σε πολιτικούς και παράγοντες ομάδων και γυναίκες. Άστο, Αλέξανδρε. Ανεμιστηράκι. Α, μπράβο. Τώρα το βρήκες. Και δεν με ενδιαφέρει αν είναι ΠΑΟΚ ή Ηρακλής. Καλά κάνουν και είναι ό,τι θέλουν. Αλλά όχι όταν γίνονται εργασίες για 2 ώρες να μου κάνεις μούτρα. Πρέπει να κλείσεις το κλιματιστικό για να γίνουν κάποιες εργασίες. Βάλε ένα ανεμιστήρα. Και πώς την είδε ο Άρης και νομίζω ότι είναι δικό του το γήπεδο και άλλα τέτοια ωραία. Τεράστια αγάπη στον φίλο μου τον Γιάννη και στην Ανούλα τη γλυκιά του. Τον παράδεισο της Θάσου. Ένα μέρος που το είχα επισκεφτεί πριν από 40 χρόνια. Κυριολεκτικός παράδεισος, ελπίζω να είναι και τώρα. Βλέπω μπόλικο πράσινο. Τα νερά είναι μαγικά. Να περνάτε πανέμορφα, φίλε Γιάννη μου. Να σε καλά, φίλε Τζόνι. Σταμ, συμφωνώ. Φίλε, κανένα. Φίλος ο κανένας, δεν ξέρω και το όνομά σου. Πώς να σε αποκαλέσω, δεν ξέρω. Ποτέ δεν ξέρεις τι επιφυλάσσει το μέλλον. Να σε καλά, φίλε Απόστολε. Ξέρεις τι με τρελαίνει, υποκρισία με τρελαίνει. Με όλους τους συναδέλφους, ποτέ στη ζωή μου δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα και ας μην με γούσταραν για τους δικούς τους λόγους. Όταν σε κάποιες δύσκολες εποχές υπήρχαν κάποιοι που ξαφνικά το έπαιζαν αριανάρες. Υπερ Σούπερ 3 κολλητή με την ηγεσία και βγαίναν και πουλούσανε μούρι κάνοντας συμφωνίες κάτω από το τραπέζι με άλλα ραδιόφωνα και έβγαιναν αυτοί οι υπεραριανάρες και εμείς οι μαλάκες. Κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Και κάποιες άλλες σχέσεις δεν μπορώ να ξεχάσω. Με κάτι Ναπολέοντες. Τέλος πάντων, Αποστολάκι μου, μεγαλώνω και θέλω να τα ξεχνάω αυτά. Θέλω να τα ξεχνάω. Γεια σου, Αποστόλη, που ζουτάς Τζούντας Πρίστ. Τι να προλάβω, ρε φίλε. 10 λεπτάκια μείναν σκάρτα, ένα τέταρτο.

Φέρε τον μπαμπά σου να πάρει το ποδόσφαιρο, λέει ο Σάκης. Γεια σου ρε Σακούλη από το κοιτρινό μαύρο stories. Ο λαός τώρα απαιτεί καινούριο γήπεδο μπάσκετ μπάλας. Διπλή ανάπλαση είναι το όνειρο. Να χαίρεσαι και την κοριτσάρα σου, έτσι. Να ξέρεις ότι παρακολουθούμε και περιμένουμε τις εξελίξεις γύρω από το θέμα κόρη Σάκη.

Γιάννη, επειδή ετοιμάζουμε εκδρομή Χριστούγεννα Λιουμπιάννα, έχουμε ιδέα πόσα περίπου στήρια δίνουν αυτοί εκεί. Μην βιάζεσαι, Ηρακλή μου. Πολύ νωρίς είναι ακόμα. Θέλουν, δεν θέλουν, θα πάρουμε ιστήρια. Είναι και μεγάλο το γήπεδό τους. Φέτος θα πάρουμε ιστήρια παντού, καλέ μου φίλε, και θα είναι και αρκετά.

αυτά τα αγόρια μου. Άλλα θέλω να βάλω δικά τους, αλλά άντε τώρα, βάζω τα πιο εμπορικά. Ο Χατζηλάμπρου και ο Θανάσης Αντετοκούμπο, τι ρόλο θα έχουν στην ομάδα? Θα γίνει μια καλή ερώτηση στον Βασίλη Σπανούλη, καλέ μου φίλε, όταν θα γίνουν οι δηλώσεις στην προετοιμασία, στο ξεκίνημα, και θα έχεις την απάντηση. Γεια σου Νικόλα. Εκεί είναι αλουνού παπά το Ευαγγέλιο αυτό της μουσικής. Γεια σου φίλε Στάθη που γουστάρεις. Εντάξει, πλέον υπάρχουν και σχέσεις επαγγελματικές που είναι, που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα σε καναλάρχες που είναι και ιδιοκτήτες ομάδων, με δημοσιογράφους, και τους πασάρουν και κάνουν και κάνα διαφημιστικό σποτ. Όλα καλά είναι. Το καλό είναι ότι έχουμε κόψει και τα κουρασάν με κάποιο τρόπο. Ο Βαγγέλης θέλει Hell's Bells. Μόλις ακούσαμε η συντήση, αγαπητέ φίλε Βαγγέλη, ελπίζω να καλύφθηκες. Συμφωνώ φίλε Αλέξανδρε ότι το EuroCup είναι ο βασικός στόχος της ομάδας, αλλά να ξέρεις ότι θα δώσουμε παντού μάχες. Καμία μάχη δεν θα είναι ανούσια, είτε σε Ελλάδα είτε οπουδήποτε. Παναγιώτη από τις Σέρες, τα Μαυροσκούφια δεν ξέρω αν θα μεταδοθούν τηλεοπτικά. Τα τελευταία χρόνια δεν μεταδίδονταν. Δεν πιστεύω ότι θα μεταδοθούν. Πιστεύω ότι θα είναι με κόσμο και όπως ξέρω θα γίνουν στο Ιβανόφιο. Αγάπη στο φίλο το Σπύρο.

Καλησπέρα στη Ρένια και τον Νικόλα. Τα παιδιά του καλού μου, του φίλου του Μαργαρίτη, να είναι καλά, να είναι γερά. Ρένια, Νικόλα, την αγάπη μας. Η κερκίδα η νέα, η καινούργια η κερκίδα του παλέ, θα τοποθετηθεί τελευταία. Είναι το πιο εύκολο κομμάτι του έργου, να ξέρετε. Η τοποθέτηση είναι το πιο εύκολο. Η προετοιμασία είναι, έχει μία δυσκολία. Οι μηχανικοί θα το αναλάβουν αυτό. Νομίζω από αρχές Σεπτέμβρη αυτό θα πάει. Τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Αγάπη από το φίλο τον Νίκο, που κάνει στην Κεφαλονιά τις διακοπούλες του και είναι ο εκπρόσωπος του λαού του Άρεως στην περιοχή Αιγάλεω Αττικής.

Κάντο λέει σιά όπως θα το κάνουν οι Sixers. Πάτα το κουμπί πρωτάθλημα τώρα, γκρέμισε το δίπολο. Οι Sixers θα πάρουν πρωτάθλημα. Έτσι λες φίλε Ντένις. Για να δούμε. Εμείς πάντως με τον Γιάννη θα είμαστε. Άσχετα αν πάνω απ' όλα είμαστε Chicago Bulls, εγώ προσωπικά. Όλο παραλίες στέλνετε παιδιά, έχει έρθει, είναι κανένας εδώ ή είστε όλοι στις παραλίες και μας ακούτε? Να ενημερώσω τον κύριο Σαλή αν είναι να βάλει μαγιό αυτός. Γιατί εγώ δεν το πήρα το μαγιό μου σήμερα μαζί μου. Παραδοσιακά το ακούμε αυτό, ε. Walk This Way από Aerosmith. Solo Aerosmith, όχι άλλη γνωστή εμπορική

Αν θα πάω θάλασσα και διακοπές. Ρωτάει ο φίλος, ο οποίος θα κάτσει Θεσσαλονίκη να απολαύσει την πόλη 15 Αύγουστο, γιατί δεν βγαίνει οικονομικά. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές, καλέ μου φίλε, και να ξέρεις, Θεσσαλονίκη είναι μια κούκλα το 15 Αύγουστο. Αλλά εγώ προσωπικά θα είμαι στο πήγαινε έλα, γιατί οι γονείς μου είχαν την δυνατότητα και πήραν ένα μικρό σπιτάκι στο Ποσίδι της Χαλκιδικής, το οποίο πλέον είναι το αδερφού μου, αλλά ο αδερφός μου ζει στο εξωτερικό και πηγαίνει μόνο για 20 μέρες. Χτυπάω κάτι Σαββατοκύριακα, πηγαίνω κανένα διήμερο, τριήμερο. Αυτό θα κάνω και φέτος, 2 μέρες εκεί, 3 και πίσω. Και έχω και μια μανούλα εδώ να φροντίσω, κυρά Σύση. Δεν είναι για πολλά πια. Και ως ο μοναδικός εκπρόσωπος του δασκαλέικου πλέον στην Θεσσαλονίκη, ενήλικας, ο μπαμπάκας ταξίδεψε, ο αδερφός ζει εξωτερικό, πρέπει να είμαστε κοντά στη μανούλα μας. Και θα είμαστε. Δεν θα χάσω και τίποτα βέβαια, οι παραλίες που δεν θα μας πολυδούν. Πηγαίνουμε κανένα σάκι πρίτα, καμιά λευκή άμμο εκεί στην κυτρινόμαυρη λευκή άμμο, την αγάπη μου στα παιδιά. Αλλά κυρίως τώρα παίζει ψυγιάκι, ομπρελίτσα, bluetooth με μουσικούλα και ωραίο μπανάκι συνταξιούχου. Τι κάνουμε παιδιά, αυτά είναι για τα νέα παιδιά πλέον. Την αγάπη μου φίλε Βαγγέλη στη μανούλα σου. Το αγαπάμε Τροπάνο, τεράστιο, Αλεξίου τεράστια, και λατρεύει το One των Metallica. Το αγαπημένο του συγχωρεμένου του Αλέξανδρου του Νικολαίδη, του υπεραγαπημένου μας. Like ό,τι λέει δάσκαλε, μας έχεις και χτυπιόμαστε στη δουλειά, αν μπορείς βάλε και ένα ZZ Top. Και ο Απόστολος λέει να δω σαν λίμε μαγιό στο YouTube και τι στον κόσμο. Θα ξεπουλήσουμε να ξέρεις. Χαμπί το λέει ότι οι Sixers θα πούνε πολύ νωρίς αντίο φέτος, μόλις πάλι ο Γιάλινος Εμπίτ τραυματιστεί. Πότε υπογράφει ο Θανάσης? Σύντομα παιδιά. Γεια σου ρε Μάρια, να σε καλά. Λοιπόν, θα κλείσω σήμερα μουσικά με ένα κομματάκι που μου ζητήσατε, το οποίο επίσης ή ένα κομμάτι μήνυμα στον κόσμο του Άρη. Το Don't Stop Believing. Είναι ένα κομμάτι το οποίο επίσης θα μπορούσα να στέλνω κάθε μέρα σαν μήνυμα στους Αριανούς και όχι μόνο. Σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι κυνηγούν ακόμα το όνειρό τους και δεν το έχουν δει να εκπληρώνεται. Οποιοδήποτε και να είναι αυτό, σε οποιαδήποτε ηλικία, αν τελειώσουν τα όνειρα, να ξέρετε, τελειώνουμε και εμείς. Πάντα πρέπει να ονειρευόμαστε και ποτέ δεν πρέπει να πάψουμε να πιστεύουμε, όπως λέει και το τραγούδι. Μια από τις πιο εκπληκτικές φωνές που έχουν υπάρξει ποτέ στην ιστορία του παγκόσμιου τραγουδιού.

Είπες Αλέξανδρο Νικολάηδη και ένιωσα κάπως. Σφίγγομαι ακόμα. A singer in a smoky room. Λοιπόν, a smell of wine and cheap. Παναγιώτη, να είναι όλα περαστικά, εύχομαι. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Ο φίλος μου ο Νίκος είναι μπροστά στο κύμα με την καλή του και μας ακούνε με κυτρινό μαύρη πετσέτα. Την αγάπη μας. Α, δίπλα σε μένα είστε, Μέντι. Όλα καλύβα, τέλεια. Να περνάτε πανέμορφα, Νικολάρα μου. Τα φιλιά μου και στον Πέτρο, ο οποίος μου δείχνει κάτι ωραίες μπουνάτσες με ωραίες παραλίες Χαλκιδικής.

0: Λοιπόν, παιδιά, αυτά από σήμερα, αυτά για σήμερα από μένα. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σαλανής και ο εκπομπή Yellow News. Αύριο στην τελευταία εκπομπή πριν από το καλοκαιρινό break. Σας περιμένω όλους. Την εκπομπή και σήμερα την προσέφεραν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος στη Θεσσαλονίκη, ένα είναι δίπλα σας και σας περιμένει. Και φυσικά το πιο εκπληκτικό, επαγγελματικό και ποιοτικό catering που μπορείτε να βρείτε ποτέ και πουθενά. Με τιμές Yellow Radio και εκπομπής, ε. Πολύ και αγάπη στην Άριες, τον πανίσχυρο συνεργάτη σας, για ψύξη θέρμανση και για να αλλάζετε το κλίμα στον ιδιωτικό σας χώρο με τα καινούργια κλιματιστικά της Toshiba και της Carrier. Και πόλη και αγάπη στην Άλλοπλας και στους αδερφούς Δερβίση. Τα κορυφαία κουφώματα πέβεσε. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Είναι η καλύτερη. Οι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της Άλλοπλας Ελλάδα και Κύπρο εγγυώνται γι' αυτό. Μη σταματήστε να πιστεύετε λοιπόν και μη σταματήστε να ακούτε και τον Yellow Radio. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12 στο τελευταίο ραντεβού πριν από ξεκούραση. Ημέρα φιλικού αύριο. Έχουμε πραγματάκια πολλά. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και θα τα ξαναπούμε αύριο. Πολλά φιλιά, την αγάπη μου. Εύχομαι σε όλες και σε όλους να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά Πιάτων Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά Καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
17: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: Αχ, πείνασα.
21: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
20: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
21: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
21: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
22: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φιλά, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247, Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
1: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
2: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
3: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
27: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής έως τις 4, Χρήστος Γκάλης 4 με 6. Σας κρατάμε και σήμερα συντροφιά. Τρίτη 11 Αυγούστου, στην καρδιά πλέον του... Μάλλον στην καρδιά του καλοκαιριού, στα τελειώματα του καλοκαιριού. Καθώς θυμίζω ότι ο 15 Αύγουστος είναι μια κομβική ημερομηνία, βέβαια καμιά εβδομάδα ακόμη, 10 μέρες και μετά το 15 Αύγουστο διατηρείται έτσι αυτό το κλίμα των διακοπών, αλλά νομίζω ότι ο 15 Αύγουστος είναι η καρδιά και αυτή η εβδομάδα και η επόμενη είναι αυτές τις οποίες ο περισσότερος κόσμος απουσιάζει, παίρνει τις άδειές του, έτσι παραδοσιακά το ξέρουμε όλοι. Οπότε όσοι είμαστε εδώ, όσοι είμαστε παρέα, όσοι στη Θεσσαλονίκη και μας βλέπετε και μας ακούτε, όσοι είστε σε άλλες περιοχές, κάπου κάνετε τις διακοπές και θέλετε να ενημερωθείτε, εδώ είμαστε Yellow News μέχρι τις 4, ποδοσφαιρικό Yellow News με τον Δημήτρη Ωσανλή και μετά τις 4 μπασκετικό με Χρήστο Γκάλη. Χορηγή της εκπομπής μας. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Προσωπικό το οποίο είναι έμπειρο και μπορεί να σας προτείνει την καλύτερη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, θηροτηλεοράσεις, συναγερμούς και συστήματα ελέγχου πρόσβασης. Τηλέφωνο 6981 33 44 55. Όλες οι πληροφορίες σε αυτό το τηλέφωνο με ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Πιστοποιημένες μεταφράσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους σε πάνω από 100 γλώσσες. Τηλέφωνο 2310 52 55 85. Email info μεταφράσεις24.gr. Πάμε να τα πάρουμε έτσι λίγο με τη σειρά. Να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους νοσούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Like στο βίντεο αν σας αρέσει. Subscribe, προκειμένου να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο σας προσφέρουμε. Θα πάμε λίγο να τα πάρουμε παιδιά με τη σειρά. Στην πρώτη ώρα θα πούμε λίγο τα μεταγραφικά, το που βρισκόμαστε. Η ομάδα ταξιδεύει αυτή την ώρα για την Ιταλία, για την Νάπολη. Οπότε θα σταθούμε και σε αυτό το κομμάτι και στο αυριανό φιλικό το οποίο θα παίξει ο Άρης με την Ιταλική ομάδα. Ενώ στην δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε τον Άκη Κατσούδα από τον Άρη Μαλαισιάδας. Μία ακόμη ομάδα η οποία έχει το όνομα Άρη, στο πλαίσιο της ενότητας που έχουμε καθιερώσει, έχουμε κάνει αρκετές συνεντεύξεις και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Άρης παντού, έτσι, οι Άριδες που υπάρχουν στην Ελλάδα, που υπάρχουν σε όλη την επικράτεια και όχι μόνο στην Ελλάδα, θα πω εγώ, και αλλού υπάρχουν Άριδες. Οπότε και με αυτούς θα ασχοληθούμε στο μέλλον. Άκης Κατσούδας λοιπόν από τον Άρη Μαλαισιάδας. Έχουν ένα επαιτειακό παιχνίδι. Έγραψε κάποια πράγματα και στο Instagram όσον αφορά το ότι θα παίξουν σε αυτό το επαιτειακό παιχνίδι με τις φανέλες του Άρη Θεσσαλονίκης, για τη διασύνδεση που υπάρχει μεταξύ των δύο ομάδων, έτσι, για το όνομα, πώς προέκυψε και όλα τα υπόλοιπα. Θα τα πούμε μετά τις 3 στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο τελευταίο κομμάτι και τα δικά σας μηνύματα. Εσείς μπορείτε πάντα να τα στέλνετε είτε κάτω από το πώς εκπομπή σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού το 6936-5120-99, είτε και στο chat στο YouTube και εκεί ό,τι πέσει, όπου πέσει το μάτι μας. Θα το διαβάσουμε και φυσικά θα το σχολιάσουμε. Πάμε λίγο να τα πάρουμε με τη σειρά, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με τα ποδοσφαιρικά. Είπαμε η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι στο ταξίδι της για την Νάπολη. Ανέβασε νωρίτερα και ένα βιντεάκι στο Instagram με τους παίκτες, τους προπονητές και όλους τους υπόλοιπους της αποστολής, οι οποίοι ετοιμάζονται να υποβιβαστούν στο αεροπλάνο για να ταξιδέψουν για την Ιταλία για το αυριανό φιλικό παιχνίδι. Η Νάπολη, ουσιαστικά και για την Νάπολη, θα είναι το παιχνίδι πρόβα τζενεράλε εν ώψη της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεών της. Όπως το ίδιο ισχύει και για τον Άρη, καθώς δεν έχει άλλο φιλικό παιχνίδι. Από την προσεχή Δευτέρα, σε 6 μέρες, έχουμε πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Άρη. Αυτό με την αναγέννηση καρδίτσας για το κύπελο. Δεν υπάρχουν πλέον φιλικά παιχνίδια. Το τελευταίο είναι σήμερα. Τα περισσότερα αγωνιστικά θα πούμε αύριο, που θα έχουμε και Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος θα έχει φτάσει στην Ιταλία, γιατί και αυτός τώρα σε λίγο, σε καμιά ωρίτσα, θα ξεκινήσει το ταξίδι του για την Ιταλία μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Θα είναι εκεί κανονικά παρόν και θα μας μεταδώσει αύριο την αναμέτρηση ανάμεσα στην Νάπολη και τον Άρη, 10 η ώρα το βράδυ. Η Νόβα ανακοίνωσε ότι και εκείνη θα το μεταδώσει τηλεοπτικά το φιλικό παιχνίδι αυτό, όπως έγινε και με τον Πανσεραϊκό και με τη Μόντσα. Ουσιαστικά 2-2 ήμασταν μέχρι τώρα. 2 δεν τα είχε μεταδώσει, 2 τα μετέδωσε. Τώρα θα πάμε στο 3-2 με την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στην Νάπολη για τον Άρη. Αύριο λοιπόν περισσότερα αγωνιστικά με Νίκο Παπαδόπουλο, που θα τον έχουμε από την Ιταλία για να μας δώσει τις τελευταίες
λεπτομέρειες, τελευταίες πληροφορίες πριν από το παιχνίδι. Ξαναλέω, 10 η ώρα το βράδυ Ελλάδος είναι η αναμέτρηση αύριο ανάμεσα στην Νάπολη και τον Άρη. Πάμε λοιπόν να σταθούμε λίγο στα μεταγραφικά, να πούμε δύο πράγματα. Γιατί ξέρω ότι όλοι μας, όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, αυτό είναι το θέμα συζήτηση. Αυτή είναι η κουβέντα η οποία γίνεται. Τι γίνεται στα μεταγραφικά. Ο Άρης, ο οποίος χρειάζεται παίκτες στην άμυνα, έχει ανάγκη παίκτες στην άμυνα, και αυτό φαίνεται και από τα φιλικά παιχνίδια τα οποία έχει δώσει. Είναι φανερό. Από χρησιμοποίηση παικτών σε άλλες θέσεις από αυτές που είναι οι κανονικές τους. Από διάφορες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών με τους οποίους ο Άρης ασχολήθηκε, έκανε προτάσεις, ψάχτηκε, χωρίς όμως να καταφέρει να κλείσει κάποιον εξ αυτών. Ξεκινώντας από τον Γιούρισιτς, ο οποίος ήρθε και στη Θεσσαλονίκη, έκανε κουβέντα με τους ανθρώπους του Άρη και τελικά δεν βρέθηκε η άκρη μεταξύ των δύο πλευρών, με θέμα που προέκυψε και με τον δικηγόρο του ποδοσφαιριστή. Από παίκτες με τους οποίους ο Άρης συζήτησε, έφτασε κοντά, χωρίς όμως να ολοκληρώσει κάποια συμφωνία, και έχοντας φτάσει πλέον 11 Αυγούστου, όντας 6 μέρες πριν από την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων των επίσημων για το μάτς με την Καρδίτσα, και 11 μέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος και την αναμέτρηση στην Τρίπολη με την Καλαμάτα, είναι δεδομένο ότι ο κόσμος ανησυχεί, ο κόσμος προβληματίζεται για το ότι ο Άρης θα ξεκινήσει. Είναι δεδομένο ότι θα ξεκινήσει έχοντας αυτά τα κενά στο ρόστερ του. Είναι δεδομένο. Προέκυψε σήμερα η τελευταία είδηση αυτή με τον Λιούμπο Μρισάτκα, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο, στην Ομόνια. Δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί και επίσημα από την κυπριακή ομάδα, αλλά όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σάτκα. Ένας ακόμη παίκτης με τον οποίο ο Άρης ασχολήθηκε και δεν προχώρησε συμφωνία μαζί του. Έχω πει κι άλλες φορές ότι τα καλοκαίρια και τους Γενάριδες, όταν είναι οι μεταγραφικές περίοδοι, πάντα υπάρχουν περιπτώσεις με τις οποίες θα συζητήσεις. Μπορεί να συζητήσεις με 10 παίκτες και να πάρεις τον 11ο. Δεν είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί. Έτσι. Είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε όλες τις ομάδες του πλανήτη, συμβαίνει και στον Άρη. Αλλά να έχεις φτάσει τόσο μικρό χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος και να μην έχεις πάρει παίκτες στις θέσεις στις οποίες καίγεσαι, και δεν καίγεσαι σήμερα, δεν προέκυψε κάτι ξαφνικά και ψάχνεις αριστερό μπακ ή κεντρικό αμυντικό. Αυτό ισχύει από την αρχή του καλοκαιριού. Ήξερες ότι του Ρόγους τελείωσε το συμβόλαιο, ήξερες ότι ο Σούντμπερκ έχει συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία. Ουσιαστικά τον πουλάς στην Τουρκία και αποκομίζεις και ένα μικρό οικονομικό όφελος από αυτή την συναλλαγή. Δηλαδή τον αγόρασε από τη βουλγάρικη ομάδα, τον πούλησε στην Τουρκική και ουσιαστικά αποκόμισε ένα μικρό, όχι πολύ μεγάλο, οικονομικό όφελος και η ΠΑΕ Άρης. Ήξερες λοιπόν ότι στο κέντρο της άμυνας σου μένει μόνο ο Φαμπιάνο. Συν τους νεαρούς Κάμτσι και Ματάρ Τιάμ, ο οποίος υπέγραψε και αυτό σε επαγγελματικό συμβόλαιο. Το ήξερες. Όπως ήξερες αριστερά ότι το συμβόλαιο του Φρίντεκ ολοκληρώθηκε και μετά από ένα μικρό διάστημα που έπαιξε το σενάριο να μείνει, έφυγε, αποχώρησε, ολοκλήρωσε την συνεργασία του με την ομάδα και αποχώρησε. Και ότι για το Μεντίλ δεν θα ενεργοποιούσες τη συμφωνία που υπήρχε έτσι κι αλλιώς μεταξύ των δύο πλευρών για ένα ακόμη χρόνο. Ο Μεντίλ είχε υπογράψει για 1,5+1, αν ήθελες δηλαδή, ενεργοποιούσες τη συμφωνία για ένα ακόμη χρόνο με το Μεντίλ. Δεν το έκανες, οπότε και ο Μεντίλ αποχώρησε. Όλα αυτά τα ήξερες από τα μέσα Γενάρη σχεδόν. Μέσα Ιούνι είχαν ξεκαθαρίσει. Δεν γίνεται λοιπόν να έχουμε φτάσει μέσα Αυγούστου, δύο μήνες μετά, και να μην έχεις πάρει έναν παίκτη. Έναν. Έστω έναν κεντρικό αμυντικό. Ή έστω ένα αριστερό μπακ. Να πεις ότι έγινε μία κίνηση. Προσπαθώντας τώρα, ξέρετε, να δούμε γιατί έχει γίνει αυτό. Γιατί αυτό είναι που μας κάνει και ψαχνόμαστε. Γιατί να έχει γίνει αυτό. Γιατί υπάρχει αυτή τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Γιατί δεν υπάρχει ούτε μία συμφωνία. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Άλλος θα σου πει δεν έχει χρήματα. Άλλος θα σου πει δεν βάζει χρήματα. Θα πάει έσοδα-έξοδα, όπως άφησε κάποιες στιγμές να εννοηθεί από το τελείωμα της προηγούμενης σεζόν μέχρι αυτή τη στιγμή. Το άφησε δηλαδή ότι να εννοηθεί ότι δεν θα πέσουν χρήματα, θα πάει με το όσα πάρουμε, όσα δώσουμε. Θυμίζω ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα υπήρξε και η πώληση του DND, ολοκληρώθηκε η πώληση του DND με ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό το οποίο μπήκε στα ταμεία της ΠΑΕ Άρης. Βέβαια, έχοντας να καλύψει και αρκετές υποχρεώσεις. Να σας πω ότι μέσα στο καλοκαίρι ο Άρης είχε να αποπληρώσει σε ομάδες για παίκτες που είχε αγοράσει ένα ποσό περίπου στο 1 εκατομμύριο και κάτι, ένα 200-300. Ομάδες, Σασουόλο, στην ομάδα από την οποία πήραμε τον Φαντιγκά, κόλλησε τώρα, δεν θυμάμαι το όνομα, στην ομάδα από την οποία πήραμε τον Φαντιγκά, στην τελευταία δόση για τον Μάνου, σε μία δόση για τον Μόντσου. Όλα αυτά είναι χρήματα τα οποία είχε να δώσει, τα οποία ήταν περίπου στο 1,200 με 1,300.
Και όλες αυτές οι δόσεις ήταν μέσα στο καλοκαίρι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε και αυτό μέσα σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία υπήρχαν. Τώρα, θα πάρει παίκτες ή δεν θα πάρει παίκτες. Παίκτες θα πάρει. Δεν γίνεται να μην πάρει παίκτες. Δεν γίνεται να μην πάρει παίκτες. Θα πάρει παίκτες και κεντρικούς αμυντικούς θα πάρει και αριστερό μπακ θα πάρει και δεξί μπακ θα πάρει. Απλά το θέμα πλέον είναι πότε θα έρθουν αυτοί οι παίκτες, τι ετοιμότητα θα έχουν. Αν πάρεις δηλαδή έναν παίκτη ο οποίος είναι σε ομάδα και τον παίρνεις είτε δανεικό είτε ως ελεύθερο, αλλά είναι σε ομάδα και προπονείται, είναι διαφορετικό από το να τον πάρεις κάπου που είναι στο πουθενά και δεν κάνει. Ας πούμε το παράδειγμα του Πετρής. Αν πάρεις έναν παίκτη όπως ο Πετρής, είναι σε ομάδα, αγωνίζεται, έτσι, έχει αγωνιστικό ρυθμό γιατί έκανε προετοιμασία κανονικά. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Το αρνητικό της υπόθεσης είναι να πάρεις κάποιον παίκτη ο οποίος δεν είχε καθόλου προετοιμασία, δεν είχε ομάδα, ήταν ελεύθερος. Έναν ελεύθερο παίκτη το καλοκαίρι, το ιδεατό είναι να τον πάρεις αρχές Ιούλη μέχρι μέσα Ιούλη. Να έρθει, να κάνει προπονήσεις, ιδίως όταν δεν έχεις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, έτσι όπως είναι ο Άρης. Να κάνει προπονήσεις με την ομάδα, να πάει στο βασικό στάδιο προετοιμασίας και να είναι έτοιμος. Δηλαδή, το παράδειγμα, το Σάτκα που ήταν ελεύθερος. Θα έπρεπε, αν όντως τον ήθελες, να κινηθείς νωρίτερα και μέχρι τα 20 περίπου Ιούλη να τον έχεις κλείσει. Να έρθει, να πάει προετοιμασία και να είναι στο δυνατόν πιο έτοιμος όταν θα ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Τώρα ρισκάρεις. Ο Άρης ξεκάθαρα ρισκάρει. Μπορεί να του βγει, μπορεί να κερδίσει την Καρδίτσα, που είναι και το, εντάξει, αυτό είναι και το πιο εύκολο. Μπορεί να κερδίσει την Καλαμάτα, να κερδίσει τον Όφη και να πει ορίστε. Και να πάρει και τους παίκτες μετά και να πει ορίστε. Δεν πάθαμε τίποτα, έγινε η δουλειά. Ρισκάρεις όμως, μην έχοντας φέρει παίκτες σε θέσεις οποίες καίγεσαι στην ώρα σου. Ρισκάρεις και ρισκάρεις πάρα πολύ. Πάρα πολύ ρισκάρεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σας είπα, αν θες να ρίξεις το οικονομικό, πώς να το πω, να ρίξεις το οικονομικό σου βάρος, να μην ξοδέψεις πολλά χρήματα, πάρε κάποιους παίκτες πιο φθηνούς. Δηλαδή, θες να πάρεις και πιο φθηνούς παίκτες και καλούς παίκτες. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Αυτό θέλει υπομονή, θέλει να έχεις δύο κεντρικούς αμυντικούς και να ψάχνεις έναν ακόμα, συν τους υπόλοιπους. Θέλει να έχεις ένα αριστερό μπακ και να ψάχνεις ένα άλλο. Να έχεις ένα δεξί μπακ και να ψάχνεις ένα άλλο. Τότε μπορείς να ρισκάρεις μέσα εισαγωγικά. Τώρα όμως ρισκάρεις και ξέρεις ότι ξεκινάς αγωνιστικές υποχρεώσεις βάζοντας έναν χαφ να παίξει κεντρικός αμυντικός, έμπειρος παίκτης, θα προσπαθήσει, θα σταθεί σε μεγάλο βαθμό ο Γένσεν, αλλά δεν είναι η λύση. Γιατί αν δεν σταθεί, μετά δεν θα έχεις καμία δικαιολογία. Μετά δεν μπορείς να πεις ότι έγινε. Δεν θα έχεις καμία δικαιολογία αν δεν τα καταφέρει. Όπως και αριστερά, έτσι όπως είναι τα πράγματα, θα ξεκινήσει είτε με τον Κέρκες είτε με τον Αντωνιάδη. Δηλαδή, είτε με έναν παίκτη ο οποίος ήρθε στην ομάδα και σε αυτό το διάστημα που έμεινε στην ομάδα περίπου 1,5 χρόνο δεν έπαιξε ποτέ. Δεν έπαιξε ποτέ. Δεν το χρησιμοποίησε κανένας. Πέρασαν τόσοι προπονητές, δεν το χρησιμοποίησε κανένας καθόλου τον Κέρκες. Είτε με έναν παίκτη ο οποίος δεν έχει καν ακόμη αυτή τη στιγμή επαγγελματικό συμβόλαιο. 11 Αυγούστου σήμερα δεν έχει ακόμη υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Θα υπογράψει λογικά, αλλά ακόμη δεν έχει υπογράψει. Στα αριστερά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στις υπόλοιπες θέσεις. Έτσι αλλιώς έχεις επιλογές, έχεις παίκτες. Και φυσικά να κάνεις συνέχεια τον σταυρό σου, να είναι γερός ο Φαμπιάνο, να είναι γερός ο Φαντιγκά, που είναι η μοναδική αυτή τη στιγμή έτσι, έμπειρη αμυντική τους οποίους έχεις και τους υπολογίζεις κανονικά για την ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Άλλο να σου προκύψει κάτι. Να πω ένα παράδειγμα. Τη χρονιά, ας πούμε, με την Δυναμό Κιέβου τότε που αναγκαστήκαμε να παίξουμε τον Ντουμπάζιο στο κέντρο της άμυνας. Πώς έγινε. Πώς έγινε και παίξαμε με τον Ντουμπάζιο στο κέντρο της άμυνας. Τραυματίστηκε ο Μπράμπετς στο φιλικό παιχνίδι με τον Εθνικό Άχνας. Είχαμε δύο κεντρικούς αμυντικούς. Κανονικά. Απλά τραυματίστηκε ο ένας και αναγκαστικά έπαιξε το δεξί σου μπακ στο κέντρο της άμυνας. Και το δεξί μπακ που πήρες τελευταία στιγμή τότε το Μοντόγια, τον έβαλες κατευθείαν και έπαιξε με το που ήρθε. Προέκυψε κάτι και υπήρχε αυτή η απώλεια. Εδώ τώρα δεν προέκυψε κάτι. Εδώ το ήξερες από το τελείωμα σχεδόν της προηγούμενης χρονιάς. Από τα μέσα Ιουνίου να πω. Είχε ξεκαθαρίσει. Ότι θα έχεις μόνο τον Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας και από τους ακραίους αμυντικούς μόνο τον Φαντιγκά. Το ήξερες. Άλλο να σου προκύψει και μέσα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες να μην προλάβεις να το καλύψεις, και άλλο να σέρνεται όλο αυτό το πράγμα εδώ και 2 μήνες περίπου. Είναι για μένα πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Πρώτη φορά υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Αλλά ξαναλέω, πάμε στην τύχη. Τι λέμε τώρα, μακάρι να μην μας κοστίσει. Αν δεν μας κοστίσει, θα είναι θέμα τύχης. Αυτή είναι η πρόβλημα. Να μας πάνε τα πράγματα καλά. Μακάρι να μας πάνε καλά και να μην μας κοστίσει.
Αυτή για μένα είναι η πραγματικότητα. Είναι δηλαδή τόσο φανερά πράγματα, τόσο φανερά, τόσο χτυπητά. Δεν είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτώ δεύτερη φορά ή να μήπως είναι έτσι, μήπως είναι... Είναι φανερό ότι ο Άρης όχι απλά καθυστέρησε, μέσα αγωγικά, έτσι, περιμένοντας να δούμε τι θα γίνει, έχει εγκληματίσει εναντίον της ομάδας με όλη αυτή την καθυστέρηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως και αν την καμουφλάρουμε, όπως και αν την προσπαθήσουμε να την ωρεοποιήσουμε, όσο και αν προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε αυτό που ισχύει, αυτό ισχύει. Μακάρι, ξαναλέω, να μην το πληρώσουμε όλο αυτό. Μακάρι, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Τώρα, πηγαίνοντας στο πιο ρεπορταζιακό, ο Άρης πλέον δεν έχει και την περίπτωση του Σάτκα, οπότε κοιτάζει τις υπόλοιπες περιπτώσεις των κεντρικών αμυντικών. Υπάρχουν παιδιά περιπτώσεις, υπάρχουν παίκτες με τους οποίους ασχολείται η ομάδα. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει κανένας παίκτης κτλ. Υπάρχουν παίκτες που είναι στη λίστα και πλέον ασχολούνται με αυτούς, χωρίς να υπάρχει πλέον το περιθώριο του χρόνου. Χθες έπρεπε να έχουν κλείσει, προχθές, όχι σήμερα, αύριο ή μεθαύριο. Και ευελπιστούμε ότι μέσα στην εβδομάδα θα καταφέρει να πάρει κάποιους ποδοσφαιριστές στο κέντρο της άμυνας και στα

Απλά οι Άγγλοι θέλουν να εξαντλήσουν λίγο τις πιθανότητες να τον πουλήσουν τον ποδοσφαιριστή από τώρα. Όχι δηλαδή να τον δώσουν δανεικό με οψιόν αγοράς. Αν δεν τους κάτσει, πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα πάμε στο δεύτερο σενάριο. Σε αυτό το σενάριο το οποίο λέει η πλευρά του Άρη, δηλαδή στον δανεισμό με οψιόν αγοράς. Έτσι, ο Γερεμή Πετρής είναι καλός παίκτης. Είναι παίκτης ο οποίος προπονούταν με την ομάδα του, την Watford. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται και άμεσα, τουλάχιστον όσον αφορά τον αγωνιστικό του ρυθμό, τον έχει. Είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Απλά πρέπει να δέσει με τους υπόλοιπους. Αν έρθει αυτός και δεν έχει το αριστερό μπακ, μπορείς να πας με τον Πετρής να παίζει δεξιά και να μετακομίσεις για μία ακόμη φορά το Φαντιγκά αριστερά, τουλάχιστον στο ξεκίνημα, μέχρι να πάρεις το αριστερό μπακ. Έχεις αυτό το περιθώριο. Έχει παίξει ο Φαντιγκά αριστερά. Δεν είναι το καλό του. Έτσι, δεν είναι το καλύτερό του. Πέρσι, για μεγάλο διάστημα, τον χαραμίζαμε μέσα αγωγικά παίζοντας αριστερά, αλλά δεν είχαμε άλλη επιλογή. Τραυματίας ο Μεντίλ. Το Φρίντεκ δεν τον υπολόγιζε ο Μάνολο Χιμένεθ, οπότε είχε μετακομίσει σχεδόν μόνιμα στα αριστερά ο Φαντιγκά. Αξιοπρεπώς στεκόταν, αλλά δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ούτε τα ανεβάσματα που κάνει όταν παίζει δεξιά μπορεί να κάνει, ούτε τις καλύψεις ίδιες να δώσει όπως τις δίνει όταν παίζει δεξιά ο Φαντιγκά. Τον χαραμίζει επί της ουσίας, αλλά είναι το μη χείρον βέλτιστον. Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Είναι το μη χείρον βέλτιστον σε αυτές τις περιπτώσεις. Να παίξει με τον Φαντιγκά αριστερά. Ας έρθει έστω ο Πετρής. Θέλουμε έτσι κι αλλιώς ένα δεξιμπακ ακόμη. Εδώ τώρα να κάνω μια παρένθεση. Επειδή γράφτηκε να πάρουμε το παίκτη στα δεξιά και έναν βασικό σε αυτός και ο Φαντιγκά θα είναι εναλλακτική λύση για δεξιά και αριστερά, δεν ισχύει αυτό το πράγμα, παιδιά. Αν τον πάρουμε, κανονικά εκεί με τον Φαντιγκά θα παλέψουν για τη θέση του βασικού στο δεξιάκρο της άμυνας και αριστερά η ομάδα θα πάρει παίκτη κανονικά. Κανονικά. Παιδιά, όταν λέω για το 2 στα 2 στην αρχή με την Καλαμάτα και τον Όφη, δεν λέω ότι αν κάνουμε το 2 στα 2 λυθήκαν όλα τα προβλήματά μας. Απλά σου δίνει το περιθώριο, αν το κάνεις αυτό το 2 στα 2 και δεν σε επηρεάσει η αδυναμία που έχεις σε κάποιες θέσεις, σου δίνει το περιθώριο να τους έχεις φέρει αυτούς τους παίκτες αυτό το διάστημα. Δεν λέω να φτάσουμε να κάνουμε το 2 στα 2, να παίξουμε δηλαδή και με τον Όφη και μετά και να μην έχουμε πάρει ακόμα τον παίκτη. Τον παίκτη στα αριστερά και τα στόπερ. Δηλαδή, έτσι, να το ξεκαθαρίσω. Αυτό λέω. Μετά έχεις ένα πρόγραμμα το οποίο και παιχνίδια κυπέλλου έχει διάμεσα και έχει συνεχόμενα ντέρμπι. Με ΑΚ και ΠΑΟΚ εκτός και με τον Ηρακλή εντός. Που είναι ένα τοπικό ντέρμπι. Η ευθύνη είναι ξεκάθαρη. Η ευθύνη είναι και στον Καρυπίδη και στον Ρέγες. Και οι δύο έχουν ευθύνη. Απλά ο ένας είναι το αφεντικό και ο άλλος είναι υπάλληλος. Άρα στο αφεντικό βάζουμε ένα κλικ παραπάνω ευθύνη. Μην μου πει κάποιος ότι δεν έχει φέρει κανέναν παίκτη, δεν έχει προτείνει κανέναν παίκτη ο Ρέγες. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό δεν γίνεται. Να είμαστε σοβαροί. Έτσι, να είμαστε σοβαροί. Η ευθύνη λοιπόν είναι και στους δύο, ξεκάθαρα. Έχουν ξεκάθαρη ευθύνη. Μακάρι, ξαναλέω, να μην το πληρώσουμε. Μακάρι να μην χρειαστεί να το δούμε οπωσδήποτε, να πούμε. Πώς το λένε, να προβληματιστούμε για οτιδήποτε, να πάνε όλα καλά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πριν πάω στα υπόλοιπα, να πω ότι όσον αφορά το παιχνίδι με την Καρδίτσα, κάνω μια παρένθεση στα μεταγραφικά, όσον αφορά το παιχνίδι με την Καρδίτσα και τα εισιτήρια, έκανα μια επικοινωνία με άνθρωπο εκεί που ασχολείται λίγο με το ρεπορτάζ της Καρδίτσας, βασικά της Λάρισας, αλλά όλης της Θεσσαλίας, λοιπόν, και μου είπε ότι η επικοινωνία που είχε με τους ανθρώπους της Καρδίτσας του είπαν ότι θα βγουν τα εισιτήρια, αν όχι σήμερα, αύριο. Θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια. Απλά πρέπει λίγο να ξεκαθαρίσει τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις. Επειδή είναι παιχνίδι σε έδρα, εντάξει, δεν παίζει στην Καρδίτσα, αλλά ουσιαστικά είναι εντός έδρας ομάδας που είναι τη Super League 2. Αν λογικά δεν υπάρχει το θέμα με ηλεκτρονικό εισιτήριο. Θυμήστε μου τώρα, όποιος είχε πάει πέρσι στην Καρδίτσα. Παίξαμε στην Καρδίτσα με το Εγάλεο. Πώς είχε γίνει με τα εισιτήρια, τι εισιτήρια ήταν, θυμάστε, όσοι παιδιά είχατε πάει, γιατί είχε κάποιους φίλους του Άρη, οι οποίοι ήταν στο Πέταλο, στο γήπεδο της Καρδίτσας, στο μάτς με το Εγάλεο. Θυμήστε μου, ήταν ηλεκτρονικά τα εισιτήρια, νομίζω ότι δεν ήταν ηλεκτρονικά τα εισιτήρια και νομίζω μάλιστα ότι τα πουλούσαν και από το εκδοτήριο. Υπήρχε εκδοτήριο έξω από τη θύρα. Επειδή είναι σε έδρα ομάδα Super League 2, δεν υπάρχει θέμα με Gov Wallet και όλα τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν στο πρωτάθλημα. Απλά κάντε μου μια διευκρίνηση. Όποιος και πάει πέρσι στην Καρδίτσα, στο μα

0: με το εργάλεο, τι ίσχυε σε αυτές τις περιπτώσεις. Από ό,τι μου είπαν, μάλλον αυτό ισχύει, ότι δεν υπάρχει ηλεκτρονικό εισιτήριο. Μάλλον ηλεκτρονικό εισιτήριο υπάρχει. Δεν υπάρχει θέμα GovWallet και θα υπάρχουν και εισιτήρια στο εκδοτήριο του γηπέδου του Μακεδονικού. Αυτό μου είπαν, αυτό σας λέω, περιμένοντας να δούμε τι ακριβώς θα ισχύσει μόλις βγουν τα εισιτήρια από την Καρδίτσα. Καρδίτσα, η οποία παίζει και ένα φιλικό παιχνίδι, το πρώτο και τελευταίο σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, εδώ κάποιοι φίλοι μου στείλαν μια είδηση για ένα παιδί που έφυγε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ποδοσφαιριστής ο Μάνος Λαμπάκης, πρώην τερματοφύλακας, που έδωσε αγώνα. Πραγματικά να δώσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του, στους οικείους, στους φίλους του. 28 ετών, ε. Αυτά είναι τα δύσκολα, είπαμε. Αυτά είναι τα πιο δύσκολα. Όλα τα υπόλοιπα ξεπερνούν, όλα τα υπόλοιπα πηγαίνουν στην άκρη. Α, εδώ έχω το φίλο τον Κωνσταντίνο. Εισιτήρια πόρτας. Ήμουν εκεί. Θυμάμαι ότι ήταν ανοιχτό το εκδοτήριο. Ήταν ένα εκδοτήριο μικρό, δίπλα ακριβώς στην είσοδο που μπαίναν οι φίλοι του Άρη στο πέταλο. Το θυμάμαι, γιατί το χαδί από εκεί πηγαίναμε για να πάμε στην απέναντι πλευρά. Άρα θα υπάρχουν κανονικά, κατά πάσα πιθανότητα, παιδιά, εισιτήρια στα εκδοτήρια και του γηπέδου του Μακεδονικού για τους φίλους του Άρη, οι οποίοι θα θελήσουν να πάνε στο παιχνίδι με την Καρδίτσα. Θα έχει εισιτήρια για τους φίλους του Άρη. Δεν γίνεται να μην έχει. Το ξαναλέω. Δεν το έκανε η Καρδίτσα το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη για να μην έχει κόσμο. Το έκανε για να έρθουν οι φίλοι του Άρη και να αποκομίσει το δυνατόν περισσότερα έσοδα η ομάδα της Καρδίτσας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλιώς θα έψαχνε κάποιο γήπεδο κοντά στην Καρδίτσα για να μην χρειαστεί να κάνει και μεγάλο ταξίδι. Παίζει φιλικό με την ομάδα της Ελασσόνας. Ποδοσφαιρικός όμιλος Ελασσόνας, ΠΟΕ. Είναι το πρώτο και το τελευταίο φιλικό το οποίο θα δώσει η ομάδα της Καρδίτσας. Μπορεί να δώσει κάποια μετά το παιχνίδι στο κύπελο με τον Άρη, μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League 2. Αρχές Σεπτεμβρίου ξεκινάει το πρωτάθλημα της Super League 2. Αυτό ήταν το πρώτο και τελευταίο φιλικό πριν από το παιχνίδι με τον Άρη. Λοιπόν. Ναι, σας είπα, παιδιά, έχει ευθύνη και ο Ρέγες, αλλά δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερη ευθύνη από τον Καρυπίδη. Δηλαδή, συγγνώμη. Δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερη ευθύνη από το αφεντικό. Εκτός αν μου πει κάποιος ότι δεν έχει προτείνει κανένα, ότι δεν έχει φέρει καμία πρόταση. Γίνεται να μην έχει φέρει καμία πρόταση. Δεν γίνεται να μην έχει φέρει καμία πρόταση. Και προτάσεις υπάρχουν και παίκτες έχουν εξεταστεί και όλα αυτά τα οποία έχουμε πει αρκετές φορές. Απλά δεν έχει κλείσει κανένας μέχρι στιγμής. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ναι. Αυτό, παιδιά, σας είπα, με την Δυναμό Κιέβου τότε καμία σχέση δεν είχε. Με τη Δυναμό Κιέβου υπήρχε παίκτης, ήταν ο Μπράμπετς, απλά τραυματίστηκε. Δηλαδή τώρα, σαν να μου λέει ότι είχαμε δύο κεντρικούς αμυντικούς και τραυματιζόταν ένας από τους δύο. Πάλι θα τα συζητούσαμε όλα αυτά, αλλά θα λέγαμε ότι είχαμε έναν και τραυματίστηκε. Τώρα εδώ δεν είχαμε κανέναν. Ξέραμε ότι έχουμε μόνο τον Φαμπιάνο, δηλαδή. Ήταν τόσο ξεκάθαρο ότι έχουμε μόνο τον Φαμπιάνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, γράφτηκε και για τον Τουτού, έναν ακόμη παίκτη, ο οποίος είναι στους υποψήφιους για τον Άρη. Εγώ ξέρω ότι έχει προταθεί ο συγκεκριμένος παίκτης. Ο συγκεκριμένος παίκτης έχει προταθεί. Δεν έχει ομάδα, είναι ελεύθερος από την Bolton. Δεν μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος είναι αρκετά χαμηλά στις επιλογές των ανθρώπων του Άρη. Απλά αν δεν βρεθεί κάτι, αν δεν προχωρήσει του Πετρής, είναι πιθανό να έρθει ο συγκεκριμένος και να αποτελεί ουσιαστικά εναλλακτική λύση και για δεξιά και για αριστερά. Αν έρθει όμως ο Πετρής, δεν νομίζω να έρθει και ο Τουτού. Γιατί κατά βάση είναι δεξί μπακ, δηλαδή να έχουμε τρία δεξιά μπακ και να ψάχνουμε ποιος θα παίξει αριστερά. Νομίζω είναι πολύ, πολύ φανερό αυτό. Λοιπόν, Το αφήνω λίγο το ποδόσφαιρο, θα επιστρέψουμε και αργότερα. Βλέπω κάτι ωραία τρολάκια τα οποία εμφανίστηκαν. Πραγματικά. Εσύ Μάριο G, τρολάκι ωραίο, πας να τρολάρεις πουθενά αλλού, γιατί εδώ δεν σε παίρνει. Έμπλεξες με λάθος άνθρωπο που ξέρει. Έμπλεξες με άνθρωπο που ξέρει. Και εσύ Κρις, τα είπα και προχθές, πάλι άρχισε να λες τα δικά σου. Πάλι άρχισε να λες τα δικά σου για τον ΑΣ. Πρέπει νομίζω κάθε μέρα να τα λέω για τον ΑΣ, αλλά μάλλον ισχύει αυτό που μου είχε πει ένας φίλος. Δημήτρη, όσο και να τα λες, κάποιοι επίτηδες δεν θέλουν να τα ακούσουν. Κάποιοι επίτηδες κλείνουν τα αυτιά τους και δεν ακούν ό,τι λες. Κάποιοι νομίζουν ότι είμαστε όλοι τίποτα φυτά που περιμένουν να μας πούνε τι έγινε, τι δεν έγινε. Και δεν ξέρουμε τι ίσχυε στον ΑΣ και τι ισχύει τώρα και τι γίνεται. Σε λάθος άνθρωπο τα λέτε αυτά. Αυτά πάτε να τα πούτε πουθενά αλλού, όχι σε μένα. Για τον ΑΣ. Τις εξυπνάδες. Λοιπόν, δεν θέλω να επανέλθω τώρα. Έχω και θα πω και έχω πει και θα ξαναπώ και θα επαναλάβω. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που είναι στον ΑΣ έχουν κάνει λάθη, έχουν αδυναμίες, έχουν βάλει το χέρι στην τσέπη, ξεκάθαρα έχουν βάλει το χέρι στην τσέπη και έχουν βάλει χρήματα στον ερασιτέχνη Άρη, σε αντίθεση με τους προηγούμενους οι οποίοι δεν υπήρχαν, ξεκάθαρα. Δεν λέω ότι δεν είχαν διάθεση ή δεν ήθελαν να προσπαθήσουν οτιδήποτε. Δεν υπήρχαν όμως. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε. Ξέρω, έχετε εξαμοληθεί. Το βλέπω. Το βλέπω ποια είναι η προσπάθειά σας. Να τους αποδομήσετε, να τους απαξιώσετε, να τους τελειώσετε. Έκαναν λάθη επικοινωνιακά. Πολλά. Στην παρουσίαση εκείνη της ανταλλαγής, πώς λένε, της αλλαγής σκυτάλης. Μην πω τώρα τι υπόθηκε. Μην τα θυμίσω. Λάθη έγιναν πολλά. Πολλά. Και θα κάνουν κι άλλα λάθη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν στο σύλλογο πραγματικά με τα λάθη τους, προτιμώ να τους στηρίζω. Και επειδή βλέπω και διαφόρους, οι οποίοι και στο δικό μας το συνάφι, οι οποίοι βγαίνουν και αναλύουν, λες και ξέρουν κιόλας, άνθρωποι οι οποίοι δεν πατάνε πουθενά, δεν υπάρχουν πουθενά, δεν τους έχουμε δει σε μια γενική συνέλευση, δεν τους έχουμε δει σε ένα γήπεδο, δεν τους έχουμε δει πουθενά. Και επειδή έχουν ένα παρελθόν Α, βγαίνουν και λένε με περισπούδα στο ύφος τι ισχύει για το πόλο και τι ισχύει για το βόλεϊ και εμείς μάθαμε και δεν μάθαμε, τύποι οι οποίοι έχουν 20 χρόνια να πατήσουν στα γήπεδα. Έτσι, μην με κάνετε τώρα και ανοίγω το στόμα μου. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πατήσει ποτέ σε γενική συνέλευση. Ποτέ. Ποτέ. Ναι, Κρις. Ο συγκεκριμένος. Είπα αλήθειες. Τις ξέρει τις αλήθειες ο συγκεκριμένος που δεν έχει πατήσει ποτέ. Γιατί δεν έρχεται σε μια γενική συνέλευση να μας πει τις αλήθειες. Ό,τι του λένε. Παπαγάλος. Εγώ παπαγάλος δεν είμαι. Εγώ είμαι εκεί. Και παρακολουθώ και πριν και τώρα. Και πριν και τώρα. Αντί γιατί νομίζετε ότι είμαστε τίποτα παιδάκια. Δεν είμαστε παιδάκια. Ξέρουμε, ξαναλέω, τι γίνεται. Ξέρουμε τι γίνεται. Αφήστε τα αυτά για αλλού. Για αλλού. Ξέρω ότι τα αυτιά σας είναι κλειστά και δεν τα ακούτε. Ξέρω ότι τα αυτιά σας είναι μόνο ανοιχτά για ό,τι θέλετε να ακούσετε, ό,τι σας λένε δεξιά και αριστερά. Έτσι. Εγώ ξέρω πράγματα και αυτά που ξέρω σας τα μεταφέρω. Ο καθένας, παιδιά, θέλει τα πιστεύει, δεν θέλει τα πιστεύει. Μπορεί να πιστέψει οτιδήποτε θέλει. Έχει πολλούς που κελαϊδάνε και λένε δεξιά και αριστερά πράγματα. Έχει πολλούς. Ξέρουν αυτοί τι έγινε στο πόλο, ξέρουν τι έγινε. Το πόλο λέει για 10.000. Το πόλο πέρσι πόσο κόστησε, ξέρουνε. Για να μας πούνε πόσο κόστησε το πόλο πέρσι. Τι έκαναν αυτοί που το έτρεχαν το πόλο πέρσι. Έφεραν ένα ευρώ. Είχαν πει ότι εμείς θα το τρέξουμε και θα φέρουμε τα μισά χρήματα. Και τα άλλα μισά θα τα δώσει το Ares Alliance. Τα έδωσε το Ares Alliance, τα έδωσε. Ήρθε τίποτα άλλο. Φέραν τίποτα άλλο. Όχι. Χρέωμα. Χρέωμα στους επόμενους. Να πληρώσουν οι επόμενοι. Να πληρώσουν οι πιο επόμενοι. Δεν πειράζει, όλα καλά. Χρεωμένος είναι ο σύλλογος έτσι κι αλλιώς. Ας το χρεώσουμε λίγο ακόμα. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Χρέωνε. Χρεωμένος ήταν ο σύλλογος, παιδιά. Χρεωμένο τον πήρα, χρεωμένο τον παραδίδω. Αν τον πήραμε 3 χρεωμένο και τον έδωσα με 4, με 5, με 6, πειράζει. Ποιος θα με ελέγξει? Θα ελέγξει κανένας? Καθαρά λόγια. Γενική συνέλευση και να βγουν να μιλήσουν με καθαρά λόγια. Αυτοί που ανέλαβαν να βγουν και να μιλήσουν με καθαρά λόγια και να πούν 1, 2, 3, 4. Τι παραλάβαμε, τι υπήρχε, τι κάναμε, πώς λειτουργούσε ο ΑΣ όλα αυτά τα χρόνια. Να υποθούν όλα αυτά. Να υποθούν. Αν δεν υποθούν, με συγχωρείς, αλλά και αυτοί θα είναι άξιοι της μοίρας τους. Θα είναι άξιοι της μοίρας τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να πούν τι γίνεται και με την ΠΑΕ, τι πήραν, τι δεν πήραν, τι γίνεται με την ΚΑΕ, τι γίνεται με όλα. Να βγουν και να τα πούν. Καθαρά λόγια. Αυτό, ξέρετε τι σημαίνει καθαρά λόγια? Καθαρά λόγια σημαίνει βγαίνω και λέω, ακόμα και να είναι κάτι το οποίο, πώς να το πω, μας δεν θα αρέσει. Μπορεί να μην αρέσει. Μπορεί να ενοχλήσει. Μπορεί να το ακούσει ο άλλος και να πει, δεν ακούγεται ωραίο, δεν είναι ωραίο. Δεν λέμε μόνο, παιδιά, ότι είναι ωραίο. Δεν λέμε μόνο ότι αρέσει. Λέμε ότι ισχύει. Για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, πού βαδίζουμε και πού πάμε. Το Aris Alliance, παιδιά, είναι άνθρωποι οι οποίοι μαζεύτηκαν, είχαν κάποια στιγμή τη στόχευση και για τον μπάσκετ. Θυμάστε τότε που εμφανίστηκε και ο Παπαμιλτιάδης και τους πλησίασε και είναι κοντά. Δεν λέω ότι φταίτε εσύ, κρίσκεται σε καμία του Πέτρου. Εγώ δεν χρεώνω σένα. Σε καμία του μην φαντάζεσαι ότι χρεώνω σένα. Εκείνους χρεώνω πρώτα. Πρέπει να βγουν και να πούν. Να εξηγήσουν. Να πούν τι γίνεται. Πώς λειτουργεί. Και για την ΠΑΕ, ξαναλέω, και για την ΚΑΕ και για όλα. Έγινε ένα, δύο, τρία. Αυτό, εκείνο, το άλλο. Αυτός βοήθησε, αυτός δεν βοήθησε. Αυτός βοηθάει, αυτός δεν βοηθάει. Πώς θα γίνει? Να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Όχι, να βγουν να τα πούν αυτοί, Τζόρτζ, να βγουν να τα πούν αυτοί. Δεν τα πω εγώ. Οι ίδιοι να βγουν να τα πούν. Αυτοί είναι υπεύθυνοι να βγουν να τα πούν. Εγώ λέω και πολλά. Πολλά λέω. Με μουτζώνω μετά όταν τελειώνω την εκπομπή και λέω πάλι τάνεις το στόμα σου και μιλάς. Κανονικά πρέπει να τους αφήσω να τα πούνε μόνοι τους. Αυτοί είναι υπεύθυνοι να τα πούν, όχι εγώ. Αλλά, με συγχωρείτε, αλλά την αδικία δεν την μπορώ. Την αδικία δεν την αντέχω. Με τρελαίνει η αδικία. Η αδικία με τρελαίνει. Γιατί πολύ εύκολα θα κάψουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν διάθεση να βοηθήσουν στο μέτρο της δικής τους δυναμικής να βοηθήσουν, πραγματικά να βοηθήσουν και να βάλουν πλάτη για το σύλλογο. Θα τους κάψουμε και αυτούς για να επιστρέψουμε σε αυτά που ήμασταν πριν. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Χρεώστε κι άλλο να ρίξουμε και την ρύθμιση. Γιατί να την έχουμε τη ρύθμιση και να πληρώνουμε τζάμπα? Να τη ρίξουμε τη ρύθμιση. Να μην πληρώνουμε. Να μην τα βάζει αυτός ο άνθρωπος που τα βάζει και τα πληρώνει τα χρήματα της ρύθμισης που κάναμε του εξοδικαστικού. Να μην έχουμε λογαριασμούς. Όλα καλά. Μπαίνω, βγαίνω, έρχομαι δεξιά και αριστερά και όλα λειτουργούν όπως θέλουμε να λειτουργούν. Χωρίς λογαριασμούς, χωρίς να μπορούμε να πάρουμε έσοδα, χωρίς να μπορούμε να πάρουμε επιχορηγήσεις, χωρίς να μπορούμε να πάρουμε τίποτα. Ένας ΑΣ ο οποίος είναι σε σκοτάδι. Όλα καλά. Αλλά για να βγει στο φως, εκείνοι πρέπει να μιλήσουν. Εγώ γι' αυτό τα λέω, να πιεστούν, να βγουν να μιλήσουν. Πρέπει να γίνει γενική συνέλευση. Μέσα στο Σεπτέμβριο πρέπει να γίνει γενική συνέλευση. Η προηγούμενη γενική συνέλευση, η οποία έγινε, ήταν γενική συνέλευση για το θέμα του Βόλεϊ. Τώρα πρέπει να γίνει γενική συνέλευση με όλα τα θέματα να αναλυθούν. Όλα. Το τι έχει γίνει. Να ξεχάσουμε ό,τι έχει. Να πούμε ακριβώς τι έχει γίνει. Λοιπόν. Ναι, ρε παιδιά, στέκεστε συνέχεια μόνο στο κομμάτι ΠΑΕ. Είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό το κομμάτι ΠΑΕ. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο. Αν η ΠΑΕ απέδιδε τα χρήματα τα οποία έπρεπε κανονικά να αποδίδει στον ΑΣ, θα ήταν τεράστια ανάσα. Τεράστια ανάσα θα ήταν για τον ΑΣ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι όμως το ένα. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το ένα. Και ουσιαστικά διαπραγμάτευση με τον ΑΣ, με την ΠΑΕ, τώρα κάνουν πρώτη φορά. Και πιθανόν να πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο κάτι θα πάρουν σε σχέση με το πριν που δεν έπαιρνε τίποτα. Οι πριν δεν έπαιρναν τίποτα. Ότι κάτι θα πάρουμε, σου λέει. Έπαιρναν μόνο τις κεραίες και τα λοιπά, ό,τι έπαιρναν. Πρέπει, παιδιά, και να τα εξετάσουμε κιόλα. Πώς φτάσαμε, πώς έφτασε εκεί που έφτασε ο ΑΣ. Για να πάμε μετά και να ρίξουμε τα χρήματα με τα δικαστήρια, με τον Γιαννόπουλο και τον Γρόλιο, τους δικηγόρους, οι οποίοι έτρεξαν για να πέσει το ποσό, να πάει σε ένα νεκτό επίπεδο και να γίνει εξοδικαστικός. Πώς είχαμε φτάσει και είχαν γίνει υπέρογκα τα νούμερα. Ποιοι ήταν στη διοίκηση τότε? Γιατί ξεχνάμε εύκολα. Ποιος ήταν ο πρόεδρος τότε? Ο Παπαδόπουλος. Μόνο ο Παπαδόπουλος ήταν? Μόνο ο Νίκος Παπαδόπουλος ήταν? Δεν υπήρχαν άλλοι? Μόνος του ήταν? Ποιον είχε γενικό γραμματέα? Μήπως κάποιον που γνωρίζουμε, που έγινε πρόεδρος μετά? Να βάλουμε πάλι το δάχτυλό μας να κρυφτούμε από πίσω? Δεν γίνεται. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Παπάδες έχουν γίνει στον ΑΣ. Παπάδες. Και αυτούς που ανέλαβαν εδώ και 7-8 μήνες και έχουν βάλει, ξαναλέω, και το χέρι στην τσέπη και προσπαθούν να βάλουν μια τάξη σε ένα μπάχαλο και κάνουν λάθη και έχουν και αδυναμίες και ό,τι θέλετε πέστε και θέλουν και βοήθεια. Δεν θα τους κατακεραυνώσω αυτούς για τους 8 μήνες. Να τους. Πράγματα, όχι να μην κάνω κριτική, να κάνουμε. Να μην λέμε τρελά πράγματα σε σχέση με το πριν, το οποίο το παρακολουθούσαμε διακριτικά στην άκρη. Ήμασταν στην άκρη και το παρακολουθούσαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτά. Ναι ρε παιδιά, τώρα κάποια συμφωνία είχαν κάνει. Κάποια συμφωνία είχαν κάνει και με τον ΑΣ, κάτι είχαν πει με τον ΑΣ, κάποια συμφωνία είχαν κάνει και οι προηγούμενοι. Να μας πούνε ποια συμφωνία είχαν κάνει οι προηγούμενοι. Δεν τα έχουν τα χαρτιά καινούργια. Να μας πούνε τι συμφωνία είχε γίνει. Οι προηγούμενοι τι συμφωνία είχαν κάνει? Είχαμε μια διοίκηση. 5-6 χρόνια πόσα την είχαμε? Τι συμφωνία είχε κάνει με την ΠΑΕ? Είχε κάνει κάποια συμφωνία? Κάποια συμφωνία είχε γίνει? Δεν είχε γίνει, πιστεύετε? Έτσι στον αέρα ήταν, έλεγε δεν δίνω τίποτα άλλο. Για ψαχτείτε λίγο. Εσείς, εκεί στον ΑΣ. Εσείς μην τα πείτε αυτά. Λοιπόν, τα αφήνω λίγο. Επιστρέφω στο ποδόσφαιρο να ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Πάρα πολύ σημαντικά. Έχουν βρει τον εύκολο στόχο. Α, και ένα ακόμα. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα για τον ΑΣ, θα το πω και αυτό για να κλείσω. Κολλάμε και με τα. Πώς το λένε? Με τα πολιτικά. Είναι, λέει, του Νέα Δημοκρατία αυτή που είναι στον ΑΣ. Οι προηγούμενοι τι ήταν? Τη εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Τι ήταν οι προηγούμενοι? Θα μας τρελάνετε, ρε. Ρε, αφήστε τα αστεία τώρα. Πάτε και τα λέτε στους αυτούς που είναι εύκολοι να τα πιστέψουν όλα αυτά. Τι ήταν δηλαδή οι προηγούμενοι? Λοιπόν, τα μέλη που έχουμε, νομίζω ότι είναι πάνω από 7.000. Νομίζω ότι είναι πάνω από 7.000 τα μέλη που έχουμε στον ΑΣ. Το ακριβές νούμερο δεν το ξέρω. Τελευταία φορά νομίζω 7.000 ή 8.000 σκέπη είχε βγει από τον ΑΣ. Παιδιά, νομίζω κάπου εκεί. Ανάμεσα 7 με 8.000, κάπου εκεί είμαστε. Αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, από ό,τι θυμάμαι, τελευταία φορά που υπήρξε ενημέρωση. Αυτό. Καλή δυναμική είναι. Είναι καλή δυναμική. Είναι καλό, πώς να το πω, καλή μαγιά. Φτάνει να μπορείς να την εκμεταλλευτείς, έτσι. Φτάνει να μπορείς να την εκμεταλλευτείς. Να βάλεις μια σειρά και να μπορέσεις να την εκμεταλλευτείς. Λοιπόν, επιστρέφοντας στα ποδοσφαιρικά, μετά την παρένθεση. Ναι, τακτοποιημένα, δεν ξέρω παιδιά πώς είναι τα τακτοποιημένα. Τώρα αυτό με ρωτάτε κάτι το οποίο το γνωρίζουν οι άνθρωποι του ΑΣ. Ο Χρήστος ο Βλάχος συγκεκριμένα, εκεί, από εκεί θα είναι η ενημέρωση. Ισχύει αυτό που λέτε, παιδιά, αν έδινε τα χρήματα η ΠΑΕ, αλήθεια είναι αυτό. Δεν πρέπει να ξέρουμε τι γινόταν τόσα χρόνια? Δηλαδή, εμείς λέμε τώρα, δεν λένε τίποτα αυτοί για την ΠΑΕ. Ρε, 6 χρόνια λέγανε τίποτα. Ακούσατε τίποτα? Γινότανε γενική. Μα δεν πατούσατε. Γι' αυτό τρελαίνομαι. Γι' αυτό τρελαίνομαι. Βγαίνουν άνθρωποι και σχολιάζουν και από τη δικιά μας τη φάρα, ή διαγωνίως από τη δικιά μας τη φάρα, και σχολιάζουν χωρίς να είναι πουθενά. Πουθενά. Δεν τους είδα μια φορά να έρχονται σε μια γενική συνέλευση, να ακούνε τι λέγεται εκεί πέρα, να έχουν μια ενημέρωση, να μας πούν αυτά τα περισπούδαστα που βγαίνουν και λένε. Να τα αναλύσουν. Μόνο γίνονται παπαγάλοι. Ό,τι τους πουν. Εγώ παπαγάλος δεν γίνομαι. Είμαι πολύ χοντρός για να γίνω παπαγάλος. Δεν γίνομαι παπαγάλος. Έχει παπαγάλους πολλούς. Ό,τι μου έρχεται εγώ αυτό θα πω. Από αυτά που ξέρω, έτσι. Από αυτά που μπορώ και μαθαίνω. Λοιπόν... Είπε για τις ηλεκτρονικές εγγραφές. Κρυσκρύς, βλέπεις πάλι ότι ακούτε ό,τι θέλετε. Για τις ηλεκτρονικές εγγραφές. Εκεί αναφέρθηκε. Ότι από τη στιγμή που έγιναν ηλεκτρονικές εγγραφές, περιμένανε μεγαλύτερη κινητικότητα, αλλά δεν υπήρξε τόσο μεγάλη κινητικότητα όσοι περιμένανε. Αυτό είπε. Δεν είπε ότι βάλτωσαν οι εγγραφές. ότι περιμέναν μεγαλύτερη κινητικότητα. Αυτό, μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Λοιπόν. Έχω... Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να γίνει γενική συνέλευση, παιδιά. Εσείς που λέτε τι υπόθηκε. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να γίνει γενική συνέλευση. Πραγματική γενική συνέλευση, αληθινή γενική συνέλευση, με αναφορές, με όλα αυτά τα οποία έπρεπε να υποθούν. Να. Εδώ τώρα το απαντάει ο φίλος μου Γιώργος. Σε ρωτήσεις λέει που κάναμε τότε για το θέμα της ΠΑΕ, λεγόταν από τον Λευτέρη τον Αβανίτη, τον προηγούμενο πρόεδρο του ΑΣΥ, ότι όλα ισοψηφίζονται με τις δουλειές που γίνονται από την ΠΑΕ. Αυτό έλεγε συνεχώς. Πρέπει να μας απαντηθούν. Είχαμε κάνει αυτή τη συμφωνία. Η συμφωνία ήταν αυτή που είχε γίνει μέχρι τώρα. Και τώρα θέλουμε να κάνουμε αυτήν. Θα γίνει, δεν θα γίνει. Θα γίνει, δεν θα γίνει. Αυτό. Αυτό πάλι με τα άτομα. Δηλαδή, παιδιά, μια ερώτηση. Εσείς που είστε Αριανοί του εξωτερικού, κάνει έναν Αριανό, δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε δύο Αριανούς. Να τη βρούμε τη λύση αυτό που λέτε με τα μέλη, αλλά. Τώρα αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, είσαι Αριανός. Κανέναν δεν ξέρει δύο Αριανούς οι οποίοι είναι μέλη του ΑΣΥΓΜΑ. Κανέναν. Λέγανε ότι αν επικοινωνήσει με τα γραφεία του ΑΣΥΓΜΑ, μπορεί να βρει μια άκρη. Δεν ξέρω, το δοκίμασε. Φίλε μου, Γκλου, πώς λέγεσαι. Κάνε την επαφή σου. Κάνε την επαφή σου. Αυτό. Δεν ξέρω, τόσο πολύ είναι τόσο. Τόσο περίπου, να, εδώ. Μου στέλνουν κάποια παιδιά την κάρτα τους. Με τον αριθμό μέλους. Λοιπόν, συνεχίζω. Ωραία, λέει, συμφωνία. Πότε ψηφίστηκε αυτή η συμφωνία, ποια γενική συνέλευση. Ήρθε σε γενική συνέλευση, Λαγκαδά μου. Ήσουν εκεί. Το είπε. Αυτό λεγόταν από τους. Όσες γενικές συνέλευσεις κάνανε, γιατί στα 6 χρόνια που δικούσανε, ελάχιστες γενικές συνέλευσεις κάνανε. Με το πρόσχημα ότι όταν είσαι διοίκηση πρωτοδικείου δεν είσαι υποχρεωμένος να κάνεις γενική συνέλευση, ελάχιστες γενικές συνέλευσεις κάνανε. Τώρα, φίλε, Orange Club, τώρα δεν μπορώ να στείλω και δημόσια εδώ πέρα. Μου έχουν στείλει δύο παιδιά ήδη τις κάρτες του ΑΣΥΓΜΑ με τα νούμερα να στα δώσω. Μου έχουν στείλει εδώ διάφοροι τα νούμερα να σε βοηθήσω. Αλλά είναι αυτό που σας... μήπως λέει δεν έγινε γενική συνέλευση. Όχι, γινόταν γενική συνέλευση. Πόσες γενικές συνέλευσεις έγιναν. Θυμάμαι μία σίγουρα στο πρώτο παλάς. Σίγουρα. Μία κάτω από τη θύρα 3. Αυτές τις δύο τις θυμάμαι σίγουρα. Νομίζω και άλλη μία στο πρώτο παλάς. Σε αυτό το διάστημα τρεις συνολικά γενικές συνέλευσεις πρέπει να γίνουν. Θυμάμαι μέλη 25, 35, 45 να ήταν στις τρεις γενικές συνελεύσεις. Τα πιο πολλά μέλη ήταν όταν έγινε η γενική συνέλευση στο Παλέ για το μπάσκετ. Εκεί είχε πάει κόσμος πολύς. Εκεί έλειπα εγώ, δεν ήμουν εκεί. Εκεί δεν ήμουν παρόν. Αλλά αυτές οι λίγες γενικές συνελεύσεις. Λοιπόν, παιδιά, στείλτε στο Viber, στο 6936, καλά λέει εδώ ο φίλος ο... που λέει για τα νούμερα, 161 Παύλα Super 3, στείλτε στο Viber του σταθμού 6936-5120-99 μήνυμα. Έχω τώρα δύο κάρτες εδώ με μέλη του Ερασιτέχνη, σας στείλω στα νούμερα, να μπείτε να γίνετε μέλη. Όσοι το ακούτε και θέλετε, έχω εδώ του φίλου του Αργύρη που μου έστειλε, έχω κι άλλη μία, τα νούμερα τα έχω, να σας τα δώσω, να τα βάλετε, για να γίνετε μέλη και εσύ που τα ακούς, φίλε μου, Orange Glue που μπήκες. Όποιος θέλει, στείλτε μου στο Viber. Τώρα στο διάλειμμα θα τα ρίξω μια ματιά και ό,τι έχω θα το στείλω. Ευχαριστώ. Μου στείλαν τώρα πολλά νούμερα. Έχω κι άλλα. Στείλτε, παιδιά. 6936-51-20-99. Να σας βοηθήσω. Λοιπόν... Ο φίλος ο Νόλε αναφέρεται στην συνέντευξη που έδωσαν την προηγούμενη εβδομάδα και ο Κυριάκος Χαμουζάς και σε μια παλιότερη συνέλευση που είχε δοθεί από τον, εδώ πάλι, από τον Κυριάκο του Χαμουζά και τον, και τον Γιάννη τον Μεταξά. Εγώ τα λέω ότι πρέπει να υποθούν ξεκάθαρα τα πράγματα για το τι ισχύει από τον ΑΣΣ. Πρέπει να βγουν και να πούν ξεκάθαρα τι ισχύει και να βγουν να τα πούν από τον ΑΣ. Ξεκάθαρα. Καθαρά λόγια. Όχι κουβέντες. Όχι μου πες σούπα. Όχι να αφήνουμε τα τρολάκια να δημιουργούν το κλίμα και να λένε αυτά που λένε δεξιά και αριστερά. Έτσι. Όχι να αφήνουμε τα τρολάκια. Γιατί αυτό θέλουν. Από αυτό τροφοδοτούνται. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Χάθηκα λίγο με τα ποδοσφαιρικά, πήγα παρακάτω. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα συνεχίσουμε με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Γύρω στις και 20 και 25 θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον εκπρόσωπο από τον Άρη Μαλαισιάδας, τον Άκη τον Κατσούδα, να μας πει για το επαιτειακό παιχνίδι που θα δώσει η ομάδα του Άρη Μαλαισιάδας και τη διασύνδεση την οποία έχει με τον Άρη Θεσσαλονίκη. Θυμίζω χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market. Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
15: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
16: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
15: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
16: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
15: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
19: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
22: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε εμάς μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
1: GPS και βυθώματο έχεις.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
1: GPS, λόγιο έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
0: Μεϊμάρις, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
1: Μεϊμάρις.
2: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 και συνεχίζουμε. Να πω ότι τους βοήθησα τους περισσότερους, νομίζω δεν μου ξέφυγε κάποιος. Αν έστειλε κάποιος ακόμη μήνυμα, παιδιά, και δεν το είδα, ας μου ξαναστείλει. Νομίζω ότι έστειλα σε όλους, πάνω από 50 άτομα στείλατε μήνυμα στο Viber, προκειμένου να σας δώσω προς τον αριθμούς μελών για να μπορέσετε να εγγραφείτε στον ΑΣ. Σας έστειλα, στείλτε μου και την απάντηση αν είμαστε ok, αν σας βοήθησε αυτό, αν είστε ok, αν τα καταφέρατε να εγγραφείτε. Και αν κάποιος ακόμη θέλει, ας στείλει μήνυμα τώρα μετά την εκπομπή, όταν τελειώσει η εκπομπή, θα μπορέσω να σας εξυπηρετήσω και εσάς. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Yellow Radio 101,7 και μέσα από το YouTube μπορείτε να μας παρακολουθήσετε στο κανάλι μας Yellow Radio FM 101,7 για να μπορέσετε να ενημερωθείτε για ό,τι αφορά την ομάδα μας, ό,τι αφορά τον Άρη. Συνεχίζω για τον ποδοσφαιρικό Άρη μέχρι να πάμε στον Άκη τον Κατσούδα από τον Άρη Μαλαισιάδας για να τον ακούσουμε και εκείνον όσον αφορά το παιχνίδι αυτό και τη διασύνδεση με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Εγώ τώρα για τον ποδοσφαιρικό Άρη όσον αφορά τις μεταγραφές. Αυτή τη στιγμή η ομάδα κοιτάζει τις υπόλοιπες περιπτώσεις που έχει και για τους κεντρικούς αμυντικούς και για τα αριστερά μπακ και για τα δεξιά μπακ. Πέραν δηλαδή από αυτές που γνωρίζουμε, του Πετρίς και του δύο πάντως για μένα τελείως διαφορετικές περιπτώσεις και δεν έχουν και την ίδια δυναμική. Δηλαδή άλλη περίπτωση του Πετρίς, ενός παίκτη ο οποίος είναι έτοιμος, ο οποίος μπορεί να μπει και να βοηθήσει άμεσα την ομάδα. Ο Τουτού είναι μια περίπτωση πολύ χαμηλότερης δυναμικής σε σχέση με αυτή την... σε σχέση με αυτή του. Αυτό. Φόδρος καλά κάνει και το λέει. Πες λέει τους φίλους να μην αγχωθούν και για την εγγραφή, επειδή θα τους έρθει λέει άμεσα mail. Μετά από κάποιες μέρες θα έρθει. Οκ, παιδιά, ακούστε το και αυτό. Καλά κάνεις, Φόδρο, και το λες. Δεν θα έρθει άμεσα email. Μετά από κάποιες μέρες θα έρθει, οπότε μην αγχώνεστε και για αυτό. Καλά κάνεις και μας το λες. Φόδωρε, για τους φίλους οι οποίοι ενδιαφέρονται, για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να εγγραφούν στον ΑΣ. Πλέον μπορείς και ηλεκτρονικά να το κάνεις, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Δεν είναι μόνο δηλαδή διαζώσεις. Διαζώσεις είναι το ένα κομμάτι το οποίο έχει παραμείνει. Αυτό συνεχίζει να υπάρχει. Συνεχίζει να μπορείς δηλαδή διαζώσεις να εγγραφείς. Αλλά υπάρχει και ο τρόπος με το ηλεκτρονικό. Πάντως όσον αφορά την πληρωμή, επειδή προχθές έκανα την κουβέντα και ψάχτηκα για να δω λίγο για τη δική μου τη συνδρομή, είχε τελειώσει 25-24 Ιουλίου 24-25 Ιουλίου, μπήκα και την ανανέωσα, είναι πανεύκολο, δηλαδή το έβαλα το 20 σε δευτερόλεπτα έγινε η δουλειά, τίποτα δεν ήταν. Το είχα ξαναπληρώσει βέβαια ηλεκτρονικά και την προηγούμενη συνδρομή μου την είχα πληρώσει ηλεκτρονικά πριν την Γενική Συνέλευση. Συνήθως πλήρωνα στη Γενική Συνέλευση. Επειδή εγώ δίνω το παρόν, πηγαίνω στη Γενική Συνέλευση. Συνήθως πλήρωνα στη Γενική Συνέλευση. Φέτος, πριν πάω, προκειμένου να το τσεκάρω κιόλας στο ηλεκτρονικό, την πλήρωσα ηλεκτρονικά τη συνδρομή μου. Πήγα εκεί, το είδαν, μου λέει, είσαι ok, είσαι πληρωμένος, είσαι τακτοποιημένος. Και τώρα μπήκα, πλήρωσα το 20 για την καινούργια χρονιά, ήταν πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Πάντως μου έχετε στείλει, παιδιά, πάρα πολύ, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Πάρα πολύ μου έχετε στείλει τους αριθμούς μέλους του ΑΣ, τους δικούς σας, προκειμένου να τους δώσω στα παιδιά τα οποία τους χρειάζονται για να κάνουν την εγγραφή, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό δείχνει έτσι και την διασύνδεση που έχουμε και μεταξύ μας, έτσι, οι Αριανοί, για το πώς μπορεί να βοηθήσει. Λοιπόν, συνεχίζω για το μεταγραφικό. Ο Άρης έχει πλέον αυτές τις περιπτώσεις τις οποίες κυνηγάει για να τις κλείσει. Άλλες από Σάτκα, Σισε, οι οποίοι κλείνουν σε άλλες ομάδες. Τώρα, ξέρετε, ούτε χρονικά περιθώρια μπορείς να δώσεις, ούτε ημερομηνίες μπορείς να δώσεις. Ό,τι και αν έχουμε πει, και εμείς εκτεθειμένοι είμαστε. Διότι όσο και αν φαινόταν ότι κάποιες περιπτώσεις πλησιάζουν, πάνε να κλείσουν, αυτό δεν έγινε. Οπότε και εμείς που είπαμε ότι είναι κοντά να κλείσει κάποιους παίκτες, εκτεθειμένοι βγαίνουμε. Βέβαια, αυτό είναι το λιγότερο τώρα. Το αν θα βγούμε εμείς εκτεθειμένοι, νομίζω είναι το τελείως λιγότερο. Πραγματικά. Το βασικό είναι η ομάδα να πάρει τους παίκτες. Το ιδεατό αυτοί οι παίκτες να έχουν ένα ρυθμό. Να είναι δηλαδή, να ήταν σε ομάδες, να έχουν κάνει προπονήσεις, να έχουν κάνει προετοιμασία, να έχουν παίξει κάποια φιλικά παιχνίδια και να μπορέσουν άμεσα να μπουν και να βοηθήσουν. Και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό σε κάθε περίπτωση. Να δουν τέτοιοι παίκτες, οι οποίοι θα μπορούν άμεσα να έρθουν και να βοηθήσουν την ομάδα. Ήρθαν παιδιά τα λεφτά του Διαντή, ήρθαν κανονικά. Απλά σας είπα, τα υποχρεώσεις ήταν πάρα πολλές και αυτές. Και σε δόσεις, σε παίκτες που είχαμε αποκτήσει τα προηγούμενα χρόνια και υπήρχε δόση για να πληρώσουμε στις ομάδες. Και στην ομάδα του Φαντιγκά και στην ομάδα του Ράτσιτς και στην ομάδα του Μόντσου και μια τελευταία δόση και στην ομάδα του Μάνου. Τέσσερα χρόνια περάσαν, αλλά ισχύει και αυτό. Υπήρχαν και αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίες θα έπρεπε να αποπληρωθούν από την πλευρά της ΠΑΕΑΡΙΣ. Και από ό,τι ξέρω, αποπληρώθηκαν, παιδιά, γιατί αν δεν τις αποπληρώσεις, εκεί έχεις και το πρόβλημα. Εκεί έχεις και το ζήτημα. Θα σου κάνει μια καταγγελία στην UEFA και τα τρέχεις και θα φτάνεις. Μια ομάδα που δεν έχεις πληρώσει τη δόση. Είναι και αυτό δηλαδή πολύ, πολύ σημαντικό να γίνεται και να γίνεται και στην ώρα του, έτσι στον χρόνο τον οποίο πρέπει από την πλευρά του Άρη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε σιγά σιγά την επικοινωνία μας με τον εκπρόσωπο από τον Άρη Μαλαισιάδας, τον Άκη. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να τον έχουμε μαζί μας.
1: Ωραία.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μας ακούς κανονικά, Άκη?
1: Ναι, μια χαρά.
0: Πολύ
1: μια χαρά.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον Άκη τον Κατσούδα μαζί μας. Από τη Μαλαισιάδα?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Για δώσε μας, πού ακριβώς, το ψάξα λίγο χθες, πού ακριβώς είναι η Μαλαισιάδα?
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στον ομό του Λακαρνανίας, ναι. Περίπου κοντά στα 40 χιλιόμετρα μακριά από το Αγρίνιο, που είναι και μεγάλη πόλη του νομού μας, πάνω στα βουνά, ψηλά στα βουνά.
0: Στα βουνά, ε?
1: Ακριβώς,
0: δροσιά, ναι, δροσιά, έχουμε δροσιά.
1: Δροσιά τα βράδια, τη μέρα 40.
0: Τη μέρα 40.
1: Και εγώ είμαστε. Έτσι. Έτσι
0: γνωστά,
1: είμαστε.
0: Τα γνωστά, τα κλασικά. Λοιπόν, είδαμε χθες μία ανάρτηση την οποία έκανε στο Instagram. Εγώ τουλάχιστον εκεί το είδα. Την ανάρτηση στο Instagram. Όσον αφορά το παιχνίδι που θα παίξει η ομάδα. Βασικά, διάβασα για επανίδρυση.
1: Ωραία.
0: Από πότε υπήρχε ο σύλλογος, πότε επανιδρύθηκε, αυτό λίγο έτσι να μας δώσεις.
1: Ωραία. Να σας πω δύο-τρία στοιχεία για αρχή για την ομάδα. Η ομάδα ιδρύθηκε περίπου κάπου στα μέσα του 80, το 84-85, από παιδιά που παίζανε εδώ ποδόσφαιρο στο χωριό. Τότε, όπως καταλαβαίνετε, η επαρχία για τα χωριά μας είχαν πολύ περισσότερο κόσμο, οπότε υπήρχαν αρκετά αγόρια που θέλανε να παίξουν. Στο παρελθόν παίζανε και σε κάποιες ομάδες γειτονικών χωριών που είχαν προλάβει να ιδρύσουν κάποιες ερασιτεχνικές ομάδες, αλλά αποφασίσαν να φτιάξουν μια δικιά τους. Στην αρχή δεν είχαμε γήπεδο, από ό,τι μου είπαν κιόλας παλιότεροι, και παίζανε σε άλλα χωριά. Και σιγά σιγά η ομάδα μεγάλωσε, έφτασε να παίζει μέχρι και μπαράζια Δέλτα Εθνική, στο δικό μας το γήπεδο εδώ πέρα στο χωριό. Ναι. Δεν τα κατάφερε και κάπου εκεί κοντά στο 2008-2009, από όσο θυμάμαι και εγώ παιδί που την πρόλαβα λίγο την ομάδα, σταμάτησε λόγω της οικονομικής κρίσης, είχαν αρχίσει να αδειάζουν τα χωριά και κάπου εκεί γύρω μετά τον COVID, εγώ με μερικά παιδιά ακόμα από το χωριό αποφασίσαμε να την επανεδρύσουμε, να την ξαναρχίσουμε πάλι από την αρχή.
0: Ποια είναι η διασύνδεση έτσι με τον Άρη Θεσσαλονίκης, το όνομα βασικά, πώς αποφάσισαν?
1: Ωραία.
0: Τι σας έχουν, πώς αποφάσισαν να την ονομάσουν Άρη την ομάδα?
1: Ωραία. Και εγώ είχα αυτή την απορία. Όταν άρχισα να καταλαβαίνω περισσότερα. Από ό,τι μου είπαν κιόλας οι παλιότεροι, είχε να κάνει με το γεγονός ότι ο Άρης εκείνη την εποχή, και ειδικά στο μπάσκετ, ήταν πανίσχυρος και όλοι στο χωριό δηλαδή περιμέναν πώς και πώς να έρθει η Πέμπτη, η Μεσοβδόμαδα ή το Σαββατοκύριακο για να δουν τον μπάσκετ του Άρη και τον Γκάλι. Οπότε αυτό γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά, ότι εκείνη την εποχή ο Άρης ήταν παντού. Όλη η Ελλάδα ήταν.
0: Όλη η Ελλάδα ήταν κάτι άλλο και Άρη σίγουρα.
1: Ακριβώς. Οποιαδήποτε ομάδα και να υποστηρίζει ο καθένας. Όλοι υποστηρίζουν παράλληλα και τον του μπάσκετ. Οπότε κάπως έτσι δημιουργήθηκε αυτό. Δημιουργήθηκε αυτή η αγάπη και προέκυψε και το όνομα. Και διατηρείται μέχρι σήμερα.
0: Είχατε κάποια επαφή με κάποιον άνθρωπο από τον Άρη Θεσσαλονίκης? Επικοινώνησε λοιπόν, κανένας μαζί σας?
1: Λοιπόν, θα σας πω. Το πολύ ωραίο της υπόθεσης είναι ότι για μια περίοδο η ομάδα μας, έχοντας κάποια σύνδεση στα αρχές του 2000 με κάποιο μέλος της διοίκησης του Άρη,
0: ναι,
1: είχαμε καταφέρει και είχαμε κάποιες εμφανίσεις της ομάδας, τότε που είναι φανταστικό, υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες, δηλαδή η ομάδα να παίζει στα τοπικά και να αφορά εμφανίσεις του Άρη, της Πούμα κιόλας, κάποιες παλιές ρετρό, και ήταν πολύ όμορφο. Και έτσι υπήρχε μια κάποια σύνδεση και στη συνέχεια κιόλας κάτι πολύ τιμητικό για μας. Ήταν το 22 όταν αποφασίσαμε να ξανακατεβάσουμε την ομάδα στα γήπεδα, ότι είχαν έρθει κάποιοι οπαδοί του Άρη Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο ενός ταξιδιού στο Αγρίνιο. Είχαν έρθει σε εμάς, τους πήγαμε και εμείς στο γήπεδο, κάτσαμε, φάγαμε, ανταλλάξαμε κάποιες μπλούζες.
0: Ναι.
1: Ήταν μέλη της οργάνωσης για τον Άλκη, το όνομα του Άλκη.
0: Α, τότε που είχαν πάει στο Αγρίνιο.
1: Ήταν πολύ ωραία.
0: Μπράβο, το θυμάμαι. Τότε που ήταν για την.
1: Ναι, ναι.
0: Και πώς το λέγαμε, με τον Τίτρομο που είχαν κάνει το πανό.
1: Ακριβώς. Τότε ήταν σε αυτά τα πλαίσια. Τότε. Και ήταν τρομερά τιμητικό για μας. Που ήρθαν φιλαθλητικοί οπαδοί του Άρη στο γήπεδο μας.
0: Βασικά, εσείς παίζετε τώρα κάπου, κατεβαίνετε στο πρωτάθλημα, θα κατεβείτε?
1: Όχι, δεν τα έχουμε καταφέρει. Δεν
0: είναι και εύκολο τώρα.
1: Ναι. Γιατί πια τα χωριά μας αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί και εμείς, να φανταστείς, και εγώ και όλοι οι φίλοι μου που αγωνιζόμαστε, οι περισσότεροι δηλαδή ερχόμαστε στις διακοπές και γι' αυτό κάνουμε και τα παιχνίδια τότε. Αλλά να σου πω και κάτι ακόμα, μας αρέσει πολύ που γίνεται έτσι, γιατί είναι πραγματικά κάτι πολύ ευχάριστο για μας, γιατί δεν έχει και το χαρακτήρα του ότι παίζουμε με σκοπό απαραίτητα την νίκη. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό, δηλαδή δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός μας είναι να μαζευόμαστε, να έρχονται νέα παιδιά να παίζουν, να γεμίζει το γήπεδο, να συναντιούνται παλιότεροι, νεότεροι και από τα υπόλοιπα χωριά, γιατί αυτό είναι το πολύ καλό που έχουμε πετύχει, είναι ότι έρχονται πολλά άτομα και από τα διπλανά χωριά και γίνεται μια πολύ ωραία γιορτή. Έτσι το βλέπουμε εμείς.
0: Είδα στην ανάρτηση που έκανες ότι γράφεις ότι θα παίξει ο Άρης Μαλαισιάδας με τις φανέλες του Άρη Θεσσαλονίκης. Αυτό πώς προέκυψε?
1: Λοιπόν, θέλαμε πάρα πολύ με κάποιο τρόπο να τιμήσουμε την ομάδα από την οποία ξεκίνησαν όλα. Έτσι σκεφτήκαμε ότι έχοντας περάσει περίπου 25 χρόνια που είχε ξαναγίνει αυτό, που είχε φορέσει η ομάδα της Άρη Μαλαισιάδας φανέλες του Άρη Θεσσαλονίκης, σκεφτήκαμε ότι ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία να το ξανακάνουμε, ώστε να τιμήσουμε ακριβώς την ομάδα από την οποία ξεκίνησαν όλα, με πολύ μεγάλο σεβασμό, και να χαρούμε κι εμείς ότι είμαστε κάπως ένα πολύ πολύ μικρό κομμάτι όλης αυτής της ιστορίας.
0: Νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικό και είχε ξεκινήσει και μια προσπάθεια τώρα τα τελευταία χρόνια από τον ΑΣ μέσω ενός παιδιού που το τρέχει, του Άκη του Αδάμ, ο οποίος έχει κάνει επαφές με διάφορες ομάδες. Μου είχε πει ότι η συγκεκριμένη ομάδα μου λέει δεν κατεβαίνει, αλλά μου λέει έχει εκεί ανθρώπους που ασχολούνται, μου λέει, που έχουν την κάψα, μου λέει, παιδί μου, γιατί μίλησα χθες μαζί του. Μου λέει έχουν την κάψα, μου λέει, να ξέρεις γενικά. Αυτό μου είπε. Είδα και τα βιντεάκια εδώ που κάνατε με μεγαλύτερους ηλικία που φοράνε τη φανέλα, με μικρότερους.
1: Είναι γονείς μου αυτοί.
0: Α, οι γονείς είναι. Α, να τους χαίρεσαι. Να τους χαίρεσαι, Άκη, να τους χαίρεσαι.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Τι ώρα είναι το παιχνίδι?
1: 7 η ώρα. 7 η ώρα. Δεν θα μπορεί να το δει κάποιος, αν κάποιος ενδιαφέρεται. Το μόνο που μπορεί να δει είναι στη συνέχεια κάποιο υλικό που θα ανεβάσουμε εμείς. Παίζουμε με μια ομάδα, είναι σημαντικό να το αναφέρουμε γι' αυτό. Λέγεται Άρωμα Βατάδας, λέγεται, που έχει σίγουρα το πιο ξεχωριστό όνομα που υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη τέτοια ομάδα.
0: Όχι, με τίποτα. Άρωμα, Άρωμα.
1: Η οποία είναι και αυτή από την περιοχή μας και αγωνίζεται στο Αλφα τοπικό της Τουλαγρανίας. Δηλαδή, έχει καταφέρει μέσα, ξεκίνησε δηλαδή και αυτή όταν αποφασίσαμε και εμείς να επανεδρύσουμε την ομάδα κάπου το 2020. Και τα έχουν καταφέρει εξαιρετικά τα παιδιά. Έχουν φτάσει μέχρι το Αλφα τοπικό και είχαν μπει και στα play-off κιόλα. Εντάξει, όπως και να έχει, εμείς τους είπαμε να μην κατεβάσουν την πρώτη ομάδα. Γιατί δεν είμαστε κι εμείς τώρα μαζευόμαστε και παίζουμε. Αλλά σίγουρα είναι, επειδή μας έχουν στηρίξει από την πρώτη στιγμή και ήταν εκεί για να μας βοηθήσουν σε οτιδήποτε θέλαμε, χαιρόμαστε πολύ που αυτά τα παιχνίδια τα κάνουμε μαζί τους. Δηλαδή είναι κάπως επαιτειακά πάντα.
0: Ναι. Μας είπες και πριν, ρε παιδί μου, για την διασύνδεση, για το πώς προέκυψε το όνομα. Mm-hmm. Πιστεύεις ότι κάποιος ο οποίος τώρα είναι μέλος του Άρη Μαλαισιάδας, την αισθάνεται αυτή την σύνδεση με τον, με τον μεγάλο Άρη, με τον Άρη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά, φυσικά.
0: Ό,τι ομάδα και να είσαι, έτσι, δεν έχει σχέση. Τη διαισθάνεσαι αυτή τη σύνδεση η οποία υπάρχει.
1: Έτσι, πρώτα απ' όλα, για αρχή να πούμε κάτι ότι η ομάδα φοράει τα χρώματα του Άρη, αυτό είναι δεδομένο. Έχουμε ταυτίσει τη δικιά μας ομάδα με τα χρώματα έτσι αλλιώς του Άρη, το κυτρινό-μαύρο. Δεδομένο. Και δεύτερον, εάν δείτε, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά αυτή τη στιγμή δηλαδή, που ετοιμάζουν πανό, ασπρόμαυρα και γράφουν οι Άρη, Άρη ευχαριστούμε. Δηλαδή, το βλέπεις και ακόμα στις νεότερες γενιές που ναι, είναι πιο σπάνιο πια από συγκριτικά με τους παλιότερους που είχαν και την εικόνα που λέγαμε για τον Γκάρι, για τον μπάσκετ, για το τι είναι ο Άρης και το μέγεθος αυτού του συλλόγου. Το αισθανόμαστε. Και όταν ήρθαν, δηλαδή, νιώσαμε, ήταν τρομερά τιμητικό για μας να βλέπουμε ανθρώπους να έρχονται στο δικό μας το γήπεδο τώρα. Που, ούτε είμαστε κάτι σπουδαίο, ούτε κατά έχουμε καταφέρει. Είμαστε μια αριστεχνική ομάδα που έπαιζε στα πρωταθλήματα εδώ και τώρα πια προσπαθούμε κάπως να το διατηρήσουμε αυτό με έναν διαφορετικό τρόπο. Αλλά ναι, όλοι μας το νιώθουμε πολύ κοντά. Την νιώθουμε πολύ κοντά την ομάδα. Παρόλο που είναι μακριά γεωγραφικά.
0: Εγώ να σας πω μπράβο. Καλή επιτυχία να έχει το παιχνίδι εκεί. Να μαζευτείτε, να το χαρείτε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να έρθετε και με το καλό. Να, όποτε θέλετε, εδώ είμαστε.
0: Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.

επάνω στο τέρμα, στην Καβύλη, στην Καρωτή, τέρμα επάνω σε ένα χωριό, η οποία ήξερε ποιος είναι ο Άρης και ποιος είναι ο Γκάλης, και αν τη ρωτούσες έλεγε Άρης και Γκάλης, μέχρι το πιο νότιο σημείο της Ελλάδας και το πιο δυτικό και το πιο ανατολικό, παντού υπήρχε Άρης. Μια δυναμική την οποία καμία ομάδα δεν κατάφερε να τη δημιουργήσει. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ας πούμε, που έχει εκατομμύρια οπαδούς και είναι η ομάδα με τους περισσότερους οπαδούς, έτσι κι αλλιώς. Ή ο Παναθηναϊκός, που επίσης είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και έχει κόσμο. Αλλά εδώ λέω πώς είχες καταφέρει να διεισδύσεις παντού. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας. Και εμείς όλο αυτό δεν καταφέραμε να το κεφαλοποιήσουμε χρόνια ολόκληρα. Αντί να το μεγαλώσουμε, εμείς το διαλύσαμε. Γι' αυτό ήθελα πιο πολύ να μιλήσω έτσι και με τον Καντονάκη, επειδή έκανα μια κουβέντα χθες μαζί του, γι' αυτό ήθελα πιο πολύ να μιλήσω. Υπάρχουν πολλοί άρηδες ακόμη. Τώρα λίγο το άφησα που είναι καλοκαίρι, αλλά από τη νέα χρονιά θα ασχοληθώ περισσότερο. Και με την βοήθεια του Άκη, του Αδάμ, βέβαια, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος το έτρεξε το συγκεκριμένο θέμα μέσω του ΑΣ και μπράβο του, που το έτρεξε, και μπράβο και στον ΑΣ και στην προηγούμενη διοίκηση και σε αυτήν που θα μου πεις δεν ζήτησε κάτι, δεν ζήτησε δώστε μου κάτι. Μόνος του κάθισε, ασχολήθηκε, ψάχτηκε, μου είπε για τον Άρη Μαλαισιάδας τι και πώς, ότι δεν είναι ομάδα, δεν κατεβαίνει, αλλά υπάρχει σαν σκέψη και έχουν και μια τρέλα εκεί τα παιδιά και το είδαμε και με τον φίλο τον Άκη. Και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό σε κάθε περίπτωση. Για μένα. Το πιο σημαντικό. Να υπάρχει. Λοιπόν, θα πάω σιγά σιγά και στα υπόλοιπα. Να, εδώ ο φίλος ο Orange λέει: ευτυχώς κάναμε την έτσι εγγραφή. Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Εντάξει, το υπόλοιπο δεν μας χρειάζεται τώρα ο καθένας. Οκ, καλά κάνεις και το ζήτησες, φίλε, σε βοήθησα. Και σένα και τους υπόλοιπους. Τώρα στείλατε και καμιά εικοσαριά ακόμη, βλέπω. Στο διάλειμμα, παιδιά, όταν τελειώσω εγώ, δηλαδή στο τέλος της δικής μου εκπομπής, πριν έρθει ο Χρήστος, θα προσπαθήσω και σας να σας εξυπηρετήσω, να σας στείλω κωδικούς μελών, νούμερα μελών, για να μπορέσετε κι εσείς να εγγραφείτε στον ΑΣ, να σας βοηθήσω. Είναι σημαντικό σε κάθε περίπτωση. Τώρα, μου έρθει ένα μήνυμα όσον αφορά. Ναι, είναι για την ομάδα. Οκ, ότι έφυγε. Ναι, μεταγραφικό δεν έχουμε κάτι καινούριο. Μεταγραφικό είμαστε σε αναμονή αναγκαστικά. Ξαναλέω, δεν δίνω ημερομηνίες, δεν δίνω πότε θα γίνει αυτό, πότε θα γίνει το άλλο. Δεν είναι, είμαστε σε μια φάση που δεν μπορείς να ψάξεις για οτιδήποτε. Δεν μπορείς να ψάξεις για το... Δεν μπορείς να πεις οτιδήποτε. Αναμονή σε όλα για να τρέξουν αυτά που απαιτούνται όσον αφορά την άμυνα. Λοιπόν, Άρης Κάλλας υπάρχει. Εντάξει, παιδιά, ξαναλέω, υπάρχουν πολλοί που τρέχουν σαν ομάδες, υπάρχουν ακόμα, κάποιες άλλες δεν υπάρχουν ακόμη. Κάποιες άλλες έχουν διαλυθεί, κάποιες άλλες θέλουν να τις ξαναφτιάξουν, γενικότερα κάνουν την προσπάθειά τους. Καλό είναι και ο Άρης, ο μεγάλος Άρης, να είναι κοντά. Άρης Αγίου Κωνσταντίνου, χαμός λέει εδώ ένας φίλος. Άρης Spring Vale, Μελβούρνη. Αυτούς πρέπει να τους ψάξω, να τους βρω εκεί στην Μελβούρνη. Να κάνω την επαφή μου έτσι, να τους φιλοξενήσουμε. Θυμάμαι και τα βιντεάκια τα οποία βάζανε, γιατί την έχω τη σελίδα στο Facebook. Τα βιντεάκια τα οποία βάζανε με τα πανηγύρια μετά από παιχνίδια. Τα συνθήματα του Άρη τα οποία έλεγαν. Τον ύμνο του Άρη πρέπει να μάθουν. Έτσι να βοηθήσουμε και εμείς όλοι. Τον ύμνο της ομάδας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μαθευτεί. Λοιπόν, να δώσω και μία είδηση που δεν αφορά το ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αφορά για το θέμα με τον κίνδυνο για τις πυρκαγιές, για τη Χαλκιδική. Τώρα εδώ μου το έστειλε ένας φίλος μου από την Χαλκιδική, λέει: πες το, λέει, Δημήτρη, για όσους ακούνε. Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους στις δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί αύριο έως 8 το βράδυ. 8 με 8. Λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Η απαγόρευση είναι στις περιοχές Δήμος Κασάνδρας, Χερσόνησος Κασάνδρας, Κορυφογραμμή από Κασανδρινό έως Αγία Παρασκευή, Αράπης και Χαλκοβούνη στο Παλιούρι και στο Δήμο Ιθονίας, Χερσόνησος Ιθονίας, Κορυφογραμμή
Δραγουνδέλη από το μελισσοκομικό συνεταιρισμό έως τη Σικιά,

0: Και Δήμος Αριστοτέλη, Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, Τσάμια Στρατονίκης, Φυσόκα και Σκοπευτήριο Στρατονίου. Εκεί, παιδιά, σε αυτούς τους δασικούς δρόμους θα υπάρχουν και έλεγχοι από την αστυνομία. Μην κυκλοφορεί κανένας, γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Ελπίζω να μην προκύψει καμία πυρκαγιά, ελπίζω να μην γίνει τίποτα από όχι μόνο στη Χαλκιδική, γενικότερα να μην υπάρχει καμία πυρκαγιά, να μην υπάρχει κανένα θέμα, κανένα πρόβλημα. Απλά μου τόσο λέει εδώ ένας φίλος που δουλεύει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Χαλκιδική. Λοιπόν. Ο Άρης Μαλισιάδης με τη φανέλα του Άρη θα παίξει κανονικά σήμερα. Λοιπόν. Δεν υπάρχει σαν ομάδα. Με τη φανέλα του Άρη Θεσσαλονίκη θα παίξει σήμερα. Δες, άμα δείτε το βιντεάκι το οποίο έχει ανεβάσει, θα το βρείτε. Θα το δείτε. Λοιπόν, θα πάω σιγά σιγά στα μηνύματα να διαβάσουμε μερικά. Γεια σου, Αργιανάρα. Και στην Οτροκατανία, λέει εδώ φίλος μου ο Θυρωρός, έχει τέσσερις επιθετικούς. Λέει εδώ ο φίλος από το πάνω ράφι και δεν έχει αμυντικούς τίποτα. Ισχύει. Είχαμε, λέει, ευρωπαϊκά, λέει, δεν είχε, λέει, αμυντικό, μια δεν είχαμε τερματοφύλακα. Εντάξει, παιδιά, αυτό λίγο με τερματοφύλακα. Είχαμε τερματοφύλακα, απλά τραυματίστηκε. Δεν είναι ότι δεν είχαμε τερματοφύλακα. Είχαμε τερματοφύλακα, τον Κουέστα. Απλά τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση ή την πρώτη τελευταία προπόνηση πριν φύγει η ομάδα για την Ρουμανία. Για το μάτς με τη Δυναμό. Όπως και κεντρικό αμυντικό. Είχαμε, απλά τραυματίστηκε ο Μπράμπετς. Τώρα δεν έχουμε, δηλαδή έχουμε έναν και δεν πήραμε άλλον. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: όσοι βρίζουν τον ΑΣ και τον καθιστούν υπεύθυνο, λέει, αν φύγουν και τα φροντίξουν κάτω, γιατί εγώ αυτό θα έκανα. Λέει: να δω ποιοι θα κάνετε το οτιδήποτε. Είναι παιδιά. Εντάξει. Τα είπα τώρα, δεν θέλω να επανέλθω. Τα ανέφερα. Εντάξει. Με τα μηνύματα μπορώ να πω δύο πράγματα. Πάμε σιγά σιγά και στο Viber. Πάρα πολλά τα μηνύματα, τα διαβάσω και εδώ και να τα σχολιάσω. Ο Κώστας λέει μπακ αριστερά, τίποτα, στόπερ, τίποτα. Μόνο δεξιά μπακ και επιθετικούς. Ας πάρουμε και κανένα δεξιά μπακ, γιατί μόνο δεξιά μπακ, αλλά μόνο το φαντικά έχουμε, δεν πήρα μάλλον. Αργήσαμε, λέμε και λέτε, αλλά δεν φτάνει αυτό, λέει, γιατί θα λέμε πάλι τα ίδια και θα μείνουν μόνο οι καρέκλες. Τι να κάνουμε άλλο πέραν από το να τα λέμε, ρε, εσύ, Κώστα. Δηλαδή, αυτό λίγο να το καταλάβω, επειδή το διαβάζω, δεν λέτε τίποτα. Το λέμε, τα λέμε. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εμείς. Ποιος είναι ο επόμενος δρόμος που έχουμε εμείς και τι πρέπει να κάνουμε άλλο πέραν από το ότι να τα λέμε. Λοιπόν. Μόλις είδα τη φορά και την νόμαυρα, λέει, τι μας είπε ο φίλος, λέει, όχι βρε, κάνανε, λέει, πανό, στο οποίο γράφουν ευχαριστούμε Άρη Θεσσαλονίκης, ευχαριστούμε Άρη Θεσσαλονίκης και τα λοιπά. Φανελάρα, λέει, τύπου Πάρμα. Και τώρα θα φορέσουν και τη δική μας φανέλα. Σήμερα θα φορέσουν τη φανέλα του Άρη, την περσινή βέβαια, έτσι, με το σήμα, με τα πάντα. Με την διαφήμιση. Δείτε, αν μπείτε μέσα στο Instagram θα δείτε κανονικά. Άρης Μαλαισιάδας, έχουν στο Instagram. Κανα τερματοφύλακα, λέει ο Γρηγόρης. Σως. Για μένα θέλουμε και τερματοφύλακα, ναι. Απλά δεν είναι. Βέβαια, τώρα έχουμε ξεφύγει από την προτεραιότητα. Τι είναι προτεραιότητα και τι δεν είναι προτεραιότητα, γιατί και αυτά που είναι προτεραιότητα δεν έχουν κάνει τίποτα. Για μένα θέλουμε και τερματοφύλακα. Είπε πανό τι κάνανε, που γράφουν ευχαριστούμε Άρη Θεσσαλονίκης και τέτοια παιδιά από το χωριό. Ο Νίκος θα φέρει, λέει, ο πρόεδρος κανένα που κατηγορείται για ανθρωποκτονία, μάλιστα. Ή κανένα, λέει, 17 χρόνων, μάλιστα. Ο Αλέξανδρος, τέλος, λέει, και ο Σλοβάκος. Τι θα γίνει τώρα, λέει, πού βρισκόμαστε. Καθυστερούμε. Αργούμε. Να δούμε αύριο το φιλικό με την Νάπολη. Λέει ο Αλέξανδρος. Οι μέρες περνούν, μεταγραφές δεν γίνονται, από συζητήσεις, λέει, άλλο τίποτα. Αποτέλεσμα, μηδέν. Το μυαλό μας πάει, λέει, στην οικονομική στενότητα. Που φρενάρει στο να γίνουν μεταγραφές και όπως βλέπω, λέει, δυσκολευόμαστε να πάρουμε παίκτες και από το δεύτερο και τρίτο ράφι. Επικίνδυνες καταστάσεις, λέει ο Γιάννης. Ο Κώστας, πολύ καλά τα λες, λέει, και καταλαβαίνω ότι σκάς όπως σκάμε και εμείς. Όμως κάθε χρόνο, λέει, τα ίδια δεν γίνονται πάντα εις βάρος της ομάδας. Γι' αυτό φέτος έχει τριψήφιο αριθμό εισιτηρίων. Συγχαθήκαμε, λέει. Όλο αυτό, λέει ο Κώστας. Δεν έχει τριψήφιο αριθμό, αλλά αυτό τώρα εντάξει, το είναι. Ο Πάνος, καλό μεσημέρι και σε σένα. Έχουμε μια εβδομάδα τα ίδια και τα ίδια. Όλοι τα ξέρουμε, αλλά τσιτώνουμε τον κόσμο έτσι. Και τι πρέπει να κάνουμε, Πάνο, να μην λέμε τίποτα? Τι πρέπει να πούμε? Ο Παναγιώτης. Τόσα χρόνια λέει λάθη, καθυστερήσει, οργάνωση 0, ένα σωστό, 100 λάθη μετά. Να σε καλά, Νίκο μου. Ο Χρήστος, αν έχουμε κάποια ενημέρωση για τα εισιτήρια με καρδίτσα, πόσα θα είναι, πότε θα βγουν. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση επίσημη. Αυτό που έμαθα εγώ είναι ότι θα έχει κανονικά εισιτήρια και αναμενόμενο ήταν αυτό έτσι κι αλλιώς. Δεν γίνεται τυχαία το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Γίνεται με προοπτική, με στόχο να πάνε φίλοι του Άρη για να έχει έσοδα η αναγέννηση. Ξεκάθαρο, άρα θα βγουν εισιτήρια. Ο Μιχάλης, μωρόν λέει, μένει ελεύθερος και πάει Κύπρο. Και ρέγες επιστρέφει Ισπανία. Ισχύει? Τι να ισχύει δηλαδή? Θα αφήσουμε ελεύθερο το μωρό να πάει Κύπρο? Και πόσα λεφτά θα πάρει στην Κύπρο? Θα αφήσει το συμβόλαιο των 900.000 και ο μωρόν για να πάει στην Κύπρο να πάρει πόσα? Ή θα του δώσουμε εμείς τα 600, ξέρω εγώ, και θα πάρει 300 εκεί? Δύσκολα πράγματα. Ο Ρέγκης να επιστρέψει στην Ισπανία να κάνει τι? Να παραιτηθεί, δεν παραιτείται σίγουρα. Ο Θανάσης, έχω παίκτες, λέει, Έλληνες ή ξένους από την ελληνική αγορά που κατά κάποιο τρόπο να ταιριάζουν στον Άρη και μετά να είναι δεύτερη επιλογή όταν θα βρει κάτι καλύτερο. Δεν υπάρχουν ή υπήρχαν? Και υπάρχουν και υπήρχαν. Δεν πήγε σε αυτές τις περιπτώσεις. Εφόσον ήθελες δύο κεντρικούς αμυντικούς, έναν θα μπορούσε να έχει πάρει. Και ας μην είναι κάτι πολύ καλό. Για τον μπάσκετ, λέει, θα πληρώνουμε συνδρομή σαν την Nova στο Skype, και αν δεν ξέρεις περίπου πόσα θα είναι και πού μπορούμε να τα αγοράσουμε. Παιδιά, θα ανακοινωθούν επίσημα από την πλατφόρμα. Από τον Αλαφούζο, από το Skype. Από εκεί θα ανακοινωθούν επίσημα. Τώρα, στο ξεκίνημα, μέχρι να γίνει η πλατφόρμα, Sport FM TV θα λέγεται, θα γίνει τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Μέχρι να γίνει αυτό λοιπόν, τα παιχνίδια θα μεταδίδονται λογικά από το Sky. Όσον αφορά την τιμή, είπαν για 9,90. 9,90 ότι θα είναι η τιμή το μήνα. Θα υπάρχει τιμή χαμηλότερη αν πάρεις για ένα χρόνο ολόκληρο, ετήσια συνδρομή ή εξαμηνία συνδρομή, θα υπάρχει χαμηλότερη τιμή από ό,τι έμαθα. Ενώ θα υπάρχει και με τη μέρα. Θα μπορείς δηλαδή να πάρεις για μια μέρα μόνο, να δεις ένα μάτς. Περιμένουμε να τα δούμε όμως τα υπόλοιπα, Θανάση, να ανακοινωθούν επίσημα. Ο Τάσος. Λόγω δουλειάς, είχα να ακούσω το σταθμό από την Πέμπτη. Σαν ακούω, λέει, κονσέρβα όσον αφορά τις μεταγραφές στο ποδόσφαιρο. Ήταν που το Σαββατοκύριακο θα έκλειναν, λέει ο Τάσος. Τάσο, να πω ότι δεν έχεις δίκιο. Ο Κώστας. Εδώ που φτάσαμε, λέει, πάει και το Παλιάμπελο. Να δεχτώ σκεπτικό να πάρουμε Πετρίς και μέχρι να πάρουμε επιτέλους ένα κανονικό και καλό αριστερό μπακ να παίζει αριστερά ο Φαντιγκά. Με αναπληρωματικούς κατά περίπτωση Κέρκες και Αντωνιάδη. Τι λογική μπορεί να έχει αυτό που γράφει για τούτου? Δεύτερο δεξιμπακ μέτρες αξίας. Α, ή ο ένας ή ο άλλος. Λέει, βέβαια, μεγάλη διαφορά μεταξύ των παιδιών. Ή ο ένας ή ο άλλος. Τώρα ξεκάθαρο είναι. Ο Νίκος. Ακόμα περιμένουμε για αμυντικούς, λέει ο Νίκος. Κάνεις τα μπάνια σου εκεί στην Κεφαλονιά. Ωραίες παραλίες εκεί η Κεφαλονιά. Ο Νίκος. Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι και αυτή η χρονιά θα δούμε το ίδιο έργο. Και αυτή η χρονιά ξεκινάμε ακόμη χειρότερα, μιας και η άμυνα είναι τελείως άδεια. Νομίζω ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να ξενερώνεις τον κόσμο σου πριν καν ξεκινήσει η χρονιά. Πιστεύω ότι να φέρει παίκτες εκνευμένης αξίας στους αμυντικούς είναι μικρές οι πιθανότητες. Θα έρθουν παίκτες μικρής αξίας και αμφίβολης ποιότητας. Τελευταία στιγμή να συμπληρωθεί το ρόστερ, λέει ο Νίκος. Αν έδωσε ο Ρέγες, λέει, τον γιο του μεταγραφή στην ΑΕΚ. Είχε ακουστεί, δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Είχε ακουστεί ότι θα πάει στην ΑΕΚ. Είμαστε κοντά σε κανέναν παίκτη. Τι να σου απαντήσω τώρα. Ο Μαργαρίτης. Μέχρι τώρα, λέει, όσες φορές βγήκαν, είπαν καθαρά λόγια. Δεν φταίει ο κόσμος, λέει, που ακούει φήμες από τη στιγμή που τον Αφασίγμα ακούει ούτε καν μισόλογα. Το δεν ξέρει τι πρέπει να πάρουμε από την ΠΑΕ. Δεν ξέρω τι χρωστάω, δεν ξέρω τι θα μας δώσει. Δεν βοηθάνε. Μαργαρίτη μου, συμφωνώ. Πρέπει να μιλήσουν πιο καθαρά. Δεν έχουν μιλήσει όσο καθαρά θα έπρεπε. Συμφωνώ σε αυτό και είμαι αυτός που το λέω συνέχεια και πιέζω και επιμένω. Τώρα εντάξει, για τον. Τώρα το Κινέζο με το ΣΥΑ αυτό ήταν μια χαζομάρα του Προέδρου. Δεν έπρεπε να υποθεί έτσι σε καμία των περιπτώσεων. Ήταν στη ροή του λόγου και το είπε πολύ άσχημα, δεν το είπε επίτηδες. Πάντως, λίγο αν τον γνωρίσατε τον Πρόεδρο, θα καταλάβετε ότι δεν το είπε με κακία. Ήταν λάθος του μεγάλου, αλλά δεν το είπε με κακία. Ο Γιώργος. Ο Σάτκα, λέει, προτίμησε να παίξει Ευρώπη καθαρά. Πολύ πιθανό. Αυτοί που εμφανίζονται, λέει, καινούργοι που λες είναι οι ίδιοι. Κάνουν, λέει, καινούργια ονόματα. Ναι. Όποιος ασχολείται με τον Άρη και βάζει λεφτά, θα τα ακούσει. 4,5 εκατομμύρια χρέος, λέει, έχει ο Αλφασίγμα. Παιδιά, και δεν είναι 4,5 εκατομμύρια. Όποιοι ακούσατε προχθές στην εκπομπή με τον Πέτρο τον Γαβριλίδη, τον Κυριάκο τον Χαμουζά και τον Ηλία τον Πόπη, τα ακούσατε τα νούμερα. 6-800 ήταν συνολικά μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Το 4,5 ήταν αυτό περίπου που είχε μείνει από την. Από τα εικονικά τιμολόγια κτλ. Δεν ήταν μόνο αυτά τα ποσά, ήταν και άλλα ποσά. Σας είπα, παιδιά, όταν είναι χρεωμένος ο σύλλογος, πολύ εύκολα τον χρεώνουμε κι άλλο και δεν ασχολείται κανένας. Τον χρεωμένο, άμα είσαι βρεγμένος, μουσκεμά, και πέσουν κι άλλες 20 σταγόνες επάνω σου, κανείς δεν θα ασχοληθεί. Βρεγμένος ήταν αυτός και πριν, θα σου πει. Θα το πάρει επόμενος, παιδιά, βρεγμένο τον πήρα, βρεγμένο το δίνω. Είναι λίγο πιο βρεγμένος, δεν θα ασχοληθεί κανένας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλουμε να πάμε πάλι εκεί, στο σκοτάδι. Πάμε πάλι στο σκοτάδι. Το πιο εύκολο είναι. Ο Αντώνης, γιατί το γήπεδο λέει που φροντίζει, πάει και δίνει ένα σωρό χρήματα στον ΑΣ. Δεν ανήκει. Αυτά δεν είναι χρήματα και δεν είναι υπέρ της διοίκησης. Δεν μπορούσε ο ΑΣ να συντηρήσει το γήπεδο. Αντώνη, άκουσε με. Και αυτά καθαρά πρέπει να υποθούν. Τα προηγούμενα χρόνια, επειδή όλοι αυτοί που το παίζουν τώρα έξυπνοι δεν πατούσαν στις γενικές συνελεύσεις, όσες συνελεύσεις είχαν γίνει, που δεν είχαν γίνει πολλές, αλλά σε όσες είχαν γίνει και σε ερωτήσεις για την ΠΑΕ, λεγόταν αυτό το πράγμα. Ότι κάνει κάποιες εργασίες και συμψηφίζονται έτσι τα χρήματα. Αυτοί τα λέγανε. Τώρα βέβαια αυτοί βάζουν τους παπαγάλους να βγαίνουν και να λένε τι κάνει αυτός ο ΑΣ τώρα με την ΠΑΕ. Αυτοί που 6 χρόνια δεν κάναν τίποτα και λέγανε όλα καλά, όλα ανθυρά, τώρα λένε τι γίνεται. Τα έχουμε δει τα έργα, παιδιά. Τα ξέρουμε πώς γίνονται αυτά. Τη σπέκουλα με το ψέμα τα ξέρουμε πολύ καλά. Αλλού πάντα να τα κάνετε αυτά. Όχι σε μένα. Λοιπόν, ο Στέλιος, Στέλιο μου, δεν ξέρω τι είναι το συγκεκριμένο που λες για τον Αλέξανδρο τον Καντώνα. Να ενημερώσω από τον ΑΣ. Εγώ δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Ο φίλος μου Αναστάσης. Εντάξει, δεν υπάρχει, παιδιά. Έδωσα νούμερα και γράφτηκαν. Όσοι μπόρεσαν, γράφτηκαν. Θέλει 2 μέλη. Εντάξει, παιδιά, τη βρήκαμε την άκρη. Αρκετοί μου στείλαν ότι τα κατάφεραν, γράφτηκαν και μπράβο τους. Δεν μπορούν να γίνουν συνελεύσεις πριν από κάποιο αγώνα να είμαστε κι εμείς από επαρχία. Τώρα αυτό, τι να σου πω, ρε στόμα. Βασικά πρέπει να γίνει η συνέλευση σε ώρα και μέρα που να βολεύει τον περισσότερο δυνατό κόσμο. Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό. Ο Ηλίας λέει: οι μορφές κατά το ΑΣ έχουν ξεκάθαρο πολιτικό κομματικό υπόβαθρο. Όχι μόνο, θα έλεγα εγώ. Εδώ λέει: έβαλε χέρι, λέει, στο δασκάλο επειδή μίλησε, λέει, για τον DPG και θύθηκε ο πατριωτισμός του. Τι σχέση έχει ο DPG με τον πατριωτισμό? Είναι πατριώτης? Ο Γιώργος, ας καταλάβουμε, λέει, όλοι ότι αν δεν υπάρχουν κανονικοί παράγοντες με χρήματα, με πλάνο στον ΑΣ, με όποια λάθη, τι λάθη, λέει, επικοινωνιακά όμως βάζουν χρήματα, είδαμε, λέει, και επικοινωνιακούς σωτήρες αδιανάρχες, χωρίς φράγκο. Τι κάνουν από το 2001 σε ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΑΣ, μόνο με σοβαρότητα και πλάνο θα βρεθεί επενδυτής και στην ΠΑΕ, λέει ο Γιώργος. Ο Ανδρέας, Δημήτρη, λέει, από τη βάση ξεκινούν όλα. Όταν οι ίδιοι του ΑΣ έχουν την ΠΑΕ στο απειρόβλητο, η οποία του χρωστά εκατομμύρια, βλέπει τώρα, του χρωστά εκατομμύρια. Ποιο σου είπε εσένα ότι του χρωστά εκατομμύρια? Εσένα ποιο το είπε αυτό? Είχαμε μια διοίκηση τα προηγούμενα 6 χρόνια στον ΑΣ. Άκουσε εσύ ποτέ αυτό το πράγμα να λέγεται? Το άκουσε εσύ αυτό? Ερχόσου συνελεύσει, Ανδρέα. Άκουσε να λέγεται ότι χρωστά εκατομμύρια? Δεν λέγανε αυτό το πράγμα, αλλά λέγανε. Αλλά λέγανε. Γι' αυτό λέω, ας βγουν αυτοί να μας πούν ακριβώς ποια συμφωνία είχαν οι προηγούμενοι και τι συμφωνία κάναν αυτοί με τον ΑΣ. Αυτά πρέπει να υποθούν. Είχαμε αυτήν, κάναμε αυτήν. Μην δουλευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Λοιπόν, φωτοβολταϊκά και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό με τον Γενίζο τα είπα τώρα, μην ξαναμπαίνουμε εδώ, σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, παιδιά, θα σας στείλω και εσάς τώρα που έχετε στείλει όλοι για αριθμούς μελών. Θα σας στείλω μετά το τέλος της εκπομπής. Ο Μάνος εδώ μου λέει, μόλις έκανα, λέει, την αίτηση, ευχαριστώ, να σε καλά, Μάνο μου. Ο Τάσος, επειδή μόλις συνδέθηκα, λέει, είπες για ποιο λόγο προτίμησε ο Σάτκα την Κύπρο από εμάς. Δεν ξέρω. Δεν μίλησα με τον Σάτκα να μου πει γιατί προτίμησε την Κύπρο σε σχέση με εμάς. Πιθανολογώ ότι επειδή παίζει και στην Ευρώπη, να ήταν ένα θετικό. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι θα πάρετε τους αριθμούς μελών. Ο Παναγιώτης, να τους δώσουμε στους ανθρώπους, λέει, φανέλες και ό,τι χρειάζεται η ομάδα. Γενικότερα, παιδιά, πρέπει να είμαστε σε επικοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που έγινε. Έγινε με την καλή πρόθεση και τη διάθεση ενός ανθρώπου από μόνος του. Ούτε κανείς τον παρακίνησε, ούτε κανείς του είπε να ασχοληθεί, τίποτα. Ένα απλό μέλος του Εραστέχνη Άρη. Δέστε τι μπορεί να κάνει ένα απλό μέλος του Εραστέχνη Άρη με διάθεση για προσφορά. Το παράδειγμα του Άκη του Αδάμ είναι από τα πιο χαρακτηριστικά. Καμία σχέση δεν έχει με το ΔΣ του Εραστέχνη. Ούτε υπάλληλος του Εραστέχνη είναι. Είναι ένα απλό μέλος του ΑΣ. Έκανε την επαφή με τον ΑΣ μέσω μιας εκδήλωσης που ήταν να γίνει και έγινε για έναν παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Άρη, τον Αλέκο Τοσιώτη, ο οποίος ήταν και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Την έκανε την εκδήλωση εκεί πίσω από, από την κάτω πλευρά, από τα επίσημα στο παρκάκι. Και είχε μπει και αναμνηστική, αναθεματική πλακέτα κτλ. Είχα πάει κιόλας στην εκδήλωση. Πολύ ωραία ήταν. Και μέσα από αυτή την επαφή που έκανε, λέει, μήπως να ασχοληθώ με αυτό. Θέλετε? Πήγε στον ΑΣ, επικοινώνησε μαζί τους, του είπαν ναι. Και κάθισε μόνος του, ψάχτηκε, ασχολήθηκε, έκανε τηλέφωνα στον ελεύθερο χρόνο του. Αυτό είναι προσφορά. Προσφέρω. Χωρίς να επιδιώκω τίποτα. Ούτε πήρε, ούτε θα πάρει, ούτε έχει κάποια σχέση με αυτό το κομμάτι. Και μάλιστα, πέραν από εμάς που τον έχουμε αναδείξει, επειδή την χάνει όταν έκανε την επαφή με τον ΑΣ, να κάνει επαφή και μαζί μας. Επικοινώνησε μαζί μας και ξεκινήσαμε και μια φιλική σχέση πέραν από αυτήν τη σχέση με έναν άνθρωπο που ασχολείται με αυτό το κομμάτι. Έτσι αναδεικνύουμε και αυτό που κάνει. Και είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να τους... Υπάρχει, λέει, μεγάλη διχόνοια, λέει, εκ των έσω, τα ξέρετε καλύτερα. Υπάρχει, παιδιά, τώρα μεγάλη κουβέντα, πολλά πράγματα. Λοιπόν, θα πάρετε οι υπόλοιποι των αριθμούς Μητρώου. Ο Ιωάννης, το θέμα είναι να μην χαθούν, λέει, οι παίκτες που θέλουμε και στο τέλος να μας μείνουν οι ελεύθεροι από τίποτα Σαουδική Αραβία και τέτοιες χώρες και τζάμπα τους πληρώνουμε. Είναι κρίμα να χάνουμε βαθμούς δύο πρώτες αγωνιστικές λόγω άμυνας. Συμφωνώ, Ιωάννη μου. Συμφωνώ. Τα αφήνουμε στην τύχη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα αφήνουμε στην τύχη. Δεν το δένουμε από πάντου. Δεν κάνουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις. Γιατί ξέρεις, μπορεί να τα κάνουμε όλα. Μπορεί να είχαμε πάρει δύο κεντρικούς αμυντικούς, αριστερό μπακ, δεξί μπακ, τερματοφύλακα, ό,τι θέλαμε να τα είχαμε πάρει όλα και να μην τα καταφέρναμε. Αλλά θα έλεγες ότι τι έκανες στις κινήσεις. Έκανα αυτό που μπορούσα. Εδώ τώρα δεν έκανες αυτό που μπορούσες. Το άφησες, είναι η ομάδα γυμνή. Αν δεν τα καταφέρει, υπάρχει ευθύνη. Ο Νίκος, δεν γυρνάω, λέει, από Κεφαλονιά αν δεν πάρουμε τους 5 αμυντικούς που χρειαζόμαστε. Αυτό θα είναι το φετινό μότο. Νίκο μου, σου εύχομαι καλά μπάνια στην Κεφαλονιά για κανένα μήνα ακόμη. Καλά μπάνια. Για να τους πάρουμε και τους 5, ε. Ο Θανάσης, η περίπτωση, λέει, του Οσέι Τουτού προσωπικά μου φαίνεται ταιριαστή καθώς τον ξέρει ο Γρηγορίου από τον Μπας Γιάννα το 2024. Γιατί είπε στον Μπας Γιάννα. Επίσης, ξεκάθαρα, λέει, για δεύτερος πίσω από το Φαντιγκά, που θα είναι λάθος να μετακινηθεί αριστερά. Είχε γεμάτη σεζόν στην πρόσφατη άνοδο της Μπόλτον. Θα είναι καλή μεταγραφή, λέει ο Θανάσης. Θανάση, για δεύτερη επιλογή θα είναι πολύ καλή. Πραγματικά θα είναι πολύ καλή. Γιατί μπορεί να παίξει και αριστερά. Να είναι και για εκεί εναλλακτική λύση. Ο Ζαχαρίας, αυτοί που ήταν, λέει, παλιά στον ΑΣ, το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να μην λένε τίποτα και να μην ξανασχοληθούν με τα κοινά του συλλόγου. Λέει ο φίλος ο Ζαχαρίας. Ζαχαρία μου, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ο Ανδρέας έγινε ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής κανονικά. Μπράβο, Ανδρέα μου. Ο Μάριος, όταν έγινε η ΠΑΕΛΕ, όταν ανεβήκαμε στη ΔΕΗ και στο νερό, ήταν κάποια χρήματα, ήταν γύρω στο 1.800 στο ρεύμα και κάποια αρκετά χιλιάρικα στο νερό. Έτσι έγινε μια συμφωνία με τον Εραστέχνη να τα πληρώσει η ΠΑΕ αυτά και να μην δίνει τα ποστά που διοικεί ο Εραστέχνης. Αν έχουν εξοφληθεί αυτά, δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω αν έχουν πληρωθεί όλα αυτά τα χρήματα σε καμία. Νομίζω το νερό. Κάναμε διακανονισμό. Θυμάστε, παιδιά, ένα καλοκαίρι που δεν είχαμε ρεύμα, που δεν είχαμε νερό, που κάγε το χορτάρι, τα θυμάστε. Και μετά έγινε ξεχωριστά ρολόγια στα τμήματα. Ξεχωριστό το ρολόι της ΠΑΕ, ξεχωριστά το ΑΣ, ξεχωριστά των τμήματων, να ξέρει ο καθένας πόσα οφείλει. Θυμάστε που έγινε αυτό το πράγμα. Καταφέραμε και το κάναμε. Δεν ήταν εύκολο. Έγινε όμως. Και από εκεί πέρα ο καθένας είχε ευθύνη για το δικό του κομμάτι. Ο Αντώνης, έκανα και εγώ την αίτηση. Ξέρουμε πόσο καιρό κάνω να την εγκρίνουν. Λίγο υπομονή, Αντώνη, όπως μας είπε και ο φίλος νωρίτερα. Εγώ δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, Θανάση, ποιος ήταν, που μας είπε πριν. Λίγο υπομονή. Ο Παναγιώτης, να πάρουμε αυτόν τον τερματοφύλακα, λέει, είναι ευθυνός από Ινδία. Για να τον δω τον τερματοφύλακα, καλός. Τι έκανε αυτός, τερματοφύλακας, σουτάρει στο δοκάρι, ξανά σου το ίδιο και γκολ. Αυτόν που έβαλε τον γκολ, να πάρουμε αυτόν που το έφαγε. Αν πάρουμε αυτόν που το έβαλε, καλά είμαστε. Αν πάρουμε αυτόν που το έφαγε. Εντάξει, δύσκολο σου ήταν βέβαια, τώρα που το ξαναβλέπω. Πετάχτηκε εκεί, μπάλα πήγε στο δοκάρι. Σουτάρα έπιασε μετά. Εντάξει, δεν έφταιγε μόνο τώρα. Μην τον φάω. Ο Νίκος λέει: δύο στόπερ, δύο αριστερά μπακ και ένα δεξί μπακ. Δεν θέλουμε, υπερβάλλω. Δεν νομίζω έτσι, δεν είναι. Και αν πάρουμε και δύο στόπερ, ένα αριστερό μπακ και ένα δεξί μπακ, εγώ ικανοποιημένο θα είμαι. Δεν έχουμε πάρει τίποτα μέχρι τώρα. Από το τίποτα που έχουμε πάρει μέχρι τώρα, δεν θα με χαλούσει. Διαδικτυακά λέει: πρέπει να γίνονται συνελεύσεις στο ΑΣ. Δεν ξέρω. Φίλος Σεβίλη λέει, μας δουλεύετε, λέει, τα νεύρα μας δεν είναι καλά. Τι εννοείς, Σεβίλη, ποιος σε δουλεύει και για ποιο πράγμα σε δουλεύει? Αν ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε, λέει, σαν μέσα του Άρη, είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ να αναφερόμαστε κατά της πολιτείας, μόνο με πόλεμο και κατά τους ανακοινώσεις, καταλαβαίνουν. Deloitte λέει, τι αποτέλεσμα είχε η Γενική Συνέλευση. Ο Θωμάς λέει, προπάντως να κοιτάξουμε να πάρουμε και διαιτητή, μάλιστα. Τι τουτού, τι ντουντού. Λες, αλλάξαμε το ντουντού με τουτού. Δεν ξέρω. Περιμένω. Τώρα έτσι, πριν κλείσουμε σιγά σιγά, από το πρωί υπάρχει και από χθες μάλλον, για τις πληροφορίες όσον αφορά την Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ και το τι γίνεται, αν μπορούσαν να παίξουν, δεν μπορούσαν να παίξουν, επικοινωνιακά τώρα κράξιμο προς την ΕΟΚ, στο Λιόλιο, για το αν μπορούσε ή δεν μπορούσε ο Αντετοκούμπο να έρθει, για την ασφάλεια που την πληρώνει, δεν την πληρώνει, για το αν τον άφηνε το Μαϊάμι. Πολύ επικοινωνιακό παιχνίδι. Πολύ επικοινωνιακό παιχνίδι. Το βλέπουμε δηλαδή, γίνεται πολύ φανερά πλέον. Υπάρχει πόλεμος κανονικός. Και επειδή πλέον και εμείς δυναμώνουμε και δεν είμαστε μια ομάδα παρίας, όπως ήμασταν για πολλά προηγούμενα χρόνια, έχουμε και λόγο και άποψη και τα πάντα, θα το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ο Πέτρος λέει, το καλύτερο ανέκδοτο του καλοκαιριού είναι ότι ο Άρης πήρε αμυντικό. Θα πάρουμε κάποια στιγμή, Πέτρο, δηλαδή θα πούμε ότι πήραμε κάποιον κεντρικό αμυντικό, πήραμε κάποιο αριστερό μπακ και δεν το πιστεύουμε ούτε εμείς με τόση καθυστέρηση που υπάρχει. Και το ξαναλέω τώρα, ότι ψάχνουμε και κεντρικούς αμυντικούς, δηλαδή θεωρητικά πιο εύκολες θέσεις. Δεν ψάχνεις ένα φορ, πώς το λένε, ολκής, μια φοράκλα, ξέρω εγώ, να μπει, να έρθει, να βοηθάει, να σκοράρει, να. Ψάχνεις κεντρικούς αμυντικούς. Καλούς παίχτες, δεν το συζητάμε. Καλούς παίχτες θέλεις και εκεί. Αλλά ξέρω εγώ, νομίζω ότι είναι. Τα αριστερά μπακ είναι πιο δύσκολα, αλλά η κεντρική αμυντική θεωρητικά είναι πιο εύκολες επιλογές. Αυτό καταλαβαίνω. Βλέπω εδώ και Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είναι στην αναμέτρηση εθνικής παιδών U16 για το Ευρωμπάσκετ, το παιχνίδι με τη Σλοβενία. Το παρακολουθεί ο Βασίλης Σπανούλης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ανδρών, και η σύζυγός του είναι μαζί, η Ολυμπία Χοψονίδου. Φυσικά βλέπουν και τον ιό τους, έτσι, τον Θανάση, τον μεγάλο γιο τους, ο οποίος είναι από τα παιδιά που αγωνίζονται στην U16. Είναι με διπλό ρόλο εκεί, και σαν ομοσπονδιακός τεχνικός, αλλά και σαν πατέρας, για να δει το γιο του. Μας δώσαν και τις ημερομηνίες για το πότε θα έρθουν οι παίκτες στο μπάσκετ, αλλά θα σας τα πει αναλυτικά αυτά ο Χρήστος Γκάλης, ο οποίος ακολουθεί και θα σας κρατήσει τη λοφιά μέχρι τις 6. Αυτά από εμένα. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του, πιστοποιημένες μεταφράσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους, και Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις. Σας προτείνει την κατάλληλη λύση. Θέλετε θηροτηλεοράσεις, θέλετε συναγερμό, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, ό,τι θέλετε, Secure 247 μπορεί να σας το προσφέρει. Ενώ πλησιάζει ο 15 Αύγουστος, αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα ξεκούρασης, ανάσας, διακοπών για τους περισσότερους. Όσοι είστε κοντά στην Ιερισσό Χαλκιδικής, Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο. Ιερισσός Χαλκιδικής. Η καλύτερη επιλογή για καφεδάκι, για πρωινό, για σνακ, ό,τι θέλετε, Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Και κάποια τελευταία μηνύματα πριν κλείσουμε. Αποστόλη, θα σου στείλω και σε ένα νούμερα. Ο Χρήστος λέει, πάντως και τον Μπράμπετς τέλη Αυγούστου τον πήραμε. Οπότε έχουμε χρόνο. Ναι, ρε Χριστάρα μου. Να είχαμε πάρει έναν και να περιμέναμε τον δεύτερο, έχουμε χρόνο. Δεν πήραμε κανέναν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Καλό απόγευμα και σε σένα, Νικόλα μου, και καλά μπάνια εκεί στην Κεφαλονιά. Αυτά από μένα. Ακολουθεί Χρήστος Γκάλης, σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 6. 6 με 8 θα έχουμε μία επανάληψη. 8 με 10 Σάκης Αρβανιτάκης, σας αρπάζει το κίτρινο πειρατικό. 10 με 12 η οδηγή μας σήμερα εκτάκτος. Φώτης Αναστασιάδης, Νίκος Λαδόπουλος, Κωνσταντίνος Τσαμτσουκάκης θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 12. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Αχ, πείνασα.
15: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
14: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: Από το Food for You.
14: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
14: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
17: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λόγιο έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
22: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
23: Μεϊμάλεις.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας και από μένα. 12 λεπτά μετά τις 4, συνέχεια της μαραθώνιας εκπομπής Yellow News. Μετά από 2 ώρες για τον ποδοσφαιρικό Άρη, πάμε για άλλες 2 ώρες για τον μπασκετικό Άρη. Και ναι, χρονικά ο μπασκετικός Άρης είναι πίσω σε σύγκριση με τον ποδοσφαιρικό, διότι η προετοιμασία δεν έχει ξεκινήσει, φιλικά παιχνίδια δεν έχει, εντάξει, λόγω του ότι ξεκινάνε αργότερα οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του μπάσκετ, λογικό είναι να ξεκινήσουν και αργότερα και η προετοιμασία, αλλά και τα φιλικά παιχνίδια.

Η ομάδα του Άρη δεν μαζεύτηκε ακόμα, οι παίκτες δεν έχουν έρθει στην Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά όμως, μια ομάδα με πολύ χρώμα Άρη, και μιλάμε για την Εθνική Ελλάδος, μαζεύεται. Και την Παρασκευή, 14 παραμονή του 15 Αύγουστου, θα κάνει και την πρώτη της προπόνηση. Μιλάμε για την Εθνική Ελλάδος.

Ο Άρης έχει 4 αθλητές. 4 αθλητές στην Εθνική Ελλάδος. Πόσα χρόνια, πόσες δεκαετίες έχει να έχει ο Άρης 4 αθλητές στην Εθνική Ελλάδος και τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή. Περισσότερο αριανό χρώμα δεν γίνεται στην Εθνική Ελλάδος. Ή μάλλον φιλοδοξούμε να γίνει περισσότερο το αριανό χρώμα στην Εθνική Ελλάδος. Όπως τη μεγάλη ομάδα της δεκαετίας του 80, την τότε Εθνική Ελλάδος, την έβαψε με αριανό χρώμα ο Γκάλης, ο Γιαννάκης και τα υπόλοιπα παιδιά που ήταν η ραχοκοκαλιά εκείνης της ομάδας. Έτσι λοιπόν θέλουμε και τη νέα Εθνική Ελλάδος στο μέλλον να τη βάψουν οι αριανοί αθλητές με χρώμα Άρη. Νομίζω ότι ο Άρης έχει 4 και ο ΠΑΟΚ έχει 3. Να δούμε λίγο τα ονόματα. Παπα-Νικολάου, Καλάθης, Λαρετζάκης, Θανάσης Αντετοκούμπο. Αυτό είναι ερωτηματικό ακόμα, αλλά εντάξει, στον Άρη θα καταλήξει. Κώστας Αντετοκούμπο, 1. Βασίλης Τολιόπουλος, 2. Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, 3. Είναι οι παίκτες του Άρη που φοράνε, και τέταρτος είπαμε ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Να δούμε, ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει 3. Έχει τον Νίκ Καλάθη σίγουρα. Μπράβο στον Νίκ Καλάθη. Μπράβο του, γιατί άλλοι στην ηλικία του θα ζητούσαν άδεια να μην έρθουν. Ο ΠΑΟΚ έχει, είπαμε, για τον Καλάθη, έχει τον Μπαζίνα και τον Περσίδη. 3 έχει ο ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός έχει το Λαρετζάκι, έχει τον Ντόρσεϊ και τον Καραγιαννίδη. Και ο Παναθηναϊκός έχει, ο Ολυμπιακός έχει και τον Παπα-Νικολάου. Ναι, πρώτο μου τον έκρυβε το, η διαφήμιση δεν τον είδα. Και ο Ολυμπιακός έχει, είπαμε και τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός έχει τον Καλαϊτζάκη, έχει τον Μωραΐτη, έχει τον Ροκαβόπουλο. Αυτή και από τον Ολυμπιακό, από τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη. Λοιπόν, με έντονο χρώμα Άρη και η Εθνική Ελλάδος και ο προπονητής, είπαμε, και οι παίχτες, 4 παίχτες, και ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής. Δηλαδή περισσότερος Άρης, είπαμε, δεκαετίες ολόκληρες πρέπει να γυρίσουμε πίσω για να βρούμε περισσότερο Άρη στην Εθνική Ελλάδος. Και άμα ερχόταν και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, θα λέγαμε ότι έχουμε 4 αθλητές και τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή και το φίλο του ιδιοκτήτη, τον κολλητό φίλο του ιδιοκτήτη, Γιάννης Αντετοκούμπο, με κολλητός του Ρίτσαρντ Σιάο. Αφήνουμε την Εθνική Ελλάδος, θα πούμε λίγα πράγματα στην συνέχεια, όπου έχει, γιατί έχει σχέση η Εθνική Ελλάδος με τον Άρη, καθώς θα μας κρατήσει για κάποιες μέρες τον προπονητή και τους παίχτες αυτούς. Αλλά εντάξει, στο ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου θα είναι όλοι πίσω, προκειμένου να πιάσουν δουλειά με την ομάδα του Άρη. Θα πούμε λίγο για το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Βγήκε το πρόγραμμα όσον αφορά τις αφίξεις. Εδώ υπάρχει λίγο, με παρεξένευσε και το μιλούσα, αλλά έτσι αποφασίσανε και το μιλούσα με τον Άρη, όσον αφορά την άφιξη του Μπιρτ. Ο Μπιρτ θα έρθει στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα το πρωί και θα χρειαστεί να ξαναφύγει
μετά από κάποιες μέρες για να πάει στον Καναδά, γιατί έχει και αυτός παιχνίδια όσον αφορά για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Εθνική Καναδά. Παρ' όλα αυτά όμως το παιδί ζήτησε να έρθει στην Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες λίγο που θα είναι να περάσει εξετάσεις, να τακτοποιηθεί και στη συνέχεια να πάει στην Εθνική Καναδά, όπου και αυτοί έχουν αγώνες. Θα το δω λίγο σε λίγο τους αγώνες της Εθνικής Καναδάς με Μπίρτς. Θα καθυστερήσει να έρθει λίγο ο Ντιμητρίγεβιτς που έχει αγώνες με την Εθνική Σκοπίων. Ο Γιώβιτς θα έρθει ο δικός, το είπαμε και χθες, άρα δεν τον περιμένουμε στο αεροδρόμιο, θα τον βρούμε κατευθείαν στο παλέ. Ο Μοκόκα σε αυτό το παράθυρα της Εθνικής Γαλλίας δεν κλήθηκε, οπότε Κυριακή το μεσημέρι, 3 η ώρα, τον περιμένουμε τον Άνταμ Μουκόκα να είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη. Σε λίγο αναλυτικά το πρόγραμμα αφίξεων των ξένων παικτών του Άρη, σε λίγο και το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων έτσι όπως έχει καταρτιστεί σήμερα, και λέω γιατί από τη στιγμή που είναι και φιλικά παιχνίδια και τελευταία στιγμή κάτι μπορεί να αλλάξει. Οπότε σήμερα το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων, σε ποια παιχνίδια θα είναι προπονητής ο Σπανούλης, σε ποια παιχνίδια θα είναι προπονητής ο ανταυτού ο Ηλίας Κατζούρης.

Πριν προχωρήσουμε λίγο στα μπασκετικά θέματα, ήθελα και εγώ λίγο να σταθώ έτσι λίγο να συνδέσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής που ήταν στο ποδόσφαιρο με το δεύτερο που είναι στο μπάσκετ όσον αφορά για τον ερασιτέχνη. Είμαι, συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε ο Δημήτρης Σουσανλής και επίσης συμφωνώ με όσους λέτε ότι μετά το 15 Αύγουστο, αρχές Σεπτεμβρίου, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει από τη νέα διοίκηση του ερασιτέχνη μία έκτακτη γενική συνέλευση προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος. Να ενημερωθεί ο κόσμος για το τι παρέλαβαν, για το τι αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν και σήμερα, τα χρέη που πληρώνουν δεν είναι, παιδιά, ούτε 3, ούτε 4, ούτε 2 εκατομμύρια τα χρέη του ερασιτέχνη. Ακούσατε προχθές την εκπομπή τι είπε ο Κυριάκος Χαμουζάς, που τα ξέρει από πρώτο χέρι. 6,8 και ρεύματα απλήρωτα υπήρχαν και τηλέφωνα και νερό και πρόστιμα από από το Δήμο. Ο Δήμος νομίζω ένα ποσό γύρω στα 20.000 ευρώ από πρόστιμα, τα οποία ούτε καν ασχολήθηκαν. Κανένας δεν ασχολήθηκε. Τελεσεδίκησαν. Και τους λέει ο Δήμος, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ούτε ένσταση κάνατε, ούτε ασχοληθήκατε, ούτε. Αφήσατε το πρόστιμο, τα πρόστιμα τα αφήσατε, γιατί δεν είναι ένα μόνο. Πρόστιμα από την επιθεώρηση εργασίας. Γενικότερα, παιδιά, ήτανε στο έλεος του Θεού. Ερχόταν χαρτιά, όπως το πρόστιμο στο Δήμο Θεσσαλονίκης, και καταχωνιάζονταν. Δεν ασχολιότανε κανένας. Τίποτα. Το είπανε οι άνθρωποι του ερασιτέχνη και πολλοί δεν λέτε να το καταλάβετε. Παρέλαβαν ερασιτέχνη Άρη χωρίς λογιστήριο, χωρίς ταμείο, χωρίς τίποτα. Και εσείς που τόσο εύκολα γράφετε και ασκείτε κριτική για το οτιδήποτε, να σας πω μια πρόταση που θα συμφωνήσετε μαζί μου όσον αφορά για τον ερασιτέχνη. Και αυτό πρέπει να το γράφετε. Αυτό να γράφετε. Όχι τις αρλούμπες και τις απαξιώσεις, ούτε τις βρυσίες. Αυτό πρέπει να γράφετε. Μήπως θα πρέπει να έρθει ή ο Καρυπίδης ή όποιος είναι υπεύθυνος στην ΠΑΕ με μία λίστα στα χρόνια που είναι ο Καρυπίδης στην ΠΑΕ Άρης, πόσες φορές βοήθησε τον ερασιτέχνη να εισπράξει έσοδα χωρίς να υπάρχουν στη μέση κατεσχεμένοι λογαριασμοί του ερασιτέχνη. Δεν είναι καλό να ακούσουμε κάποια νούμερα, πόσα χρήματα περάσανε από τα ταμεία της ΠΑΕ στον ερασιτέχνη, γιατί ο ερασιτέχνης δεν είχε ταμείο, δεν είχε τραπεζικό λογαριασμό, δεν είχε τίποτα. Εγώ ξέρω δύο και μεγάλα ποσά, όχι λίγα, μεγάλα ποσά. Η κάρτα φιλάθλου, παιδιά, πόσο νομίζετε ότι είναι, πόσο είναι? Αλφα ποσό. Πώς περνούσε στον ερασιτέχνη, αφού η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται την κάρτα φιλάθλου δεν μπορούσε να αποδώσει κατευθείαν στον ερασιτέχνη? Άρα το έκανε μέσω ΠΑΕ. Μάλιστα. Κάτι άλλα έσοδα? Μήπως δεν πρέπει να έρθει με μία λίστα και να μας πει ότι, γιατί αυτά τα λεφτά, παιδιά, τα περισσότερα δεν φαίνονται. Δεν υπήρχε λογιστήριο, σου λένε. Δεν ξέρεις τι εισέπραξαν. Να μας πει η ΠΑΕ, ο Καρυπίδης, τι πλήρωσε στον ερασιτέχνη, εισέπραξε από κάπου αλλού για να πληρώσει. Όπως και επίσης να έρθει και να μας πει και η ΠΑΕ τι ενέργειες έκανε για να έχει ρεύμα το γήπεδο, για να έρχει νερό το γήπεδο
για να έχει φυσικό αέριο το γήπεδο. Δεν ξέρω αν θυμάστε, ένα καλοκαίρι ήρθε η ΔΕΗ και το κόψε το ρεύμα. Ξεράθηκε το χόρτο και έκανε κάποιες ενέργειες η ΠΑΕ, έκανε διαχωρισμό των ρολογιών και πλέον έχει ρεύμα το γήπεδο, το οποίο επιβαρύνει την ΠΑΕ. Ναι, αλλά αυτά που δεν πλήρωσε ο ΑΣ εκεί είναι. Τώρα τα διακανονίσαν και τα πληρώνουν. Ή για το νερό. Ή για το νερό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη συμβουλή του Προέδρου, όντως. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Βαλεργάκη, ο οποίος με συμμορφώνησε 2-3 πράγματα. Ναι, πρέπει να προσέχω τι λέω, κάποια πράγματα δεν είναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει Γενική Συνέλευση, παιδιά. Και εκεί, στη Γενική Συνέλευση, δεν είναι ραδιόφωνο του Άρη. Δεν είναι ραδιόφωνο, δηλαδή, να βγαίνουν κάποια πράγματα προς τα έξω. Εκεί πρέπει να μάθει ο κόσμος του Άρη την αλήθεια για το τι συνέβαινε μέχρι τώρα στον Σύλλογο. Και ό,τι συνέβαινε με στον Σύλλογο, να ξέρετε ότι είχε προέκταση και στην ΠΑΕ και στην ΚΑΕ. Είτε θετική είτε αρνητική. Αυτό παλεύουμε να σας πούμε. Τουλάχιστον εδώ εγώ και ο Δημήτρης και άλλα παιδιά που ασχολούνται λίγο με το ρεπορτάζ του ερασιτέχνη. Ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε ερασιτέχνης. Τώρα ξεκίνησε να λειτουργεί. Ή τώρα προσπαθεί να λειτουργήσει. Και παρέλαβαν ένα πράγμα το οποίο πιστεύαν ότι χρωστούσε ένα αλφα ποσό και τελικά αποδεικνύεται ότι το αλφα δεν είναι αλφα, είναι βήτα. Και πολύ μεγάλο βήτα, ε. Εμείς πολύ εύκολα θέλουμε ένα τμήμα πόλο, έτσι για να διαβάζουμε που και που τι κάναν τα πόλο, τι έκανε το πόλο του Άρη. Ναι, αλλά για να υπάρξει αυτό το τμήμα πρέπει να υπάρξουν κάποια βάση, να μπορεί να σταθεί αυτό το τμήμα. Αν αυτό το τμήμα δεν μπορεί να σταθεί και θα πάρει πόρους οικονομικούς από άλλα τμήματα, το αφήνουμε. Δεν είναι τώρα για να φεύγεις από το πλάνο που έχουν βάλει. Έχουν ένα πλάνο οι άνθρωποι. Είναι αυτό. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς δεν τα γνωρίζετε αυτά. Και πολλοί από εσάς δεν σας ενδιαφέρουν. Εσείς που δεν τα γνωρίζετε και εσείς που δεν σας ενδιαφέρει, γιατί έχετε συνδέσει μόνο το θέμα του ερασιτέχνη με το θέμα της ΠΑΕ, μπορείτε απλώς να γυρίσετε την πλάτη σας, παιδιά. Αλλά μην γράφετε και μην βρίζετε και μην αποξιώνετε προσπάθειες που κάνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν για να βοηθήσουν. Ο στόχος δεν είναι να έχουμε και τμήμα πόλο και τμήμα βόλεϊ στα ήδη υπάρχοντα τμήματα του Συλλόγου, που δεν είναι πλέον και πολλά. Στόχος είναι να έχουμε ερασιτέχνη, που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Και είναι πολύ σημαντικό ένας σύλλογος να έχει ερασιτέχνη. Δεν είναι τυχαίο αυτό που λένε ότι είναι η μάνα του Συλλόγου.

ΚΑΕ, η οποία όντως γίνεται μεγάλη. Παιδιά, το είδαμε ότι ήρθε ο Σιάο και προσπαθεί να την εκτοξεύσει την ΚΑΕ. Και πιστέψτε μου ότι και η ΚΑΕ θέλει έναν δυνατό ερασιτέχνη. Και για να σας συνδέσω το θέμα, πολύ απλά ξεκινάω. Ανάποδα, ήθελα να το αφήσω στο τέλος το θέμα του γηπέδου. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει με... η ΚΑΕ Άρης έχει με ενίκιο το Palette Sport. Και η κάψα όλων είναι πότε θα πάρει ο Άρης το Palette Sport. Και σας έχουμε εξηγήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πριν καν έρθει ο Σιάο, ότι έτσι όπως είναι το Palette Sport χωρίς πρίκα, δεν το παίρνει κανένας. Και τι λέω με πρίκα? Εννοώ ότι είναι ένα παλιό γήπεδο, γυρασμένο, το οποίο σε τίποτα δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας ομάδας πολύ μεγάλης, μιας ομάδας επίπεδου Ευρωλίγκας, μιας ομάδας επίπεδου NBA Europe, εκεί που θέλει να φτάσει ο Άρης. Δεν μπορεί. Άρα ψάχνουμε να βρούμε πιθανές λύσεις οι άνθρωποι της ΚΑΕ. Και έρχονται οι άνθρωποι του ερασιτέχνη και τι λένε? Λένε, όταν θέλεις νέο γήπεδο, έλα να μιλήσουμε. Για την ακρίβεια, το είπε ο Άκης ο Τοσουνίδης, ο αντιπρόεδρος του ερασιτέχνης, στο ΣΙΑ όταν συναντηθήκανε. Όταν θα σκεφτείς για νέο γήπεδο, έλα να μιλήσουμε. Έχουμε το χώρο. Έχουμε την πρόταση. Μπορεί να μην σου κάνει. Μπορεί όμως να σου κάνει. Ένας δυνατός ερασιτέχνης, εντάξει, έψαξε και βρήκε, ή μάλλον ένας σοβαρός ερασιτέχνης έψαξε και βρήκε χώρο, προσπαθεί να τον κατοχυρώσει ώστε όταν θα το χρειαστεί είτε το μπάσκετ είτε το ποδόσφαιρο, κυρίως βέβαια το ποδόσφαιρο, για νέο γήπεδο, να είναι μία λύση. Ένας σοβαρός ερασιτέχνης θα είχε προχωρήσει ακόμα περισσότερο τη δουλειά του γήπεδου. Μετέχοντας στις συζητήσεις όσον αφορά για το μοίρασμα της έκθεσης. Πάρε και εκεί ένα κομμάτι, πάρε και εκεί ένα κομμάτι, δηλαδή έχει και την έκταση που είναι μακριά από το γήπεδο το Palette Sport, αλλά συζήτα και με την πολιτεία στο μοίρασμα του Palette Sport. Ο Άρης ήταν απόν και τις δύο φορές που μοιράστηκε η έκθεση. Γιατί μοιράστηκε η έκταση της έκθεσης επί εποχές Ψηφίδη και ο Άρης δεν πήρε κανένα μέρος. Μετά έγινε ό,τι έγινε με το θέμα της έκθεσης και ξαναμοιράστηκε. Και ενώ προσκλήθηκε ο Άρης και τις δύο φορές, δεν πήγε κανένας. Το πλάνο όσον αφορά για τη νέα έκθεση το μάθανε από την εφημερίδα της κυβερνήσεως οι νέοι διοικούντες. Τον πρώτο μήνα που ανέλαβαν. Καταλάβατε τι δουλειά έχει ένας δυνατός ερασιτέχνης. Καταλάβατε πόσα πράγματα χάνει ο Άρης εάν δεν έχει δυνατό ερασιτέχνη. Και πάμε στο θέμα του γηπέδου. Μετά θα πούμε, τη δεύτερη ώρα θα πούμε όσον αφορά για τις αφίξεις, για την προετοιμασία, για το Σπανούλης εδώ, Σπανούλης εκεί, και ποιος θα τον αντικαταστήσει το πρώτο διάστημα προπονήσεων του Άρη. Σήμερα ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδία η πρόσληψη του Λιμιάτη, το οποίο έχει σχέση με τον Άρη, θα σας τα εξηγήσουμε όλοι. Η ΑΕΚ, λέει ο φίλος ο Άρης,
παιδιά, θέλω λίγο να γράψετε με το όνομά σας. Αυτά τα Άρης Κιούτ

με το όνομά σας, παιδιά, συζήτηση να κάνουμε. Η ΑΕΚ πήρε το κλειστό των Λιωσίων έως το 2075 και καλά έκανε. Πώς τον πήρε όμως το κλειστό των Λιωσίων? Με πρίκα. Όταν θα δώσουν αρκετή πρίκα στον Άρη, θα το πάρει το γήπεδο. Προς στιγμή δεν το συμφέρει να το πάρει. Να πάρει ένα γήπεδο το οποίο δεν μπορεί να γκρεμίσει, δεν έχει χώρους τριγύρω, δεν για να το κάνει τι? Να τον νοικιάζει κάθε καλοκαίρι στις σε συναυλίες, και γιατί την ομάδα δεν μπορεί να κάνει προπόνηση η ομάδα καθημερινά. Ναι, όπως κάνουν άλλες οι ομάδες. Επειδή δεν τους δίνουν το γήπεδο, θα χτίσουν, λέει, τώρα προπονητήριο να κάνουν καθημερινά προπόνηση και θα πηγαίνουν μόνο στο γήπεδο για να δίνουν τους αγώνες. Και φυσικά, όχι δεν τους δίνουν το γήπεδο, για να μην πληρώνουν ενίκιο στο γήπεδο. Παιδιά, ξεχωρίστε λίγο κάτι. Ο Άρης αυτή τη στιγμή νοικιάζει το παλέ. Όλοι λέτε να το πάρει. Δεν βάζετε όμως κάτω τα δεδομένα. Μπορεί το παλέ να καλύψει τις ανάγκες του μπασκετικού Άρη, ο οποίος εκτοξεύεται, ναι ή όχι? Μπορεί. Τι πιστεύετε ότι μπορεί? Εγώ σας λέω ότι δεν μπορεί. Και το ίδιο πιστεύει και η διοίκηση της ΚΑΕ, ότι δεν μπορεί αυτό το γήπεδο να καλύψει τις ανάγκες του Άρη. Άρα παρόλα αυτά, για να πείσουν και τον τελευταίο ο οποίος δεν το πιστεύει, είπαν ότι για τα επόμενα 2-3 χρόνια, τώρα δηλαδή είναι ο δεύτερος, θα το παλέψουν να δούνε τι έργα μπορούν να κάνουν προκειμένου να μπορέσει το παλέ να καλύψει τις ανάγκες της ομάδας. Το είπανε στην πρόσφατη. Θα το παλέψουν για να πείσουν και τον τελευταίο ότι αυτό το γήπεδο είναι πολύ μικρό, πολύ παλιό για να καλύψει τις ανάγκες μιας ομάδας η οποία έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη των στόχων. Ο Άρης εκτοξεύεται. Να το καταλάβετε αυτό. Ο Άρης βάζει στόχο για τα μεγάλα ευρωπαϊκά σαλόνια, εκεί που ήταν και απέχει πολλές δεκαετίες. Τώρα ήρθε η ώρα, έχει τα μέσα, έχει τον άνθρωπο, και δεν εννοώ τα στελέχη και τους ανθρώπους της διοίκησης, εννοώ τον χρηματοδότη. Έχει τον χρηματοδότη, τους χρηματοδότες, για να φτάσει εκεί ψηλά. Και για να μας πείσουν όσοι είμαστε και λέμε «Α, το παλέ ιστορία», συμφωνώ και το παλέ έχει ιστορία και είναι συναισθηματικό. Είναι συναισθηματικά δεμένος ο μπασκετικός Άρης με το παλέ Ντεσπορ, αλλά πλέον το 2026 είναι πολύ μικρό και πολύ παλιό. Παρ' όλα αυτά όμως, τίμια τα παιδιά, θα ξοδέψουν κάποια λεφτά, το μιλήσαν με τον ιδιοκτήτη, να παλέψουν να δούνε τι μπορεί να γίνει. Όταν θα έρθει η ώρα, εδώ είναι μια αποκάλυψη, την έχω πει εδώ και μένες, αλλά δεν τη δώσετε μεγάλη προσοχή, εντάξει. Και περίμενα από κάποιους ακροατές που τους εκτιμώ και θεωρώ ότι είναι υψηλού επίπεδου, να έχουν καλύτερα αντανακλαστικά. Λοιπόν, η αποκάλυψη είναι, παιδιά, ότι στη νεότερη επικοινωνία που είχε ο ΑΣ, η νέα διοίκηση του ΑΣ με την ΚΑΕ, τους είπε ο ΑΣ, όταν τυχόν αποφασίσετε να φύγετε από το παλέ, πρέπει να το ξέρουμε λίγο νωρίτερα, να πάρει ο ΑΣ το γήπεδο. Να μου πείτε τι θα το κάνει ο ΑΣ το γήπεδο, να σας απαντήσω. Ο ΑΣ έχει ακαδημίες μέχρι κάποια ηλικία, μέχρι 12 ετών.
σε μπάσκετ, βόλεϊ και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα λοιπά, τα λοιπά είναι για αθλήματα που είναι σε κλειστό χώρο. Θέλει να φτιάξει τμήμα στίβου. Πού θα το βάλει στο τμήμα στίβου? Στο Paredes Four, στο υπόγειο. Ακριβώς κάτω από το χώρο της σάλας υπάρχει το υπόγειο του παλέ. Όσοι δεν το έχετε επισκεφτεί, πρόκειται για ένα γήπεδο στίβου. Το χαλάνε λίγο γιατί δώσανε χώρου σε κάποιες ομοσπονδίες και χτίσανε γραφεία και, δηλαδή το μίκριναν, αλλά άμα πάρεις τα γραφεία, εντάξει, από εκεί πέρα μέσα που έχουν στο υπόγειο, έχεις ένα πολύ καλό γήπεδο κλειστό, κλειστό γήπεδο στίβου. Ο Ερασιτέχνης αυτή τη στιγμή λέμε ότι ο Ερασιτέχνης έχει και ασχολείται όσον αφορά και το παλέ, όπως θα έπρεπε να κάνει. Αφήνει την ΚΑΕ να κάνει τη δουλειά της και τη λέει, όταν εσύ δεν το χρειάζεσαι άλλο και είναι να φύγεις, θα το πάρω εγώ. Και τον Ερασιτέχνη δεν τον πειράζει που είναι μικρό το παλέ ή παλιό. Εξάλλου, με τα έργα που θα γίνονται, θα είναι σαν να έχει ψιλοανακινηστεί. Επειδή πολλοί μου γράφετε, άντε να τα ξαναπάρουμε από την αρχή, γιατί δεν καταλαβαίνετε κάποια πράγματα. Είναι μικρό το γήπεδο, είναι παλιό το γήπεδο και αν προσπαθήσεις να κάνεις πολλές μεγάλες αλλαγές που θέλετε, όπως τώρα λέει ο φίλος ο Δημήτρης, να το σκάψουμε, λέει, για να κατεβεί πιο κάτω και να αυξηθεί η χωρητικότητα στις κερκίδες, αντιμετωπίζει η ομάδα μπάσκετ ένα σοβαρό πρόβλημα, παιδιά. Όσο καιρό το σκάβεις για να κάνεις έργα, πού θα αγωνίζεται η ομάδα μπάσκετ? Να μετακομίσει σε άλλη πόλη, να πάει στην Αθήνα? Βλέπεις εσύ άλλη λύση? Εκτός αν εννοείς σαν λύση να πάμε στο τρίτο μεγαλύτερο γήπεδο της Θεσσαλονίκης, που είναι το κλειστό του Ευόσμου, που είναι τέλες χιλιάδες θεατές. Ή να πάμε στο τέταρτο μεγαλύτερο γήπεδο της Θεσσαλονίκης, που είναι το Ιβανόφιο, αν θα στο δώσει ο Ηρακλής, και που, αφού θα τον πληρώσει, θα στο δώσει, το οποίο είναι 3.000 θεατές. Μπράβο ρε Λάζαρ, γι' αυτό γουστάρω να συζητάω μαζί σου, το πιάσες. Έχει γράψει, αλλά τώρα αυτό που διάβασε έτσι στο... Λέει, αν θα φύγει η ΚΑΕ, πού θα πάει? Στο νέο της γήπεδο, φυσικά, παιδιά. Εσείς τι λέτε? Στην εκτόξευση του Άρη να κοιτάμε μόνο το αγωνιστικό, το γηπεδικό και γενικότερα οι εγκαταστάσεις είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάνε. Σίγουρα έχουν πλάνο. Μην κοιτάτε που δεν μιλάνε και δεν το λένε. Εξάλλου είναι ανώνυμη εταιρεία. Κρατάει τα χαρτιά της κλειστά. Δεν είναι Ερασιτέχνης Άρης που πρέπει να μας ενημερώνει για το οτιδήποτε. Μία ανώνυμη εταιρεία και ιδιαίτερα με καλούς και επιτυχημένους μάνατζερ, γιατί κακά τα ψέματα, οι μάνατζερ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ΚΑΕ Άρης είναι και καλοί και επιτυχημένοι και έχουν και την πορεία τους.
Θες από το μάνατζερ του αγωνιστικού το ζήσει άγκρος πετυχημένος και πριν έρθει στον Άρη με τη δική του ιστορία. Σίγουρα όταν πετύχει το πλάνο του όσον αφορά τον Άρη θα εκτοξευτεί, αλλά και τα άλλα τα παιδιά, ο Διακογιάννης, ο Αντωνιάδης, είχαν τη δική τους πορεία και ακαδημαϊκή αλλά και σε πολυεθνικές εταιρείες. Οπότε ξέρουν πολύ καλύτερα από όλους μας ότι σε ένα πλάνο εκτόξευσης το γήπεδο, όπως λέγει ο φίλος μου Κωνσταντίνος τώρα στο μήνυμά του, είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Αυτή τη στιγμή ο Άρης εκτοξεύεται για να μπει στα μεγάλα σαλόνια. Για να μείνει όμως στα μεγάλα σαλόνια χρειάζεται γήπεδο. Συν το ότι το γήπεδο θα τον κρατήσει μέσα στα μεγάλα σαλόνια. Θα τον διατηρήσει και θα του δώσει τη δυνατότητα να πάει ακόμα πιο ψηλά. Όταν κάνεις μια μεγάλη ομάδα και έχεις γήπεδο το παλέ, φτάνεις μέχρι σε ένα σημείο. Ό,τι και να κάνεις. Από τη στιγμή όμως που θες να πας πολύ πιο ψηλά, πρέπει να πας σε νέο γήπεδο. Και αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο έχουν τα πλάνα τους οι άνθρωποι του Άρη, απλούστατα και καλά κάνουν, δεν το επικοινωνούν. Γιατί όταν έχω πλάνο, σημαίνει ότι πρώτα θα φροντίσω να το υλοποιήσω και μετά να ενημερώσω. Είπαμε ότι είναι ανώνυμη εταιρεία. Δεν είναι υποχρεωμένη και από τη στιγμή που πληρώνουν, δεν είναι ενημερωμένη, δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώνουν για οτιδήποτε. Ποιο είναι το πλάνο τους, τι θέλουν να πετύχουν, τίποτα. Αυτοί έχουν πάρει σαφέστατες εντολές από τον ιδιοκτήτη, κάντε τον Άρη εκεί. Τελείως. Ο ιδιοκτήτης βάζει τους στόχους. Το πώς θα τους υλοποιήσουν και τι θα κάνουν για να τους υλοποιήσουν είναι δουλειά της διοίκησης.

Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της πρώτης ώρας της εκπομπής. Πάμε λίγο στα δικά σας μηνύματα. Ο φίλος, γεια σου ρε φίλε Χάρη, με το σύνθημα το ωραίο. Ο φίλος ο Μαργαρίτης, αυτά που λέει για την προηγούμενη διοίκηση, εσείς τα ξέρατε από πριν? Όχι όλα, όχι όλα, κάποια. Γενική συνέλευση δεν γινόταν να μας ενημερώσουν. Κάποια τα υποπτευόμασταν. Ο φίλος ο Ζαχαρίας, τόσα χρόνια αυτοί που ήταν στον Εραστέχνη, να μάθουμε ποιοι ήταν και τους ξαγούς, να βγει ο Εραστέχνης στη νέα διοίκηση και να μας τα πει όλα. Δεν θα τους αντικαταστήσουμε. Να βγουν και να μας πούνε τι μας είπαν μέχρι τώρα για κλειδιά, αντικλείδια κτλ. Ας βγουν τώρα να πούνε για τα κλειδιά και τα αντικλείδια. Κατάλαβες. Άμα γυρίσεις λίγο τις δηλώσεις, θα καταλάβεις. Γεια σου φίλε Αποστόλη από τον Κιτρινό Μαύρο Χορτιάτη. Ο φίλος ο Άγγελος. Και ποιο είναι το πλάνο, τι θα παλέψουν? Δηλαδή το πλάνο είναι να τα πληρώσει όλα ο Σιάο? Προς το παρόν δεν γίνονται πιέσει εκεί που πρέπει. Και πώς ξέρεις ρε Άγγελο, δεν γίνονται πιέσει εκεί που πρέπει? Ας δείξουν στο Σιάο, παίρνουν εκατοντάδες εκατομμύρια οι άλλοι. Ο Εραστέχνης όσον αφορά δεν έχει λεφτά. Ποιος θα πληρώσει ενίκια ρεύματα? Λοιπόν, φίλε Άγγελε, πρώτον, πού ξέρεις εσύ ότι η διοίκηση, ο ΣΥΑΟ, δεν συνομιλεί με την πολιτική ηγεσία του αθλητισμού, γενικότερα με την κυβέρνηση? Πες μου, πού το ξέρεις? Είσαι μέλος της διοίκησης? Δεύτερον, σε νοιάζει σένα αν το γήπεδο που χτίσει ο ΣΥΑΟ είναι με δικά του λεφτά ή με λεφτά του δημοσίου? Ή για να σου πω την ακρίβεια, πόσα λεφτά θα βάλει ο ΣΥΑΟ και πόσα θα βάλει το δημόσιο? Γιατί όλες οι ομάδες που χτίζουν γήπεδο, άσχετα αν το λέμε εμείς στα καφενεία, δεν τα βάζουν όλα τα λεφτά οι ιδιοκτήτες, εντάξει. Βάζει και κάποιο και το δημόσιο. Σε κάποιες ομάδες βάζει πολλά, σε κάποιες ομάδες βάζει ακόμα περισσότερα. Άσε το τι πλάνο έχει ο ΣΥΑΟ. Δεν θα σε ρωτήσει, φίλε Άγγελε, με όλο το σεβασμό που σε έχω. Δεν θα σε ρωτήσει τι θα κάνει ο ΣΥΑΟ. Έχει το δικό του πλάνο και ούτε καν θα σε ενημερώσει. Αν ρε παιδί μου αγωνιάς, το αποτέλεσμα θα δεις ή την τελική απόφαση θα μάθεις. Το τι συζητάνε και το τι κάνουνε δεν θα τα πούνε σε σένα. Εντάξει. Λοιπόν, και όσον αφορά για τον Εραστέχνη, άμα έχει λεφτά, τώρα μιλάμε σε ένα πλάνο 2-3 ετών, όπου υπάρχουν, όπου τα πράγματα πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερα, θα έχουν αποπληρωθεί πολλά, και θα πρέπουν, γιατί και οι περισσότεροι του Εραστέχνη, αυτό που δεν ξέρετε, είναι ότι είναι πετυχημένοι επιχειρηματίες. Άρα έχουν και ένα πλάνο όσον αφορά για την αξιοποίηση του παλέ, όταν πλέον δεν το χρειάζεται η ομάδα μπάσκετ. Εκτός εάν εσύ έχεις δικό σου. Και να σου πω και κάτι, και ο Εραστέχνης Άρης να το πάρει με ενίκιο δεν είναι άσχημα. Μπορεί να τα βγάλει τα λεφτά αυτά ο Εραστέχνης Άρης, και από τα τμήματά του μόνο μπορεί να τα βγάλει. Μην με πολύ ελαφριά καρδιά ψάχνουμε να βρούμε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Ο φίλος ο Λάζαρος, ο Άρης πρέπει κανονικά να κάνει ένα από τα δύο. Αφού σώνει και καλά, πρέπει να γίνει στο ίδιο σημείο νέο γήπεδο, να αγοράσει το παλέ και να το δώσει αντιπαροχή για κάτι καινούριο. Φίλε, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι του Άρη ή της ΚΑΕ ξέρουνε
γιατί έχουν κάνει 4 μελέτες για το παλέ. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις. Τέσσερις, ούτε τρεις. 4 μελέτες έχουν κάνει για το παλέ. Έχουν εξαντλήσει κάθε πιθανότητα. Το ότι εγώ και εσύ δεν το ξέρουμε δεν σημαίνει ότι δεν έχει γίνει. Λοιπόν, δεν ξέρω εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να πάρουν το παλέ, να τον κρεμίσουν και να το ξαναχτίσουν. Δεν το ξέρω. Έχει γίνει μελέτη, αλλά δεν ξέρω τι λέει η μελέτη, εάν μπορεί να γίνει ή όχι. Πιθανολογώ ότι δεν μπορεί να γίνει. Πρώτον, δεν έχεις την απαραίτητη έκταση για να χτίσεις νέο γήπεδο στο παλέ. Στο παλέ αυτή τη στιγμή, αν πάρεις το παλέ, δεν παίρνεις τίποτα. Εκεί που είναι τα κάγκελα, μόνο αυτό παίρνεις. Γι' αυτό σου λέω, Λάζαρε, δεν ξέρω τι λένε οι μελέτες. Και φυσικά να σας πω και να τη βρω, δεν μπορώ να σας το πω, γιατί οι μελέτες αυτές είναι αγορασμένες από την ΚΑΕ. Δεν είναι για μας, για τα δικά μας τα μάτια. Και σωστά το θέτει ο Λάζαρος, για να φύγει, λέει, η ομάδα μπάσκετ πρέπει να έχει έτοιμο γήπεδο. Γι' αυτό το ενδεχόμενο μιλάμε. Να έχει λύσει η ομάδα μπάσκετ το θέμα του γηπέδου, και αν περισσεύει το παλέ, τότε ο Ρεστέχνης λέει εγώ εδώ είμαι. Και συνεχίζει ο φίλος ο Λάζαρος, έχει στην Ελλάδα τις πιο πλούσιες ομάδες της Ευρώπης και οι δύο έχουν ενοικιαζόμενο γήπεδο. Σίγουρα δεν θα ζητήσει ιδανικά ο Σιάο για το θέμα του γηπέδου. Ο φίλος Κωνσταντίνος, αυτό λέω και εγώ, εκτόξευση χωρίς το νέο γήπεδο δεν υπάρχει. Μάλλον εκτόξευση μπορεί να υπάρχει. Σταθεροποίηση στα μεγάλα σαλόνια δεν μπορεί να υπάρχει. Είναι το γήπεδο να γίνει σε άλλο μέρος από εκεί που είναι σήμερα. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει στο ίδιο σημείο μοντέρνο γήπεδο και που να φέρνει εγγυημένα σοβαρά έσοδα. Τώρα αυτό, εντάξει, αυτό είναι θέμα άλλης μελέτης. Δεν το ξέρω. Σίγουρα όταν χτίζεις ένα γήπεδο, κάνεις και μια μελέτη εικονοτεχνική, δηλαδή το γήπεδο μου κοστίσει τόσο, αλλά από την αξιοποίησή του θα έχω έσοδα τόσα. Θυμάμαι, είχα διαβάσει σε μια κυριακάτικη εφημερίδα, όταν κυριακάτικες εφημερίδες είχαν πολύ ωραία θέματα, ότι η μεγάλη ομάδα του Άγιαξ στις αρχές της δεκαετίας του 90, που είχε ξεπουληθεί όλοι, ήταν για να μαζέψουν χρήματα, τα κεφάλαια, να χτιστεί το νέο γήπεδο του Άγιαξ, και είχαν υπολογίσει οι οποίοι οι ιδιοκτήτες του Άγιαξ είχαν υπολογίσει ότι το εισιτήριο του αγώνα κάθε Σαββατοκύριακο θα το βγάζουν 24 φορές. Δηλαδή, για να καταλάβετε, εγώ έκοβα ένα εισιτήριο για να πάω να δω το Άγιαξ Ρότερνταμ. Λοιπόν, πλήρωνα 10 ευρώ. Όταν θα πήγαινα στο γήπεδο, θα ξόδευα 240 ευρώ. Είχε εστιατόρια, είχε μπαρ, είχε παιχνίδια ουφάδικα, είχε σινεμά, είχε το ένα, είχε το άλλο. Αυτή ήταν η μελέτη. Και ξεπουλήσαν όλη την ομάδα, εκείνη την καλή, για να μαζέψουν χρήματα και να χτίσουν γήπεδο. Αλλά αυτά το 90 στην Ολλανδία. Τώρα είμαστε 2026. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Και σε μια Θεσσαλονίκη που δεν έχει γήπεδο. Κουτσά στραβά ο Ολυμπιακός, που έχει και αυτό στο δικό του πλάνο για το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, βρήκε γήπεδο. Θα συγκατοικήσει για όσο διάστημα χρειαστεί με την ΑΕΚ. Εμείς πού θα πάμε? Για σκεφτείτε το λίγο καλύτερα. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούστε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Επιστρέφουμε για λίγο, θα συζητήσουμε ακόμα το θέμα του γηπέδου. Και μετά
Θα πούμε λίγο για τα αγωνιστικά όσον αφορά για τις συγκεντρώσεις των παιχτών, την έναρξη προετοιμασίας και ποιος από τους βοηθούς του Σπανούλη θα είναι ο αντικαταστάτης του για όσο διάστημα απουσιάζει. Όλα αυτά όμως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Αχ, πίνασα.
22: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
21: Και από πού θα παραγγείλουμε?
22: Από το Food for You.
21: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
22: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
21: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
22: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
22: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
22: Food for You,
21: το δικό μου αγαπημένο.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
28: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
0: Τι καν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
1: GPS και βυθώματο έχεις.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
1: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
0: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
1: Μεϊμάρις.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, 11 λεπτά μετά τις 5, εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ, συνέχεια της εκπομπής 2 ώρες με τον Δημήτρη Ουσάλη, τώρα 2 ώρες συνέχεια της εκπομπής για το ποδόσφαιρο με 2 ώρες με τον Δημήτρη Ουσάλη, τώρα 2 ώρες για το μπασκετικό Άρη. Βλέπω ότι η κουβέντα όσον αφορά το γήπεδο έχει ανάψει για τα καλά. Απλούστατα, παιδιά, δεν βοηθάει τη συζήτηση. Και όσον αφορά την επόμενη μέρα, κάποιοι που πιστεύετε ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι τόσο δυνατός που ρίχνει κυβερνήσεις. Εκεί ονειρευόμαστε να φτάσει ο Άρης. Ήτανε κάποτε, έριχνε κυβερνήσεις, τώρα δεν είναι. Και δεν είναι γιατί... Ο ερασιτέχνης Άρης, α, ξανά στην κουβέντα ο ερασιτέχνης, δείτε τι ωραία που δένουνε, φυτοζωούσε, είχε πέσει σε παρακμή, δεν ήξερες αύριο εάν θα ξυπνήσεις και θα υπάρχει ερασιτέχνης Άρης. 20 και χρόνια ο διπλανός είχε πρόεδρο τον Κατσαρή. Ο Θανάσης Κατσαρής, μεγάλος παράγοντας για τους δίπλα, συχνά πυκνά μάζευε τους πολιτικούς όλων των κομμάτων και τους περνούσε αυτό που πίστευε αυτός. Στη Θεσσαλονίκη μόνο ΠΑΟΚ. 25-30 χρόνια από το στόμα του Θανάση Κατσαρή που τους μάζευε, τους δεξίωνε, αυτό παίρνουσε. Μόνο ΠΑΟΚ, μόνο ΠΑΟΚ, μόνο ΠΑΟΚ. Και εσείς θέλετε μέσα σε 5 μήνες η νέα διοίκηση να τα ανατρέψει όλα αυτά. Δουλειά 25 ετών. Ο Άρης δεν είχε πρόεδρο. Οι πρόεδροι που ήταν, ήταν γιατί μπορούσαν να έχουν το όνομά τους στα χρέη. Ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ δεν χρωστούσε ποτέ. Κι αν χρωστούσε, με τον έναν με τον άλλον τρόπο πλήρωνε. Καμιά φορά μπορεί να μην πλήρωνε αυτός. Το θέμα όμως είναι ότι τα χρέη πληρώνονταν. Εσένα συσσωρεύονταν και έφτασες σε αστρονομικά ύψη. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τον ερασιτέχνη. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται τη βοήθειά μας σε οτιδήποτε κάνουν τώρα στην αρχή. Γνωστοί είναι, επιχειρηματίες είναι, να προσπαθήσουν έστω να μας βγάλουν στο προσκήνιο. Για μένα αυτό αρκεί. Όσον αφορά τη δουλειά που έχει κάνει ο Κατσαρής για 30 χρόνια, ξέρετε κι εσείς ότι μέσα σε ένα μήνα, δύο μήνες, έξι μήνες δεν ανατρέπεται. Το έκανε. Ναι, αλλά ο Κατσαρής είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης. Δεν το ξέρετε πολύ, αλλά σας το λέω. Τους μάζευε και τους έλεγε όλους τους πολιτικούς, μόνο εμείς. Είχε από τους προηγούμενους προέδρους του ερασιτέχνη Άρη ένα στη δυνατότητα να μαζέψει όλους τους βουλευτές και να τους κάνει ένα τραπέζι. Δυστυχώς όχι. Οπότε ό,τι θέλουμε πρέπει να το διεκδικούμε. Αφήνουμε το θέμα του ερασιτέχνη, πάμε στις διεκδικήσεις. Μπορούμε να διεκδικήσουμε
κάτι που θέλουμε. Αυτή τη στιγμή όμως κανένας σας δεν γνωρίζει, ούτε και εγώ γνωρίζω, το τι θέλει και το ποιο είναι το πλάνο του ΣΥΑΟ όσον αφορά για το γηπεδικό, του ΣΥΑΟ και των συνεργατών του. Δεν το ξέρει κανένας. Λέτε πολύ για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πήρε το ΟΑΚΑ χωρίς να ζητήσει οτιδήποτε άλλο, μόνο το γήπεδο, από την τεράστια έκταση που υπάρχει στο ΟΑΚΑ. Έκανε μια καινούργια εταιρεία με μια πολύ μεγάλη κατασκευαστική. Ναι, αυτή που διαφημίζεται στο πρόσωπο μεμένου φανέλας. Η κατασκευαστική έβαλε το κόστος ανακαίνησης, όλα τα λεφτά, και για κάποιο διάστημα κρατάει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών από τη χρήση του ΟΑΚΑ, η οποία κυρίως είναι του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, τα χρήματα που προβλέπεται από το εισιτήριο που κόβει ο οπαδός του Παναθηναϊκού να πάνε για το γήπεδο, πηγαίνουν στην εταιρεία που έχει κάνει 50-50 η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με την εταιρεία που έκανε την ανακοίνωση, την κατασκευαστική, και αυτοί το μοιράζουν. Απλούστατα, ένα μέρος από τα χρήματα αυτά της εταιρείας γυρίζει πίσω στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά το έκανε έτσι ο Παναθηναϊκός για να κάνει ταχύτητα. Δηλαδή, να μην ζητήσει τίποτα, ούτε λεφτά ούτε πρίκα. Ο Ολυμπιακός ακολούθησε άλλο δρόμο. Θέλει το γήπεδο, πήρε και πρίκα. Παιδιά, αυτό το αποφασίζει ο ιδιοκτήτης, ο οποίος έχει τα λεφτά. Ό,τι θέλει κάνει. Αν ζητήσει κάτι, μακάρι εδώ είμαστε με πρώτο τον ερασιτέχνη και από πίσω εμείς οι οπαδοί να βγούμε να το διεκδικήσουμε. Εάν δεν, αυτός ξέρει. Έχει το πλάνο του, έχει τη μελέτη του, έχει τους ανθρώπους του, τους συμβούλους του. Εμείς όλοι πίσω, οι έξυπνοι που τα ξέρουμε όλα, ακολουθούμε. Ούτε θα υποδείξουμε το τι θα κάνει, ούτε θα το πούμε τι θα κάνει. Αυτό γενικά για να προχωρήσουμε τη συζήτηση. Μην αρχίσουμε αυτό το Άρης είσαι και τα διάφορα. Σας είπα τη σκληρή αλήθεια. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ο φίλος ο Γκάλοπ, ο φίλος ο Τάσος κάνει, λέει, ένα Γκάλοπ και ρώτα τον κόσμο. Σε 3 χρόνια που θα χτυπάμε την Ευρωλίγκα, πιστεύετε ότι θα μας χωράει το παλέ? Όχι, δεν σε χωράει. Εδώ θα σε χωράει σήμερα που πας και χτυπάς το Eurocup. Ρε Τάσο, αυτορόητο αυτό. Απλά μερικές γενιές δεν μπορούν να καταλάβουν τι θα πει να πηγαίνεις Final Four. Όντως, δεν το γνωρίσαμε. Ο φίλος Κωνσταντίνος, γεια σου ρε Κωνσταντίνε, το γηπεδικό στο μπάσκετ είναι σοβαρό. Για μένα η λύση είναι μία παραχώρηση χώρου εκεί στην έκθεση, δίπλα από το παλέ. Αυτό, φίλε Κωνσταντίνε, πρέπει να έρθει ένας άνθρωπος του ερασιτέχνη να μας εξηγήσει τι έχει γίνει, να σας πει δηλαδή από πρώτο χέρι με περισσότερες λεπτομέρειες αυτά που σας είπα εγώ γενικά. Το ότι αποφασίζανε για την έκθεση και εμείς ήμασταν σαν Άρης Απών από εκεί ή στην άκρη του τρίτου σώματος, να μας το χτίσουν, το δικαιούμαστε. Μπορεί ο ιδιοκτήτης να μην θέλει να στο χτίσει το κράτος. Μπορεί ο ιδιοκτήτης να θέλει να το χτίσει μόνος του και να είναι δική του περιουσία και αυτός να τον νοικιάζει στον Άρη. Σε πειράζει σένα τίποτα? Αυτός δεν βάζει τα λεφτά. Μη λέτε το δικαίωμα μου. Ό,τι θέλει, παιδιά, ο ιδιοκτήτης. Σε αυτό, αυτό θα γράφεται. Ό,τι θέλει ο ΣΥΑΟ. Θέλει βοήθεια από την πολιτεία, να του δώσει βοήθεια η πολιτεία, είμαστε αδικημένοι. Δεν θέλει βοήθεια από την πολιτεία, θέλει να τα κάνει μόνος του, να τα κάνει μόνος του.
κάποτε κάτι πρέπει να κάνει αυτή η ομάδα, κάποτε πρέπει να κάνει αυτή η ομάδα απόσβεση στα χρόνια που προσέφερε σε αυτό το άθλημα και στη χώρα. Συμφωνώ πάρα πολύ. Ο Άρης έφερε στη χώρα Ομόνια, όχι Διχόνοια. Συμφωνώ, φίλε Κωνσταντίνε. Και είναι ένας από τους λόγους που επένδυσε στον Άρη Οσιάο. Είναι ένας από τους πολλούς λόγους που ανέλησε ο Γιάννης Αντιτοκούμπος στο Σιάο για να τον πείσει να έρθει στον Άρη. Ότι αυτή η ομάδα, χοντρικά τα λέμε τώρα, και ανέλαβαν δίπλα τα παιδιά και ο Διακογιάννης και ο Αντωνιάδης, αυτά που λέμε εμείς τα καφενιακά, να τα πούνε με επιστημονικές κουβέντες τεκμηριωμένες στο Σιάο και να τον πείσουν να έρθει στον Άρη. Τι είπε ο Αντιτοκούμπο? Το ξέρεις ότι τη δεκαετία του 80 κάθε Πέμπτη όλη η χώρα νέκρωνε, δεν κυκλοφορούσε κανένας? Τα είπε αυτά ο Αντιτοκούμπο στο Σιάο. Και ο Αντιτοκούμπο τα έμαθε από τους ανθρώπους του, τους συνεργάτες του, εντάξει, γιατί είναι πολύ μικρό σε ηλικία. Του λέει, νέκρωνε η χώρα. Πού πήγαιναν? Σε μια τηλεόραση. Και τι βλέπα στην τηλεόραση? Αυτή την ομάδα. Ήταν η πρώτη ομάδα, η μεγάλη ομάδα που όλοι μάθανε τον μπάσκετ. Και αυτή τη μεγάλη ομάδα έβγαζε τις φανέλες του Άρη και φορούσε Εθνικής Ελλάδος και έπαιζαν σαν Εθνική Ελλάδος. Ό,τι επιτυχίες εκείνη την εποχή η Εθνική Ελλάδος τις είχε εξαιτίας αυτής της ομάδας, η οποία είναι η μοναδική ομάδα, και επίσης αυτό το είπανε και αυτό το παιδιά το δείξανε στο Σιάο και με νούμερα, γιατί υπάρχουν μελέτες, το ότι είναι η πιο συμπαθής ομάδα σε όλο τον αθλητικό κόσμο, η ομάδα μπάσκετ του Άρη. Μπορεί να είναι ο άλλος Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και τα λοιπά, αλλά όταν το ρωτήσεις ποια άλλη ομάδα από όλα τα αθλήματα συμπαθείς, θα σου πει ο μπασκετικός Άρης. Αυτή η ομάδα που, σωστά λέει ο φίλος Κωνσταντίνος, ένωσε τους Έλληνες, είναι το όνειρο ή αν θέλετε ο στόχος του Σιάο για τα επόμενα χρόνια. Αυτά τα έμαθε με από πρώτο χέρι ο Σιάο πριν κάνει την επένδυσή του. Δεν ήρθε να επενδύσει γιατί σήμερα ο Άρης είναι μεγάλος. Όχι, αλλά ήρθε να επενδύσει για αυτά που πέτυχε ο Άρης κάποτε όταν ήταν μεγάλος και δεν μπόρεσε κανένας να τα πετύχει. Κανένας μα κανένας. Και επιτέλους πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι υπάρχει πλάνο. Εμείς μένουμε στο σήμερα, στα πλάνα που κάνει σήμερα ο Ζήσης ως άμεσος συνεργάτης του Σιάου. Αυτή είναι η δουλειά του. Ο Ζήσης σήμερα να σχεδιάζει το αγωνιστικό, ο Σιάου και οι άλλοι συνεργάτες του να σχεδιάζουν την επόμενη μέρα για να γίνεται καλύτερη, αν θέλετε, πιο εύκολα η δουλειά του Ζήση στο αγωνιστικό. Θα έρθει η ώρα που τα στελέχη της ΚΑΕ θα μας ενημερώσουν για το τι μπορεί να γίνει, για το τι θέλουνε, για το τι τους δίνουν, για το τι δεν τους δίνουν, ή μπορεί να μην θέλουν τίποτα. Αλλά μην αρχίσουμε να τους αντικαθιστούμε. Να κάνετε αυτό, να κάνετε εκείνο, να κάνουν τώρα αυτό. Κάνουν ό,τι έχουν σε πλάνο. Έχουμε μετά από πολλές δεκαετίες στη διοίκηση τον τέλειο συνδυασμό και αριανούς και τεχνοκράτες. Αυτά τα παιδιά δούλεψαν,
ξέρουν όσον αφορά για επενδύσεις, το ένα, το άλλο, τα ξέρουν. Οπότε ας αφήσουμε, κάνουν δουλειά και όταν είναι μας ενημερώνουν. Εγώ να σας πω κάτι, τους έχω εμπιστοσύνη. Δεν καίγομαι καθόλου. Εάν θα μου κάνουν γήπεδο στο παλέ ή εκεί ή εκεί. Εγώ περιμένω απλώς από αυτούς να με πούνε ότι, και το νιώθω ότι στα επόμενα χρόνια θα το πούνε, ότι ήρθε η ώρα για το καινούριο γήπεδο. Και όπως και επίσης δεν υδρώνω καθόλου εάν θα ζητήσουν τη βοήθεια της πολιτείας ή της πολιτείας. Αν θα ζητήσουν βοήθεια ή θα τα κάνει όλα μόνο στο ΟΣΙΑ. Να ξέρετε τώρα, άμα χτίσει ένα γήπεδο μεγάλο ΟΣΙΑ, τώρα θα χλωμιάσει το πορτοφόλι του. Αλλά για να μην χλωμιάσει το πορτοφόλι του, παιδιά, ο ίδιος αποφασίζει. Ο ίδιος έχει κάτω τα νούμερα, τις μελέτες, τις επιλογές και τους συνεργάτες για να πάρει την καταλληλότερη απόφαση. Είναι αυτή τη στιγμή ο μπασκετικός Άρης, παιδιά, είναι ένα ταξίδι, είτε αγωνιστικό είτε στα υπόλοιπα θέματα, το οποίο πρέπει να το απολαμβάνουμε. Μην βιαζόμαστε και μην προσπαθούμε να επιβάλλουμε εμείς το τι πρέπει να γίνει. Ας αφήσουμε αυτούς που πληρώνουν και έχουν την ευθύνη να μας οδηγήσουν στα καινούργια μονοπάτια. Εμείς απολαμβάνουμε. Ο φίλος, άλλος Λάζαρος. Το παλέ δεν γίνεται να δοθεί αντιπαροχή για το σχέδιο ανάπλασης, δεν θα έχει χαρακτηριστεί διατηρηταίο κτίριο. Ναι, το έχω ακούσει αυτό, φίλε Λάζαρο, για τον άλλο Λάζαρο που λες. Λοιπόν, το έχω ακούσει ότι είναι διατηρηταίο. Αφού ρε φίλε Λάζαρε, και στον έναν και στον άλλον το λέω, αφού ρε παιδιά, όταν συζητούσανε για την έκθεση, δεν υπήρχε κανένα του Άρη εκεί πέρα να αντικρούσει, να πει, να κάνει, να προτείνει λύσεις. Να φέρει κάποια μελέτη, να πει, τίποτα δεν υπήρχε. Όλα ερήμην του Άρη. Και ενημερώθηκε ο Άρης όταν πλέον όλα είχαν κλείσει. Είχε, σας λέω, την εφημερίδα, δηλαδή, όντως, άχει το Σουνίδη και κύριε Αϊβαζίδη, κάντε τώρα γενική συνέλευση έκτακτη να ενημερώσετε για τον Αριστέχνη και ένα μισάωρο πείτε μας λίγο για το γήπεδο. Να μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι εμείς πήραμε μέρος στις συζητήσεις και διεκδικήσαμε. Τίποτα δεν διεκδικήσαμε. Α, ορίσου σε λέει ο φίλος ο Λάζαρος. Ο φίλος ο Στάθης Τζεκεβάρα λέει πρέπει να ξεσηκωθούμε, να ξεσηκωθούμε. Γιατί ρε φίλε Στάθη? Α, το εξηγεί, λέει, να γίνει γήπεδο 15.000 θέσεων και θα είμαστε μόνιμοι πρωταθλητές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει γήπεδο, αν το θέλει ο ΣΥΑΟ. Ο φίλος ο Μάκης από την Νορβηγία. Έλα ρε φίλε Μάκη, τι έγινε με τα εισιτήρια, εντάξει είσαι? Άρα θα τα πούμε στην Ρίγα. Και εσύ ο παιχνίδι τώρα με τη Ρίγα Ζέλη. Θα βγάλουμε κανένα. Η Ρίγα Ζέλη, παιδιά, να ξέρετε, το είπαμε και όταν έγινε η κλήρωση, είναι η νέα ομάδα της Ρίγας.

Αυτά είναι λεπτομέρειες τώρα. Μην είναι... Άμα θα θέλει λεφτά από το κράτος θα τα πάρει. Άμα δεν θέλει δεν θα τα πάρει. Άμα θέλει και άμα θέλει παραπάνω από αυτά που του δίνει το κράτος, γιατί σε αυτές τις μεγάλες επενδύσεις πάντα μπαίνει αρρωγός το κράτος, να τα ζητήσει. Θα μιλήσει με τον Αριστέχνη, θα μιλήσει με τα επιτελεία, θα μιλήσει με τους υπουργούς. Μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Άλλα πρέπει να μας καίνε. Εσύ φίλε Μάικη το έχεις κάνει πολύ σύριαλ. Αν θα φύγει λέει και όλα αυτά. Παιδιά, άμα το χτίσει με λεφτά της ΚΑΕ, το γήπεδο δεν είναι στην ΚΑΕ. Άμα το χτίσει με λεφτά το κράτος, τα χρήματα θα είναι στο, το γήπεδο θα είναι στον ΑΣ. Τι μας νοιάζει εμάς όλα τα υπόλοιπα. Αν θα βάλει ο ίδιος ένα ή πέντε ή δέκα. Μπορεί να μην βάλει και καθόλου. Σας είπα ο Παναθηναϊκός, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν ενέπλεξε καθόλου τον Αριστέχνη. Πήρε το γήπεδο, έκανε μια επένδυση 20 και εκατομμυρίων χωρίς να βάλει ένα ευρώ. Και είπε την εταιρεία την κατασκευαστική που τα έκανε, θα τα πάρει στα λεφτά από τα κέρδη. Γίνεται αγώνας του Παναθηναϊκού, πάντα λεφτά που αφορούν το γήπεδο στην εταιρεία αυτή που διαχειρίζεται το γήπεδο που το έκανε αναγέννηση, τα μοιράζουν, ένα μικρό μέρος επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, τα υπόλοιπα πάνε στην εταιρεία η οποία πλήρωσε την αναγέννηση. Ο Ολυμπιακός θέλει άλλο δρόμο, ο Άρης μπορεί να θέλει άλλο δρόμο. Μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία, ποιος το έχει, ποιος το τέτοιο. Μην. Εμάς πρέπει να μας νοιάζει το καινούριο γήπεδο. Γιατί το καινούριο γήπεδο θα είναι περιουσία της ΚΑΕ, αλλά θα είναι και το καλό της ΚΑΕ, αλλά εμείς θα το στηρίζουμε. Αυτό. Τελείως. Θύμισε μας ποια κυβέρνηση έριξε ο Άρης, αυτή που έκτισε την Πηλαία. Όντως αυτή την κυβέρνηση την έριξε ο Άρης, δεν το θυμάμαι. Ο φίλος ο Βαγγέλης τώρα έρχεται. Βαγγέλη, από σένα περίμενα μια πιο σοβαρή τοποθέτηση. Και ειδικά εσύ που ξέρεις. Λέει, αυτό το αφήγημα για το τι βρήκανε μπροστά τους, ενώ αρκετοί από αυτούς ήταν ήδη στη διοίκηση, δηλαδή ο Αϊβαζίδης, γυρίζει το, ο Αϊβαζίδης με τον ο Αϊβαζίδης μαζί με τον το Σουνίδη, οι οποίοι ήταν κάποιους μήνες στη διοίκηση και ήταν διακοσμητικά στοιχεία, δεν παίρνανε αποφάσεις. Έρχεται σε αντίθεση με αυτό που είπε πριν ο Σανλής, δεν το άκουσα, που στη διοίκηση Παπαδόπουλου γενικός γραμματέας ήταν ο Αρβανίτης. Ναι, ήταν. Μπορεί και ο Αρβανίτης να μην ήξερε αυτά που έκανε ο Παπαδόπουλος. Άρα γιατί είναι υποχρεωτικό, άρα άμα ήξερε ο Αρβανίτης αυτά που έκανε ο Παπαδόπουλος, άρα λες και αυτοί πρέπει να ξέρανε το τι έκανε ο Αρβανίτης. Άσε το τι ξέρανε δεν ξέρανε, Βαγγέλη. Σε ρωτάω, εσένα που σε ξέρω, που γνωριζόμαστε. Το λογιστήριο του ΑΣ, πού ήτανε? Μπορείς εσύ σήμερα να μπεις, πες ότι είσαι ο πρόεδρος του Εραστέχνη, ο Βαγγέλης, ο φίλος μας ο Βαγγέλης από την Καστοριά. Εσύ μπορείς να πας σήμερα, βρε άσε τώρα άμα είσαι εσύ διοίκηση, ξέρεις δεν ξέρεις. Εγώ σε ρωτάω το πιο απλό. Εσύ μπορείς να πας σήμερα στη διοίκηση, είσαι ο πρόεδρος του Εραστέχνη, να πας στα γραφεία του Εραστέχνη και έχει λογιστήριο και να τους πεις πέρσι, πρόπερσι, τι έσοδα είχαμε και τι έξοδα. Αυτό απάντησε μου. Άσε το τι ξέρει κάποιος και τι δεν ξέρει. Πες μου το πιο απλό. Είσαι ο πρόεδρος του Εραστέχνη Βαγγέλης από την Καστοριά. Ο Βαγγέλης ο Καστοριανός. Πας στα γραφεία του Εραστέχνη και λες θέλω αναλυτική κατάσταση τα έξοδα

2026, 25, 24 και τα έσοδα αυτών των χρόνων. Αυτό απάντησε. Μπορείς να το κάνεις. Και μετά προχωράμε για τα υπόλοιπα. Ο φίλος ο Παναγιώτης. Ναι, φίλε Παναγιώτη, κάποτε πρέπει να καταλάβουμε. Άλλο πάει, άλλο αλφα σίγμα.

ως ΑΕ, ΑΣ μπορούμε να το ξεχωρίσουμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λες, η έκθεση ήταν να γίνει πάρκο και έπρεπε να πάει δυτικό ομόρφωνα και αλλάξαν κάποιοι την απόφαση και δεν έγινε τίποτα. Σε ρωτάω, φίλε Παναγιώτη, ήταν ο Άρης σε συζητήσεις αυτές? Όχι, δεν ήταν. Βρέθηκε κόμματος στην έξοδο του Περιφερειακού προς Χαλκιδική, το ήθελε ο Ιωαννίδης σαν υπουργός, αλλά ο ΑΣ δεν ήθελε, διότι δεν ήθελε. Δεν το ξέρω, δεν διαβάζω τη γράφη. Δεν στην εκπομπή με τον Άκη Πεταλίδη. Ο Σιάων γνωρίζει την τεχνογνωσία πώς θα γίνει ένα νέο γήπεδο. Ταυτόχρονα, όταν θα παίζει στο Nick Gallis Hall, ποιος ρώτησε τι θέλει να κάνει με τα λεφτά του. Δεν θέλει να είναι έρμιο κανενός και καλά κάνει. Άμα θέλει τα πληρώνει, άμα θέλει δεν τα πληρώνει. Λοιπόν, αυτοί είχαν επαγγελματίες παράγοντες. Εμείς μόνο με τα λόγια εδώ ναι, άμα πουλήσει τα ρολόγια του, λέει, θα κάνει γήπεδο αύριο, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Άρε Παναγιώτη, λοιπόν, συγγνώμη, αλλά μερικά από αυτά που γράφεις δεν μεταφέρονται και δεν είμαστε ώρα τώρα. Ο φίλος ο τέτοιος, κανένας, έτσι έχει παιδιά το όνομά του, κανένας. Λοιπόν, φίλε κανένα, δεν ξέρω πόσο κοστίζει ένα καινούριο γήπεδο πραγματικά. Είναι ανάλογα το τι θες να κάνεις. Θες να κάνεις ελαφριά κατασκευή, θες να κάνεις βαριά κατασκευή, δεν ξέρω. Ο φίλος ο Μάκης από την Νορβηγία, τα πήρε τα εισιτήρια, άρα θα βρεθούμε στη Ρίγα, θα πιούμε καφέ και να μείνουμε, λέει, όλοι οι Αριανοί στο ίδιο ξενοδοχείο. Ναι. Φίλε Βαγγέλη, επιστρέφω στο θέμα του ερασιτέχνη, γιατί επιμένεις. Πραγματικά, δηλαδή, σου λέω, επειδή είσαι άνθρωπος ο οποίος είσαι, σε ξέρω, είσαι συνειδητοποιημένος Αριανός, λοιπόν, μιλάς, πραγματικά θα περίμενα από σένα να δεις λίγο τα πράγματα χωρίς συναισθηματικές, πώς θα το πούμε, χωρίς συναισθηματικά εμπόδια, να είσαι λίγο πιο άνοιχτος. Άλλο με ποιο είμαστε φίλοι με κάποιον και άλλο ή μιλάω με κάποιον, όχι φίλοι, μιλάω με κάποιον και άλλο το τελικά τι αποδεικνύεται, το τι έχει γίνει στον ερασιτέχνη. Ρώτησε ένας φίλος νωρίτερα, εσείς οι δημοσιογράφοι ξέρατε? Τα περισσότερα δεν τα ξέραμε, παιδιά. Τώρα βγαίνουνε. Κανένας δεν τα ήξερε. Κανένας δεν τα ήξερε, παιδιά. Εσείς ξέρατε τι γινόταν στον ερασιτέχνη? Εσείς σήμερα μπορείτε να ξέρετε το τι γινόταν πριν από τα προηγούμενα χρόνια στον ερασιτέχνη? Όχι, αφού δεν υπήρχε λογιστήριο. Βαγγέλη, ξέρουμε, πάμε στο Λάζαρο. Λέει, ωραία έκφραση, θα χλωμπιάσει το πορτοφόλι του. Δανική είναι η έκφραση από την ταινία, από ο Ηλίας του 16ου. Λέει, είχε ένα τούβλο, όλο μετρούσε, όλο, ούτε που χλώμιασε. Να ξεκαθαρίσουμε, λέει, συνεχίζει ο φίλος ο Λάζαρος, το κράτος δίνει στην ομάδα μόνο τη σάλα, την νοικιάζει ο Άρης, πληρώνει. Και μέχρι να αλλάξει αυτό το ενίκιο, πλήρωνε και πάρα πολλά. Πλήρωνε ο Άρης το ενίκιο στο παλέ των 5.000 δέσεων, όσο πλήρωνε αθηναϊκή ομάδα γήπεδο 15.000 θέσεων. Το ίδιο νίκιο είχανε. Δηλαδή, νοικιάζω ένα διάρι και δίνω 1.000 ευρώ, νοικιάζω ένα με 6 δωμάτια και δίνω 1.000 ευρώ. Ήταν δίκιο αυτό? Δεν ήταν. Το απ' έξω είναι άλλη φάση, εκεί μιλάμε για διαφορετικό αγώνα, χωρίς να μπορείς να εκμεταλλευτείς όπως θέλεις, χωρίς να μπορείς να μαζεύεις τον κόσμο σου όπως θέλεις, ναι. Το πρόβλημα είναι, σου λέω, ένα από τα προβλήματα που είναι τώρα που καλούνται να επιλύσουν είναι το θέμα του πάρκινγκ. Ο φίλος ο Παραγιώτης, λοιπόν,
Λοιπόν, δεν κατάλαβα, ρε Παναγιώτη, τώρα αυτό το που μου γράφεις τώρα είναι για την υγεία σου, είναι μεταφορικό ή όντως ισχύει? Λοιπόν, περαστικά σου, φίλε, περαστικά σου. Και επιστρέφω στο θέμα του Βαγγέλη. Περαστικά σου, φίλε Παναγιώτη, γερός να είσαι. Εδώ μην ανησυχείς, εδώ θα σε κάνουμε παρέα. Ραδιοφωνάκι, τώρα είναι και εύκολο τώρα με το κινητό, σε κάνουμε κάθε μέρα παρέα. 2 ώρες εγώ, 2 ώρες ο Σαλής, πέρασε το 4ωρο. 1 ώρα πες να φας, 5-10 ώρες να κοιμηθείς, γιατί εντάξει, θα πήρεις και κάνα χάπι, λίγο θα σε πιάνει εύκολα ο ύπνος. Πέρασε, βγήκες, πήρες εξιτήριο. Δεν ερμηνεύω, δεν ερμηνεύω τίποτα. Δεν ερμηνεύω τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει το τι ξέραν και τι δεν ξέραν αυτοί που μετήχαν στις διοικήσεις. Με ενδιαφέρει, φίλε Βαγγέλη, με ενδιαφέρει το τι γίνονταν. Λίγο με καίει αν ήξερε ο Τοσουνίδης ή ο Αϊβαζίδης, γιατί σε αυτούς αναφέρεσαι, στους 5 μήνες που ήταν η διοίκηση με τον Αρβανίτη, το τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Με ενδιαφέρει που κατέληξε ο Άρης. Εντάξει, που κατέληξε ο Άρης. 6,8 εκατομμύρια. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, εσύ ήξερες ότι τα χρέη του ερασιτέχνη Άρη είναι 6,8 εκατομμύρια? Και δεν μιλάω μόνο για τα πρόστιμα και οτιδήποτε άλλο, την εφορία που υπήρχανε, που έγινε αγώνας δρόμου από 2 διοικήσεις για να μειωθούν και να φτάσουν σε ένα νούμερο το οποίο πραγματικά μπορεί να ρυθμίστηκε και αποπληρώνεται. Σου μιλάω για τη ΔΕΗ, σου μιλάω για το νερό, για το αέριο, για προστήματα, για συμβόλαια με προπονητές, με αθλητές, στα τμήματα του ερασιτέχνη. Εσύ ήξερες ότι τα λεφτά αυτά φτάσαν στα 6,8 εκατομμύρια? Γιατί όταν μπήκαν αυτοί, παρουσιάστηκαν πολύ μικρότερα τα νούμερα. Και περιμένω με αγωνία να ξέρεις, γιατί εγώ το ξέρω, θα είσαι και εσύ σε εκείνη τη γενική συνέλευση. Περιμένω με αγωνία να ανεβούνε και να μας πούνε αυτό που ρωτάς εσύ. Το τι ξέρανε. Γιατί εάν ξέραν ότι τα χρέη είναι 6,8 εκατομμύρια, μετά βάλτε λίγο την εκπομπή προχθές που έκανε ο Γαβριλίδης, που τα έλεγε αναλυτικά ο Χαμουζάς, δεν τα συγκράτησα ακριβώς να σας τα πω. Λοιπόν, τότε δεν μπορείς, κύριε Αϊβαζίδη, να μας λες για κλειδιά και αντικλείδια. Αν όμως δεν ήξερες, τότε, Βαγγέλη, η συνέχεια στον ερασιτέχνη. Εκεί πρέπει να είμαστε όλοι. Και στο λέω για σένα που είσαι συνειδητοποιημένος και είσαι και αγωνιστής. Εκεί πρέπει να είμαστε όλοι. Και να φέρεις όλη τη Δυτική Μακεδονία στη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη Άρη. Να ενημερωθούμε. Πλέον δεν είναι ούτε δείγμα κακίας, πρέπει να ενημερωθούμε για ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει σήμερα και πώς μπορούμε να βγάλουμε τον ερασιτέχνη Άρη και πάλι στο προσκήνιο, να αρχίσει να λειτουργεί. Αλλά να μας πούνε την αλήθεια για το τι συνέβαινε. Και πιστεύω ότι τα περισσότερα από αυτά τα βρίσκουν σήμερα. Λοιπόν, άστρα μαζέψουν όλα, να πάμε το Σεπτέμβριο όλοι μαζί σε μια γενική συνέλευση, να ενημερωθούμε για το χθες και να σχεδιάσουμε το αύριο.
Το αν θα κάνει ο Σιάο γήπεδο, δική του είναι η εταιρεία. Δική του είναι η εταιρεία. Δεν ασχολούμαι. Αλλά εάν ο ερασιτέχνης αύριο που αποφάσισε να με κάνει αύξηση του μέλους από τα 20 στα 50, να μου το εξηγήσει. Να μου το εξηγήσει. Άλλο ερασιτέχνης, άλλο η ΠΑΕ. Να μου εξηγήσει γιατί μου έκανε αύξηση την κάρτα φιλάθλου από 10 σε 15 ευρώ. Γιατί πολλά δεν μας τα εξήγησαν. Μας τα είπανε, αλλά δεν μας εξήγησαν πολλά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ξέραν τόσα πολλά. Λοιπόν, τώρα που δείχνουν να ξέρουνε, ας βγουν να μας ενημερώσουν. Και εκεί πάνω, αν δεν την κάνεις εσύ την ερώτηση τη δική σου, αυτό που λες εσύ ότι εγώ πάω να την ερμηνεύσω, την κρατάω, την βγάζω τώρα φωτογραφία φίλου Ευαγγέλη και θα την κάνω εγώ. Θα ρωτήσω, κύριε Αϊβαζίδη και κύριε Τοσουνίδη, μετέχατε στις διοικήσεις, στη διοίκηση την τελευταία του κυρίου Αρβανίτη. Τι ξέρατε από αυτά που συνέβαιναν και σήμερα μας λέτε? Αυτό δεν θέλεις να πεις, Βαγγέλη? Γράψου μου ένα ναι ή ένα όχι. Εγώ αυτή την ερώτηση θα κάνω. Εντάξει. Ας βγουν να μας πούνε πρώτα το τι συνέβαινε και μετά το τι ξέρανε.

κάθε εκλεγμένο μέλος του ΑΣ έχει το δικαίωμα να το κάνει, να ξέρει το τι γίνεται μέσα στη διοίκηση, λες. Ακόμα και από υποτιθέμενη παράταξη αντιπολίτευση. Συμφωνώ πολύ. Μόνο που στην Εραστέχνη Άρη ούτε αντιπολίτευση υπάρχει, ούτε τίποτα. Κάθε εκλεγμένο μέλος του ΑΣ έχει δικαίωμα να ξέρει τι γίνεται στη διοίκηση και μέσα στον Εραστέχνη. Συμφωνώ απόλυτα και αν δεν ξέρουν, εσύ τους λες ότι δεν κάνουν γιορτή, δεν λες, εγώ θα χρησιμοποιήσω μια άλλη πιο βαριά έκφραση, τότε είσαι χαζός ρε φίλε. Αν μπαίνεις κάπου να μετέχεις στη διοίκηση και δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Αλλά ας τους αφήσουμε να έρθουν να μας πούνε το τι ξέρανε και το τι βρήκανε. Εντάξει. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι και το τι τους είπανε όταν ήρθανε. Αυτό για τον Εραστέχνη. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, φίλε Βαγγέλη. Έχουμε πάρα πολλά. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Παιδιά, δεν είπαμε τίποτα. Under 16, Σλοβενία 78, Ελλάδα 83. Μεγάλη νίκη της Under 16. Να δούμε τι έκανε ο γιος Σπανούλης. Πού είναι ρε παιδιά, τι έκανε, δεν βρίσκω πόντους. Λοιπόν, τελείωσε φίλε, τελείωσε φίλε Κυριάκο, είναι τελικό, δεν το βρίσκω ρε. Το έχει live τώρα, δεν θέλω να το πατήσω γιατί θα το ανοίξω. Λοιπόν, θα σας πούμε σε λίγο, μακάρι να κέρδισαν. Ένας από τους καλύτερους παίχτες της Under 18 είναι ο γιος Σπανούλη. Είναι και ο γιος του... όχι, του Ζης μικρότερα είναι. Μικρότερα είναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα όσον αφορά την άφιξη των ξένων. Έχει βγει από χθες το πρόγραμμα. Μόλις τώρα τελείωσε, κερδίσαμε. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στα παιδιά. Πρώτος έρχεται στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή ο Ρόμπισον Έρλ. Την Παρασκευή. Σάββατο δεν έρχεται κανένας. Κυριακή έρχεται ο Μοκόκα και ο Λίντελ. Δευτέρα έρχεται ο Μπίρτς και ο Μόργαν. Μετά την Εθνική Σκοπίων, τους αγώνες της Εθνικής Σκοπίων, θα έρθει ο Δημητρίγεβιτς. Και ο δικός θα έρθει μέσα, νομίζω τη Δευτέρα θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, ο δικός θα έρθει ο Γιόβιτς από το Βελιγράδι. Αυτό είναι όσον αφορά τις αφίξεις. Τώρα, η ομάδα θα μαζευτεί. Στην πρώτη της ομάδας θα είναι παρόν και ο Σπανούλης. Μετά όμως θα κατεβεί στην Αθήνα για τις ανάγκες της εθνικής ομάδας, τις προπονήσεις και τους αγώνες στα φιλικά της Εθνικής Ελλάδος. Προέχει. Ο Ζήσης δεν θα τον ακολουθήσει. Ο Ζήσης όλο αυτό το διάστημα θα είναι στην Θεσσαλονίκη και θα κατεβαίνει μόνο τα απογέματα για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδος. Δηλαδή, ο Ζήσης όλο αυτό το διάστημα θα είναι στη Θεσσαλονίκη στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Την προετοιμασία θα την αναλάβει ο Ηλίας Καντζούρης, ο οποίος για αυτό το διάστημα δεν θα είναι στην Εθνική. Γι' αυτό και πήρανε στη θέση του το Λιμιάτη. Ο Λιμιάτης θα καλύψει τη θέση του Καντζούρη στην Εθνική Ελλάδος. Δεν ξέρω εάν είναι μόνιμο ή μόνο για αυτό το διάστημα, όπου την χάνει να υπάρχουν ανάγκες
και στον Άρη και στην Εθνική Ελλάδος. Δεν το ξέρω. Αλλά για αυτό το διάστημα των 10-15 ημερών θα είναι ο Λιμιάτης στη θέση του Καντζούρη, στο τεχνικό team, στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη. Την προετοιμασία θα την ξεκινήσει ο Καντζούρης. Είπαμε, θα έρθουν οι παίκτες, θα περάσουν από εργομετρικά, θα ξεκινήσουν κάποιες μέρες τον έλεγχο από τον από το γυμναστή, κόλλησε τώρα, το Ζάλογκο, θα τους μετρήσει, θα τους ξεκινήσει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει εγκρίνει ο Σπανούλης γενικό, με ασκήσεις όσον αφορά τον καθένα, το τι χρειάζεται. Θα γίνουν τα δύο πρώτα φιλικά παιχνίδια χωρίς, κάτω από τις οδηγίες του Καντζούρη, και στη συνέχεια αρχές Σεπτεμβρίου θα έρθει και ο Σπανούλης και οι διεθνείς Έλληνες για να ξεκινήσει ουσιαστικά η προετοιμασία της ομάδας του Άρη. Αυτό είναι το πρόγραμμα, παιδιά. Θα τα πούμε και αύριο περισσότερο αναλυτικά, γιατί τώρα σήμερα φάγαμε πολύ στο γήπεδο. Ελπίζω να συμφωνείτε όλοι, παιδιά, στο ό,τι θέλει θα κάνει η ΚΑΕ, ό,τι θέλει θα κάνει ο ΣΥΑΟ. Θέλει να το πληρώσει, δεν θέλει να το πληρώσει. Και αύριο θα πούμε, και όσοι σχεδιάζετε να είστε παρόντες στα πρώτα φιλικά παρουσία κόσμου στην Κύπρο, παιδιά, τρέξτε να πάρετε εισιτήρια. Έχει ακόμα φτηνά αεροπορικά για Κύπρο, αλλά τα εισιτήρια για το τουρνουά, όπου θα είναι και ο Άρης, εξαντλούνται.

ένα μήνα πριν το τζάμπο λέει αυτό το τουρνουά, η ανταπόκριση του coach με την εντυπωσιακή, γιατί λέει τα εισιτήρια για την κερκίδα Κερίνια, όπου θα φιλοξενούν τους φίλους του Άρη, οδεύουν προς εξάντληση. Αλλά και για την άλλη κερκίδα, Τάσος Παπαδόπουλος, προφανώς εκεί θα είναι του Ολυμπιακού, και αυτά πηγαίνουν προς εξάντληση. Τώρα, όσον αφορά, ήθελα λίγο να το δούμε, ο Γουέρ, ο πρώην σέντερ, πεταλουδίτσα εδώ πέρα μέσα, ο πρώην σέντερ του Ηρακλή, επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτή την φορά με τη φανέλα του Αμαρουσίου, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Μαρούσι. Εντάξει, καλός παίχτης για συγκεκριμένες δουλειές όσον αφορά το σέντερ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ καλός. Τώρα για υψηλότερο, και για το Μαρούσι. Τώρα για υψηλότερο επίπεδο, μην με ρωτάτε, η απάντηση είναι αυτονόητη. Απλώς θυμήθηκα λίγο τις δικές μας τις εποχές, τότε που κάποιος παίχτης ξεχώριζε μέσα από την ομάδα και έπρεπε, και την επόμενη χρονιά ζητούσε αύξηση, απλώς ο Άρης δεν είχε την οικονομική δύναμη να πληρώσει την αύξηση αυτή, δηλαδή να πληρώσει την υπεραξία του παίχτη. Λοιπόν, κάπου εδώ βάζουμε τελεία όσον αφορά τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο λίγο μετά τις 4. Έχω αδικήσει πολλούς φίλους όσον αφορά στο YouTube. Είναι κάποια μηνύματα τα οποία θα ήθελα να διαβάσω. Να ξέρετε ότι στο YouTube διαβάζω μόνο με το όνομα τεπώνυμο. Παιδιά, αυτά τα πιστολέρο το ένα το άλλο, δεν διαβάζουμε μηνύματα. Θα πρέπει λίγο να μάθουμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Τώρα, τι επικοινωνία να κάνουμε όταν κάποιος δεν βάζει το όνομά του και βάζει ένα ψευδόνυμο ή ένα nickname. Να, Βαγγέλης Διαμαντόπουλος. Το γράφει ο άνθρωπος. Αν ήμουν εκλεγμένος στον ΑΣΥΓΜΑ, να είσαι σίγουρος πως θα ήξερα το τι συμβαίνει στη διοίκηση. Για να είμαι σε Γενική Συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ, θα πρέπει είτε να είναι σε βολική ημέρα είτε να μεταδοθεί. Λοιπόν, τώρα αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω. Το θέμα είναι ότι όλοι μας πρέπει, Βαγγέλη, να είμαστε στη Γενική Συνέλευση του Εραστέχνη, η οποία πρέπει να γίνει, να γυρίσουμε τις διακοπές, γιατί είναι πολύ κρίσιμη για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή. Να έχετε ένα ξεκούραστο και δροσερό απόγευμα Τρίτης. Τα λέμε και πάλι αύριο, είπαμε, λίγο μετά τις 4.

0: Χυματί ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 23 10 84 90 56.
7: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Αχ, πείνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, Για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
14: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μου.
15: ΣΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
16: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
17: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
18: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
19: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
20: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
19: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
20: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
19: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
20: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
21: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
22: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
21: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
22: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
21: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
22: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
23: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
24: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
23: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
24: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
23: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
25: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
0: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
0: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
7: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
7: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
7: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
8: Αχ, πείνασα.
26: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
26: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
26: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
26: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
27: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
26: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
27: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
26: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
28: Έλα, Γιώργη!
29: Φυλάκιρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
30: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
29: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
30: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
29: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
31: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
29: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
31: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
29: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
30: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
32: Έμπαινες για ένα παγωτό γονάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
33: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
34: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
35: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τέχνο. Λογική επιλογή.
1: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
9: GPS και βυθώματο έχεις.
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
10: Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
9: GPS λόγιο έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
9: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
1: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
9: Μεϊμάρης.
11: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.

Την εκπομπή την προσφέρουν σε εσάς τα ζαχαροπλαστή Αμίλτος. 50 χρόνια γλυκαινούν την καθημερινότητά σας. Ξεκίνησαν μέσα από τα εργαστήρια της παλιάς καλής ζαχαροπλαστικής και πλέον είναι παντού, συντροφεύουν μικρές και μεγάλες σας στιγμές. 10 ζαχαροπλαστή Αμίλτος είναι στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ένα είναι σίγουρα κοντά σας και περιμένει να σας εξυπηρετήσει με τα εξαιρετικά του προϊόντα. Κοντά μας είναι οι Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας για το κλίμα στον προσωπικό σας χώρο. Ένας φρέσκος αέρας πνέει στον χώρο σας με τα κλιματιστικά νέας γενιάς στο Σύμπα και Κάριερ. Τα φέρνει σε εσάς ο πανίσχυρος συνεργάτης σας, οι Άριες, που ελέγχει οτιδήποτε, οτιδήποτε αφορά την ψύξη και την θέρμανση. Κοντά μας είναι και η άλλη πλάστη, η αδερφή Δερβίση. Τα κορυφαία κουφώματα PVC. Η κορυφαία εταιρεία είναι η Άλουπλαστ και στην Ελλάδα και την Κύπρο, η αδερφή Δερβίση, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι αποκλειστική της αντιπρόσωπη σε μια εξαιρετική συνεργασία και για ιδιώτες και για επαγγελματίες. Κοντά σας θα είμαστε μέχρι και τις 2. Σήμερα είναι η πρώτη-τελευταία εκπομπή της ραδιοφωνικής σεζόν πριν από το καλοκαιρινό break. Ελπίζω και εύχομαι να είστε κάπου όμορφα. Σήμερα είναι 3η 11 Αυγούστου. Τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, μέσα από το Viber 6936512099. Αποστέλλετε τα μηνύματά σας και συμμετέχετε κατά κάποιον τρόπο ουσιαστικό στην εκπομπή. Στέλνετε μηνύματα και κάτω από το post της εκπομπής, σελίδα του Γέλλου στο Facebook. Διαθέσιμοι είμαστε και μέσα από το κανάλι του Γέλλου στο YouTube. Κάντε εκεί ένα κόπο, κάντε μια εγγραφή και απολαύστε ολόκληρο το δημοσιογραφικό υλικό που ετοιμάζει για σας η δημοσιογραφική ομάδα του Γέλλου Radio.

Θα προσπαθήσουμε να σας δροσίσουμε και σήμερα μουσικά με μουσικούλες καλοκαιρινές που απολαμβάνονται σε ωραία beach bar ανά τον κόσμο. Εμείς θα στήσουμε το δικό μας μπιτσόμπαρο εδώ στον Yellow Radio μαζί με φυσικά μπόλικη κυτρινόμαυρη επικαιρότητα και ενημέρωση. Στο μπάσκετ διανύουμε μια αρκετά ήσυχη περίοδο. Αυτό που αναμένεται πλέον είναι η αφίξη των παικτών και το ξεκίνημα της προετοιμασίας, αλλά εννοείται θα έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Υπάρχει ρεπορταζάκι και για εκεί, 2-3 φρέσκα πραγματάκια μικρά και μια πολύ πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον πρώην αρχηγό της ομάδας μπάσκετ του Άρη, τον Σπύρο Μούρτο. Θα τον φιλοξενήσουμε σε περίπου 12 λεπτά από τώρα, στις 12.30 έχουμε ραντεβού και θα έχουμε την ευκαιρία με τον Σπύρο καταρχήν να δούμε τι κάνει, που βρίσκεται, πώς είναι. Εδώ και μερικά χρόνια είναι μόνιμος κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών, στο Σικάγο του Ιλινόη, στην πόλη των ανέμων, στην πόλη που μεγαλούργησαν οι Chicago Bulls του μεγάλου Michael Jordan. Θα έχουμε τη δυνατότητα με τον Σπύρο να πούμε αρκετά πραγματάκια και για τον ίδιο και για το χθες του Άρη και για το σήμερα που είναι παραμυθένιο σε σχέση με αυτό που περιμέναμε και φυσικά για το πολύ πολύ ελπιδοφόρο αύριο. Σε λίγο, φίλες και φίλοι, μια πολύ ωραία κουβέντα και όχι τόσο συνέντευξη με τον πρώην αρχηγό του Άρη, τον Σπύρο Μούρτο. Παρακολουθούμε όλη την επικαιρότητα και τη θεματολογία. Πριν από λίγο μάθαμε και την ημερομηνία, ημέρα και ώρα αφίξεων των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων του Άρη. Φυσικά εγνωστοποίησε το πρόγραμμα των αφίξεων και φυσικά είχαμε δώσει από χθες την ενημέρωση και για τον Νένο Δημητρίεβιτς, ο οποίος θα τελειώσει με τις εθνικές ομάδες στα παράθυρα και θα έρθει μετά στη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά τον Στέφαν Γιώβιτς που τον ακούσατε προημερών εδώ στον Yellow Radio. Δεν θα χρειαστεί να τον περιμένει κανείς στο αεροδρόμιο. Θα πάρει τα αγόρια του λογικά, τους δύο γιους του, και θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Θα ταξιδέψει οδικός από το νης της Σερβίας, όπως κάνουν άλλωστε κατά χιλιάδες οι συμπατριώτες του αυτήν την εποχή, για να απολαύσουν τις ομορφιές μιας ελληνικής παραλίας. Ο Γιώβης βέβαια δεν θα έρθει για διακοπές, για προετοιμασία έρχεται ο άνθρωπος και για μόνιμη εγκατάσταση ως ένα νέο μέλος του κυτρινόμαυρου ρόστερ. Σε ό,τι αφορά τα αμερικανάκια μας, τους ξένους παίκτες, γιατί δεν είναι όλοι αμερικανάκια που έρχονται από Αμερική, την αρχή θα κάνει ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ την Παρασκευή στις 12.30, αναμένεται το πρωί, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Την Κυριακή ο Άνταμ Μοκόκα ανοίγει τις αφίξεις στις 3 η ώρα και λίγο αργότερα στις 6 και 5 το απόγευμα αναμένεται να φτάσει στην πόλη ο EJ Λίντελ. Δευτέρα ο Ken Birch στις 10.25 το πρωί και τη Δευτέρα το απόγευμα στις 6.25 ο Matt Morgan πιάνει και αυτός Θεσσαλονίκη, το νέο του μπασκετικό λιμάνι. Για την επόμενη διετία θα είναι ο Άρης και τον Ίγκαλης Χολ. Στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, λόγω των παραθύρων και λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων και επειδή η προετοιμασία των διεθνών ξεκινά 14 Αυγούστου, θα απουσιάσουν από την πρώτη του Άρη λογικά οι διεθνείς παίκτες, εκτός κι αν τους πάρει μαζί του ο Βασίλης Σπανούλης με τον Νίκο Τοζήση και έρθουν και ξαναφύγουν. Οι διεθνείς μας είναι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Βασίλης Ροδολιόπουλος, ο Κώστας ο Αντετοκούμπο και εννοείται ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο οποίος θα είναι παρόν στο προσκλητήριο της Εθνικής για τα παράθυρα του Αυγούστου.
Θα είναι παρόν και στο προσκλητήριο του νέου Άρη που χτίστηκε φέτος με πολύ μεγάλες περγαμηνές. Το μόνο που απομένει είναι πινελιές για την έναρξη της συνεργασίας του. Την επισημοποίηση δηλαδή της συνεργασίας του με τον Άρη. Αυτό θα συμβεί μέσα στον Αύγουστο. Περιμένουμε να δούμε. Παρόν στην προετοιμασία αναμένεται να είναι και ο Ελάιζα Μίτρουλογκ. Θα είναι στη Θεσσαλονίκη κανονικά στο ξεκίνημα των εργομετρικών ιατρικών εξετάσεων της ομάδας. Θα ξεκινήσει την προετοιμασία μαζί της. Και το πλάνο για τον Μίτρουλογκ είναι ξεκάθαρο. Να βρεθεί η ομάδα κατά την οποία θα ακολουθήσει φέτος τη σεζόν εκεί ως δανεικός. Ο δανεισμός του θα αφήσει για τον Άρη ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Όποια ομάδα τον αποκτήσει από Ελλάδα, αλλά μάλλον πιο πολύ το εξωτερικό φαίνεται να συγκεντρώνει πιθανότητες, ο Άρης θα διατηρήσει ανοιχτές όλες τις επιλογές για τον Ελάιζα Μίτρουλογκ μέχρι και την ανάκληση δανεισμού εφόσον χρειαστεί. Πάντως ο Μίτρουλογκ ακόμη δεν έχει βρει ομάδα. Θα ξεκινήσει την προετοιμασία του με τον Άρη και βλέποντας και κάνοντας. Είπαμε, είναι ένα θέμα το οποίο το χειρίζεται ο Άρης με μεγάλη προσοχή, με μεγάλο σεβασμό στον παίκτη. Το έχει αντιληφθεί αυτό ο παίκτης. Το έχει αντιληφθεί και ο ατζέντης του, ο Μίσκο Ρασνάδοβιτς, που τυχαίνει είναι και ο ατζέντης του Βασίλη Σπανούλη. Και αντιλαμβάνεστε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές είναι όλες στην ίδια σελίδα. Δεν θα πρέπει να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο πάντως σε ό,τι αφορά τον Ελάιζα Μίτρουλογκ. Ακόμη δηλαδή. Και η παραμονή του στη Θεσσαλονίκη, αν και νομίζω ότι τελικά θα βρεθεί ομάδα στην οποία θα δοθεί δανεικός για τη φετινή χρονιά. Λίγο νωρίτερα μίλησα σήμερα και με τον αρχηγό της ομάδας, τον Λευτέρη Μποχορίδη. Ήθελα να δω τι κάνει. Τον βρήκα αγκαλιά με τον ανιψιό του. Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις? Στην Κρήτη είναι, εκεί με τον αδερφούλη του, την υφούλα του και τον πολύ αγαπημένο του ανιψιό. Προφανώς και κάνει πρόβες πατρικές πλέον, γιατί και ο Λευτέρης από μωρό τον είχαμε δίπλα μας, τον μεγαλώσαμε ουσιαστικά. Αλλά πλέον και ο Λευτέρης αρχίζει και προπονείται. Άλλο που δεν θα ήθελε η αγαπημένη μανούλα του. Την αγάπη μου κυρία Μποχορίδου, καλημέρα σας. Είναι ακροάτρια της εκπομπής, προσωπική μου φίλη. Ο Λευτέρης λοιπόν είναι στην Κρήτη. Έχει ξεκινήσει και αυτός ατομικές προπονησούλες. Κάνει και τις διακοπές του μαζί με την οικογένειά του. Και αναμένεται και αυτός μέσα στην εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη, όπου θα ξεκινήσει προετοιμασία. Στο ερώτημα αν ποτέ σκέφτηκε το ενδεχόμενο να φύγει ιδανικός από τον Άρη, αν εξέφρασε ο ίδιος τέτοια επιθυμία, η απάντηση ήταν πολύ απλή και κατανοητή από τον Λευτέρη Μποχορίδη. Ρε Γιάννη, πλάκα κάνεις. Τώρα θα φύγω από την ομάδα. Επομένως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι ότι αρχηγού παρόντος πας αρχή παψάτο. Χώρια που δεν υπήρχε ποτέ τέτοια πρόταση και από τον Σπανούλη και από τον Ζήση. Χώρια ότι και ο ίδιος ο Λευτέρης δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να αναγνωρίσει το νέο ρόλο που θα έχει, που θα έχει στην ομάδα. Να παλέψει για τα όποια λεπτά συμμετοχής θα έχει σε Ελλάδα ή Eurocup. Αλλά κυρίως να παίξει έναν εξαιρετικά κρίσιμο και σοβαρό ρόλο εντός και εκτός αποδυτηρίων. Εκεί όπου ο Λευτέρης πάντα αντιλαμβανόμενος και την προϋπηρεσία του και το συνέστημα και το ρόλο του πια, θα βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό που όλοι θέλουν να μπολιάσουν, ένα εξαιρετικά οικογενειακό και υγιές κλίμα αποδυτηρίων. Την αγάπη μου στον Ερακλή που λέει για το Lidl που κάνει τρομακτική προετοιμασία για τη σεζόν. Ένα κτίνος είναι ο Lidl, παιδιά. Ένα τέρας κανονικό.

0: Μιλάμε με τον Βασίλη του Σπανούλη για την προετοιμασία της ομάδας. Αυτός θα την τρέξει, αυτός θα την ξεκινήσει, αυτός θα βάλει το πρόγραμμα μπροστά μέχρι να επιστρέψουν άπαντες από το προπονητικό team. Είναι και ο Παναγιώτης Μπουτοβίνος, ο γυμναστής εθνικής ομάδας και φυσιοθεραπευτής της. Πολλά πράγματα. Πολύ έντονο το γαλανόλευκο στοιχείο του Άρη. Τους χαλάει πολλούς αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Ξίδι. Την αγάπη μου στον Χορτιάδη και στον Αποστόλη που στέλνει χαιρετισμού στον Σπύρο το Μούρτο. Την αγάπη μου στον φίλο τον Γιώργο. Καλησπέριζει και εύχεται καλή εκπομπή. Χαιρετισμού στο εξωτικό Καλαμίτσι και στη φίλη την Ευαγγελία. Στον Τέο από την Κίτρινη Μηχανιώνα, γιατί Άρη μου δεν γίνεται αλλιώς. Και στον Παναγιώτη που δημιουργεί αποστάσεις μεταξύ μας. Καλησπέρα κύριε Γιάννη Δασκάλου. Καλησπέρα αγαπητέ κύριε Παναγιώτη μας. Έχω και άλλα πράγματα για να σας πω για τον μπασκετικό Άρη. Όχι κάτι φοβερό και τρομερό. Κυρίως ό,τι αφορά κάποια ωραία πραγματάκια που γίνονται στο παλέ. Ένα παλέ το οποίο θα έχει πολύ όμορφη και πολύ έντονο κυτρινό μαύρο χρώμα και πολύ πολύ ανανεωμένη εικόνα, εννοείται, και διαφορετική όπως θα την αντιμετωπίσετε με την καινούργια την κερκίδα. Λέω όμως να τα αφήσουμε όλα αυτά και λέω να πάμε στον καλεσμένο μας να κάνουμε μια μικρή τηλεφωνική βόλτα και να πάμε να συναντήσουμε τον Σπύρο τον Μούρτο, ένα παιδί το οποίο εγώ προσωπικά το γνωρίζω από πάρα πολύ μικρή ηλικία, όταν ο Γιώργος ο Αρχανιωτάκης, ο καθηγητής και νομικός της ΚΑΕ Άρης τότε, τον είχε συνδράμει για να έρθει από την ΙΤΕΑ στην Θεσσαλονίκη. Ένα παιδί το οποίο ήρθε σε πολύ μικρή ηλικία στον Άρη, μπήκε από νωρίς στα βαθιά, οδήγησε μαζί με κάτι άλλα πολύ καλά εκλεκτά παιδάκια τον Άρη στην κατάκτηση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Εφήβων και μετά είχε την χαρά, την ευτυχία και την τιμή, τολμώ να πω, να γίνει και αρχηγός της ομάδας μπάσκετ του Άρη. Δεν είναι τυχαίο δε ότι με όποιον προπονητή συνεργάστηκε και κυρίως ο Δημήτρης ο Πρίφτης έπινε νερό στο όνομά του, και αυτό σίγουρα κάτι λέει για τον Σπύρο τον Μούρτο, που όσο ήσυχος ήταν στην καριέρα του, άλλο τόσο ήσυχα έφυγε από τον Άρη και αποσύρθηκε από τον μπάσκετ, και πολύ ήσυχα πλέον συνεχίζει μια ωραία οικογενειακή και προπονητική ζωή στο Σικάγο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πόλη των Ανέμων, στην πόλη των μεγάλων Σικάγο Μπούλς και του τεράστιου Μάικλ Τζόρνταν. Σπύρο, σε βρίσκουμε στην Ελλάδα σου, και σε καλησπερίζουμε.
1: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Με βρίσκεις Ελλάδα. Σε ευχαριστώ καταρχήν πολύ για τα καλά σου λόγια. Όπως είπες, γνωριζόμαστε από όταν ήμουν μικρό παιδί. Οπότε πάμε πολύ πίσω. Και είσαι από τους ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ. Σε έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και με πολύ χαρά μου δέχτηκα την πρόσκληση.
0: Εμείς εκμεταλλευτήκαμε, εγώ προσωπικά, την ωραία ευκαιρία, γιατί είδα ότι είσαι με την οικογένειά σου στην Ελλάδα και κάνεις διακοπές, και φαντάζομαι ότι και για σένα και για την οικογένειά σου και για τα παιδιά σου είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, έτσι, η επιστροφή στην πατρίδα για να περάσετε όμορφες ξένια στιγμές.
1: Δεν το συζητάμε, για οποιονδήποτε είμαστε μακριά, λησμονούμε το σπίτι μας, δεν είναι δύσκολο να είσαι στο εξωτερικό, παρόλα τα καλά που σου προσφέρει, πάντα θέλεις να είσαι σπίτι και πάντα όλοι συζητάνε, ξέρεις, να γυρίσουν στο σπίτι τους. Οπότε καταλαβαίνεις.
0: Χρόνο έχετε, νέα παιδιά είστε, νέα οικογένεια είστε. Καταρχήν πες μας, οικογενειακή κατάσταση πλέον. Εμείς σε γνωρίσαμε παιδί και πλέον είσαι ένας πατέρας, σύζυγος, οικογενειάρχης, κανονικότατος, έτσι.
1: Ναι, έχω δύο παιδάκια. Ο γιος μου είναι 6,5 χρονών και η κόρη μου είναι 2. Μένω μόνιμα πλέον στο Σικάγο. Ασχολούμαι με την προπονητική εκεί και όσον αφορά την προπονητική σε αναπτυξιακό επίπεδο, και τι εννοώ αναπτυξιακό, αναλαμβάνει η ομάδα στην οποία δουλεύω από την ηλικία του γιού μου μέχρι παιδιά 17 χρονών που είναι έτοιμα να τελειώσουν το high school και να πάρουν υποτροφίες για κολέγια. Ένα μεγάλο πρόγραμμα σε ένα απολύτως τελείως διαφορετικό σύστημα αναπτυξιακό, το οποίο δεν σου κρύβω, μου πήρε και με ένα αρκετό καιρό ώστε να το καταλάβω, να το κατανοήσω. Αλλά είναι σχεδόν 4 χρόνια. Εκεί λέω να είμαι και από τα πολύ βασικά κομμάτια της ομάδας.
0: Ξέρεις, είναι τρομερό. Ναι, ναι. Προσπαθώ λίγο να συνειδητοποιήσω κάποια πράγματα. Δηλαδή, εσύ μας ήρθες το 2000,

0: 7 εδώ, μας ήρθες εδώ 16-17 χρονών.
1: Σωστό.
0: Και υπέγραψες το πρώτο σου επαγγελματικό συμβόλαιο με τον coach Ματσόν.
1: Σωστά.
0: Και μετά ακολούθησε κάποια πορεία σου με τον Όφη του Ίκαρου Σερών ως δανεισμό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήρθες στον Άρη. Έγινες αρχηγός του Άρη. Ο Δημήτρης ο Πρίφτης πάντα μας έλεγε ότι εγώ σε όποια ομάδα και να πάω θα ήθελα πάντα να έχω Μούρτο και Σίντσακ. Και αυτό,
1: ναι,
0: ξέρεις,
1: ναι, ναι, ναι,
0: δηλώνει κάτι.
1: Θυμάει, εντάξει.
0: Και για το χαρακτήρα σου και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, το συζητάμε. Καταρχήν ο κότσο Πρίφτης είναι οικογενειακός φίλος. Με το Σίντσακ δεν είναι περιττό να πω, ας πούμε, για τη σχέση μας. Άκρως μπασκετικοί άνθρωποι. Υπήρχε, ξέρεις, κοινή πορεία σε μπασκετικό IQ, στον τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων, στη δόμηση της ομάδας. Καταρχήν, γνωρίζεις και εσύ, τώρα πέρασαν πολλά χρόνια, παίξαμε πολλά παιχνίδια, μεγάλα παιχνίδια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο ελληνικός κορμός πρέπει να βγει μπροστά σε πολλές περιπτώσεις, οπότε μετά από ένα σημείο είχαμε ένα πολύ δυνατό ελληνικό κορμό. Παίξαμε πολύ μεγάλα παιχνίδια τόσο σε Ευρώπη, τόσο στο πρωτάθλημα, σε διάφορες περιόδους, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή, πετύχαμε, εγώ δηλαδή που έμεινα τόσα πολλά χρόνια, έζησα μέχρι, θυμάσαι, μέχρι φτάσαμε μέχρι την παραμονή, μέχρι να είμαστε top 16 Eurocup, ας πούμε.
0: Και top 16 Eurocup και πέμπτο μάτσι μη τελικό πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, έτσι.
1: Ακριβώς, και κοντινό μάτς, ας πούμε, δηλαδή με μάτς να παίζετε κανονικά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι, και με ομάδα που, ας πούμε, πολύ αρεστό μπάσκετ, άρεσε τον κόσμο πολύ να τη βλέπεις. Με ρόλους, με... Αυτό τώρα είναι και η δουλειά του coach του Πρίφτη, έτσι, αλλά και, ξέρεις, και το μπασκετικό IQ των παιχτών, έτσι, και οι προσωπικότητες.
0: Μιλάς για... εγώ θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τις καλές και κακές στιγμές, αλλά εκείνη η ομάδα που είχε δημιουργηθεί με τον Τζερέλ Μακνίλ, με τον οποίο μάλιστα συναντήθηκες και στη, δεν ξέρω, στο Σικάγο, δεν είναι,
1: και ακόμα, έχουμε σχέδια να κάνουμε εκεί.
0: Με τον Τζερέλ, στον οποίο θέλω να στείλεις όλη μας την αγάπη, έτσι, να του πεις ότι τον αγαπάμε πολύ. Και είχατε κάνει μια ομάδα με Οκάρο, με Waters, με Huggins, με τον Τσούπκοβιτς, δηλαδή ο Βασίλης Οξανθόπουλος, ο Σίμτσακ, εσύ, εξαιρετικά παιδιά.
1: Ονειρική ομάδα, όπως το λέω, ονειρική ομάδα. Αυτή η ομάδα βγήκαμε τότε τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, σωστά, τρίτη στην κανονική περίοδο.
0: Τρίτη στην
1: και
0: κανονική.
1: Χάσαμε το πλεονέκτημα έδρας από την ΑΕΚ.
0: Και νομίζω ότι είχατε κάνει ρεκόρ σε εκτός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα. Ήταν πολύ χορταστικό το μπάσκετ που έπαιζε ο Άρης τότε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μαγική χρονιά. Και σε Ευρώπη και σε... Είχαμε κερδίσει την Ούνιξ δύο φορές με Keith Langford, τότε με Καϊμακόγλου στα καλά του.
0: Εντός έδρας είχε φάει άσχημο ξύλο και η Αρμάνι Μιλάνο και η Άλπα Βερολίνο.
1: Ναι, ναι. Αρμάνι Μιλάνο τώρα με φανταστικό ρόστερ.
0: Τρομερή ομάδα, τρομερή ομάδα.
1: Τρομερές ομάδες.
0: Άλπα Βερολίνο.
1: Άλπα Βερολίνο και πολύ κλειστό παιχνίδι εκεί μέσα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, ναι, φανταστική χρονιά και δεν σου περιπέρι και σου... Για να καταλάβεις, όταν μια χρονιά πάει καλά, εσείς βλέπετε το αγωνιστικό, αλλά αυτή η φουρνιά, ακόμα και σήμερα, είμαστε πολύ δεμένοι μεταξύ μας, Έλληνες ξένοι.
0: Εγώ...
1: Ξέρεις, πάντα υπάρχει το κενό μεταξύ των Ελλήνων και των ξένων. Εκείνη η φουρνιά είμαστε, δηλαδή βλέπεις, εγώ τώρα με τον Μακνίλ βρέθηκα στο Σικάγο και ήμασταν, δακρύζαμε, δηλαδή συγκινημένοι.
0: Βέβαια.
1: Τις στιγμές που έχουμε περάσει, ας πούμε.
0: Ξέρεις κάτι, Σπύρο, εγώ θυμάμαι τη χρονιά που ήταν η πρώτη χρονιά της εποχής Λάσκαρη, που υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός, προσδοκίες. Την πρώτη χρονιά τα πράγματα λειτουργήσαν ομαλά, επαγγελματικά, και ξαφνικά τη δεύτερη χρονιά σας τράβηξε αυτή όλη η κατάσταση το χαλί κατά τα πόδια. Ωστόσο, οι τρομερές σχέσεις των αποδυτηρίων και κυρίως οι Έλληνες παίκτες που είχατε μπολιά στους ξένους, κρατήσατε τώρα την ομάδα. Γιατί η δεύτερη χρονιά, Λάσκαρη, Σπύρο, ήταν τρομερά δύσκολη και το ξέρεις πολύ καλύτερα.
1: Πολύ δύσκολη. Εμένα μου λες, εγώ την τριχόπτωση ακόμα από τότε έχω στο κεφάλι.
0: Υποφέρατε, κανονικά υποφέρατε.
1: Για πλάκα, ναι, λέω για πλάκα καμιά φορά, ξέρεις, πέσαν τα μαλλιά μου τότε.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά όχι, αλλά να ξέρεις, πολύ δύσκολες καταστάσεις, αλλά βέβαια από αυτές τις καταστάσεις χτίζεις χαρακτήρα, έτσι. Δόξα τω Θεώ, τις φέραμε επιτυχώς μέχρι το τέλος, χτίζεις και αναμνήσεις και χαρακτήρα, Τέλος καλό, όλα καλά. Ξέρεις, εγώ είμαι και άνθρωπος ο οποίος ξεχνάω τις κακές στιγμές. Αλήθεια το λέω.
0: Δεν κακό.
1: Δηλαδή είναι ο χαρακτήρας. Δηλαδή δεν. Ξέρεις, συζητάμε αργότερα και τότε μου έρχονται, ξέρεις, μου έχουν μείνει τα πολύ, πολύ όμορφα πράγματα.
0: Εσένα, Σπύρο, σε εκτίμησε, ο κόσμος του Άρη όταν έφυγες από την ομάδα και επέστρεψες. Τότε σε εκτίμησε ο κόσμος του Άρη και νομίζω ότι την εκτίμηση αυτή την έχεις κερδίσει, γιατί βλέπω και μηνύματα πολλά με αγάπη και εκτίμηση για σένα από πολύ κόσμο. Και αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο τελικά και είναι αυτό που μένει, έτσι.
1: Ναι. Κοίτα. Με τιμάει αυτό, έτσι, και αυτή είναι και η παρακαταθήκη, έτσι. Εγώ είμαι ρομαντικός γενικά. Έβαζα πρώτα το και το αγωνιστικό, αλλά και, ξέρεις, ήθελα, νοιαζόμουν πολύ για αυτά τα πράγματα και σε πολύ δεύτερο, ξέρεις, μετά όταν ήρθαν και τα οικονομικά και αυτά, τα έβαζα πάντα σε τελευταία, σε απολύτως τελευταία μοίρα και χωρίς να είμαι και βολεμένος, έτσι.
0: Αυτό το ξέρουν όλοι. Πόσο μεγάλη πλάτη έβαλες στην ομάδα όταν ήταν εποχή των χρεών. Πόσο μεγάλη πλάτη.
1: Ναι. Ξέρεις, τώρα δεν θέλω να ανοίξω αυτό το θέμα, αλλά το μόνο που ήθελα να σου αναφέρω από αυτό είναι ότι ήμουν πάντα πολύ ρομαντικός. Κοίταζα πάντα στο τέλος, ξέρεις, να πετύχουμε την ομάδα και στο τέλος θα βρούμε τα υπόλοιπα. Και γι' αυτό και, ξέρεις, κάποια στιγμή με στεναχώρησε όταν κάποιοι μιλήσανε για τα οικονομικά. Αλλά ξέρεις, και αυτό δεν θέλω να το ανοίξουμε περισσότερο, σε παρακαλώ.
0: Όχι, εννοείται. Ναι, και θέλω να σου πω κάτι, επειδή.
1: Να μιλήσουμε για τα τόσα ωραία πράγματα.
0: Υπάρχουν πολύ όμορφα πράγματα και θέλω να σου πω το εξής. Όταν έμαθες ότι. Και για μας ήταν σαν όνειρο για τον κόσμο, ακόμα τσιμπιούνται οι Αριανοί και δεν το πιστεύουν αυτό που μας συμβαίνει. Ότι η οικογένεια Αντετοκούμπο συνέδραμε για να έρθει στον Άρη ένας πολύ μεγάλος επενδυτής. Και γίνονται όλες αυτές οι κοσμογονικές αλλαγές από πέρυσι, ειδικά φέτος με ένα τρομερό ρόστερ. Πώς ένιωσες εσύ, σαν Σπύρος Μούρτος, ένιωσες ένα μικρό κομματάκι δικαίωσης και φυσικά μεγάλο κομμάτι χαράς?
1: Χαράς. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και για τα παιδιά που θα παίξουν τώρα, να ζήσουν πολύ μεγάλες στιγμές. Είμαι δηλαδή σίγουρος, καμιά φορά λέω μην λες μεγάλα λόγια, αλλά είμαι σίγουρος, ειδικά από τις επιλογές που έχουν γίνει, τόσο στο. Εννοείται, δεν συζητάμε τώρα να έχει τον Βασίλη Σπανούλη στον προπονητή. Είναι μόνο του αυτό σαν επιτυχία κατευθείαν αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Είναι τεράστιο. Mm-hmm. Και τον Νίκο ζήσει μαζί του, ας πούμε. Μιλάμε για εξωπραγματικά πράγματα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την ομάδα, για τον κόσμο και για αυτά που έρχονται. Δηλαδή, περιμένουμε όλοι να δούμε για αυτά που έρχονται. Μόνο καλά θα πάρουν τα πράγματα. Ο κόσμος να αγκαλιάσει την ομάδα, να είναι κοντά και μόνο καλά και, ξέρεις, θα είναι όλα ευχάριστα.
0: Σπύρο, το ξέρεις πάρα πολύ καλά και εσύ ότι σαφώς και βοηθάνε πάρα πολύ τα χρήματα, η οργάνωση, οι άνθρωποι. Αλλά για να πετύχει ένα project χρειάζεται υπομονή, όσο καλές και να είναι οι προϋποθέσεις. Δεν λέω ότι δεν θα πετύχει από φέτος ο Άρης, αλλά ξέρεις, αυτό το πράγμα θέλει υπομονή και ο κόσμος είναι λίγο ανυπόμονος, γιατί του λείπουν οι χαρές και οι επιτυχίες. Επομένως, εκεί θέλει μια διαχείριση, έτσι.
1: Εννοείται αυτό, και αυτό, να ξέρεις, ο πιο μπασκετικός κόσμος μπορεί να καταλάβει και ποια είναι αποτυχία και τι δεν είναι αποτυχία. Έτσι, είναι σχετικό λίγο αυτό το πράγμα. Τι είναι. Εννοείται ότι θέλει υπομονή. Κανείς δεν λέει ότι φέρνεις στο Σπανούλι, ας πούμε, και ξαφνικά θα πάρεις τίτλο. Αλλά για παράδειγμα, βλέπεις ο Παναθηναϊκός τώρα, έχει φέρει τον Ζελικό Μπράντοβιτς. Mm-hmm. Και τι είπανε, να φεύγει ο κόσμος από το και να ξέρει ότι έχει παίξει πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ. Ξέρεις, και αυτό θα έρθει και το αποτέλεσμα μαζί του. Να παίζει σωστό μπάσκετ, ομάδα οργανωμένο, να έχει προσωπικότητες. Και αυτό συνεπάγεται και με αποτέλεσμα και με υπομονή και τύχη, ξέρεις, έρχονται και τα άλλα πράγματα. Κανείς δεν υπογράφει την επιτυχία. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, αυτός που νομίζει ότι υπέγραψε την επιτυχία είναι, ξέρεις, δεν είναι σχετικός των πραγμάτων. Έτσι, δεν είναι μέσα στον αθλητισμό.
0: Πάντως η νοοτροπία νικητή που φέρνει ο Σπανούλης, γιατί το ξέρεις και προσωπικά, έτσι ήταν και σαν παίκτης, έτσι είναι και σαν προπονητής, θεωρώ ότι θα οδηγήσει τον Άρη σε καλά μονοπάτια. Ο ίδιος είπε στην παρουσίασή του ότι πρέπει να μπει το εμείς πάνω από το εγώ και να είμαστε μια ομάδα που θα παλεύει και θα προσπαθεί να έχει πάντα θετικό κλίμα.
1: Ναι. Κοίτα, τα χρήματα μπορούν να φέρουν ονόματα, έτσι. Μπορούν να φέρουν παίχτες ταλαντούχους. Αυτό όμως, ξέρεις, χρειάζεται προσωπικότητες και όταν η προσωπικότητα μεγάλη είναι από το τιμόνι, όπως είναι τώρα ο Βασίλης Σπανούλης, αυτό θα περάσει σαν ταυτότητα σε όλη την ομάδα. Είναι δεδομένο, ας πούμε. Και γι' αυτό είναι κάτι το οποίο ανυπομονούμε όλοι, ότι θα είναι κάτι πολύ, πολύ ωραίο και σωστό. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι αποκλειστικά δηλαδή, χρηματικό, ότι ξέρεις, υπάρχουν χρήματα τώρα, θα έρθουν μεγάλα ονόματα και δεν και καλά θα παίξουν μπασκετά. Δεν είναι έτσι. Βλέπεις ως πάντως όπως με τον ίδιο τρόπο έχτισε την εθνική και έφερε με επιτυχία μετά από τόσα χρόνια, με τον ίδιο τρόπο που έχει την, τη δικιά του προσωπική καριέρα. Έτσι.
0: Ναι,
1: είναι, εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθεις μεγάλη ασφάλεια στο τιμόνι, θα έλεγα.
0: Σπυρό, επειδή δουλεύεις σε αναπτυξιακά προγράμματα, κάτι το οποίο έχει δώσει μεγάλη αισιοδοξία για το πλάνο που υπάρχει στον μπασκετικό Άρη σήμερα είναι το γεγονός ότι η ΚΑΕ, ο κύριος Σιάο προσωπικά με τη συνδρομή του Νίκου του Ζήση, επέλεξαν να πάρουν από τον ΑΣ σε συνεργασία και συνεννόηση με τον ΑΣ τις ακαδημίες από τα 12 και επάνω και θα δημιουργήσουν, ήδη έχουν αποκτηθεί προπονητές. Ο Αντώνης Ασημακόπουλος, ένας καλός σου συμπαίκτης και φίλος από τα παλιά, και πολλοί άλλοι αξιόλογοι προπονητές θα τρέξουν ένα πρόγραμμα με σκοπό ο Άρης να βγάλει δικά του παιδιά. Πώς νιώθεις αυτό, πόσο όμορφα σε κάνει να νιώθεις αυτό που δουλεύεις και στην ανάπτυξη?
1: Απολύτως καλά, ναι, θα με συγχωρέσεις, δεν τα γνωρίζονταν, ναι, γιατί ξέρεις λόγω απόστασης και λόγω...
0: Γι' αυτό είμαι εδώ, Σπύρο μου, γι' αυτό είμαι εδώ.
1: Τα πολύ 38, δηλαδή κάποιο τώρα σαν αυτό, δηλαδή από σένα το μαθαίνω. Και έχει εξαιρετικό, δεν το συζητάμε. Έτσι. Και όταν οι ακαδημίες κιόλας δίνονται σε ανθρώπους που, σαν τον Αντώνη, ας πούμε, εξαιρετικό, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Και πόσο μάλλον να κάνεις μια ομάδα δεν είναι μόνο και κάποιον που να καταλαβαίνει την ομάδα, να πονάει την ομάδα. Υπάρχει καλύτερο από το να έρθουν παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει από τις ακαδημίες. Δηλαδή, σκέφτεσαι το Λευτέρη τον Μποχορίδη ή όπως ήμουν εγώ που έπαιξα από τα εφηβικά, δηλαδή όπως. Έχει χτίσει άλλη ιδιοσυγκρασία στον παίχτη ήδη
0: και
1: από έναν. Δεν λέω τα παιδιά,
0: σκέψη,
1: δεν λέω ότι
0: ξέρεις,
1: μπορεί να έρθει και με συμβόλαιο. Δεν το συζητάμε, αλλά...
0: Η σκέψη είναι τα παιδιά από 12 χρονών να έχουν σύνδεση με την ανδρική ομάδα, να δουλεύουν πάνω σε κοινά προπονητικά προγράμματα και λογική και νοοτροπία, ώστε να υπάρχει και μια φυσιολογική συνέχεια. Έτσι χτίζεται το προφίλ ενός παίκτη που θες να τον κάνεις επαγγελματία. Έτσι δεν είναι?
1: Εξαιρετικά, ναι. Κάποιοι από αυτούς, ξέρεις, είναι μικρά τα ποσοστά, γιατί είναι και πολύ ψηλό το επίπεδο.
0: Εννοείται.
1: Θα φτάσουν στην ομάδα και ουσιαστικά όπως γινόταν και τότε. Μην νομίζεις και εμείς τότε, όταν πρώτο ήρθαμε, προσπαθούσαν να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή και τότε, αν αρχίζουμε και λέμε ονόματα που ήμασταν τότε στα εφηβικά, έχει παίξει μισή Α1, ας πούμε, πέρασε τον Άρη.
0: Ασφαλώς. Σπυρό, ποιες είναι κάποιες κορυφαίες στιγμές που θυμάσαι από τον Άρη και σε έχουν σημαδέψει προσωπικά? Κάποια πράγματα που όταν γυρίζεις πίσω τη χρονομηχανή της καριέρας σου, σκέφτεσαι κάτι και λες, τι ωραία που ήταν και το έζησα αυτό. Θυμάσαι κάποιες τέτοιες στιγμές?
1: Ειλικρινά, επειδή το αναφέραμε κιόλας, θα σου πω, η χρονιά του 2015-2016 είναι χαραγμένη από τις αγαπημένες μου και προσωπικά, και εγώ έπαιξα από το καλύτερο μπάσκετ που είχα παίξει.
0: Σαφώς.
1: Αλλά και το ομαδικό ήταν μαγικό, ας πούμε. Μιλάμε για ομάδα με αυτοματισμούς φανταστικούς και είναι δύσκολο να ξέρεις όταν παίζεις σε μια τόσο καλή χρονιά. Μετά δυσκολεύεσαι και όταν είσαι σε άλλες ομάδες που δεν δουλεύουν έτσι τα πράγματα, γιατί πάντα συγκρίνεις με εκείνες τις χρονιές.
0: Ασφαλώς.
1: Και θες τα πράγματα να είναι όπως έτσι. Από τη στιγμή που με τα φιβικά, τα θυμάμαι σαν χθες, που βγήκαμε πανελλήνιοι πρωταθλητές. Οι φιλίες μου κρατάνε δηλαδή από τότε με αυτά τα παιδιά. Και πολλοί από αυτούς δεν έχουν παίξει επαγγελματικά. Έτσι, και είμαστε κολλητοί, γυρνάω στη Θεσσαλονίκη και είμαστε αδερφικοί φίλοι.
0: Βέβαια.
1: Από το επαγγελματικό μου συμβόλαιο, όταν παίξαμε EuroCup πρώτη φορά, θυμάμαι. Ήταν κάτι το οποίο το ήθελα πάρα πολύ να παίξουμε τον Άρη. Mm-hmm. Θυμάμαι πάρα πολύ, σου λέω, και την πρώτη χρονιά του συμβολέου μου, τότε που είχα μεγάλο ονόματα. Είχα Σάβα Ηλιάδη, είχα Τσαλδάρη, είχα Μπάρλο, είχα Γαδάκο, είχα Αργυρόπουλο όταν ήμουν πιτσιρικάς εκεί. Μιλάμε για φανταστικές χρονιές. Είχα Κίκη Κλάρκ.
0: Κίκη, το μου μου, βέβαια.
1: Ναι. Είχα Κίκη Κλάρκ που τον έχω βρει και στην Αμερική και μιλάμε τώρα για.
0: Και ο Κίκη νομίζω με την προπονητική ασχολείται, έτσι.
1: Σωστά. Και αυτός ήταν σε αναπτυξιακό πρόγραμμα.
0: Ναι. Υπάρχει κάποια στιγμή που αν γυρνούσες το χρόνο πίσω θα ήθελες να τη φέρει αλλιώς η ιστορία? Για παράδειγμα, ως αρχηγός χάσαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να σηκώσουμε ένα κύπελο στον τελικό που παίξαμε στο Παλέ και χάσαμε από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Όχι, αλήθεια σου λέω, δεν θα άλλαζα τίποτα, και τα καλά και τα κακά, γιατί όπως είπα πριν και από τα πολύ δύσκολα Όταν υπάρχει υπομονή, αργότερα στο, κοιτάς πίσω και σου χτίζουν το χαρακτήρα σου. Και ξέρεις, αν είσαι υπομονετικός, όλα βγαίνουν πάντα σε καλό. Εγώ τα βλέπω όλα με πολύ, ξέρεις, αισιόδοξα.
0: Υπάρχουν κάποια πρόσωπα από τον Άρη που θυμάσαι και θα μνημονεύεις, είτε ήταν προπονητές, είτε ήταν παράγοντες, είτε ήταν εξοδικητικοί? Για παράδειγμα, όλη εκείνη η φουρνιά, ειδικά εσείς οι Έλληνες, εκτιμούσατε πολύ έναν άνθρωπο που δεν είναι πια ανάμεσά μας, αλλά ήταν πάντα δίπλα στην ομάδα με τρόπο μαγικό. Το Θανάση τον Πλιάκη, τον θυμάσαι φυσικά.
1: Πώς να τον ξεχάσω τον κύριο Θανάση, που εμένα προσωπικά κιόλας με έχει βοηθήσει ο άνθρωπος. Και μιλάμε για ορισμός της ανιδιοτέλειας, έτσι, γιατί θα σου πω τώρα, όταν ήμουν 10 χρόνια στον Άρη, τα ζήσα όλα και είδα ανθρώπους, ειδικά στα δύσκολα, να μπαίνουν με, όχι με χρήματα, με χρήματα στον αέρα, έτσι, και να χτυπάνε τα τραπέζια και να είναι αφεντικά, και έχω δει τον κύριο Πλιάκη να βοηθάει ουσιώδη με προσωπική του περιουσία και να κατεβαίνει κάτω και να μας λέει ότι παίξτε για εσάς, γιατί το αξίζετε, να μας μιλάει για σαν παιδιά του, ας πούμε. Δεν είπε ποτέ, δεν απέτυχε ποτέ. Μιλάμε για τον απόλυτο ανιδιοτελή άνθρωπο. Πολλά έμαθα από τον κύριο Θανάση. Φανταστικός.
0: Κάποιοι άλλοι άνθρωποι που έχουν μείνει.
1: Εξαγωνιστικά, καταρχήν, όπως είπες, με τον καθηγητή, με τον κύριο Γιώργο. Τον αγαπάω προσωπικά.
0: Βέβαια.
1: Και να ξέρεις ότι τον βρίσκω και στην ΙΠΕΑ τα καλοκαίρια.
0: Πηγαίνεις.
1: Ναι. Και τον κύριο Γιώργο τον αγαπάω, δηλαδή είναι σαν οικογένειά μου τον έχω. Με τον πατέρα μου δηλαδή έχουν σχέση, τον έχουμε τον κύριο Γιώργο, είναι ένας φανταστικός κύριος.
0: Ο κύριος καθηγητής νομικής και ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος και πάντα, ξέρεις, είχε μια σπουδή για εσένα, ένα έξτρα ενδιαφέρον, σαν πατρικό ενδιαφέρον που ήσουν στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Γιάννη, όπως σου το λέω, τον κύριο Γιώργο τον αγαπάω, ας πούμε, σαν οικογένεια, σαν οικογένεια τον έχω. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Κοίτα, και θα σου πω και κάτι άλλο, και πολλοί κόσμος αργότερα τους έδωσα το άλοθη, γιατί διαχειρίζονταν πολύ δύσκολες καταστάσεις. Mm-hmm. Και ξέρεις, στη στιγμή πάνω όταν είναι δύσκολα τα πράγματα και κάποιος μπορεί να πει ψέματα, εισαγωγικά ψέματα, να φέρει τις καταστάσεις, και αργότερα, ξέρεις, όταν πέρασαν τα χρόνια, έδωσα άλλο σε πολύ κόσμο, διότι είχαν πολύ δύσκολες καταστάσεις να διαχειριστούν.
0: Υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι, θέλεις να αναφέρεις κάποιον?
1: Δεν θα ήθελα να πω όνομα τώρα, αν μου επιτρέπεις.
0: Εννοείται.
1: Αλλά δεν τις συζητάμε τώρα από το δηλαδή, χαμογέλα μόνο που λέω με τον Γιάννη τον Νικητάκη, που τον αγαπάω πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά δεν ήρθες καθόλου όλα αυτά τα χρόνια σε ένα μάτσο στο Παλέ. Δηλαδή δεν μπορείς να ξεφύγεις λίγο από την Αμερική, έτσι, 3-4
1: Ξέρεις πόσο το θέλω και είναι στα πλάνα μου. Είναι δύσκολο γιατί έρχομαι καλοκαίρι. Αλλά πρώτα Θεός θα έρθουμε και θέλω πάρα πολύ να φέρω το γιο μου στο Παλέτη Σπόρο. Πάρα πολύ.
0: Και σου υπόσχομαι, αν συνεχίσω να έχω το ρόλο του παρουσιαστή της ομάδας μέσα από το παρκέ, ότι στο ημίχρονο του αγώνα θα σε έχω εκεί για να σε χειροκροτήσει ο κόσμος μαζί με το γιο σου, να ζεις αυτή την υπέρτατη εμπειρία.
1: Ευχαριστώ, ρε Γιάννη. Γεια σου, ρε Γιάννη.
0: Σπύρο, θέλω να σου πω το εξής πριν κλείσουμε. Πρώτα απ' όλα, τι θα ήθελες να πεις στον κόσμο του Άρη που μας ακούει και στέλνει πολύ όμορφα μηνύματα, να ξέρεις, δηλαδή, με πολύ πολύ αγάπη από πολλά μέρη της Ελλάδος. Σου εύχονται να είσαι πραγματικά καλά και ευτυχισμένος, με πολύ αγάπη. Τι θα ήθελες να πεις αυτόν τον κόσμο?
1: Να είναι όλοι καλά, τους ευχαριστώ πολύ. Και εγώ αγαπάω πολύ τον κόσμο και τους ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά τους. Είναι αμφίδρομη η σχέση και τους εύχομαι τα καλύτερα, διότι έρχονται πολύ όμορφες στιγμές, να είναι κοντά στην ομάδα, να τη στηρίξουν όπως κάνουν πάντα, έτσι, γιατί έρχονται πολύ όμορφα χρόνια μπροστά.
0: Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Θέλω να μου επιτρέψεις να πω κάτι 10 δευτερόλεπτα πριν κλείσουμε τη συνομιλία μας. Η δεύτερη χρονιά, το καλοκαίρι, όταν τελείωσε η μαγική εκείνη χρονιά του 15-16 με την ομάδα να παίζει μπασκετάρα και τον κόσμο να είναι ενθουσιασμένος, εγώ από εκείνο το καλοκαίρι είχα καταλάβει ότι κάποια πράγματα λειτουργούσαν πολύ άσχημα και ότι πηγαίναμε σε σκοτεινά μονοπάτια σε ό,τι αφορά το τότε ιδιοκτησιακό καθεστώς. Είχα πάρει ένα μεγάλο κόστος και είχα αρχίσει να τα αναφέρω δημόσια και η αλήθεια είναι ότι δεν είχα περάσει καθόλου καλά. Θέλω να ξέρεις ότι τα παιδιά της ομάδας, εσείς, το προπονητικό staff, ο coach Πρίφτης και κάποιοι άλλοι άνθρωποι ήταν αυτοί που δώσατε τη δύναμη να συνεχίσω να κάνω το δύσκολο τρόπο που έκανα τη δουλειά εκείνη τη δύσκολη εποχή. Και δυστυχώς δικαιώθηκα, αλλά χαίρομαι που πλέον η ομάδα βρήκε έναν δρόμο και συνδράματε όλοι σε αυτό και την κρατήσατε όλοι.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Να είσαι... Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Να είσαι καλά.
1: Και κλείνοντας, θα με συγχωρέσεις 30 δευτερόλεπτα.
0: Και ό,τι θέλεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση πάλι και σε ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη που μου έχεις δείξει όλα τα χρόνια. Και όχι μόνο εσύ, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, αλλά και πολλοί άλλοι, γνωρίζοντας, ξέρεις, και τις καταστάσεις, γιατί υπάρχουν καταστάσεις που δεν φαίνονται μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη όλα τα χρόνια.
0: Πολύ μεγάλη αγκαλιά στη σύζυγο, στα παιδάκια σου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να απολαμβάνεις αυτά που είναι μπροστά σου και ζεις με την οικογένειά σου. Και σε περιμένουμε στο παλέ, Σπυρό.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Καλό καλό.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, γεια σου. Γεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια σου, Σπυρό. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Σπύρος ο Μούρτος. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτήν την συνομιλία. Κάθε φορά που μιλούσαμε, κάθε φορά που τον άκουγα τώρα και έλεγε πράγματα, ερχόντουσαν πράγματα μέσα στο μυαλό μου, τρομερές δυσκολίες, τρομερά προβλήματα, τρομερή στεναχώρια, τρομερή πικρία, απογοήτευση για αυτά τα παιδιά που νόμιζαν ότι ζούσαν κάτι φοβερό τότε στην πρώτη χρονιά Λάσκαρη, αλλά τελικά αποδείχθηκε μια φούσκα. Ο Σπύρος ο Μούρτος ήταν από τα παιδιά τα οποία δεν ήταν τα πιο ταλαντούχα παιδιά που έπαιξαν μπάσκετ στον Άρη, αλλά θέλω πραγματικά να ξέρετε, έτσι χαμηλών τόνων όπως ήταν, είχε πολύ μεγάλη καρδιά και αγάπη για τον Άρη και το απέδειξε αυτό περισσότερο μετά. Με θέματα οικονομικά και οφειλές στάθηκε βράχος στην ομάδα, πολύ κύριος, και όντως μιλάμε για ένα παιδί το οποίο δεν είχε πλάτες οικονομικές. Επομένως, εγώ χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα με τον Σπύρο Μούρτο. Είχα πολλά χρόνια να τον ακούσω και χαίρομαι πάρα πολύ που έχει βρει το δρόμο του. Ακούσατε για ποιο λόγο κάποιες ομάδες πετυχαίνουν ακόμα και σήμερα με τα παιδιά εκείνα, Τζερέλ Μακνίλ και λοιπά, έχει σχέσεις, μιλάνε σαν αδέρφια. Αυτή είναι η επιτυχία των ομάδων και αυτή ήταν και η επιτυχία του Δημήτρη Πρίφτη τότε, που πολύ, όχι πολύ σχετική με τον μπάσκετ, τον κατηγορούσαν για το προπονητικό του επίπεδο. Οι προπονητές επιτυχημένοι δεν είναι μόνο αυτοί που βγάζουν τα plays, παιδιά. Οι προπονητές πραγματικά επιτυχημένοι είναι αυτοί που βελτιστοποιούν τις δυνατότητες μιας ομάδας και δημιουργούν μεταξύ της σχέσεις ζωής. Αυτό ελπίζω και αυτό είμαι αισιόδοξος ότι θα καταφέρει και ο Βασίλης ο Σπανούλης σε αυτό το πολύ υψηλό επίπεδο του Άρη πλέον. Και χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που είχαμε τον Σπύρο τον Μούρτο. Καλησπέρα Γιάννη, ταξιδεύουμε με τον αραβωνιαστικό μου για Κεφαλονιά και έχει βάλει να σε ακούμε στη διαπασόν. Είναι τρελαμένος μπασκετικός και περιμένει πώς και πώς και τον πρώτο εντός έδρας αγώνα. Πες του ένα γεια σου Νίκο, σε παρακαλώ, ή βάλ του κάνα τραγούδι Iron Maiden μετά τη συνέντευξη. Τι να του βάλω Iron Maiden, να του βάλω Iron Maiden. Δηλαδή να χαλάσουμε όλη τη μουσική μας έτσι ροή, γλυκιά μου Ανούλα. Λοιπόν, καταρχήν, Νικόλα, αγορίνα μου γλυκιά, θέλω να σου πω ότι είσαι τυχερός, γιατί η Άννα σε αγαπάει. Έτσι, έχεις ένα κορίτσι το οποίο σε αγαπάει και αναγνωρίζει και την τρέλα σου και αναγνωρίζει και την αγάπη σου. Πρώτον. Δεύτερον, θέλω να σου πω ότι καλά κάνεις και ανυπομονείς για αυτήν την σπουδαία χρονιά που έρχεται και πραγματικά και εμείς μετράμε ανάποδα για να μπορέσουμε να ξεκινήσει η χρονιά και να απολαύσουμε τη χρονιά. Και ευχόμαστε όμορφες διακοπές και για τους Iron Maiden, για πάρτι σου. Γεια σου ρε Ανούλα. Πάμε Νικόλα.

Δεν συνηθίζω να εκτελώ παραγγελίες έτσι εύκολα. Αλλά ο αραβωνιαστικός της Άννας ο Νικολάκης πάει κεφαλονιά. Τι να κάνουμε, να το φτιάξουμε πρώτη μέρα διακοπών. Δικό σου Νικό. Αυτή την τρέλα, αυτό το madness που λένε οι Maiden, θέλω να βγω να το βγάζουμε όλοι φέτος στο παλέ και έξω από το παλέ. Κερκίδα στο παρκέ παντού.

Γιώργο, συγγνώμη, μόλις είδα το ερώτημά σου. Έτσι, μπράβο. Χαμογελαστό τον θέλω μέχρι τα αυτιά. Μουρτάρα Λάνη, είσαι ένας από αυτούς που μπορεί να μας κάνουν να δακρύσουμε, λέει το Χάλιγκεν Χάους. Ειδικά τα Ελληνάκια που ζουν στο εξωτερικό είναι λίγο πιο ευαίσθητοι. Και ο Σπύρος ήταν ένα τρομερά ισοστρεφές παιδί με πολύ πολύ καλή καρδιά. Έγινε Πολ. Πρώτη τελευταία εκπομπή της σεζόν. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα. Κάποια μηνυματάκια σας δεν τα έχω διαβάσει. Ο φίλος ο Γιάννης μιλάει για το χαρακτήρα του Σπύρου Μούρτου. Ένα παιδί κόσμημα που άκουσε πολλά και δεν δημιούργησε ποτέ το παραμικρό πρόβλημα. Μιλάει για ήθος, για αρχές, για καλό χαρακτήρα. Έτσι ευτυχώς είναι οι περισσότεροι που έχουν διατελέσει αρχηγοί μας. Ακριβώς έτσι είναι, Γιάννη. Ασημακόπουλος, Μποχορίδης, Τολιόπουλος και πολλά άλλα παιδιά. Ο Μούρτος ξεκίνησε σαν άσος, φίλε, που έπαιζε τριάρι και μάρκαρε πάντα τον καλύτερο παίκτη της αντίπαλης ομάδας. Τον βοηθούσε πολύ ο σωματότυπός του. Μακριά χέρια, πόδια και ταχύτητα.

0: Γιάννη, φεύγουμε διακοπές στη Λίμνο και του λέω του Κώστα να βάλει ένα τραγουδάκι και μου λέει μόνο Άρης. Γεια σου Κωνσταντίνα, να περάσετε όμορφα. Μπράβο Γιάννα, ρε πέβγαλες μούρτο από τους αγαπητούς παίκτες. Μακάρι τώρα που η ομάδα βρήκε το δρόμο να τιμηθούν όλα αυτά τα παιδιά που έβαλαν πλάτη στο παρελθόν. Το εύχομαι. Μια χαρά είναι η metal, λέει. Δεν το γυρνάς σε metal τη δεύτερη ώρα. Θα είμαι ελαστικός στη δεύτερη ώρα. Αυτή ακριβώς είναι η διαφορά μας με τους απέναντι. Κανείς δεν είναι σίγουρος για τα αποτελέσματα. Οι οπαδοί τους ήδη μιλάνε για Ευρωλίγκα. Μην ασχολείστε βρε αγόρι μου, γλυκό πανούλι μου. Γεια σου ρε Μούρτο αρχηγάρα, ακόμα θυμάμαι να καρφώνεις στο ζέσταμα και νομίζω ότι είμαστε στο NBA με το άλμα που είχες. Πολύ σωστός ο φίλος, ο Δημήτρης. Τα φιλιά μας στην εξωτική νέα πολιτεία Ευόσμου. Πόλη και αγάπη στο Θανάση, που έχει έτοιμο το τραγουδάκι, έχει έτοιμο το ταξιδάκι για Κύπρο, για να δει Άρη για το τουρνουά. Θα είμαστε πολύ σκληροί και πολύ αθλητικοί επίπεδο, για επίπεδο EuroCup ομάδα. Παιδιά, ο φετινός Άρης θα είναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ για την έκφραση, θα το πω όμως όπως το νιώθω, ο φετινός μπασκετικός θα είναι ένας πάρα πολύ σκληρός Καριόλης. Πολύ σκληρός Καριόλης θα είναι ο φετινός μπασκετικός Άρης, με την πολύ καλή έννοια. Μια ομάδα που θα ματώσεις για να την κερδίσεις, που θα ματώσεις και θα παρακαλάς να τελειώσει το μάτς. Μπορεί να κερδίσει, να χάσει, αλλά θα το νιώθει στο πετσί του κάθε αντίπαλος. Ο Απόστολος λέει: έχεις καμιά πληροφορία για το αν θα πάρουμε εισιτήρια για Ντερτόνα? Πιστεύω ότι για όλα τα εκτός έδρας μάτς θα πάρει εισιτήρια ο Άρης, φίλε Απόστολε. Εξαρτάται και πότε οι ομάδες θα τα ανακοινώσουν. Ήδη η Ρίγα Ζιέλη καλεί τους φίλους του Άρη να πάρουν σοριδών τα εισιτήρια. Το ίδιο συμβαίνει και για την ομάδα από το Ροστόκ, τη γερμανική. Λοιπόν, ακούστε λίγο, θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό break, γιατί επιβάλλεται να το κάνουμε και θα επιστρέψουμε. Έχουμε ακόμα πολλά πραγματάκια, έχουμε ακόμα τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, επομένως σας παρακαλώ πάρα πολύ, μείνετε συντονισμένοι, μην φεύγετε. Είναι η πρώτη-τελευταία εκπομπή της ραδιοφωνικής μας σεζόν, οπότε έχουμε ακόμα λίγες ωρίτσες μπροστά μας να τα πούμε, τρεις συγκεκριμένα. Την εκπομπή την προσφέρουν σε εσάς τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, οι Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας για τον κλιματισμό και για ψύξη και θέρμανση, και φυσικά κοντά μας είναι και η Alloplast αδερφή Δερβίση, το κορυφαίο όνομα για τα κουφώματα PVC. Στην ώρα που θα ακούσετε, προσθέστε παρακαλώ πολύ 3-4 λεπτάκια.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
4: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
4: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
7: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-84-90-56.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. We're beautiful like diamonds in the sky.
11: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewelers. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, Πλησίων Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Η πιπεριά σου, χάρμα φθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
16: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Κατερίνα μου, για πού το βάλες?
20: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
19: Στη Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
21: Η Κατερίνα Ζαρέφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής, της προτελευταίας εκπομπής σεζόν. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις στον Yellow Radio. Αποφάσισα λοιπόν τη δεύτερη ώρα να σας παίξω λίγα ροκάκια. Ροκ μεταλάκια κυρίως. Ωραία, όμορφα, παραδοσιακά. Το ζητήσατε. Δεν μπορώ να χαλάσω χατήρι. Ας το φτιάξω λιγάκι όμορφα. Και το Keep the Faith, το Bon Jovi. Αν μη τι άλλο, ένα τραγούδι το οποίο θα μπορούσαμε να το κάνουμε σήμα εκπομπών γενικότερα εδώ στο Yellow και ειδικότερα απευθυνόμενοι σε εσάς, τους φίλους του Άρη. Τους φίλους του Άρη που ψάχνετε μια ελπίδα καλύτερη, ζωντανή, υγιή για το ποδόσφαιρο της ομάδας, λογικό. Που έχετε βρει μια τρομερή ελπίδα, σανίδα ελπίδας, και την έχετε καβαλήσει στο μπάσκετ και πάμε στο μεγάλο το κύμα για να βγάλουμε γούστα. Ελπίδα για καλύτερες μέρες για όλα τα τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ, να ξεπεράσει τους σκοπέλους οικονομικούς και μη, και να μπορέσει να αναπνεύσει. Επομένως το τραγούδι είναι, έχει απόλυτη συνάφεια με το μήνυμα που στέλνουμε σε κάθε φίλο του Άρη. Πιστεύω ότι αν ήμουν γυναίκα, παιδιά, θα είχα πάει με τον Bon Jovi. Δεν ξέρω πώς και γιατί και τι. Θα είχα ψάξει, θα τον είχα βρει στην Αμερική όπου ήταν και θα είχα πάει μαζί του. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι, αλλά τον βλέπω τώρα πιτσιρίκο όπως ήταν και έχω και εικόνα μπροστά. Και το κουκούτσι αμύγδαλο ήταν ο τύπος. Και είναι και πάρα πολύ καλό παιδί, ο Bon Jovi. Φοβερός άνθρωπος. Συσίτια ετοιμάζει ο ίδιος για φτωχούς στην Αμερική. Πολύ φιλανθρωπική δράση, εξαιρετικός. Και τεράστιο στάρ, έτσι, μεγάλος. Ενημέρωση για τα εισιτήρια με την αναγέννηση καρδίτσας. Ζητάει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλό το ερώτημα. Ακόμα επισήμως ο Άρης δεν έχει τοποθετηθεί. Φαντάζομαι ότι θα έχει στα εκδοτήρια, αν υπάρχουν. Νομίζω ότι θα σας δώσει αναλυτική ενημέρωση για το θέμα αυτό ο Δημήτρης Αναλής λίγο μετά. Το σίγουρο είναι ότι, και αυτό είναι μια ενημέρωση για φίλες και φίλους, θα έχετε την δυνατότητα, παιδιά μου, να παρακολουθήσετε ζωντανά από την Νόβα το φιλικό του Άρη με την Νάπολη την Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Δηλαδή 10 η ώρα ξεκινάει το ματσάκι. Nova Sports Prime θα μεταδοθεί ζωντανά. Θα είναι φυσικά και εκεί ο Γέλο με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, και για ρεπορτάζ και για συνεντεύξεις μετά. Αλλά υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από το στάδιο Τεόφιλο Πατίνι Ντι Καστέλι Ντι Σάγκρο, εκεί όπου προετοιμάζεται η Νάπολη.

Ωραίοτατη Bon Jovi, τους ευχαριστούμε. Να είναι καλά τα παλικάρια. Ζητάτε κι εσείς, βλέπω τραγουδάκια. Σας έχω πάντως σε ωραία μέρη τοποθετημένο, να ξέρετε. Τώρα ο Παναγιώτης λέει το 1997 τον είδα στο Melbourne Park, φοβερός ο Bon Jovi. Δυστυχώς Παναγιώτη, ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση το τι θα γίνει με τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ποια θα είναι συνδρομητικά, ποια ελεύθερα μάτς του προαθλήματος του ΕΣΑΚΕ. Αντιλαμβάνομαι αυτό που γράφεις, ελπίζω και εύχομαι ο Sky τουλάχιστον αν είναι να πληρώσεις, να προσφέρει ένα πακέτο πολύ ποιοτικό και σε εικόνα και σε ήχο και σε όλα. Για παράδειγμα, το κύπελο που έχει πάρει τα δικαιώματα ο Sky θα το μεταδώσει ο Αλέξος Αβόπουλος από ό,τι ξέρω, ο οποίος ανήκει χρόνια στο Sport FM που είναι κοινός όμιλος Αλαφούζου. Σας έβαλα λίγο Whitesnake, μια κομματάρα από το χθες, το Here I Go Again. Ο Στεφ θέλει Seek and Destroy, μπαράλια όλα φέτος. Κάποια κορίτσια εδώ χτυπιούνται για το Bon Jovi που είχε κόψει και το μαλλί του και ήταν τρέλα τότε. Ψυχραιμία κορίτσια. Ο Τζον από την Κιτρινό Μαύρη Πράγα λέει επιτέλους μουσικάρες. Να ξέρεις ότι με τιμάς και με θίγεις ταυτόχρονα. Αλλά την αγάπη μου. Πολύ και αγάπη στο φίλο μου το Στέργιο από την Αλεξανδρόπολη που λέει δουλειά τρώει τον αφέντη, αλλά ο Γιάννης με τη μουσική του στείνει γλέντι. Να σε πάντα καλά να διαλέγεις μουσική να μας ταξιδεύεις. Βάμος Αριανάρα μέχρι τα όνειρα να πάρουν εκδείξη. Γεια σου Στέργιο φίλε μου. Η αλήθεια είναι ότι ο Αλεξανδρόπολη είναι κυτρινό μαύρη, έχει πάρα πολύ ΑΕΚ. Αλλά βλέπω ότι και τα Αριανάκια εκεί έχουν δυνατή καρδιά που χτυπάει.

Γεια σου φίλε Θοδωρή, να είσαι καλά. Πολύ πηγαίνετε για ξεκούραση βλέπω. Μπράβο ρε φίλε Αλέξανδρε, στέλνεις ρακιτζή διασκευή The Desert is in your heart, ε. Αυτό είναι το τραγουδί της χορεμένη Bonnie Tyler μαζί με την Σοφία την Αρβανίτη. Ωραία ρε, να δούμε και ένα PJ Tucker με τεσσαρκωμένο σε AJ Little και ένα Robinson ως Michael Wilkinson. Θα ζήσουμε ωραίες δυνατές στιγμές. Νένατ και Στέφαν, έχετε πολλή δουλειά με αυτά τα power forward που μας ψωζήσει με το κουμπαράκι του. Καλησπέρα για ένα το λεκανοπέδιο και πάντα δυνατός. Γεια σου καπιτάρα. Γιάννη, καλησπέρα. Κάνει ένα σχόλιο για τη μη συμμετοχή του Γιάννη με την εθνική. Χωρίς κακή πρόθεση, εννοείται, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Εννοείται και θα κάνω, γιατί όχι. Ξέρεις. Ένα πράγμα που πάντα συχαινόμουν είναι το δίθεν ενδιαφέρον ανθρώπων για την εθνική. Δίθεν ενδιαφέρον. Και όταν λέω δίθεν, το εννοώ. Ήταν εκπορευόμενο και καθοδηγούμενο πάντα από συλλογικές προτιμήσεις. Το ίδιο σημαίνει και στο ποδόσφαιρο τώρα, μην νομίζετε ότι είναι κάτι διαφορετικό. Και παλαιότερα στο μπάσκετ και τώρα στο μπάσκετ κάποιοι οι οποίοι ξαφνικά κόπτονται για την εθνική με πάρα πολύ έντονο τρόπο, λες και τους ενδιαφέρει στην πραγματικότητα. Και κάποιοι άλλοι βλέπουν με πράσινα ή ασπρόμαυρα γυαλιά κάποια πράγματα, κυρίως ό,τι αφορά την εθνική ποδοσφαίρου, βλέπετε. Η ΕΠΟ για παράδειγμα και οι φίλοι ρεπόρτερ της συγκεκριμένων ομάδων. Μπορεί κάποιος παίκτης να πει εγώ φεύγω από την εθνική και δεν θέλω να παίξω άλλο για δικούς μου λόγους. Και να πούνε ναι, το παιδί έχει δικαίωμα να το κάνει, εννοείται, γιατί, για ποιο λόγο. Τι θέλετε εσείς τώρα και μπλέκετε. Και όντως δεν μπλέκουμε. Αν δεν θέλει κάποιος να παίξει στην εθνική, χίλιες φορές να μην παίξει από το να πηγαίνει με το ζόρι. Αλλά στο μπάσκετ είναι άλλο. Α, αυτός γιατί δεν πάει στην πρόσκληση της εθνικής, γιατί δεν παίζει, γιατί δεν πληρώνει η εθνική το NBA. Γιατί ο Γόκαπ κλείνει δύο χρόνια χωρίς εθνική. Μαντέψτε παιδιά, γιατί ο Ντόρση είναι αυτός που χρειάζεται. Τέλος πάντων, για τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Θέλω να ξέρετε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, προσωπική κουβέντα το Σπανούλη. Το ήξερα, απλά δεν είχε σχέση με το ρεπορτάζ του Άρη και δεν ήθελα να το αναφέρω. Ο ίδιος μιλούσε με ολόκληρο τον οργανισμό των Miami Heat, το ίδιο και ο Νίκος ο Ζήσης. Ο ένας μιλούσε με τον Pat Riley, τον θρυλικό Pat Riley και εδώ και πάρα πολλά χρόνια κορυφαίο στέλεχος και παράγοντα των Miami Heat. Και ο Σπανούλης μιλούσε με τον Eric Spoelstra, ο οποίος γνωρίζει καλά και από εθνικές ομάδες, γιατί οδήγησε την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παρίσι, στους Ολυμπιακούς αγώνες που μας πέρασαν. Έγινε μεγάλη προσπάθεια και μεγάλη συζήτηση για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Και εννοείται ότι δεν υπήρχε οικονομικό θέμα, γιατί η ΟΚ θα τα έβρισκε και θα ξυλωνόταν για να φέρει τον Γιάννη να παίξει στα παράθυρα Αυγούστου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και έχουν δίκιο, είχαν δίκιο οι Miami Heat. Εξήγησαν ρε παιδιά ότι δεν μπορούμε μετά από 5,5 μήνες ο άνθρωπος που έχει να παίξει το παρκέ αγώνα λόγω τραυματισμών, και ενώ έχουμε κάνει μια τρομακτική επένδυση, να του δώσουμε το ok και να μπει. Δηλαδή θέλουμε να ενταχθεί σιγά σιγά, να μπει στην προετοιμασία μας και να παίξει στο Μαϊάμι κανονικά, να ξεκινήσει σεζόν. Και έχουν δίκιο. Ο Αντετοκούμπο από την πλευρά του, ο ίδιος ζήτησε άδεια να παίξει στα παράθυρα της εθνικής. Δεν υπήρχε όμως καμία πρόθεση από την πλευρά του Μαϊάμι και το εξήγησε ένα άνθρωπο με πολύ σοβαρό και πολύ λογικό, μπασκετικό και εμπορικό τρόπο, ότι δεν μπορούμε παιδιά. Το νούμερο ένα project, αυτό για το οποίο ξυλωθήκαμε φέτος και έχουμε δώσει ως αντάλλαγμα το μισό ρόστερ και πόσα πικ από το παρόν και το μέλλον για το Γιάννη, να ρισκάρουμε να παίξει δύο μάτς με ένα τραυματισμό που θα ήταν καταστροφικός.
Επομένως ούτε ο Σπανούλης, ούτε ο Ζήσης, ούτε η ΕΟΚ. Δεν το λέω προς υπεράσπιση τους μπορούσε να κάνει κάτι. Ούτε υπήρχε θέμα πρόθεσης του Γιάννη Αντετοκούμπο να παίξει. Άλλωστε, αν η Εθνική τα καταφέρει και πάει στο παγκόσμιο όπως όλοι ευχόμαστε, όπως πάντα ευχόμασταν για την Εθνική, όχι τώρα που είναι ο προπονητής της Εθνικής, προπονητής του Άρη, πάντα το ευχόμασταν. Αν είναι με το καλό η Εθνική εκεί, θα είναι και ο Γιάννης Αντετοκούμπο εκεί. Ας μη στεναχωριούνται λοιπόν πάρα πολύ αυτά τα παιδιά για το αν θα παίξει ή όχι η εθνική ομάδα ο Γιάννης. Και βέβαια ας συνεχίσουν να ψάχνονται για το πώς θα βρουν τρόπο να γρατζουνίσουν και να

Αυτά λοιπόν με την Εθνική και τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Εντάξει, η Εθνική νομίζω ότι θα πάει πολύ ενισχυμένη σε αυτά τα παράθυρα. Με Μίτογλου, με Ντόρσεϊ, με Κώστα και Θανάση Αντετοκούμπο. Ούτε τα παιδιά από τα πανεπιστήμια κατάφεραν να πάρουν άδεια. Αβδάλα Ζούγρης και Σαμοντούροφ. Έτσι είναι παιδιά, όταν πληρώνεις και όταν επενδύεις δεν αφήνεις εύκολα κάποιους ανθρώπους. Και ούτε μπορούσαν τα παιδιά αυτά να πούνε εμείς θα πάμε, γιατί χάνουν όλα τους τα προνόμια και την ακαδημαϊκή του συνέχεια στο πανεπιστήμιο. Δεν παίζουν δηλαδή με το μέλλον των παιδιών αυτών, οπότε η Εθνική δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα παραπάνω. Μέσα στη χρονιά και ο Ζήσης ταξίδεψε άλλωστε στην Αμερική για θέματα εθνικής και όχι μόνο. Αυτά τα ολίγα για τα της εθνικής μας. Ένα κορίτσι μας παίρνει τηλέφωνο, μάλλον κατά λάθος το έκανε. Πίσω από όλα αυτά τα δημοσιεύματα, μα πίσω από όλα κρύβεται ο οργανισμός ΠΑΟ και μόνο. Όταν δεν έπαιζε ο Διαμαντίδης και μετέπειτα ο Σλόκος, ήταν απλά μεσημέρι. Ρε Γιανακόπουλε, λέει όχι άλλο κάρβουνο. Καλά τώρα. Παρακολούθησα και τη συνέντευξη του κυρίου Γιανακόπουλου στους Euro Insiders. Πολύ διθενιά, πάρα πολύ διθενιά. Και δεν μου αρέσει η διθενιά. Βρωμάει από μακριά η διθενιά. Ψυχή, μάτια, αλήθεια. Ωραίες λέξεις να τις χρησιμοποιείς, αλλά να τις εφαρμόζεις και όλα σε όλα τα... σε όλα στη ζωή σου. Δεν λέω. Η οικογένεια Γιανακόπουλου έχει τεράστια προσφορά κοινωνική και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά σε ό,τι αφορά τα αθλητικά, άστο καλύτερα.

Ένα φίλος εδώ με μηνύματα θέλει κάτι από Journey. Είναι ένα μαγικό συγκρότημα. Μια από τις πιο μαγικές φωνές frontman που υπήρχε. Θα παίξει Journey. Το βάζει και ο Παπαδόπουλος πολύ συχνά. Ο Νικολάκης, το αγόρι μας αυτό. Ο Ευτύχης Μπλέτσας που σε λίγη ώρα θα ταξιδέψει για Ιταλία. Και βέβαια μετά μας λέει και την ιστορία του τραγουδιού εδώ με τον Willie Dixon. Τέλος πάντων, για το άλλο το μήνυμα που στέλνεις φίλε, ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για την αυτοβιογραφική μου αναφορά, που μεγάλωσα και τι έκανα και σχολές και πανεπιστήμια και γνωριμία με τον Νίκο Γκάλη. Νιώθω, με κάνεις και νιώθω αυτό το γέρο που λέει ιστορίες στο τζάκι στην κουνιστή την καρέκλα. Να σου πω κάτι φίλε, γεροί να είμαστε. Φέτος πάλι εκεί στις γιορτές θα κάνω μια βραδινή ολονυχτία και εκεί μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα εκτός από μουσικές.

Φίλος ο Γιώργος λέει: καλά, εντάξει τώρα Γιώργο. Ένα και το αυτό είναι να ξέρεις. Τα επιχειρηματικά συμφέροντα το συνδέονται με τα συμφέροντα ανωνύμων εταιριών αθλητικών. Ένα και το αυτό είναι αυτοί που ξεκινούν από Π και Α.

Παιδιά, είπα ο Σαββόπουλος, όχι ο Σπυρόπουλος. Ο Σαββόπουλος θα κάνει τη μετάδοση στο Sky, στο Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, τηλεοπτικά. Ο Αλέξος Σαββόπουλος, ο φίλος μου. Πολύ γνωστός και πάρα πολύ έγκριτος δημοσιογράφος. Στατουάρεος. Δυστυχώς, τον κύριο Σπυρόπουλο, τον συνάδελφο, τον είχα σε πολύ πολύ μεγάλη εκτίμηση. Με απογοήτευσε πάρα πολύ η δημοσιογραφική του παρουσία και το sportcasting του κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Ήταν σε πολλές περιπτώσεις ατυχέστατη. Όταν χάνεις την ουσία και προσπαθείς να κάνεις μια επίδειξη γνώσεων και ελληνικών και γίνεσαι εσύ ο πρωταγωνιστής αντί να είναι το παιχνίδι πρωταγωνιστής, τότε τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και ας μου επιτραπεί αυτό το σχόλιο για τον κατά τα άλλα πολύ καλό συνάδελφο. Γεια σου ρε Τζονάρα. Φίλε Απόστολε, δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι έβαζε ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος στον Άρης FM το βράδυ που έκανε εκπομπή. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Είχα σταματήσει να τον παρακολουθώ και αυτόν όταν κατάλαβα ότι παίζει ένα τεράστιο εγώ και μια τεράστια προσωπική ατζέντα. Αλλά αυτά τώρα δεν έχουν σημασία. Είναι δικά μας πράγματα. Λοιπόν, για να πάμε λίγο και σε αυτά τα αγόρια. Αρχές Οκτώβρη θα έχει σίγουρα Δέσποινα μπάσκετ. Θα έρθει, θα γίνει η κλήρωση το Σεπτέμβρη της Basket League και θα έχουμε το πρόγραμμα. Θα έρθει Αριανός Αυστριακός. Άντε να τον δω που θα βρει εισιτήριο. Εννοείται φίλε Χαβίτο ότι αυτά είναι Δούνε και Λαβίν. Απλά ο Παύλος ο Γιανακόπουλος είχε καλή ψυχή και ο Θανάσης είχαν ψυχή καλή. Όντως καλή ψυχή. Αγάπη στον Τζόρτζ που γουστάρει σήμερα αυτά που παίζουμε. Α, για το παλέ δεν σας είπα. Ναι, Νικόλα. Α, δεν σας είπα για το παλέ. Το παλέ, παιδιά, ομορφαίνει. Και ομορφαίνει και με πολύ καλό τρόπο. Από ό,τι έμαθα, έχουν πιάσει λίγο τα δημοσιογραφικά και τη θύρα ένα γενικώς και την αλλάζουν. Τα δημοσιογραφικά θα πάνε πάνω, όπως σας είχα πει, τέρμα επάνω στην ένα.

και έχουν γίνει και κάτι υπέροχες, πάρα πολύ όμορφες δημιουργίες στους διαδρόμους του Παλέ. Κάτι τρομερά γκράφιτι από τα παιδιά που ανέλαβαν και έκαναν και τα αποδυτήρια εκεί του Άρη. Γίνεται ένα ολοκένουργιο, ανανεωμένο, καινούριο γυμναστήριο, όπου οι παίκτες του Άρη θα κάνουν απρόσκοπτα τη δουλίτσα τους. Πλήρες φυσιοθεραπευτήριο, φωτοβολίδα. Και φυσικά υπάρχουν και κάποιες εκπλήξεις για τους φιλάθλους σε διάφορες θύρες. Οι οργανωμένοι, για παράδειγμα, εκεί στο Πέταλο θα πάθουν την πλάκα τους όπου θα βγαίνουν από το διάδρομο για να μπουν στην κερκίδα. Η πλάκα, ξέρετε ποια είναι όμως, κάτι έμαθα σήμερα. Μου προκάλεσε έτσι απορία. Υπάρχουν κάποιοι υπάλληλοι εκεί που ανήκουν στα ΕΑΚ, στο Παλέ κλπ. Τα περισσότερα παιδιά τα ξέρω, τα γνωρίζω. Είναι μάλιστα και πολύ εργατικοί κάποιοι υπάλληλοι, πάρα πολύ εργατικοί. Ο Σπύρος εκεί, ο καλός μου φίλος, χρόνια τον ξέρω. Οι οποίοι εκτιμούν τη δουλειά τους, εκτιμούν τις ομάδες που συντηρούν τα γήπεδα, τους φιλάθλους που βλέπουν εκεί, τους ανθρώπους των ομάδων. Ανεξαρτήτως από το τι πιστεύει και τι υποστηρίζει ο καθένας, γιατί δουλεύουν και φίλοι άλλων ομάδων στο Παλέ, αλλά δεν έχει σχέση. Ως δημόσιοι υπάλληλοι κάνουν μια δουλειά, δένονται και με ανθρώπους και είναι όλα μια χαρά. Και έχω μάθει κάτι μουτσουνάκια τώρα από κάποιους υπαλλήλους εκεί και κάποιες κυρίες εκεί του ΕΑΚ. Τον ΕΑΚ μάλλον. Ότι και καλά, πως την είδατε, είναι δικό σας στο Παλέ και κάνετε ό,τι θέλετε, γιατί βάφετε, γιατί κλείνετε κλιματισμό για να κάνετε κάποια έργα. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι που θα ξεβολευτούν όταν το Παλέ περιέλθει στη δικαιοδοσία της ΚΑΕΑΡΙΣ με τον τρόπο που η ΚΑΕΑΡΙΣ θέλει. Θα ξεβολευτούν, όχι θα χάσουν τις δουλειές τους, απλά θα χρειαστεί να πάνε σε κανένα άλλο ΕΑΚ, σε κανένα Κουρδελιό, σε καμιά Δυτική Θεσσαλονίκη, κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει, και όχι στο κέντρο της πόλης. Και θα χάσουν τη βολέ και τις βολές του Παλέ. Θα έλεγα ότι γενικότερα θα έπρεπε να έχουν λίγο μεγαλύτερο σεβασμό σε αυτήν την ομάδα, η οποία ήταν ο λόγος να συντηρούνται και να δημιουργούνται κι άλλα ΕΑΚ σε αυτήν εδώ τη δύσμηρη πόλη κλειστά και δίμπα σχετικά. Και θα έλεγα κυρίως να δώσουν λίγο μεγαλύτερο σεβασμό και εκτίμηση σε ανθρώπους οι οποίοι, χωρίς να έχουν πλάτες και άκρες και επενδυτικά ωφέλη και υστεροβουλία, έχουν έρθει και επενδύουν σε ένα γήπεδο 60 ετών, το οποίο το αγαπάμε, το λατρεύουμε. Είναι ένα παλιό γήπεδο στο οποίο έρχεται και η ΚΑΕΑΡΙΣ να επενδύσει, και να επενδύσει πολύ σημαντικά. Επομένως λοιπόν, όχι μουτσουνάκια τώρα που γίνονται εργασίες, παιδιά. Και το ερκοντήσιο θα χρειαστεί να κλείσει. Και να σας πω και κάτι. Αν το πληρώνετε το ερκοντήσιο εσείς από την τσέπη σας, δεν το είχατε φουλ ανοιχτό όλο το 8ωρο. Τώρα λαϊκίζω λίγο, αλλά να ηρεμήσουμε και λίγο, γίνεται. Αυτά. Γίνονται πάντως πολύ ωραία πραγματάκια στο Παλέ. Στη Χαλκιδική δεν εκπέμπει ο σταθμός από κάποια συχνότητα, φίλε Γιάννη. Τον Yellow Radio μπορείς να τον ακούς μέσα από το Real Player του σταθμού. Ζωντανά μπαίνεις στο site του σταθμού και τον ακούς ζωντανά από εκεί. Καθώς και διαδικτυακά. Καθώς και μέσα από το YouTube που σου δίνονται δυνατότητα να ακούς κάποιες εκπομπές. Γιατί κάποιοι είναι και αστέρες που μπορούν να βγαίνουν και στο YouTube. Εμείς που είμαστε ταπεινοί βγαίνουμε. Βέβαια όχι με εικόνα, για να μην live εικόνα από το στούντιο, για να τρώνε και το φαΐ τους οι άνθρωποι το μεσημέρι. Αν θα έχει εστιατόριο το Παλέ, Στέλλα, το εστιατόριο δεν θα γίνει φέτος. Η αλήθεια όμως είναι ότι στα σχέδια των ανθρώπων της ομάδας είναι να δημιουργηθεί ένα πολύ ωραίο εστιατόριο στο Παλέ ντε Σπορ. Όταν χρειάζεται όμως ο κλιματισμός να κλείσει, φίλε, για να γίνουν κάποια συγκεκριμένα έργα, μπορείς να ανοίξεις λίγο τον ανεμιστήρα, έτσι. Δεν θα σου πέσει το τσουτσουνί, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αν πρέπει να κλείσει ο κλιματισμός και κλείνει για να γίνουν κάποιες εργασίες, για να μπορείς αυτό το γήπεδο να συνεχίσει να υπάρχει, βάλ τον ανεμιστήρα να δουλέψει.
Δεν ας πέσει ο κόλος. Αυτό λέω, φίλε. Είπα ότι λαϊκίζω, ναι. Το πήγα λίγο λαϊκίστικα, η αλήθεια είναι. Αλλά και λίγο ανεμιστήρα. Και εμείς στο σπίτι έχουμε και air condition, αλλά επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να πληρώνουμε αβέρτα το ρεύμα, με δύο ανεμιστήρακια δουλεύουμε το βράδυ. Ξέρω πάρα πολύ καλά πάρα πολλά πράγματα, Αλέξανδρε, για το ποιος, ποιοι, πού και γιατί. Όπως ξέρω και ποιοι πήγαιναν βγαίνανε φωτογραφίες με άλλες ομάδες που υπέγραφαν σε άλλα εθνικά γυμναστήρια δίπλα σε πολιτικούς και παράγοντες ομάδων και γυναίκες. Άστο, Αλέξανδρε. Ανεμιστηράκι. Α, μπράβο. Τώρα το βρήκες. Και δεν με ενδιαφέρει αν είναι ΠΑΟΚ ή Ηρακλής. Καλά κάνουν και είναι ό,τι θέλουν. Αλλά όχι όταν γίνονται εργασίες για 2 ώρες να μου κάνεις μούτρα. Πρέπει να κλείσεις το κλιματιστικό για να γίνουν κάποιες εργασίες. Βάλε ένα ανεμιστήρα. Και πώς την είδε ο Άρης και νομίζω ότι είναι δικό του το γήπεδο και άλλα τέτοια ωραία. Τεράστια αγάπη στον φίλο μου τον Γιάννη και στην Ανούλα τη γλυκιά του, τον παράδεισο της Θάσου, ένα μέρος που το είχα επισκεφτεί πριν από 40 χρόνια. Κυριολεκτικός παράδεισος, ελπίζω να είναι και τώρα. Βλέπω μπόλικο πράσινο, τα νερά είναι μαγικά. Να περνάτε πανέμορφα, φίλε Γιάννη μου. Να σε καλά, φίλε Τζόνι. Σταμ, συμφωνώ. Φίλε, κανένα. Φίλος ο κανένας, δεν ξέρω και το όνομά σου. Πώς να σε αποκαλέσω, δεν ξέρω. Ποτέ δεν ξέρεις τι επιφυλάσσει το μέλλον. Να σε καλά, φίλε Απόστολε. Ξέρεις τι με τρελαίνει, υποκρισία με τρελαίνει. Με όλους τους συναδέλφους ποτέ στη ζωή μου δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα και ας μην με γούσταραν για τους δικούς τους λόγους. Όταν σε κάποιες δύσκολες εποχές υπήρχαν κάποιοι που ξαφνικά το έπαιζαν αριανάρες, υπερ σούπερ 3 κολλητοί με την ηγεσία και βγαίναν και πουλούσανε μούρι κάνοντας συμφωνίες κάτω από το τραπέζι με άλλα ραδιόφωνα και έβγαιναν αυτοί οι υπεραριανάρες και εμείς οι μαλάκες, κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Και κάποιες άλλες σχέσεις δεν μπορώ να ξεχάσω. Με κάτι Ναπολέοντες. Τέλος πάντων, Αποστολάκι μου, μεγαλώνω και θέλω να τα ξεχνάω αυτά. Θέλω να τα ξεχνάω. Γεια σου, Αποστολή, που ζουτάς Τζούντας Πρίστ. Τι να προλάβω, ρε φίλε. 10 λεπτάκια μείναν σκάρτα, ένα τέταρτο.

Φέρε τον μπαμπά σου να πάρει το ποδόσφαιρο, λέει ο Σάκης. Κάτσε ρε σακούλια από το κοιτρινό αύρο stories. Ο λαός τώρα πέτει καινούριο γήπεδο μπάσκετ μπάλας. Διπλή ανάπλαση είναι το όνειρο. Να χαίρεσαι και την κοριτσάρα σου, έτσι. Να ξέρεις ότι παρακολουθούμε και περιμένουμε τις εξελίξεις γύρω από το θέμα κόρη Σάκη.

Γιάννη, επειδή ετοιμάζουμε εκδρομή Χριστούγεννα Λιουμπιάννη, έχουμε ιδέα πόσα περίπου στήρια δίνουν αυτοί εκεί. Μου βιάζεσαι, Ηρακλή μου. Πολύ νωρίς είναι ακόμα. Θέλουν, δεν θέλουν, θα πάρουμε στήρια. Είναι και μεγάλο το γήπεδό τους. Φέτος θα πάρουμε εισιτήρια παντού, καλέ μου φίλε, και θα είναι και αρκετά.

αυτά τα αγόρια μου. Άλλα θέλω να βάλω δικά τους, αλλά άντε τώρα, βάζω τα πιο εμπορικά. Ο Χατζηλάμπρου και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, τι ρόλο θα έχουν στην ομάδα? Θα γίνει μια καλή ερώτηση στον Βασίλη Σπανούλη, καλέ μου φίλε, όταν θα γίνουν οι δηλώσεις στην προετοιμασία, στο ξεκίνημα, και θα έχει την απάντηση. Γεια σου Νικόλα. Εκεί είναι αλουνού παπά το Ευαγγέλιο αυτό της μουσικής. Γεια σου φίλε Στάθη που γουστάρεις. Εντάξει, λέω, υπάρχουν και σχέσεις επαγγελματικές που είναι, που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα σε καναλάρχες που είναι και ιδιοκτήτες ομάδων, με δημοσιογράφους, και τους πασάρουν και κάνουν και κάνα διαφημιστικό σποτ. Όλα καλά είναι. Το καλό είναι ότι έχουμε κόψει και τα κρουασάν με κάποιο τρόπο. Ο Βαγγέλης θέλει Hell's Bells. Μόλις ακούσαμε η συντήση, αγαπητέ φίλε Βαγγέλη, ελπίζω να καλύφθηκες. Συμφωνώ φίλε Αλέξανδρε ότι το EuroCup είναι ο βασικός στόχος της ομάδας, αλλά να ξέρεις ότι θα δώσουμε παντού μάχες. Καμία μάχη δεν θα είναι ανούσια, είτε σε Ελλάδα είτε οπουδήποτε. Παναγιώτη από τις Σέρες, τα μαυροσκούφια δεν ξέρω αν θα μεταδοθούν τηλεοπτικά. Τα τελευταία χρόνια δεν μεταδίδονταν. Δεν πιστεύω ότι θα μεταδοθούν. Πιστεύω ότι θα είναι με κόσμο και όπως ξέρω θα γίνουν στο Ιβανόφιο. Αγάπη στο φίλο το Σπύρο.

Καλησπέρα στη Ρένια και τον Νικόλα. Τα παιδιά του καλού μου, του φίλου του Μαργαρίτη, να είναι καλά, να είναι γερά. Ρένια, Νικόλα, την αγάπη μας. Η κερκίδα η νέα, η καινούργια η κερκίδα του Παλέ, θα τοποθετηθεί τελευταία. Είναι το πιο εύκολο κομμάτι του έργου, να ξέρετε. Η τοποθέτηση είναι το πιο εύκολο. Η προετοιμασία είναι, έχει μία δυσκολία. Οι μηχανικοί θα το αναλάβουν αυτό. Νομίζω από αρχές Σεπτέμβρη αυτό θα πάει. Τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Αγάπη από το φίλο τον Νίκο, που κάνει στην Κεφαλονιά τις διακοπούλες του και είναι ο εκπρόσωπος του λαού του Άρεως στην περιοχή Αιγάλεω Αττικής. Γεια σου, Γιαννάρα.

Κάντο λέει σιά όπως θα το κάνουν οι Sixers. Πάτε το κουμπί πρωτάθλημα τώρα, γκρέμισε το δίπολο. Οι Sixers θα πάρουν πρωτάθλημα. Έτσι λες φίλε Ντένις. Να δούμε. Εμείς πάντως με τον Γιάννη θα είμαστε. Άσχετα αν πάνω απ' όλα είμαστε Chicago Bulls, εγώ προσωπικά. Παόλο παραλίες στέλνετε παιδιά, έχει έρθει, είναι κανένας εδώ ή είστε όλοι στις παραλίες και μας ακούτε? Να ενημερώσω τον κύριο Σαλή αν είναι να βάλει μαγιό αυτός. Γιατί εγώ δεν το πήρα το μαγιό μου σήμερα μαζί μου. Παραδοσιακά το ακούμε αυτό, ε. Walk This Way από Aerosmith. Σόλο Aerosmith, όχι άλλη γνωστή εμπορική

Αν θα πάω για θάλασσα και διακοπές. Ρωτάει ο φίλος, ο οποίος θα κάτσει στη Θεσσαλονίκη να απολαύσει την πόλη 15 Αύγουστο, γιατί δεν βγαίνει οικονομικά. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές, καλέ μου φίλε, και να ξέρεις, η Θεσσαλονίκη είναι μια κούκλα το 15 Αύγουστο. Αλλά εγώ προσωπικά θα είμαι στο πηγενέλα, γιατί οι γονείς μου είχαν την δυνατότητα και κάναν ένα μικρό, πήραν ένα μικρό σπιτάκι στο Ποσίδι της Χαλκιδικής, το οποίο πλέον είναι το αδερφό μου, αλλά ο αδερφός μου ζει στο εξωτερικό και πηγαίνει μόνο για 20 μέρες. Χτυπάω κάτι Σαββατοκύριακα, πηγαίνω κανένα διήμερο, τριήμερο. Αυτό θα κάνω και φέτος, δύο μέρες εκεί, τρεις και πίσω. Και έχω και μια μανούλα εδώ να φροντίσω, κυρία Σύση. Δεν είναι για πολλά πολλά πια. Και ως ο μοναδικός εκπρόσωπος του δασκαλέικου πλέον στην Θεσσαλονίκη, ενήλικας, ο μπαμπάκας ταξίδεψε, ο αδερφός ζει εξωτερικό, πρέπει να είμαστε κοντά στη μανούλα μας. Και θα είμαστε. Δεν θα χάσω και τίποτα βέβαια, παραλίες που δεν θα μας πολυδούν. Πηγαίνουμε κανένα σάκι πρίτα, καμιά λευκή άμμο και στην κυτρινό μαύρη λευκή άμμο, την αγάπη μου στα παιδιά. Αλλά κυρίως τώρα παίζει ψυγιάκι, ομπρελίτσα, bluetooth με μουσικούλα και ωραίο μπανάκι συνταξιούχου. Τι κάνουμε παιδιά, αυτά είναι για τα νέα παιδιά πλέον. Την αγάπη μου φίλε Βαγγέλη στη μανούλα σου. Το αγαπάμε Τροπάνο, τεράστιο, Αλεξίου τεράστια, και λατρεύει το One των Metallica, το αγαπημένο του συγχωρεμένου του Αλέξανδρου του Νικολαίδη, του υπεραγαπημένου μας. Ό,τι λέει δάσκαλε μας έχεις και χτυπιόμαστε στη δουλειά, αν μπορείς βάλε και ένα ZZ Top. Και ο Απόστολος λέει να δω σαν λίμε μαγιό στο YouTube και τι στον κόσμο. Θα ξεπουλήσουμε να ξέρεις. Χαμπή το λέει ότι οι Sixers θα πούνε πολύ νωρίς αντίο φέτος, μόλις πάλι ο Γιάννης Εμπίτ τραυματιστεί. Πότε υπογράφει ο Θανάσης? Σύντομα παιδιά. Γεια σου ρε Μάρια, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα κλείσω σήμερα μουσικά με ένα κομματάκι που μου ζητήσατε, το οποίο επίσης ή ένα κομμάτι μήνυμα στον κόσμο του Άρη. Το Don't Stop Believing. Είναι ένα κομμάτι το οποίο επίσης θα μπορούσα να στέλνω κάθε μέρα σαν μήνυμα στους Αριανούς και όχι μόνο. Σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι κυνηγούν ακόμα το όνειρό τους και δεν το έχουν δει να εκπληρώνεται. Οποιοδήποτε και να είναι αυτό, σε οποιαδήποτε ηλικία, αν τελειώσουν τα όνειρα, να ξέρετε, τελειώνουμε και εμείς. Πάντα πρέπει να ονειρευόμαστε και ποτέ δεν πρέπει να πάψουμε να πιστεύουμε, όπως λέει και το τραγούδι, με από τις πιο εκπληκτικές φωνές που έχουν υπάρξει ποτέ στην ιστορία του παγκόσμιου τραγουδιού.

Είπε Αλέξανδρο Νικολάη και ένιωσα κάπω. Σφίγγομαι ακόμα. Λοιπόν, Παναγιώτη, να είναι όλα περαστικά, εύχομαι. Ο φίλος μου ο Νίκος είναι μπροστά στο κύμα με την καλή του και μας ακούνε με κυτρινό μαύρη πετσέτα. Την αγάπη μας. Α, δίπλα σε μένα είστε, Μέντι. Όλα καλύβα, τέλεια. Να περνάτε πανέμορφα, Νικολάρα μου. Τα φιλιά μου και στον Πέτρο, ο οποίος μου δείχνει κάτι ωραίες μπουνάτσες με ωραίες παραλίες Χαλκιδικής.

0: Λοιπόν, παιδιά, αυτά από σήμερα, αυτά για σήμερα από μένα. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σαλανής και ο εκπομπή Yellow News. Αύριο στην τελευταία εκπομπή πριν από το καλοκαιρινό break. Σας περιμένω όλους. Την εκπομπή και σήμερα την προσέφεραν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος Θεσσαλονίκη, ένα είναι δίπλα σας και σας περιμένει. Και φυσικά το πιο εκπληκτικό, επαγγελματικό και ποιοτικό catering που μπορείτε να βρείτε ποτέ και πιθανά.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά Πιάτων Φέρι 900 ml μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ 80 μεζούρες μόνο 14,90. Και μαλακτικά Καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Mark. Digital Mark. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούργιου και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Mark. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-662-570. Digital Mark. Η τέχνη. Λογική επιλογή. Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
8: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
10: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 7768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
2: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λογικό έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
7: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
8: Μεϊμάλεις.
9: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
10: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
11: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
10: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
11: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
10: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
11: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
13: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σε όλους τους πειρατές και τις πειρατίνες. Καλησπέρα σε όλα τα αργιανά στον πλανήτη. Για άλλη μια τρίτη εδώ κοντά σας, παρόλο τη καλοκαίρι, διακοπές, ακρογιαλιές και τα λοιπά, εδώ πιστή στο καθήκον. Να σας ενημερώσουμε για όλα τα τελευταία νέα του Άρη μας, με την υποστήριξη βέβαια των χορηγών μας, Τζομάκο Jewels Παπαναστασίου 168 και τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Open Go στην Σεφέρη 8 και ο Νικολάου Πλαστήρα 24. Θα τα πω και αναλυτικά αργότερα. Τώρα, έτσι για τις ανάγκες της εκπομπής, να σας πω τα θέματα για να ξεκινήσουμε να ξέρετε τι έχετε να ακούσετε. Μαζί βεβαίως και με τους ακροατές που θα στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber. Να πω λίγο τον αριθμό για μερικούς που δεν το ξέρουν. 6936 512 099. 6936 512 099. Το Ντένις, το σύνθημα στο καλύτερο λέει το κόβεις, ξέρετε ποιο σύνθημα, πάντα λέω το υπόλοιπο δικό σας, Ντένις μου. Λοιπόν, αυτά είναι για τα μηνύματα στο Viber, όπως μηνύματα μπορείτε να στέλνετε και στο post της εκπομπής, στο Facebook, στη σελίδα του Yellow Radio. Σήμερα λοιπόν θα πούμε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ. Ποδόσφαιρο έχουμε τον αγώνα αύριο Τετάρτη στην Νάπολη, το φιλικό αγώνα Νάπολη Άρης. Στο μπάσκετ έχουμε τις αφίξεις των πρώτων παιχτών που θα ξεκινήσουν την Παρασκευή και το χορό ανοίγει ο Earl Robinson την Παρασκευή, θα σας πω ακριβώς και ώρα και όλα αυτά. Και βεβαίως θα μιλήσουμε και για τον ΑΣ και για κάποιες υπόγειες κινήσεις που γίνονται για να πριονίσουν την καρέκλα των ήδη υπαρχόντων διοικούντων που προσπαθούν να βάλουν σε μία τάξη πάρα πολλά πράγματα στον ΑΣ. Θα σας πω και για... θα διαβάσω όλα τα μηνύματα που έχουν έρθει και με καλησπερίζουν, γιατί είναι από φίλους τα περισσότερα, για να μην τους αφήσω για μετέπειτα. Αλλά τώρα θα βάλω το διαφημιστικό ενός λεπτού του ενός χορηγού μας. Επανέρχομαι με τον δεύτερο και ξεκινάμε την εκπομπή δυνατά.
1: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τζομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Και ο δεύτερος χορηγός μας που μας στηρίζει, και βεβαίως τον στηρίζουμε και εμείς για να στηρίζουν το ραδιόφωνο και έτσι να προχωράει όλο αυτό σαν αλυσίδα. Το ραδιόφωνο στηρίζει το σύλλογο και πάει λέγοντας. Καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος, Open Go στην περιοχή Χαριλάου. Το πρώτο κατάστημα σε Φέρει 8, μόλις 50 μέτρα πάνω από το γήπεδο. Ανοιχτά κάθε μέρα, Κυριακές και Αργίες, από τις 8 το πρωί στις 10.30 το βράδυ. 2-3-10-303-570 τηλεφωνικές παραγγελίες. Και το δεύτερο στην Νικολάου Πλαστήρα 24, με άνετο πάρκινγκ για να μην ψάχνεσαι. Και βεβαίως από τις 8 το πρωί ως τις 11 το βράδυ, Κυριακές και Αργίες, και αυτό το κατάστημα κανονικά ανοιχτό. 2-3-10-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα, με φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Βρίσκεις τα πάντα γρήγορα και οικονομικά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το μπάσκετ, έτσι για να αναφέρω το τι γίνεται στην Κύπρο, ειδικά που τα εισιτήρια ψάχνουν να βρει ο κόσμος για να παρευρεθεί στο τουρνουά εκεί να δει τον Άρη μας. Θα είναι με τις υπόλοιπες ομάδες ένα πάρα πολύ ωραίο τουρνουά και θα το απολαύσουμε βέβαια και εμείς, για να δούμε τα καινούργια αποκτήματα της ομάδος και βεβαίως το τι ομάδα θα ετοιμάσει ο Βασίλης Πανούλης, που αυτή τη στιγμή έχουμε το πρώτο προσκλητήριο στην εθνική ομάδα και έχουμε 3 και βεβαίως επίσημα σε λίγο 4 ποδοσφαιριστές, λοιπόν, αποκολλήσαμε από το ποδόσφαιρο. 4 καλαθοσφαιριστές του Άρη εκεί, είναι τα αδέρφια Αντιτοκούμπο. Ο Θανάσης βέβαια δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί τυπικά. Ο Κώστας και ο Θανάσης, ο Τολιόπουλος και βεβαίως ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Αυτή είναι η ομάδα που σας έλεγα ότι ετοιμάζει συγχρόνως μαζί με τον Άρη και βεβαίως την εθνική ομάδα, έχοντας ήδη την μαγιά από τους καλαθοσφαιριστές του Άρη μας. Αυτό ήταν βέβαια και όλο το σκεπτικό όταν ξεκίνησε η σκέψη από το Ζήση για να αναλάβει ο Σπανούλης τον Άρη. Και βέβαια όλα αυτά, όπως σας έχω πει, ξεκινάνε από την οικονομική άνεση που παρέχει ο Ρίτσαρντ Τσιάο. Έτσι λοιπόν έδωσε το ok να δοθούν τα πάντα στο Σπανούλη, ό,τι θέλει για να δημιουργήσει αυτή την ομάδα που χρειάζεται, με απότερο σκοπό να κατακτήσει το EuroCup. Το λέω και το ξαναλέω, και όπως σας είπα το έχουν εκφράσει και οι δύο, και ο Ζήσης και ο Σπανούλης, ότι θα μπούμε στο EuroCup από την αρχή δυνατά για να πάρουμε συνεχόμενες νίκες και να έχουμε συνεχώς μετά το αβαντάζ στους υπόλοιπους γύρους, μετά τους ομίλους που θα είναι τα παιχνίδια στις δύο νίκες, και βεβαίως αυτός που θα έχει το αβαντάζ της έδρας θα είναι αυτός που θα έχει τις περισσότερες νίκες και θα έχει τερματίσει πρώτος. Και θα φτάσουμε στον τελικό κατά αυτόν τον τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή θα γίνουν και οι τελικοί, δεν θα είναι ένα παιχνίδι, θα είναι πάλι στις δύο νίκες, και καταλαβαίνετε ότι με τρία παιχνίδια είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει κάποιος το EuroCup αν δεν είναι η καλύτερη ομάδα του θεσμού, η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης. Για να πάμε λίγο να έτσι, βλέποντας το τι θα γίνεται στην Κύπρο, βλέποντας το τι γίνεται με τα εισιτήρια στη Γερμανία και πάει λέγοντας με το παιχνίδι που έχουμε εκεί, καταλαβαίνετε τι έχουμε να δούμε. Μισό λεπτό.

Λοιπόν, μετά από αυτή την τραγουδάρα που ακούμε για τον Άρη μας, έχω να σας πληροφορήσω ότι εκτός απρόπτου σε κανένα τέταρτο θα μπορέσω να συνομιλήσω με τον Κυριάκο τον Χαμουζέ, που μέχρι πρότινος ήταν στον ΑΣ, για να μπορέσουμε να πούμε κάποια πράγματα που ναι μεν έχουν υποθεί, αλλά δεν έχουν ακουστεί πάρα πολύ στον αέρα αυτής της πόλης και ειδικά στα αυτιά των Αριανών. Γι' αυτό λοιπόν ετοιμαστείτε. Ό,τι ερώτηση έχετε να κάνετε για τον ΑΣ μπορείτε να τις γράψετε τώρα για να τις έχω έτοιμες, γιατί περίπου σε κανένα τέταρτο θα τον βγάλω τον Κυριάκο τον Χαμουζά, έτσι λίγο για να γκαζώσουμε κιόλας από άποψη αριανοσύνης και από άποψη ετοιμότητας σαν Αριανή, γιατί μπροστά μας έχουμε ένα μέλλον που θα πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις για τα επόμενα 50 χρόνια και στις γηπεδικές εγκαταστάσεις, αλλά και για το τι ΑΣ θέλουμε. Έναν ΑΣ δυνατό που θα επεμβαίνει παντού και θα ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα και θα ενημερώνει τα μέλη του και κατ' επέκταση τον κόσμο του Άρη. Λοιπόν, έτσι για να τα βάλω σε μια τάξη τώρα τα... Κάτσε εδώ να φτιάξουμε και το ηχητικό. Δεν είναι ομάδα. Πάμε και λίγο σε ένα άλλο, γιατί σας έλεγα το τι θα γίνεται στην Κύπρο, το τι θα γίνει στην Γερμανία. Καλά, και το πάλι δεν μιλάμε, έτσι, το ξέρετε αυτό, τι θα γίνει στη Γερμανία στο παιχνίδι εκεί που έχουμε εκτός έδρας, και βεβαίως τι θα γίνει και στις υπόλοιπες έδρες που θα παίξουμε και θα δώσει αγώνες η ομάδα μας στις υπόλοιπες δηλαδή χώρες τις ευρωπαϊκές, και φανταστείτε τι θα γίνει μετά περνώντας τον όμιλο και στα άλλα τα παιχνίδια που θα είναι και πιο κρίσιμα, και όσο θα κοντοφτάνουμε στον τελικό για να σηκώσουμε αυτή την περιβόητη κούπα. Τι λέει ο Θόδωρος? Καλησπέρα, τι ώρα ξεκίνησε την εκπομπή? 8 με 10 κάνω, Θόδωρε μου. Πάω λοιπόν να διαβάσω τα μηνύματα για να τελειώνω, και ό,τι μήνυμα ερώτηση θέλετε να κάνετε στον Κυριάκο τον Χαμουζά, ετοιμάστε την τώρα να τη διαβάσετε.

Συνεχίζω λοιπόν με μουσικό χαλί, το γνωστό τραγουδάκι που μας πορώνει. Και όπως σας έλεγα, θα ξεκινήσει το γαϊτανάκι των αφήξεων από τους καλοθεσφαιριστές του Άρη από την Παρασκευή. Την Παρασκευή λοιπόν, την αρχή κάνει ο Τζερεμάια Ερλ Ρόμπισον, ο οποίος αναμένεται κατά τις 12.30 ώρα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Την Κυριακή θα ακολουθήσουν ο Άνταμ Οκόκα κατά τις 3 η ώρα και κατά τις 6 η ώρα θα φτάσει και ο Τζέι Λιντέλ. Και θα αρχίσουν λοιπόν να έρχονται τα ιδάλματά μας σιγά σιγά. Τώρα βέβαια αυτοί, ξέρετε, έρχονται και Σαββατοκύριακο εδώ για να τακτοποιήσουν και κάποιες εκκρεμότητες που θα εγκατασταθούν και όλα αυτά που θα χρειαστεί για να είναι έτοιμοι. Μετά τη Δευτέρα θα έρθει και ο Κέμ Μπίρτς και αυτός, γιατί πρέπει να δει κάποια πράγματα εδώ, να περάσει και τα εργομετρικά και όλα αυτά. Και βέβαια μετά θα φύγει και αυτός για την Εθνική στον Καναδά. Τη Δευτέρα στις 5.30 έρχεται ο Ματ Μόργαν και βεβαίως μετά την Εθνική θα έρθει και ο Δημητρίγεβιτς, ενώ ο Στέφαν Γιώβιτς θα έρθει ο δικός στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, και βεβαίως μετά τα δύο παιχνίδια που έχει η Εθνική, θα αρχίσουμε να προπονούμαστε κομπλέ.

Ξεκινάω με τα μηνύματά σας με το χαιρετισμό όλων για να τα τελειώσω και έτσι να μπούμε κατευθείαν μετά στην τηλεφωνική συνομιλία που θα έχουμε τον Κυριάκο τον Χαμουζά. Καλησπέρα φίλε Σάκη, καλή εκπομπή, ο πρόδρομος. Να είσαι καλά. Μάκη μου, ο Γιάννης. Καλησπέρα Σάκη, καλή δύναμη στο δοκιμασμένο λαό της Κολομβίας μετά τους μεγάλους σεισμούς που έγιναν εκεί. Περιμένουμε, λέει, μεταγραφές σε θέσεις κλειδιά στην άμυνα. Πολύ περιμένουμε. Ντένις, λέει για το σύνθημα να μου το κόψεις, λέει, στο καλύτερο, ξέρετε αυτό που βάζω στην αρχή. Είπαμε αυτό, μετά είναι δικό σας, όπως κάνουν και οι τραγουδιστές. Ξεκινάνε ένα τραγούδι και μετά λέει δικό σας. Αυτό μπορείτε να το λέτε, γιατί εδώ είναι ραδιόφωνο και δεν μπορεί να συνεχίσει το μήνυμα. Ο Χρήστος. Σάκη μου, καλή εκπομπή. Αύριο μπροστά δεν μας φοβάμαι. Για την άμυνα μου έρχεται το που πας ρε Καραμήτρο. Ελπίζω, λέει, να διαψευθώ την αγάπη μου. Να είσαι καλά, Χριστάρα μου. Είπαμε. Αυτό και δεν το λέμε μόνο εμείς, το λέει και ο ίδιος ο προπονητής, το λένε όλοι μέσα στην ομάδα. Περιμένουν πώς και πώς να έρθουν οι αμυντικοί. Ξέρουνε. Τώρα περνάμε βέβαια στο ποδόσφαιρο. Ξέρουμε το τι πρόβλημα υπάρχει πίσω και με ποιους παίχτες αναγκαστικά συμπληρώνουμε τις αμυντικές θέσεις. Θα τα πω αυτά τη δεύτερη ώρα,

0: Ο Αποστόλης. Καλησπέρα, Σάκη Αλάνη. Καλή εκπομπή και καλή δύναμη. Πολλές αφήξεις άκουσα. Έρχονται, λέει, με σηκωμένη τη διάθεση όλοι. Έτσι ακριβώς όπως το λες, Αποστόλη. Ο Γιώργος. Τώρα, λέει, πριονίζουν, λέει, την καρέκλα, λέει, στον ΑΣ. Δεν, λέει, δεν του αρέσει, ας πούμε, αυτό εδώ που ακούστηκε. Κοίτα να δεις, Γιώργο, να σε πω κάτι, αγόρι μου. Λέει, βέβαια, πιο κάτω, δεν είναι εύκολος ο ρόλος του ερασιτέχνη. Αυτό θα το απευθύνω και στον Κυριάκο, το Χαμουζά, σε λίγο. Αυτοί, λέει, τι περίμεναν, να μοστράρουν, λέει, τον τίτλο του General Manager του Άρη Θεσσαλονίκη στα social, να μαζέψουν συνδρομές και χορηγίες και να το παίζουν, λέει, football manager. Αυτά, λέει, για μένα, λέει, είναι παιδικά. Κοίτα, Γιώργο, αν δεν ξέρεις το τι γίνεται μέσα στον ΑΣ, κάτσε, γιατί ξέρω ότι ακούς την εκπομπή πάντα και είσαι φανατικός ακροατής, κάτσε να ακούσεις και ό,τι θες να ρωτήσεις, μπορείς να το ρωτήσεις. Όταν δεν ξέρουμε κάτι, δηλαδή δεν ξέρεις τις εξελίξεις και το τι γίνεται στο παρασκήνιο μέσα στον ΑΣ και το τι φατρίες υπάρχουν στον Άρη ακόμα και ακόμα δεν μπορούμε να ενωθούμε σαν σύλλογος, δεν θα το έλεγες αυτό, Γιώργο μου. Εγώ το παίρνω σαν καλοπροαίρετο το σχόλιο σου, να ξέρεις. Αν έχεις εσύ κάποια πληροφορία, γράψ' την για να σου εξηγήσω. Ο Θόδωρος, το διάβασα το μήνυμά του. Ο Βασίλης, ερώτηση προς τον κύριο Χαμουζά, αν υπάρχει ενδιαφέρον, λέει, για την μπάλα από κάποιον. Όχι, λέει, ονόματα, αρκεί να υπάρχει ενδιαφέρον, λέει, για να δούμε μια άσπρη μέρα. Κιτρινό Μαύρος, Άγιος Αντώνιος και 1914 ζωές μόνο Άριες. Πάμε στον Ανδρέα. Ο Ανδρέας, για ποιο λόγο παραιτήθηκε ο κύριος Χαμουζάς και γιατί δεν μας δόθηκε η ακριβής εικόνα των χρόνων του ΑΣ όταν ανέλαβε νέα διοίκηση, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την εικόνα σε αυτό το χρονικό σημείο. Να υπάρχει, δηλαδή, μείωση μπάτζετ σε ανδρικό και γυναικείο βόλεϊ, καθώς και αυτό που έγινε στο πόλο με τη μη συμμετοχή του τμήματος, αλλά στην αμέσως κατώτερη κατηγορία. Αυτά είναι προς το παρόν τα μηνύματα.
1: Πατέρες, παιδιά και γυναίκες μαθαίνουν πως Άρη σημαίνει αγάπη.
0: Λοιπόν, θα προσπαθήσω τώρα να τον βγάλω, γιατί είναι και η ώρα αυτή τη στιγμή η πιο κατάλληλη, και να αρχίσουμε την συζήτηση. Και μετά, βεβαίως, στην δεύτερη ώρα θα ασχοληθούμε και με τα υπόλοιπα θέματα. Πάλι, δηλαδή, για μπάσκετ, για ποδόσφαιρο και για το φιλικό που έχουμε μπροστά μας και ό,τι άλλο προκύψει μέχρι εκείνη τη στιγμή, αν έχουμε κάτι από κάποιο μεταγραφικό νέο που το περιμένουμε εναγωνίως για να σκάσει έτσι ευχάριστα η είδηση στο αυτάκι μας.
2: Θέλεις ομάδα για όλους, είσαι για αυτούς που αντέχουν, για όσους κοιτάνε τον κόσμο στα μάτια και μέσα τους δύναμη έχουν.

0: Πάμε λοιπόν, έχω τώρα στην τηλεφωνική γραμμή τον Κυριάκο το Χαμουζά. Καλησπέρα Κυριακό.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Όλα καλά?
1: Έτσι λέμε. Με όσα γίνονται προσπαθούμε γενικότερα να είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, για να λίγο να δυναμώσω έτσι τη φωνή για να σε ακούμε καλύτερα. Κυριάκο, έχεις βγει κατά καιρούς. Έχεις πει κάποια πράγματα. Την τελευταία φορά ήταν έτσι ακόμα πιο, να το πω, κρυστάλλινα όλα αυτά που είπες και μετέφερες στον κόσμο, όχι μόνο στα μέλη αλλά γενικά στον κόσμο του Άρη, το τι γίνεται στον ΑΣ και το τι βρήκατε. Εγώ θα σε αφήσω, έχω και ερωτήσει βέβαια τον κόσμο ήδη με το που το ανέφερα ότι θα βγεις. Θα σε αφήσω περισσότερο να μονολογήσεις και να ξεκινήσεις από εκεί που θέλεις εσύ, για να δώσεις τον κόσμο να καταλάβει το τι γίνεται. Γιατί εγώ λίγο πριν ανέφερα και σε συζητήσεις που είχα ότι εδώ γίνεται ένα πριόνισμα στους ανθρώπους αυτούς που προσπαθούν να βάλουν μια τάξη και να φτιάξουν ένα καλύτερο αεραστέχνη. Αφήνω λοιπόν σε σένα.
1: Καταρχήν, αγαπητέ φίλε Σάκη, θέλω να πω ότι και εγώ γίνομαι δέκτης και λήπτης μηνυμάτων,
0: ναι,
1: αμφισβήτησης και δυσαρέσκειας προς την τωρινή διοίκηση του Εραστέχνη Άρη. Θα ήθελα να τονίσω και να εκφράσω έτσι μέσα από την καρδιά μου ότι αυτό που συμβαίνει είναι εξαιρετικά αδικό, ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι και το σωματείο αγαπάνε, που είναι ένα βασικό συστατικό, αλλά και το πιο κύριο λόγο από όλους, ότι δεν διστάζουν να βάλουν το χέρι στη τσέπη όταν το επιτάσσουν οι ανάγκες. Και οι ανάγκες του Εραστέχνη αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: καταλαβαίνετε όλοι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες. Εγώ θα ήθελα να σημειώσω,
0: ναι,
1: όπως και τα είπα στην εκπομπή του κυρίου Γαβριλίδη που βγήκα την περασμένη εβδομάδα, ότι με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, με την υπαγωγή μας μάλλον στον εξοδικαστικό μηχανισμό, αυτό δεν σήμαινε ότι ξαφνικά γίναμε πλούσιοι ή ότι μας χαρίστηκαν όλα τα χρέη. Διακανονίσαμε έναν μεγάλο όγκο χρέων,
0: ναι,
1: στο διηνεκές, δηλαδή σε 20 χρόνια, με μια απαραίτητη όμως προϋπόθεση, την καταβολή της μηνιαίας δόσης που δεν είναι καδιόλου ευκαταφρόνητη. Είναι ένα ποσό το οποίο λείπει από τον σύλλογο και το στραγγίζει οικονομικά. Πλην όμως,
0: ναι,
1: αυτή η καταβολή μας βοηθάει να έχουμε ανοιχτούς τραπεζικούς λογαριασμούς και να διαθέτουμε επιτέλους μετά από τουλάχιστον 15 χρόνια φορολογική και ασφαλιστική ενημερώτηση.
0: Που είχε πόσα χρόνια να δει ο ΑΣΥΓΜΑ?
1: Τουλάχιστον.
0: Ορίστε.
1: 15 τουλάχιστον. Άρα λοιπόν,
0: ναι,
1: κάνοντας βήματα προς την υγεία του συλλόγου,
0: μπράβο,
1: προς την οικονομική του εξυγίανση, είναι άδικο αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να βάλουν το τρένο στις σωστές ράγκες, να τους λιδωρούμε και να τους αμφισβητούμε.
0: Γιατί υπάρχουν πολέμοι αυτή τη στιγμή που επιμένουν.
1: Και να αμφισβητούμε και τις αγνές τους προθέσεις. Δεν ξέρω αν ο κόσμος είναι η παραπληροφόρηση του κόσμου ή αν υπάρχουν άλλα συμφέροντα από πίσω τα οποία πιθανότατα κινούν τις εξελίξεις. Πιστεύω πάντως ότι όλες αυτές οι κινήσεις και όλο αυτό το κύμα αμφισβήτησης είναι άδικο για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Κοίτα να δεις, Κυριάκο, εγώ πιστεύω ότι πάντα υπάρχουν συμφέροντα, γι' αυτό και γίνονται όλα αυτά που γίνονται σε διάφορες...
1: Εγώ έχω βασικές υπόνοιες,
0: ναι,
1: υπάρχουν άνθρωποι που κινούν από πίσω τα νήματα και έχουν κάποιες μαριονέτες.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχουν και τρία βασικά...
1: Οι μαριονέτες αυτές ως, ναι, περέφωνα και προσπαθούν να διαμορφώσουν μια κοινή γνώμη εναντίον της τωρινής διοίκησης. Εγώ, παρότι αποχώρησα από τη σημερινή διοίκηση του Εραστέχνη για δικούς μου λόγους,
0: ναι,
1: που κάποιοι λόγοι και από αυτούς ήταν η συμπεριφορά που διέκρινα σε ορισμένους ανθρώπους.
0: Σε ορισμένους ανθρώπους από τις προηγούμενες καταστάσεις...
1: Σε ορισμένους ανθρώπους από το ευρύτερο φάσμα του κόσμου του Άρη.
0: Μέσα στο σύλλογο, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Από αμφισβήτηση, από διάφορα, τα ξέρεις και εσύ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν ζεις εκτός συλλόγου, έτσι.
0: Όχι, βέβαια, από κοντά. Απλώς θέλω να τα πεις εσύ στον αέρα, γιατί εσύ ήσουν ακόμα πιο μέσα.
1: Χαρακτήρισαν και σκοτεινό άνθρωπο. Εμείς που βάλαμε πλάτη και να γλιτώσει ο συλλόγος περίπου 3 εκατομμύρια.
0: Εσύ που είχες ταξιδέψει πόσες φορές στην Αθήνα για να μπορέσεις να φέρεις σε πέρα στο διακανονισμό μαζί με τους άλλους.
1: Αυτό το κάνω και τώρα, γιατί εμείς είμαστε στρατιώτες του συλλόγου γενικότερα.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά δεν είχα και καμία έτσι βλέψη, ούτε καμία ιδιοτέλεια σε αυτό που έκανα. Εμείς αυτό που κάνουμε το κάνουμε και τώρα ακόμα με την ψυχή μας.
0: Ναι, εγώ θέλω να, βέβαια τα ξέρεις, αλλά να σου μεταφέρω πάρα πολλά παράπονα στο θέμα το ότι οι άνθρωποι αυτοί, σαν πως λέει, δεν ξέρανε, λέει, που ήρθανε.
1: Όχι,
0: πες λίγο ότι δεν ξέρανε ακριβώς.
1: Λάθος κάνουν.
0: Ναι, μπράβο.
1: Αυτό είναι εκτός κλίματος και θα έλεγα και εκτός πραγματικότητας. Λυπάμαι που το λέω,
0: ναι.
1: Δεν θέλω να δικώ κανέναν, αλλά είναι εκτός κλίμακος και εκτός πραγματικότητας. Διότι ξέραμε για μία δόση που ήταν, που θα κειμενόταν περίπου από 15-25.000 ευρώ το μήνα, αλλά δεν ξέραμε τι άλλο θα έβγαινε μπροστά μας, που βγήκανε αρκετά πράγματα.
0: Βγήκανε πράγματα από παλαιά χρέη σε κάθε τμήμα, έτσι.
1: Μόνο για ΔΕΗ, ενέργεια,
0: ναι.
1: Αέριο δηλαδή και νερό, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ένα ποσό εξαψήφιο.
0: Εξαψήφιο ποσό. Και πες μου λίγο, όλοι αυτοί που είχαν.
1: Αυτό διακανονίστηκε,
0: ναι.
1: Και πρέπει να πληρώνεται, έτσι.
0: Και αυτό διακανονίστηκε και αυτό πρέπει να πληρώνεται, μάλιστα.
1: Κύριε Αρβανιτάκη, η πισίνα, ναι. Του γηπέδου.
0: Ναι.
1: Πόσα χρόνια ήταν κλειστή?
0: 2-3 χρόνια.
1: Τώρα είμαστε μια διαδικασία να ανοίξει. Εσείς τι νομίζετε, ότι ανοίγει γιατί πήραν τα παιδιά αυτά το μαγικό ραβδί και την ανοίγουνε?
0: Όχι, βέβαια.
1: Πληρώσαν υποχρεώσεις και αποφάσισαν να την ανοίξουν. Δυστυχώς ο Σύλλογος σε πολλά πράγματα έμενε πίσω. Και έμενε πίσω γιατί συνέχεια βγαίναν υποχρεώσεις που έπρεπε να τακτοποιηθούν.
0: Το θέμα είναι ότι εκτός από όλες αυτές τις υποχρεώσεις που είπες, Κυριάκο, προς ΔΕΗ, νερό και αέριο και όλα αυτά,
1: τα διακανονισμένα μας χρέη βάση του εξοδικαστικού διακανονισμού ήταν 6.900 και κάτι. Για να καταλάβει ο κόσμος, ήταν 6.900.000 και κάτι.
0: Μπράβο.
1: Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και ο τόκος, έτσι, που οφείλουμε να πληρώσουμε 3 χρόνια ετήσια σε αυτή την 20ετία. Αλλά σίγουρα τα χρέη ήταν πάνω από 6 εκατομμύρια. Τώρα δεν συζητάμε.
0: Ναι, και πες μου λίγο.
1: Και σε αυτά θα προσθέσεις και την ενέργεια και θα προσθέσεις και παλιές οφειλές, αθλητές, ναι. Και τα λοιπά, γιατί όταν ανέλαβε αυτή η διοίκηση και νομίζαν όλοι ότι εμφανίστηκαν οι πολυεκατομμυριούχοι, εμφανίστηκαν και αυτοί όλοι που τους χρωστούσαν χρήματα να πάρουν τα χρήματά τους. Και καλά κάνανε, αλλά να σας πω κάτι, δεν γίνονται όλα με ένα μαγικό ραβδί και κάποιος να πληρώνει συνέχεια.
0: Κυριάκο, εκτός από όλα αυτά που είπες, έχω μάθει ότι με το που ακούσαν ότι ήρθαν και άνθρωποι οικονομικά εύρωστοι στο σύλλογο, τρέξαν από όλα τα τμήματα που τους χρωστούσαν λεφτά για να ζητήσουν τα χρήματά τους.
1: Εγώ θα σου πω, Σάκη, ότι ήμουν παρόν σε δύο περιπτώσεις που,
0: ναι.
1: Ενώ, ρε παιδί μου, υπήρχαν οφειλές και τα προηγούμενα χρόνια, αρχίσαν και όχι απειλές, οι προειδοποιήσεις ότι, ξέρετε, αν μέχρι την Τρίτη δεν καταβληθούν αυτά τα λεφτά, η ομάδα δεν κατεβαίνει. Ή δεν πάμε να παίξουμε εκεί άμα δεν μας δώσετε 5.000.
0: Μάλιστα. Είχαμε και αυτά δηλαδή να είναι σαν δαμόκλειο σπάθη, να πούμε, στο λαιμό του συλλόγου.
1: Όλοι αυτοί ήταν παράγοντες αποτρεπτικής αυτό που θέλαμε να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά θα πρέπει να καταλάβει ο πλούσιος κόσμος ότι έχουν μπει σε μια σειρά.
0: Ο διακανον...
1: Καταλαβαίνω ότι, ναι. Κανένας, ότι κάποιοι στον Άρη, επειδή έχουν περάσει χρόνια, έχουν αλλεργία στη λέξη υπομονή.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά χρειάζεται χρόνος για να εξηγιανθεί οικονομικά ο ερασιτέχνης. Και χρειάζεται και χρόνος, χρειάζεται και κατανόηση και χρειάζεται και συμμετοχή του κόσμου στο εγχείρημα αυτό. Κανένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Το έχω ξαναπεί ότι όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα πράγματα να κάνουμε. Ο Άρης δεν έχει τη δυνατότητα να διασπάται και να κυριαρχεί η διχόνοια, να είμαστε εμείς και εσείς και να συνεχίζετε αυτό το γαϊτανάκι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί θα μας οδηγήσει αργά ή γρήγορα στη διάλυση.
0: Πες μου λίγο, Κυριάκο, πόσες είναι οι δόσεις στο διακανονισμό για να ξέρει ο κόσμος.
1: 240. 20 χρόνια.
0: Λοιπόν, 20 χρόνια.
1: Ξεκινάμε με μια χαμηλότερη δόση τον πρώτο χρόνο, ναι. Δεύτερο τρίτο άλλη δόση και από εκεί και πέρα άλλη δόση. Μην νομίζω ότι θα θυμάμαι και εγώ καλά, γιατί
0: ναι.
1: έχω μήνες που έφυγα και εντάξει.
0: Και θέλω να συμπληρώσω εδώ ότι σε αυτό εδώ που ανέλαβε η νέα διοίκηση του ΑΣ βρήκε και ένα κομμάτι από χορηγίες πάρα πολύ χαμηλό. Δεν είχε δηλαδή έσοδα ο ΑΣ εκτός από τα κρατικά έσοδα που παίρνει κάθε ΑΣ βέβαια. Ένα πάρα πολύ μικρό ποσό άκουσα εγώ στη συνέλευση.
1: Δεν είναι οι χορηγίες μόνο.
0: Ναι.
1: Είναι γενικά ότι το σωματείο λειτουργούσε σε πραγματικά ερασιτεχνικά επίπεδα.
0: Ναι, με επαγγελματικά τμήματα όμως που έπρεπε να κυβερνήσει.
1: Αυτό λέω ότι αυτό ήταν το κύριο μέλημά μας και αυτό ήταν και το όραμά μας όταν αναλάβαμε τη διοίκηση με τον Άκη τον Τσουμίδη και κάναμε τις αρχικές κουβέντες, ότι πρέπει ο Σύλλογος να λειτουργήσει σε επαγγελματικά πρότυπα. Δεν μπορούμε να είμαστε ερασιτέχνες ή να τα αφήνουμε όλα στην τύχη τους.
0: Άρα μιλάμε για έναν αλφα-σίγμα σε νηπιακό στάδιο από άποψη οργάνωσης και επαγγελματισμού.
1: Μιλάμε για έναν αλφα-σίγμα που δεν είχε οργανωμένο λογιστήριο.
0: Ναι, πρώτον.
1: Αλλά όχι με τις απαιτήσεις που το θέλαμε εμείς. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, αυτά μπορεί να στα επιβεβαιώσει και ο Άκης Τουσουνίδης, για να μην φαίνομαι εγώ υπερβολικός.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Σαϊβαζίδης, ότι μέχρι πριν, όταν έφευγα, καταχωρούσαν τιμολόγια και παραστατικά, αν δεν κάνω λάθος, του 24 και του 25.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Λογαριασμούς δεν είχαμε, λογιστικό τμήμα δεν είχαμε, χορηγικό τμήμα.
1: Τμήμα marketing και να φέρουμε χορηγίες και να οργανώσουμε τα τμήματα δεν είχαμε.
0: Mm-hmm.
1: Όλα υπήρχε μια φωλούρα γενικότερα.
0: Τώρα βέβαια ένα διαχρονικό πρόβλημα που έχει όλος ο σύλλογος, όχι μόνο ΑΣ, είναι το επικοινωνιακό τμήμα. Εδώ τώρα ζητάει ο κόσμος όλα αυτά εδώ τώρα που λες εσύ, που έπρεπε να τα έχει πει ο ΑΣ σε συνέντευξη τύπου, για να μην...
1: Και εγώ να ξέρεις αγανακτώ και πολλές φορές μιλάω, γιατί βλέπω ότι το μόνο μειονέκτημα αυτών των ανθρώπων είναι ότι είναι κανονικοί άνθρωποι, ζουν από τις δουλειές τους,
0: ναι.
1: Και ίσως υστερούν λίγο στην επικοινωνία. Το έχω ξανατονίσει και σε περασμένες έτσι συζητήσεις που είχαμε κάνει, ότι εμείς ήμασταν κανονικοί άνθρωποι, δηλαδή είχαμε τις δουλειές μας και ζούμε για τον Άρη, αλλά δεν ζούμε από τον Άρη. Αυτό το πράγμα δημιουργεί και ορισμένα ελλείμματα. Και ελλείμματα ίσως είναι η επικοινωνία,
0: ναι.
1: Η τετράωρη, ας πούμε, επικοινωνιακή ενασχόληση με το Σύλλογο.
0: Καλά, η επικοινωνία έχει πρόβλημα στο Σύλλογο ολόκληρο.
1: Σάκη, εμείς είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να μιλάει η δουλειά μας. Δεν θέλουμε να μιλάμε εμείς για τους εαυτούς μας.
0: Σωστό, πολύ σωστό αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εγώ, παραδείγματος χάρη, και η ομάδα που είχαμε τότε, γλιτώσαμε το Σύλλογο. Μας διαγράφησαν πρόστιμα και προσαυξήσεις κοντά στα 3 εκατομμύρια. Αυτό για μένα, αυτή ήταν η δουλειά μου και αυτό που έκανα. Δεν είναι να βγαίνω εγώ και να λέω τι έκανα και τι θα κάνω και τι. Τα παιδιά αυτά έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και καταβάλουν και τα χρήματα και είναι και συνεπείς και προσπαθούν να βάλουν τις βάσεις για να προχωρήσει το σωματείο στην επόμενη μέρα. Και να σου πω κάτι. Εμείς ήμασταν άνθρωποι που από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι δεν είμαστε βιδωμένοι στις καρέκλες μας. Και ότι όταν έρθει η στιγμή θα σηκωθούμε να φύγουμε, αλλά να υπάρχει κάπου πίσω μια διαδοχή που να είμαστε και εμείς σίγουροι ότι θέσαμε τις βάσεις για να συνεχίσει η εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου. Όχι να υπάρχει μια διαδοχή για να διαλύσουμε αυτά που φτιάξαμε.
0: Αυτό που λες το είπε και ο Άκης ο Τουσουνίδης στο Δημήτρη τον Νοσαλή, ότι εμείς θέλουμε να ετοιμάσουμε, λέει, έναν αλφα σίγμα για τον επόμενο άνθρωπο που θα αναλάβει και θα είναι...
1: Αυτό ήταν και το όραμά μας και η συνεργασία με τους Alliance, που είναι τα παιδιά, είναι μια γενιά νεότερη από εμάς, είναι αξιόλογοι άνθρωποι με οικονομική επιφάνεια και είναι η νέα γενιά παραγόντων του Άρη. Γι' αυτό ήρθαμε τόσο κοντά και κάναμε συνεργασία κτλ. Γιατί και σε αυτά τα παιδιά στηριζόμαστε. Και οικονομικά αλλά και στο μέλλον διοικητικά. Αυτό έπρεπε να κάνουμε. Όταν περνάς από μια καρέκλα, εγώ έχω μάθει, γιατί ξέρεις ότι είμαι ενεργός πολύ πολίτης.
0: Το ξέρω.
1: Όταν περνάς από μια καρέκλα και από μια θέση, δεν κοιτάς να χατζωθείς τη θέση και πότε θα αφήνεις να μην φύγεις ποτέ. Κοιτάς όταν θα φύγεις, πρώτα να φύγεις με ψηλά το κεφάλι Και δεύτερον, όταν θα φύγεις, να έχεις προετοιμάσει και τη διάδοχη κατάσταση, να έχεις δηλαδή εκπαιδεύσει κάποιους ανθρώπους που θα πάρουν τη θέση σου και θα προσφέρουν αυτά που πρόσφερες και εσύ ή και περισσότερα ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η χαρά σε αυτή την ιστορία. Δεν είναι η χαρά να είμαι γαντωμένος σε μια καρέκλα και να μην θέλω να φύγω και όταν φεύγω να προσπαθώ να βάλω υπόνοιες ή να πριονίσω αυτούς που ανέλαβαν.
0: Τώρα...
1: Εμένα δεν ξέρω, αυτή είναι η φιλοσοφία της ζωής μου. Δεν ξέρω πώς σου φαίνεται εσένα ή αν τα λέω παράξενα ή... Αλλά αυτό ήταν. Και παρότι έφυγε από τον ερασιτέχνη, στηρίζω την κατάσταση με όλες μου τις δυνάμεις. Και δίνω ψήφο εμπιστοσύνης όχι με το ένα χέρι, με τα δύο τα χέρια στην παρούσα διοίκηση.
0: Μάλιστα, γιατί...
1: Μπορεί να κάνει, ναι, λάθη, μπορεί να κάνει οτιδήποτε, αφήστε τους και δώστε τους χρόνο και θα μας κρίνει όλους μετά η ιστορία.
0: Μπράβο, εδώ λοιπόν τώρα μου δίνεις φοβερή πάσα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα θέματα που θα παίξουν βασικό ρόλο για τα επόμενα χρόνια στο σύλλογό μας. Και το πρώτο που είναι η δέσμευση που πρέπει να πάρουμε σαν σύλλογος για το κομμάτι αυτό γης εκεί πέρα που υπάρχει στο Λερόι. Γιατί θα παίξει και βασικό ρόλο πάνω σε ερωτήσεις που μου κάνουν και για το θέμα της ΠΑΕ.
1: Ήμουνα και σε εκείνο το κομμάτι και στην προηγούμενη... και στις προηγούμενες έτσι διαπραγματεύσεις που είχαμε κάνει και είχα και έτσι έναν ρόλο στην όλη κατάσταση. Είναι δύσκολη αυτή η ιστορία.
0: Ναι.
1: Λένε όμως δεν είναι ακατόρθωτη. Απλά και εμείς θα πρέπει να σοβαρευτούμε και να εμφανιστεί κάποιος που όντως πραγματικά ενδιαφέρεται να χτίσει σε εκείνη την περιοχή, να επενδύσει σε ιατρικές εγκαταστάσεις, θα έλεγα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
0: Ναι.
1: Αφενός. Το αφετέρου είναι ότι ο σύλλογος Άρης δεν μπορεί λόγω δυναμικής δημοφιλίας αλλά και ιστορίας να αγωνίζεται σε δύο γήπεδα που κρατούν υποδομές της δεκαετίας του 60 στον Παλέντε Σπορ και στο Κλεάντα.
0: Ναι, θα μιλήσουμε και για το Παλέντε Σπορ, γιατί λέει ότι εκεί η ΔΕΘ, τώρα θα σε πάω εκεί κατευθείαν, γιατί εσύ επειδή είσαι και μέσα στα πολιτικά δρόμενα θα ξέρεις και κάτι παραπάνω. Είναι, λέει, η ΔΕΘ είναι στο υπερταμείο.
1: Ναι, ναι, είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν θέλω να πω πολλά. Είμαι αισιόδοξο, ναι, όμως. Παρακολουθώ το θέμα, Σάκη, να ξέρω.
0: Ναι, ναι, και καλά κάνεις.
1: Και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε και ευχάριστες εξελίξεις.
0: Για το Παλέντε Σπορ.
1: Για το Παλέντε Σπορ.
0: Ναι, για... ωραία.
1: Γιατί το Παλέντε, ναι, Σπορ δεν φτάνει στα Παλέντε Σπορ να παραχωρηθεί.
0: Ναι.
1: Πρέπει να παραχωρηθούν και κάποια άλλα μικροπράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν. Αν αποφασίσουμε να το εξυγχρονίσουμε ή να κάνουμε κάτι άλλο εκεί δίπλα. Δεν θέλω όμως να μπω σε άλλο τρόπο.
0: Όχι, όχι, κρατάμε την αισιοδοξία σου.
1: Περιμένω τις τελικές ανακοινώσεις.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Θεωρώ πολύ πιο εύκολο το θέμα του Παλέντε Σπορ από το θέμα της ανταλλαγής με την έκταση στο IKEA.
0: Εδώ τώρα μας λες κάτι πολύ σημαντικό, ότι αυτό είναι πιο εύκολο ενώ το παρουσιάζουν είναι πιο δύσκολο.
1: Όχι, όχι. Θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο και νομίζω ότι έχει μπει και σε καλό δρόμο. Δεν θέλω να πω παραπάνω, Σάκη. Είναι σε καλό
0: ναι,
1: δρόμο.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ότι οι εξελίξεις θα με δικαιώσουν και θα έρθουν και σύντομα, να ξέρεις.
0: Γιατί ο Άκης ο Τουσουνίδης σε συνομιλία λέει, που είχε με την ΚΑΕ και ειδικά με τον Ρίτσαρ Σιάου, είπε ότι αν τελικά δεν προχωρήσει αυτό το θέμα, θα πρέπει να μιλήσουμε, λέει, γιατί έχουμε εμείς έκταση. Για το νέο γήπεδο μπάσκετ.
1: Αυτό είναι δικό του θέμα, δεν θέλω να μπω εγώ.
0: Δεν θες, εντάξει.
1: Αυτούς. Να σου πω όμως κάτι, Σάκη, αυτό που λέω και εγώ. Δεν φτάνει το παλέ.
0: Ναι, καλά. Αυτό είναι σου.
1: Να πάρουμε ένα γήπεδο τη δεκαετία του 60 με παραχώρηση για κάποια χρόνια μόνο του, δεν φτάνει.
0: Δεν φτάνει. Πρέπει να μεγαλώσει και να γίνει σύγχρονο.
1: Θέλει ριζική ανακαίνιση. Εμείς το όραμα που έχουμε είναι ένα γήπεδο 10 με 12.000 θέσεων.
0: Εννοείται. Γιατί αν θα έρθει και αργότερα και ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετά από τα δύο αδέρφια που θα έρθουν τώρα, πού να μας χωρέσουν αυτά τα γήπεδα.
1: Δεν ξέρω αν έρθει Αντετοκούμπο ή αν αυτό είναι το κίνητο. Το κίνητο είναι του κόσμου. Ο κόσμος του Άρη είναι τεράστιο στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και παντού. Είναι ένα δημοφιλές σωματείο. Για πλάκα μπορεί να έχει 10 και 12.000 στο μπάσκετ. Είναι αμαρτή αυτόν τον κόσμο να του στερεί αυτή τη δυνατότητα και στην ομάδα να στερεί τις οικονομικές δυνατότητες, γιατί καταλαβαίνετε ότι άλλο είναι να δίνω 10.000 και 12 εισιτήρια και άλλο είναι να παλεύω με τα 5 και τα 6.
0: Καλά, εννοείται. Εδώ τώρα μόνο από την...
1: Η ισονομία και η ισοπολιτεία σημαίνει ότι παίζουμε όλοι με τους ίδιους όρους.
0: Μα εδώ, Κυριάκο μου...
1: Ούτε γίνεται κάποιος να παίρνει κρατικές διαφημίσεις και εμείς να μην παίρνουμε.
0: Μπράβο.
1: Θέλω να είμαι δίκαιος, να ξέρεις τις ιδεολογικές μου ότι ξέρεις, δεν έχω αλλάξει ποτέ. Αλλά από εκεί και πέρα και το άδικο και το... και αυτό που δεν είναι σωστό, εγώ οφείλω να το πω και πάντα τα λέω και να ξέρεις ότι δεν μασάω τα λόγια μου εύκολα.
0: Μα γι' αυτό και σε έβγαλα.
1: Να ξέρεις και κυβερνητικά παρεξηγούμε και γίνομαι ο κακός. Προτιμώ λοιπόν να γίνομαι ο κακός παρά να γίνομαι το καλό παιδί που θα του δίνουν φάπες και δεν θα βλέπουμε τίποτα καλό στο μέλλον.
0: Εγκρίνω και επαυξάνω, Κυριάκο, και να συνεχίσεις έτσι. Ναι, να συνεχίσει έτσι, γιατί έτσι θέλει ο κόσμος του Άρη να σε βλέπει και εσένα και όλους. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, επειδή μίλησες για κρατικές χορηγίες και όλα αυτά, να σου πω μόνο ότι από το ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός παίρνει 5 εκατομμύρια για την ονοματοδοσία του γηπέδου μόνο.
1: Δεν θα φτάσουμε κι εμείς αυτό, δεν είναι μόνο η ονοματοδοσία.
0: Ναι, εγώ σου ανέφερα ένα, ναι.
1: Δες τον Άκτορα, δες τη ΔΕΔΙΕ, δες πολλά, τώρα δεν θέλω να
0: είναι
1: πάνω. Αλλά και ο Άρης θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα από όλους.
0: Έτσι ακριβώς, αυτό θέλει και ο κόσμος του να βλέπει.
1: Ούτε η Θεσσαλονίκη θα είναι καλά αν είναι δίπλα καλά, ούτε η Μακεδονία είναι δίπλα, τίποτα. Είμαστε εμείς εδώ, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Έχουμε δύναμη, έχουμε μαζικότητα και έχουμε και όγκο, και εμείς. Και καλό είναι όλοι να το λαμβάνουν αυτό υπόψη. Γιατί αν το καταλάβουν όταν θα είμαστε απέναντι σε όλους, θα είναι πολύ αργά. Εντάξει, εγώ δεν το λέω τώρα μόνο για την κυβέρνηση, το λέω για όλους.
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι έχουν ένα μότο για εδώ. Ας αλλάξουν μότο λοιπόν, γιατί θα δουν ένα πρόσωπο που σίγουρα δεν θα τους αρέσει.
0: Κυριάκο, έτσι θέλει ο κόσμος τους παράγοντες του Άρη διεκδικητικούς και να ζητάνε...
1: Δεν διεκδικούμε κάτι παράλογο, ισονομία και ισοπολιτική.
0: Μπράβο, αυτή ήταν και η τελευταία ανακοίνωση. Ναι.
1: Και θέλουμε πραγματικά να πάρουμε αυτά που έχει στερηθεί ο σύλλογος και του αξίζανε.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι το... Δεν θέλουμε τίποτα παραπάνω, ούτε χαρούλες θέλουμε. Τον εξοδικαστικό τον κάναμε, μας βοήθησε, αν πρέπει να το πούμε αυτό, εμείς δεν είμαστε αγνώμονες ούτε αχάριστοι. Μας βοήθησε η παρούσα κυβέρνηση και τους ευχαριστούμε και πάλι. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι ο Άρης πρέπει να πάρει όλα αυτά που το έχουν στερήσει τόσα χρόνια.
0: Και ένα τελευταίο για την ΠΑΕ. Έχω μάθει ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις και οι επαφές.
1: Υπάρχει κινητικότητα, τα παιδιά κάνουν καλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να σας πω. Δεν σταματάει αυτό, γιατί και γι' αυτό λιδωρήθηκαν.
0: Ναι, ναι.
1: Και λες και οι επενδυτές είναι... πατατάκια στο περίπτερο ή γαριδάκια και πας και παίρνεις και διαλέγεις τι θα πάρεις. Είναι μεγάλο ο όγκος των συζητήσεων και εδώ θέλω να πω και κάτι και στον κόσμο για να μην έτσι μπερδεύεται και θολώνει το μυαλό του. Για να έρθει κάποιος να επενδύσει στον Άρη θα πρέπει πρώτον να έχει μεγάλη οικονομική δυνατότητα, έτσι, και να έχει ελπίδα ότι κάποια χρήματα από αυτά πιθανότατα με κέρδος θα τα πάρει πίσω.
0: Σωστά, επενδυτής είναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, εμείς θέλουμε και επενδυτή και αργιανό και τρελό και να χάσει λεφτά από τον Άρη. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Γι' αυτό ακολουθήσαμε όλες τις διαδικασίες εκείνες που συνάδουν και γίνονται στο σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων. Γι' αυτό έγινε η μελέτη της Deloitte, γι' αυτό άνοιξε η πλατφόρμα στην Deloitte, για να γίνονται τα πράγματα όπως γίνονται στις εξαγορές των επιχειρήσεων. Δεν έχουν περάσει τα χρόνια. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι έχει αλλάξει η εποχή. Και κάποιος που θα έρθει εδώ να βάλει λεφτά πρέπει να δει κάτι για να τον θέλξει αυτή η ομάδα και να επιθυμήσει να επενδύσει. Και αυτά τα να φέρει η κυβέρνηση, να μας φέρει αυτός ή ο ένας ή ο άλλος. Δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά. Εντάξει. Κάτι ο καθένας θέλει να πάρει για να έρθει εδώ. Κάτι έχει στο μυαλό του να κάνει. Εντάξει. Δεν θα έρθει κανένας επειδή θέλουμε εμείς να του πούμε πέταξε 200 εκατομμύρια για να κάνουμε εμείς την τρέλα μας και να χοροπηδάμε στην Κυρκύτα. Άρα και σε αυτά τα θέματα πρέπει να είμαστε σοβαροί. Εντάξει. Ούτε θα παροτρύνω κάποιον, γιατί βλέπω και τέτοια μηνύματα στο τέλος, να μην πάει στο γήπεδο ή να πάει. Εγώ πηγαίνω στο γήπεδο, πήγαινα και θα πηγαίνω. Γιατί πηγαίνω στο γήπεδο? Για τον Άρη. Δεν πηγαίνω ούτε για τον πρόεδρό του, ούτε για τον προπονητή του, ούτε για τους παίχτες του. Εγώ θέλω να βλέπω 11 κυτρινόμαυρους παίχτες να παίζουν ποδόσφαιρο. Εμένα αυτό με ευχαριστεί. Από εκεί και πέρα, αν θα έρθουν τίτλοι ή αν θα έρθουν, είμαι συνειδητοποιημένος. Ούτε αυτό ρυθμίζει την ψυχοσύνθεσή μου ή την πίστη μου, θα έλεγα καλύτερα, σε αυτή την ομάδα. Σε αυτή την ομάδα, με αυτή την ομάδα γεννήθηκα, πηγαίνω από μικρός, με πήγαινε συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Με αυτή την ομάδα ανθρώπινα, με αυτή την ομάδα θα πεθάνω. Τα θέλω, φυσικά θέλω και το κύπελλο Ευρώπης να πάρω. Αλλά ακόμα και στην αποτυχία δεν αλλάζει κάτι στην αγάπη που έχω για, για αυτό το ψηλό. Ίσα ίσα με τις μόνοι για να με κάνει πιο δυνατό.
0: Κυριάκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ με αυτά τα τελευταία λόγια κιόλας που είπες, που είναι έτσι μέσα στον συναισθηματικό κόσμο που έχουμε όλοι μας και μέσα σε όλα αυτά τα συναισθήματα που μας διακατέχουν για τον Άρη. Θέλω να συνεχίσεις έτσι δυναμικά, να προασπίσεις τα συμφέροντα του Άρη και βεβαίως να αποκτήσει ο Άρης επιτέλους αυτά όλα που δικαιούται. Και από εδώ και πέρα σίγουρα θα σε ξαναχρειαστώ για να βγούμε να μιλήσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί διαφώτισες πάρα πολλές πτυχές σε θέματα του συλλόγου.
1: Όποτε θέλετε, ξέρεις ότι είμαι στη διάθεσή σας, ξέρεις ότι είμαστε φίλοι, δεν χρειάζεται αυτά να τα λέμε και στον αέρα. Χαίρομαι που μιλάμε και εντός και εκτός αέρα μαζί. Εγώ θέλω να κάνω μια έκκληση στον κόσμο να είναι κοντά στο συλλόγο, να αφήσει τις πικρίες, τους εγωισμούς κτλ. Να θυμάται πάντα ότι αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Και θέλω και μια τελευταία χάρη.
0: Ναι.
1: Όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα και μπορούν να πάρουν ένα εισιτήριο διαρκείας στο ερασιτέχνη και να είναι σίγουροι ότι τα χρήματα που δίνουν πιάνουν τόπο.
0: Ωραία, Κυριακό, να σε ευχαριστήσω και πάλι. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ να έχεις και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε. Θα τα λέμε συχνά. Καλή συνέχεια.
0: Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, κύριε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από ένα στέλεχος του συλλόγου που ήταν και στον ΑΣ τους προηγούμενους μήνες. Ακούσατε γιατί έφυγε όταν διαπίστωσε αυτό που σας λέω, την διχόνοια και το διχασμό και βεβαίως όλα αυτά τα λόγια που ακούγονται και ο ένας κατηγορεί τον άλλον και δεν μπορούμε να έχουμε μια ενότητα σαν σύλλογος και να προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί αυτό είναι το βασικό. Οτιδήποτε αυτοκρατορία δεν είχε ενότητα, κατέρευσε. Αυτά πρόσεχε τότε ο Γιάννης Ιωαννίδης όσο ήταν στον Άρη, γι' αυτό και μπόρεσε να κρατηθεί τόσα χρόνια. Όταν έφυγε, μετά από λίγο τα πάντα διαλύθηκαν. Τώρα θα πω τους χορηγούς μας και θα κλείσω να περάσω στο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί περάσαμε για τις 9 η ώρα, αλλά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπαμε με τον Κυριάκο τον Χαμουζά. Γιώργο, θα το διαβάσω το μήνυμά σου, αλλά στην δεύτερη ώρα, για να έχουμε και χρόνο να πούμε κάποια πράγματα. Πάω λοιπόν στον πρώτο χορηγό.
2: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Και ο δεύτερος χορηγός μας, τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος, Shop & Go, στην περιοχή Χαριλάου. Το πρώτο κατάστημα Γεωργίου Σεφέρη 8, μόλις 50 μέτρα πάνω από το γήπεδο, ανοιχτά κάθε μέρα Κυριακές και Αργίες από τις 8 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Το τηλέφωνο 2310-303-570. Και το δεύτερο κατάστημα Νικολάου Πλαστήρα 24, ολοκένουργιο μάνετο πάρκινγκ, και αυτό από τις 8 το πρωί ως 11 το βράδυ, Κυριακές και Αργίες κανονικά. 2310-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα, φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Και όπως σας είπα, στηρίζουμε τους χορηγούς του ραδιοφώνου. Το ραδιόφωνο στηρίζει το σύλλογο και έτσι επωφελείται ο σύλλογος αυτός μαζί με τον κόσμο, τον ένα κόσμο που περιμένει πώς και πώς να ζήσει την φετινή χρονιά, να ζήσει αυτά όλα τα πράγματα που έχει στερηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Και όταν θα μπούμε στην δεύτερη ώρα, θα μπούμε έτσι δυναμικά για να έχουμε ένα απολαυστικό δεύτερο μέρος. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
9: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια. Μίλτος.
10: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
11: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
12: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
13: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
14: Υπηρεσίες Real Estate
13: οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
14: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
13: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
14: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
13: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
15: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: Αχ, πίνασα.
19: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
18: Και από πού θα παραγγείλουμε?
19: Από το Food for You.
18: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
19: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
18: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
19: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
19: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
19: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
22: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
21: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
22: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
21: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
22: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
21: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
22: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
21: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
23: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
24: GPS και βυθώματο έχεις.
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
24: GPS Ενώ εγώ έχεις.
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
23: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
24: Μεϊμάρης.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
2: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
3: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
2: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
3: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
2: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
3: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
2: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
4: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Και επανερχόμαστε για την δεύτερη ώρα. Έχω αρκετά μηνύματα μετά και την συνομιλία που είχαμε τον Κυριάκο το Χαμουζά για να πάνω σε αυτά όλα που είπαμε και βεβαίως θα μιλήσουμε και για μπάσκετ αλλά και για το ποδόσφαιρο που αύριο έχει και το φιλικό με την Νάπολη. Ένα ποδόσφαιρο που έχουμε να πούμε πολλά γιατί μας στεναχωρούν κάποιες καταστάσεις που δεν λένε να διορθωθούν εδώ και χρόνια. Πάμε όμως στα μηνύματά σας για να τα τελειώνω και μετά ό,τι έχω, ό,τι χρόνο έχω. Βέβαια να ξέρετε ότι χρόνο έχω θα μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο. Να ξέρετε ότι μετά από το 15 Αύγουστο θα πούμε αρκετά πραγματάκια γιατί το ποδόσφαιρο ήδη θα έχει ξεκινήσει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Το μπάσκετ θα είναι στην προετοιμασία. Αφήνουμε και αυτή την εβδομάδα, όχι ότι δεν έχουμε αργήσει, έχουμε καραργήσει στις επιλογές που έπρεπε να γίνουν και να είναι ήδη εδώ όλο το αγωνιστικό και προπονητικό staff ήθελε τους παίχτες μαζί τους να τους έχουν έστω στο τελευταίο φιλικό. Ούτε αυτό κατορθώθηκε. Πήγαμε λοιπόν όπως είμαστε στην Ιταλία να δώσουμε το φιλικό με την ίδια ακριβώς άμυνα όπως ξεκινήσαμε και την προετοιμασία χωρίς ούτε μία ενίσχυση, κάτι πάρα πολύ κακό. Γιατί αυτό το θέμα είναι ότι γίνεται κάθε καλοκαίρι. Μια δεν έχουμε χαφ, μια δεν έχουμε επιθετικούς, μια δεν έχουμε αμυντικούς. Κάτι γίνεται δηλαδή σε κάθε γραμμή και πάντα υπάρχει ένα κενό, μια λειτουργία και μια οργάνωση πάνω στο θέμα της οικοδόμησης της ομάδος που ποτέ δεν βγαίνει ολοκληρωμένη. Τέλος πάντων, αυτό τα έχουν χιλιοποιεί πάρα πολύ πάνω σε αυτό το θέμα. Τα είπε και ο Δημήτρης ο Σαλής το μεσημέρι. Και αυτός λέει ότι περίμενε ότι υπήρχαν και πληροφορίες ότι θα είχαν ανακοινωθεί κάποιοι παίχτες. Τελικά διαψεύστηκαν όλοι. Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα και έτσι η ομάδα πάει με πρόβλημα στην άμυνα. Τώρα ακούσατε και τον Κυριάκο το Χαμουζά που λέει ότι μια κατάσταση δεν μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη ούτε στον ΑΣ, ούτε στην ΠΑΕ, ούτε και σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα. Χρειάζεται λοιπόν δουλειά, προεργασία και βεβαίως επαγγελματική προσέγγιση προς κάθε επενδυτή. Τα ακούσατε τα λόγια του. Αυτό είναι που ετοιμάζουν πράγματα επαγγελματικά για το σύλλογο και ειδικά το κομμάτι αυτό που θα έρθει ο υποψήφιος επενδυτής για να επενδύσει σε αυτό το σύλλογο. Δεν θα έρθει έτσι γιατί είσαι η μοναδική ομάδα στον κόσμο. Υπάρχουν χιλιάδες ομάδες στον κόσμο. Εσύ θα πρέπει κάτι να τον δελεάσεις και κάτι να του προσφέρεις για να πει ότι εντάξει θα επενδύσω στον Άρη Θεσσαλονίκης. Λοιπόν,

ένα σύλλογο που έχει αδικηθεί και πρέπει να πάρει τουλάχιστον, τουλάχιστον αυτά που δικαιούται. Θα περιμένουμε λοιπόν από αυτούς τους ανθρώπους, για να μην μένουμε στα λόγια, θα περιμένουμε λοιπόν από αυτούς τους ανθρώπους να προβούν σε πράξεις. Και πάω τώρα στα μηνύματά σας και ξεκινάω από τον Γιώργο, που ήταν το πρώτο μήνυμα που ήρθε από τα πολλά που ήρθαν μετά την συνομιλία και με τον Κυριάκο τον Χάμουζα. Εμείς θέλουμε, λέει, να ακούμε αποτελέσματα. Όλοι οι φίλαθλοι, αυτό και οι οπαδοί, αυτό θέλουμε. Γιώργο, γι' αυτό σου είπα ότι και αυτό που ανέφερες πριν, ότι εγώ το παίρνω καλοπροαίρετα, γιατί ξέρω από τα μηνύματά σου και επειδή είσαι συχνός ακροατής, το πώς αισθάνεσαι και εσύ για τον Άρη. Ούτε βαλτοί είμαστε, ούτε κατευθυνόμενοι, εννοείται. Κανένας από εμάς, και ειδικά σε αυτό το ραδιόφωνο, δεν είναι. Όλοι εδώ μέσα να ξέρετε ότι το μόνο που τους νοιάζει είναι το καλό του Άρη. Γιατί το καλό του Άρη θα φέρει και το καλό του ραδιοφώνου και θα φέρει και όλη αυτή την ομοιογένεια και ευτυχία που θα έχουν οι Αριανοί και δεν θα έχουμε διχόνια και γκρίνια. Ναι, δεν ασχολούμαστε, αλλά θέλουμε να δούμε επιτέλους τον Άρη να ορθοποδήσει. Γι' αυτό και άλλαξαν, μάλλον να το πω, πάρα πολλές καταστάσεις στο σύλλογο. Πίεση σε πολιτεία, πίεση σε ΠΑΕ, ΚΑΕ, επενδυτές, όσους έχουν χρήμα και είναι Αριανοί. Όσους είναι ικανοί, αλλά απομακρύνθηκαν. Σωστό αυτό εδώ που λες. Και σε αυτούς που απομακρύνθηκαν, κακήν κακός, ή γιατί δεν τους δώσαν αυτά που τους είχαν υποσχεθεί. Και βεβαίως πίεση σε πολιτεία και στους πάντες και τα πάντα. Αυτό λοιπόν θέλουμε να πρεσβεύει ο σύλλογος από εδώ και πέρα. Όποιος δεν μπορεί ή δεν κάνει για τη θέση του παράγοντα στον Άρη, εφόσον δεν θα πρεσβεύει αυτά, θα φεύγει. Θα φεύγει, αλλά θα φεύγει γιατί δεν τα πρεσβεύει. Όχι θα φεύγει γιατί τον κάνουν πόλεμο κάποιοι άλλοι. Όπως ακούσατε τι είπε, γιατί έτσι φύγανε πάρα πολλά στελέχη του Άρη από τέτοιο πόλεμο που γινότανε ενδοοικογενειακά, και κάποια καλά στελέχη δηλαδή που δεν ανέχονται να ακούσουν κάποιο υποτιμητικό σχόλιο για αυτούς ή κάτι που θα τους να το πω έτσι, να κατηγορεί κάποιον για αξιοπιστία, για προθέσεις αγνές και τα λοιπά, και να τον παρουσιάζουν σαν άνθρωπο που ήρθε να ωφεληθεί από τον Άρη. Όταν λοιπόν ο κάποιος, και εγώ παραδείγματος χάρη είμαι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους, όταν κάποιος μου συμπεριφερθεί έτσι, δεν έχω και όρεξη να ασχοληθώ μαζί του. Και αν αυτός ο άνθρωπος δεν έχει υποστήριξη, από εκεί και πέρα μετά σου λέει, τι να κάθομαι εγώ να ασχοληθώ, για να τρώω και λάσπη από πάνω, ενώ είμαι πεντακάθαρος τόσα χρόνια. Άντε γεια. Εδώ λοιπόν θα πρέπει και ο κόσμος να αποφασίσει το τι θέλει. Ναι, μεν θέλουμε δυναμικούς παράγοντες και τέτοιο, να τα βάζουν με τον ένα, να τα βάζουν με τον άλλο, να ζητούν αυτά, αλλά θα πρέπει να τους στηρίζουμε κιόλας. Συνεχίζω λοιπόν με το... εγώ, λέει, δεν δέχομαι να ασχολείται με τον Άρη μόνο, λέει, όποιος θέλει. Πρέπει να ασχολούνται πρωταθλητές, παράγοντες εννοεί, σε επικοινωνία, πρωταθλητές σε τεχνοκρατία, πρωταθλητές σε όλα τα αθλήματα. Αλλιώς θα είμαστε ένας καφενές και θα πενεύει ο καθένας ο ένας τον άλλον, τέλος πάντων. Ναι, αυτό που είπες, ο καφενές, μα ο Άρης τι νομίζει ότι είναι σαν σύλλογος? Όσες φορές δεν ήταν καφενές, να σου το πω έτσι, Γιώργο, πήγε μπροστά. Όσες φορές ήταν καφενές, ήταν και στις τελευταίες θέσεις και δεν έφτιαξε τίποτα από γηπαιδικές εγκαταστάσεις και έπεσε σε μικρές κατηγορίες και τα λοιπά και τα λοιπά.

Αυτά τα... Αν υπονοείς κάτι άλλο, γράψ' το. Αλλά εδώ πέρα εμείς θα κοιτάξουμε τώρα ποιος κάνει καλό στον Άρη. Εδώ ο Άρης τις πιο πολλές φορές κυβερνιότανε από παρέες. Κατάλαβες? Και είδαμε τα χαΐρια από κάτι πριβέ παρέες που διοικούσαν τον Άρη ή πήγανε να τον διοικήσουν ή τον διοικήσανε και τα λοιπά και έτρωγες και εσύ ο ίδιος τον παπά. Εντάξει, γιατί περισσότερα πράγματα από, στα διοικητικά, να ξέρεις, αποκλείεται. Το πόσο βρωμιά υπάρχει γενικά στο διοικητικό κομμάτι και στην πολιτική ζωή και στην αθλητική ζωή, δεν μπορείς να το φανταστείς. Μπορεί να ξέρεις ως ένα σημείο και να φτάνει ο νου σου και να έχεις μάθει, και να... αλλά αποκλείεται να έχεις φτάσει στην κορύφωση με τίποτα. Στο λέω. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο, λες. Ο τεχνικός διευθυντής όλο τον χρόνο δεν θα έπρεπε να είχε ένα μπλοκάκι από 10 ενδυνάμεις στόχους μεταγραφικούς σε κάθε θέση, έτσι ώστε όταν έρθει το καλοκαίρι να κάνουμε κρούσεις χωρίς καθυστέρηση. Και ποιος σου είπε σένα ότι δεν είχε? Και ποιος σου είπε ότι δεν έδωσε τη λίστα με τα ονόματα? Ναι, αλλά αυτός δεν τις κλείνει τις μεταγραφές, Γιώργο, να ξέρεις. Δεν τις κλείνει δυστυχώς αυτός τις μεταγραφές. Να τα ακούσετε καλά. Άλλος τις κλείνει τις μεταγραφές. Τώρα το τι κάνει αυτός, να πάτε να το ρωτήσετε. Μη ρίχνετε, ρε, σας είπα, τα βάρη στους άλλους. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Ή θα πάτε, να πούμε, σε ευθείατη παράθεση με κάποιον. Εσείς τώρα κατηγορείτε το Ρέγγες. Τα παλιά τα χρόνια κατηγορήσατε το Κούπερ. Τα παλιά τα χρόνια... Καλά, ρε, είστε σοβαροί τώρα. Ο Ρέγγες ευθύει τώρα εσένα? Δηλαδή θα με τρελάνεις, ρε Γιώργο. Και ακούς και αυτή την εκπομπή συνεχώς. Δηλαδή θα με τρελάνεις. Ο Ρέγγες φταίει? Εσύ τι νομίζω, ότι ο Ρέγγες δεν κάνει τη δουλειά του? Την άλλη φορά την έφαγε ο Κούπερ τη λάσπη, να πούμε. Και μείνανε αυτοί που δεν έπρεπε. Πόσες φορές δηλαδή φροντιστήριο θέλετε? Τώρα λέει ψάχνουμε παίκτη στις παραλίες. Ορίστε, βλέπεις τη γράφηση. Πόσο λάθος είσαι, να πούμε, σε κατεύθυνση. Εγώ πήγα σήμερα, λέει, το μεσημέρι και αποχαιρέτησα προπονητή. Του ευχήθηκε καλή επιτυχία και καλή σεζόν. Πέτυχα, λέει, και νοά την Κυριακή με κατεβασμένο κεφάλι. Έφευγε, λέει, από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, αυτά. Okay. Αλλά τώρα εσύ μου λες, το ξαναδιαβάζω το μήνυμά σου για να δεις πόσο λάθος είσαι. Ο τεχνικός διευθυντής όλο το χρόνο δεν θα έπρεπε να είχε, λέει, σε ένα μπλοκάκι από 10 ενδυνάμεις στόχους μεταγραφικούς σε κάθε θέση, έτσι ώστε όταν έρθει το καλοκαίρι να κάνουμε κρούσεις χωρίς καθυστέρηση. Αυτός είχε και 10 και 15. Το θέμα σου είπα ότι τη μεταγραφή άλλος την τελειώνει. Πάρτε το χαμπάρι. Έτσι λοιπόν τότε έγινε, να πούμε, και με τον Κόντι και τον Κούπερ. Άλλα έδινε ο Κούπερ, άλλα έφερνε ο άλλος. Πώς να σας το βάλω μέσα στο μυαλό να καταλάβετε, να πούμε. Εσύ δηλαδή τώρα λες ότι ο Ρέγγες, ας πούμε, ήταν τεμπέλης, δεν δούλευε, να πούμε, όλο αυτόν τον καιρό, δεν είχε παίχτες, κοιμόταν όρθιος και ο άλλος, ας πούμε, τον κρατά και το δίνει και τόσα λεφτά κάθε μήνα. Τις μεταγραφές, φιλαράκι, θα στο πω και... Τι είναι αυτό εδώ?

Όλοι, και ο Ρέγες και ο Γορίου και ακόμα και οι πάλι και οι πάντες και τα πάντα λένε για αυτό το θέμα. Αλλά σας είπα, τις μεταγραφές άλλος τις χειρίζεται και άλλος τις τελειώνει και άλλος τις πληρώνει. Όλα εξαρτώνται από τον Καρυπίδη. Πόσο πιο ξεκάθαρα να το πούμε. Μπορεί άλλος να κάνει κάποια μεταγραφή και δεν την κάνει. Για πες μου. Εγώ πρότεινα, ας πούμε, ξέρω εγώ, 10 παίχτες και λέω, να, εδώ έχω 5 center back, έχω αριστερά back, έχω half, έχω εκείνο, έχω τ' άλλο. Αυτή είναι με τόσα λεφτά μέσα να δεις τις οικονομικές δυνατότητες του συλλόγου κτλ. Οκ, εντάξει, πήρε την έκθεση, από εκεί πέρα ποιος πρέπει να την υλοποιήσει την έκθεση. Και όχι έστω και στο 100%, ας την υλοποιήσει στο 50%. Το άλλο που στέλνεις για τους παλιούς δεν λέω, δεν έχω άποψη. Για τους παλιούς λέω, δεν έχω άποψη για τους νέους. Ακόμη λέει δεν ανέλαβαν οι άνθρωποι. Σωστό, αυτό σωστό. Ξέρω τι γίνεται, τέλος πάντων πάμε παρακάτω. Να πάω στον Τάσο. Σάκη, καλησπέρα. Δεν μας νοιάζει, λέει, τίποτε άλλο από το πρωί ως το βράδυ. Οι δημοσιογράφοι του Άρη πρέπει να μιλάνε μόνο για την επιτακτική ανάγκη να φύγει ο άνθρωπος που έχει κατσικωθεί στην ΠΑΕ. Τάσο, εδώ δεν είναι τώρα... Τι είναι αυτό που βγάζει συνέχεια, τέλος πάντων. Κάτι βγάζει τώρα εδώ πέρα. Μισό λεπτό λίγο να τα καθαρίσω. Μα όλοι ασχολούνται με αυτό το θέμα, Τάσο. Το να το πούνε οι δημοσιογράφοι δεν θα αλλάξει τίποτα. Γιατί ακούω και άλλους που λένε από το πρωί και τι κάνουν οι δημοσιογράφοι του Άρη και τι κάνουν οι δημοσιογράφοι του Άρη. Τι να κάνουν οι δημοσιογράφοι, μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση οι δημοσιογράφοι του Άρη. Όλος ο κόσμος δεν περιμένει το κάτι άλλο. Δηλαδή, να μου πεις ότι οι δημοσιογράφοι επηρεάζουν το... το λαό και ο λαός, ας πούμε, κοιμάται και δεν ζητάει. Μα όλος ο λαός ζητάει να πούμε την αλλαγή. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν θέλει αλλαγή στην ΠΑΕ, βλέποντας και αυτά που γίνονται στην ΚΑΕ. Απλώς κάποιοι θέλουν να φύγει χωρίς να υπάρχει τίποτα από πίσω... Και κάποιοι θέλουν να φύγει έχοντας πρώτα ο σύλλογος βρει την διάδοχη κατάσταση. Αυτή είναι η διαφορά μας. Μην νομίζετε ότι δεν γίνεται κάτι. Μπορεί να μην γίνεται στο βαθμό που θέλουμε όλοι. Δηλαδή να υπάρχει ένας ξεσηκωμός, ρε παιδί μου, πάνω σε αυτό το θέμα. Θα υπάρξει και ο ξεσηκωμός. Θα υπάρξει. Όταν συνεχίζονται τα πράγματα να γίνονται ίδια-ίδια, να βλέπει ο κόσμος αυτά που βλέπει και περιμένει. Τώρα είναι πάλι αρχή, είμαστε λίγο στα αυτά και τα λοιπά και έδειξε λίγα κάποια καλά στοιχεία η ομάδα. Και όταν θα έρθουν οι αποτυχίες και αυτά, τότε να δείτε τι έχει να γίνει. Τώρα το θέμα είναι ότι και η ερασιτέχνης ασχολείται. Βεβαίως θέλει περισσότερο να ασχοληθεί. Έτσι, να το πω εγώ, θέλει εδώ πέρα... ακόμα πιο έντονη την πίεση και όχι μόνο για τις γηπαιδικές εγκαταστάσεις, τώρα ευκαιρία που θα συναντηθούν και βγάζοντας και αυτή την ανακοίνωση που βγάλανε προς την πολιτεία, τώρα θα συναντηθούν με την πολιτεία αυτές τις μέρες όταν κοντοφτάνει η έκθεση και θα πρέπει ο Άρης να είναι συνεχώς παρόν σε όλο αυτό το κυβερνητικό επιτελείο και να διαμορφώνει γνώμεις και απόψεις και να πιέζει. Θα πρέπει να γίνει ομάδα κρούσης μέσα σε εισαγωγικά που θα συναντηθεί με τους πάντες και τα πάντα για αυτό το θέμα. Ποιος δεν θέλει να καμαρώσει τον Άρη με ένα καινούριο επενδυτή που θα πει ότι σε λίγα χρόνια φτιάχνω και το καινούριο γήπεδο. Ποιος δεν το θέλει, υπάρχει κανένας Αριανός που θα πει όχι? Δεν υπάρχει. Αυτό πρέπει να το πετύχουμε. Ναι, μεν, εγώ λέω και εγώ συμφωνώ ότι θέλει πιο έντονη πίεση.
πιο γενικό ξεσηκωμό πάνω στο θέμα. Κάτσε λίγο να πάω στον Απόστολο. Σάκη, ζούμε με Αριστοτέλη, Τάβλιν, να παίξεις να σε δω, Μαριανά, Κατερίνη. Ο Θόδωρος, μόλις έκλεισα, λέει, το διαρκείας των ΑΣ, ο καθένας έχει τον εθισμό του, εγώ έχω τον Άρη. Να σε καλά, ρε Θόδωρε. Τον Τάσο το διάβασα, τον Γιώργο το... Πάμε στον Εστί. Καλησπέρα, Σάκη. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ο Θοδωρής έχει παντελό. Με τη μεταγραφή του Διαντή, λες να το πω έτσι. Μεταγραφή του Διαντή, παιδιά, πήγε τα πιο πολλά χρήματα. Τώρα δεν ξέρουμε και ακριβώς, δεν είμαστε λογιστές, ούτε είμαστε στο ταμείο. Πήγανε αρκετά χρήματα να καλύψουν δόσεις σε μεταγραφές παιχτών που γίνανε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά βεβαίως και να προωρηθούν και όλοι οι παίχτες να εξοφληθούν σε αυτά που είχαν να παίρνουν. Να ξέρετε. Τώρα από εκεί πέρα το τι γίνεται, πόσα ξοδευτήκανε, τι έγινε και όλα αυτά, αυτά. Από εκεί και πέρα, λέει, διακοπούλες αριστερά και δεξιά. Πιο πιθανό είναι να φέρει, λέει, κανένα πιγκουίνο παρά αμυντικό. Το παλικάρι είναι αλλού. Κρίμα, λέει, για τον κόσμο, Σάκη, που έχει σκευρώσει, λέει, από τη στεναχώρια. Ο Θάνος. Θάνο μου, το ξέρω ότι στεναχωριέται ο κόσμος. Και ποιος δεν θα ήθελε να είναι έτοιμη η ομάδα τώρα με αμυντικούς και όλα αυτά. Και να παρουσιάζει μια εικόνα φοβερή. Αλλά είπαμε, κάθε χρόνο σε κάποια γραμμή θα έχουμε τρύπα. Είναι αυτά που έχουν κουράσει τον κόσμο. Γι' αυτό και ο κόσμος ψάχνει τη διάδοχη κατάσταση, κάνοντας όνειρα, όπως έγινε και κάτι στο μπάσκετ. Και αλλάξαμε, να πούμε, και τώρα αυτή τη στιγμή ατενίζουμε το μέλλον με χαρά, με προσμονή, για να δούμε όλο αυτό το μεγαλείο που περιμένουμε να ζήσουμε. Πάω στον Γρηγόρη. Καλησπέρα. Δυστυχώς είμαστε ο μόνος λαός του Άρη, δηλαδή, που κράζουμε τον υπάλληλο, λέει, στα διόδια, γιατί είναι ακριβά. Να ξέρεις ότι αυτή. Εννοείς για αυτό που έλεγα για το Ρέγες, ναι. Να ξέρεις, λέει, ότι αυτή η διοίκηση θα αλλάξει αφού πέσουμε ξανά. Ωχ, εσύ τώρα λες κάτι βαρύ. Ναι. Κράτα το αυτό και θα μιλήσουμε ξανά. Το κρατάω, Γρηγόρη. Αυτό το πιστεύω όσο τίποτα άλλο. Βλέπω πώς λειτουργεί. ΠΑΕ. Ναι. Όπα, μισό λεπτό.

0: Πάμε, συνεχίζουμε. Αυτό το πιστεύω όσο τίποτα άλλο. Βλέπω λέει πως λειτουργεί η ΠΑΕ και τα λοιπά. Μια ερώτηση μόνο. Έχει ξεκινήσει λέει οικονομικός έλεγχος της ΠΑΕ από τον ΑΣ? Σε τι στάδιο βρισκόμαστε? Οικονομικό έλεγχο δεν μπορεί να ξεκινήσει ο ΑΣ με 10%, Γρηγόρη, να ξέρεις. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ζητήσει τα οικονομικά δεδομένα ο ΑΣ. Οικονομικό έλεγχο δεν μπορεί να ξεκινήσει όπως ξεκινάει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη ένας επενδυτής και βλέπει τα πάντα έτσι ώστε να ξέρει τι αγοράζει. Μόνο ο επενδυτής σε συμφωνία που θα κάνει με τον πολιτή θα ξεκινήσει ένα τέτοιο νερό, όπως έκανε ας πούμε και ο Ρίτσαρντ Σιά όταν ήταν να αγοράσει την ΚΑΕ. Πάμε στον Μαργαρίτη. Τι λέει, αδερφέ, λέει καλησπέρα. Έχει δύο μέρες ακούμε, λέει, από το ραδιόφωνο. Δεν ήξερε τι παρέλαβε ο ΑΣ από τους προηγούμενους. Δεν ήξερε, ήξερε, αλλά δεν ήξερε στο 100%, να το πούμε έτσι. Ερώτηση, λέει, δημοσιογράφοι του Άρη, λέει, ξέρανε τι έπαιζε με την προηγούμενη διοίκηση και αν λέει, γιατί δεν έλεγαν τίποτα. Ξέρανε στο μέτρο του δυνατού, πιστεύω. Εγώ δεν θα είμαι υπερασπιστής τους, αλλά θα ξέρανε στο μέτρο του δυνατού. Αυτά εδώ που μάθε, ποιος να μπορούσε να ξέρει, αν δεν μπεις μέσα. Ποτέ κανένας δεν ξέρει στα οικονομικά, αν δεν μπει μέσα, και όταν θα μπει να έρθουν και όλοι αυτοί που δεν φαινότανε, γιατί υπάρχουν και κάποια που δεν φαίνονται, και θα ζητήσουν με κάποια χαρτιά που έχουν αυτοί οι ίδιοι αυτά που τους χρωστάνε. Ή μπορεί να μην έχουν, να μην έχουν προχωρήσει κάποιες διαδικασίες με δικηγόρους και να πει ότι άμα δεν με πληρώσετε, οι άλλοι με είπαν θα με πληρώσω σε λίγο, άμα δεν με πληρώσετε θα ξεκινήσω τις διαδικασίες με δικηγόρο και όλα αυτά. Και εφόσον έχει υπογεγραμμένα συμβόλαια και τέτοια, θα πρέπει να πληρωθούν τελείως. Γι' αυτό σας λέω ότι το τι παρουσιάζεται με το τι θα βρεθεί μετά στην διάρκεια 100% δεν μπορείς να το ξέρεις. Ακόμα και στην ΚΑΕ βγήκανε κάποια πράγματα μετά. Και βεβαίως σιγά σιγά σου μετά τα λένεις, ευτυχώς ήταν μικρά τα ποσά βέβαια για τα χρήματα που ξοδεύονται τώρα από τον Ρίτσαρντ Σιά. Δεν ήταν, ας πούμε, κάτι το ιδιαίτερο. Τα χοντρά, ναι, μεν τα βλέπεις. Ξέρανε λίγο πολύ, αλλά τώρα ΔΕΗ και τέτοια και όλα αυτά που είχε ο ΑΣ, αυτά εδώ που να ξέρεις που έχουν φτάσει. Μπορεί να λέει, χρωστάμε μωρέ και λίγα στη ΔΕΗ και όταν βλέπεις μετά τα μηδενικά, τέρα, ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτό. Ήρθανε από το Βόλε, ήρθανε από το ανδρών, γυναικών, ήρθαν από άλλα τμήματα, ήρθαν από παντού. Με το που ακούσαν ότι αναλάβαν άλλοι και ότι ξέρω εγώ είναι και λίγο πιο οικονομικά εύρωστοι και ξέρω εγώ, τρέξαν οι άνθρωποι να πάρουν τα λεφτά στέκαν. Σε λέει τώρα, αν δεν τα πάρουμε τώρα, πότε τα πάρουμε? Λοιπόν, αυτά από τα μηνύματα. Τι ώρα είναι, παραπέντε. Η χορηγή μας, επαναλαμβάνω, Τζομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, με ευρεία γκάμα προϊόντων και σέρβις εφόρου ζωής σε οτιδήποτε κόσμο ρολόι αγοράσετε, και βεβαίως τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Open Go. Στην Σεφέρη 8, 50 μέτρα πάνω από το γήπεδο, Κυριακές και Αργίες ανοιχτά από τις 8 στις 10.30, και βεβαίως και το άλλο κατάστημα Νικολάου Πλαστήρα 24, και αυτό κάθε μέρα ανοιχτό από τις 8 έως τις 11 το βράδυ. Οι δυο χορηγοί μας και συνεχίζω.
1: Σ' ακολουθήσαμε σ' όλο τον κόσμο, με τρέλα, με πίστη και υπομονή.
0: Να πάω λίγο και στο Nova Sports Prime, λοιπόν, Τετάρτη στις 10 η ώρα, το Νάπολι Άρης. Να σας δώσω και αυτή την Ε... για όσους δεν ξέρουν, που θα δουν αύριο το μάτς, το φιλικό. Τώρα θα είναι ένα crash test για τον Άρη με μια πολύ δυνατή ομάδα. Και μετά έχουμε την Δευτέρα, καπάκι να ξέρετε, μετά το 15 Αύγουστο είναι το μάτς εδώ στην Ευκαρπία με την αναγέννηση Καρδίτσας για το κύπελο. Και τι λέει ο Μαργαρίτης, ακόμα λέει και τότε, όπως όμως λέει, μας κουνούσανε το δάχτυλο να μην κάνουμε κριτική στον ΑΣ. Τι εξυπηρετεί, λέει ένας δημοσιογράφος. Ρε εσύ Μαργαρή, τώρα εμένα, ρωτάς εμένα τι γίνεται με τους δημοσιογράφους. Εγώ ξέρω σαν οπαδός ότι οι δημοσιογράφοι παίζουν έναν άλλο ρόλο στη ζωή μας και βεβαίως στα δρόμενα ενός συλλόγου, και άλλη πορεία και άλλη κατεύθυνση έχουν οι οπαδοί και βλέπουν αλλιώς τα πράγματα. Τώρα να απαντάμε εμείς για αυτούς. Εγώ ας πούμε σαν οπαδός είμαι ευχαριστημένος από τους δημοσιογράφους εδώ του ραδιοφώνου, και δεν το λέω επειδή είναι το ραδιοφώνου, έτσι καλώς βρισκόμαστε με αυτούς και τους τα ρίχνω αν χρειάζεται. Τώρα από εκεί πέρα για άλλους δημοσιογράφους, στείλτε εκεί τα μηνύματα και πέστε τα παράπονα σου. Ξέρω, εγώ διαβάζω βέβαια το τι παράπονα υπάρχουν, ανέκαθεν με μερικούς, για να μην τους βάζουμε όλους το ίδιο αυτό, στον ίδιο κουβά. Το τι ρόλο βαρέσανε γενικά στο σύλλογο και βαράνε ακόμα. Από εκεί και πέρα, εσείς σαν κόσμος δίνετε δύναμη στον καθένα, και πόσο δύναμη του δίνετε. Δηλαδή αν ένας λαός, ας πούμε, είναι βλάκας ή έχει ένα ποσοστό βλακείας πολύ μεγάλο και στηρίζει και υποστηρίζει τους βλάκες ή αυτούς που κάνουν χουλιαμά, άντε γιατί θα το πω τώρα, με γυρνάτε τώρα το μυαλό, που κάνουν χουλιαμά με την ομάδα, χουλιαμά με το σύλλογο και δεν κοιτάτε τα σοβαρά θέματα του συλλόγου. Όταν εγώ τώρα θα αναφερθώ, μιλούσα για το γήπεδο, όλοι οι άλλοι να πούμε ζούσαν στον κόσμο τους και γενικά εδώ πέρα το γέλο. Με μερικούς, ας πούμε, δημοσιογράφους λέγανε κάποια πράγματα, κάποιοι άλλοι να πούμε κάνανε χουλιαμά και χιουμοριστικές εκπομπές. Και νομίζω ότι επειδή θα γελάμε, ας πούμε, με κάποιες βλακίες, εντάξει, όλα είναι καλά σε αυτό το σύλλογο. Με τις βλακίες. Μια ζωή βέβαια έτσι ήταν αυτός ο σύλλογος. Καφενειακά λειτουργούσε. Γιατί στο καφενείο εκεί μαζεύονται παρέες, λένε καμιά μακακία και κακακακακα, γελάνε και ήπιαμε και τον καφέ μας και τι ωραία περάσαμε και πάμε σπίτι. Ποιος ασχολήθηκε με σοβαρά θέματα? Εδώ τώρα φάγαμε και κράξιμο γιατί μιλούσαμε για το γήπεδο και λέω πέστε ρε για το γήπεδο, να πούμε γενικά για τα γήπεδα. Μιλήστε κάθε μέρα, ξεσηκώστε τον κόσμο αυτά. Και λέει τι λέει, σιγά πόσες φορές λέει να το πούμε, λέει. Εγώ λέει είπα λέει μία-δύο φορές. Τι μία-δύο φορές είπες ρε? Μία-δύο φορές. Κάθε μέρα δεν κάνετε εκπομπή εσείς καθημερινές? Κάθε μέρα πρέπει να μιλάτε. Γενικά όσοι μιλάνε για θέματα του Άρη, αυτά θα πρέπει να... Και βεβαίως να τον λες στον κόσμο αυτά εδώ που ανέφερε προηγουμένως, ας πούμε, ο Γιώργος, και τον έδωσα μια κατεύθυνση ότι ο Ρέγες έχει προτείνει, έχει φέρει επιλογές, εκείνο, τ' άλλο, αυτά και τα... Αλλά άλλος κανονίζει τις μεταγραφές και άλλος τις τελειώνει και τις υλοποιεί. Έτσι γινόταν τότε και με τον Κούπερ. Όταν ο Κούπερ τους είπε ότι έχουμε φτιάξει αυτή την ομάδα που έχουμε φτιάξει, φτιάξαμε εδώ, έτσι. Φτάσαμε μέχρι τον τελικό, δεν μπορέσαμε να το καταφέρουμε. Ή κάποτε ο Λίμπερχτ, ή να σας πάω σε παλαιότερες, ας πούμε, αυτές, όσες περιπτώσεις θέλετε. Και τους είπε ότι θέλω 2-3 συγκεκριμένους παίχτες τώρα, για να την κάνω την ομάδα ακόμα πιο δυνατή, και του χρόνου το παίρνουμε. Όταν φτάνει εκείνη τη στιγμή, φεύγει ο προπονητής. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί δεν μπορούν να υλοποιήσουν αυτά εδώ που τους λέει. Δεν θέλουν, μάλλον να το πω καλύτερα, να υλοποιήσουν αυτά που τους λέει ο συγκεκριμένος προπονητής. Και μετά τι γίνεται? Γίνονται μετά κάτι περίεργα αποτελέσματα και μετά ο κόσμος, ο χαλβάς, τα βάζει με τον προπονητή. Πώς παίζουμε έτσι και πώς κάνουμε έτσι και ξέρω εγώ. Καλά ρε, δεν έχεις εμπιστοσύνη τον Κούπερ? Δηλαδή όταν έπαιρνε το διπλό μέσα στη Μαδρίτη δεν λέγατε όλοι προπονητάρα? Μετά τι, και έχει και μια προϊστορία από πίσω. Μετά πώς έγινε να πούμε ξαφνικά το μαύρο πρόβατο ο Κούπερ? Τόσο χαλβάδες είσαστε? Άμα είσαι λοιπόν χαλβάς, μετά καλά σε κάνουν να πούμε και παθαίνεις αυτά που παθαίνεις. Γιατί ο άλλος ήθελε να φέρνει, να πούμε, τις φουρνιές που ήθελε να φέρνει ο τότε, επί του μεταγραφικού σχεδιασμού. Ξέρετε για ποιον μιλάω. Τώρα έχει πάει σε άλλη ομάδα να κάνει το μεταγραφικό σχεδιασμό. Όταν τρως λοιπόν τον παπά, μια με τον Κούπερ, μια με τον Μπάγκεβιτς, μια με τον Λίμπρεξ, μια με τον... Πότε θα φτιάξει ομάδα? Δεν θα φτιάξει ποτέ! Παίρνεις λοιπόν έναν άνθρωπο, πήρες ας πούμε το ρέγγε, σου λέει έτσι και έτσι αυτοί εδώ, ποια, τι λεφτά έχουμε αυτά, μέσα αυτά τα λεφτά έχω αυτούς και αυτούς και αυτούς. Τι λέει ο... Σάκη λέει, ο Ντένις, τι λέει? Σάκη λέει, το Σεπτέμβρη του 2015 τα μέλη του Εραστέχνη επέλεξαν, λέει, τον Αρβανιτίδη τότε ως νέο ιδιοκτήτη κατ' όψη ψηφοφορίας. Πώς προέκυψε, λέει, ο Καρυπίδης, και γιατί? Μήπως, λέει, να γινόταν αναψηλάφιση του θέματος? Άστο τώρα, ρε Ντένις, αγόρι μου, τώρα πάσε μια αυτή τώρα. Τελείως τώρα, εδώ περάσαν τόσα χρόνια τώρα. Τι να κάνουμε, αναψηλάφιση του θέματος και τι θα γίνει? Θα αλλάξει τίποτα? Δεν θα αλλάξει τίποτα. Εσύ το λες αυτό και έτσι έγινε. Πώς προέκυψε ο Καρυπίδης? Είναι ολόκληρη ιστορία πώς προέκυψε ο Καρυπίδης. Τώρα 10 και 4 λεπτά. Για να δω τι λέει και ο Τάσος και να κλείσω. Γιατί ήρθε και ο Φώτης για να συνεχίσει το πρόγραμμα. Το συγκεκριμένο άνθρωπο τον ενδιαφέρει να μην πάει καλά η φάση στο μπάσκετ, λέει, γι' αυτό και έβαλε το φερέφωνο του παραγωγό, λέει, ραδιοφώνου, να λέει τι κάνατε, λέει, Αριανή στο μπάσκετ με το ΣΥΑΟ. Πέμπτη βγήκατε πέρσι, πέμπτη, λέει, και φέτος. Αυτά τα λόγια είναι του συγκεκριμένου ανθρώπου που πρέπει να φύγει, λέει, από το σύλλογο. Καλά, εντάξει, τώρα επειδή βάζει το φερέφωνο, τι νομίζει τώρα, ότι θα κάτσουμε εμείς να φάμε παπά από το φερέφωνο του? Τι λέει ο Στάθης? Σάκη, λέει, μπορείς, λέει, να πάρεις πρωινή εκπομπή? Όχι, δεν μπορώ, αγόρι μου, όταν θα συνταξιοδοτηθώ τότε. Δεν μπορώ, δυστυχώς. Μακάρι να μπορούσαμε. Το έχει προτείνει ο Γαβριλίδης και τον είπα ότι, Γαβριλίδη, όταν θα βγω στη σύνταξη, γιατί πρέπει να πάμε και στη δουλειά, να πούμε, να μπορέσουμε να πάρουμε αυτά που χρειάζεται για την επιβίωση. Εδώ ερχόμαστε εραστεχνικά, χωρίς να παίρνουμε κάποια χρήματα, χωρίς τίποτα, γιατί αυτό το κάνουμε για τον Άρη. Ερχόμαστε λοιπόν τελείως εθελοντικά, όπως και οι περισσότεροι εδώ. Και Φώτη, θα 2-3 λεπτάκια, αγόρι μου, να διαβάσω και τα μηνύματα στο post για να μην αφήσω παραπονούμενο κανέναν, και για αυτά τα παιδιά που γράψαν εδώ. Ο Λευτέρης από Στουτγκάρδη. Καλησπέρα από Στουτγκάρδη, Σάκη αδερφέ μου. Καλησπέρα σε όλα τα αριανά του κόσμου. Να είσαι καλά. Ο Δημήτρης ο Αλεξίου μας χαιρετάει. Ευχαριστώ όλους. Ο Ανδρέας, που τον είχα και σε μερικές εκπομπές εδώ μαζί μου. Καλησπέρα, Σάκη. Καλή εκπομπή, αδερφέ, από Χαλκιδική. Ανησυχητική ηρεμία, λέει, στο ποδόσφαιρο του Άρη, που η ενίσχυση στην αμυντική γραμμή έχει αργήσει χαρακτηριστικά. Όλοι το λένε, Αντρέα, αυτό. Όλοι πια. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να λέει κάτι διαφορετικό. Ο ένας μετά τον άλλον, οι στόχοι κλείνουν αλλού, δυστυχώς. Ανυπομονούμε απ' την άλλη για την έναρξη της προετοιμασίας του Αυτοκράτορα και την έναρξη ασφαλώς των αγωνιστικών υποχρεώσεων του τμήματος. Σας είπα λοιπόν τι γίνεται. 4 παίκτες είναι στην Εθνική. Οι άλλοι από Παρασκευή έρχονται, με πρώτο τον Ερλ Ρόμπισον την Παρασκευή. Ο Γιώργος, αύριο φιλικό. Το ζήτημα είναι πλέον ότι δεν προλαβαίνουμε. Θα πάμε στο Κύπελλο και στην Καλαμάτα με αλχημίες και ταλέντα. Φαντικά, Φαμπιάνο, Γένσεν, Κερκές στην άμυνα και άντε λέει τον Κάμτσι στο κύπελο. Που αναγκαστικά εκεί ο Κάμτσις ή ο Αντωνιάδης θα παίξει μαζί με τον Βοριαζίδη, γιατί πρέπει να έχουμε δύο νεαρούς. Γιατί εκτός από αυτούς που έχουμε, πήραμε κανένα νεαρό να μας ενισχύσει στο κύπελο. Κάνα νεαρό όμως δυνατό, έτσι. Που θα δώσει και λεφτά στο σύλλογό του και θα τον πάρει και θα τον έχεις για να μπορέσει να υπάρχει μια άλλη δυναμική στους αγώνες του κυπέλου. Περιμένω και εκεί την ενίσχυση, εφόσον λέμε ότι ένας εφικτός στόχος, ας πούμε, που μπορούμε να διεκδικήσουμε όπως ο Όφη, είναι το κύπελο. Περιμένουμε αφήξεις για αρχή προετοιμασίας και μένει 8ος ξένος για τον μπάσκετ. Μάθαμε για τα φιλικά, ναι, τα φιλικά μάθαμε και βεβαίως ξεκινάμε με κάτι έτσι φιλικά και κλεισμένων των θυρών εδώ με τον Ηρακλή και τα λοιπά, και βεβαίως μετά θα είναι το τουρνά στην Κύπρο και πάει λέγοντας, και έχει και τα μαυροσκούφια αργότερα. Τουλάχιστον τέλος πάντων λέει για τα τμήματα στον ΑΣ να βρεθούν χρήματα για να κατέβουν τα τμήματα με αξιοπρέπεια. Λοιπόν, αυτά. Και ο Γιώργος, τελειώνω με τον Γιώργο, τι λέει: νίκη αύριο για την Αριανάρα, πια Νάπολη. Να σε καλά ρε Γιώργο, μακάρι να νικήσουμε, εννοείται. Ποιος δεν το θέλει. Αλλά δεν θα μια νίκη δεν θα παραβλέψει από τα μάτια του κόσμου το πρόβλημα που υπάρχει στην άμυνα. Μπορεί δηλαδή να κάνεις και νίκη αύριο, φιλικό είναι, αλλά το πρόβλημα υπάρχει, παιδιά, και θα το βρούμε μπροστά μας αν δεν διορθωθεί ταχύτατα. Τώρα από εκεί και πέρα σας είπα ποιος είναι ο υπεύθυνος για τις μεταγραφές, και όχι μόνο φέτος αλλά και όλα τα χρόνια που βρίσκεται στον Άρη. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους. Μην ξεχνάτε να στηρίζετε τους χορηγούς και βεβαίως το Yellow Radio. Θα τα πούμε τώρα μετά το 15 Αύγουστο. Να περάσετε όλοι καλά και ειδικά τη μέρα της Παναγίας, και ο Θεός μαζί μας.
2: Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
9: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Αχ, πίνασα.
11: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You,
13: το δικό μου αγαπημένο.
14: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
15: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
17: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
16: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
17: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
16: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
17: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
18: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
19: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
18: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
19: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
18: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
20: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
21: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
22: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
21: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
22: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
21: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
22: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
21: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
22: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
23: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, Star στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
24: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
25: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια.
3: Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
8: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
9: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
8: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
9: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
8: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
26: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
27: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
26: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
27: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.

0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
2: Αχ, πείνασα.
3: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
2: Και από πού θα παραγγείλουμε?
3: Από το Food for You.
2: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
3: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
2: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
3: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
1: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
3: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
1: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
3: Food for You,
4: το δικό μου αγαπημένο.
5: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
8: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
8: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
8: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λογικό έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
9: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ
10: meimaris.com. Meimaris.
11: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
12: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε Yellow Radio 101.7. Ακούτε τους οδηγούς και την ομάδα επιβίωσης. Πίσω από το μικρόφωνο Φώτης Αναστασιάδης. Σήμερα είμαι μόνος προς το παρόν. Δεν ξέρω αν θα έχουμε τον Τσαμτσουκάκη, ο οποίος είναι Ελλάδα αυτό το διάστημα. Βέβαια, εντάξει, έχει και κάποιες δουλειές, όπως καταλαβαίνετε, κάτοικος εξωτερικού. Παρ' όλα αυτά, στο στούντιο δεν είμαι. Ο Νίκος πήγε αυτό στο εξωτερικό, εφόσον ήρθε εδώ πέρα ο Κωνσταντίνος, πήγε στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη νομίζω. Να του ευχηθούμε να περνάει καλά. Αν έχει ανοιχτά, είπε ότι μπορεί να ανοίξει λίγο να μας ακούσει, αλλά και αυτό θα του αφήσουμε να κάνει τις διακοπές του. Θα κάνουμε την καρδιά μας πέτρα. Αλλά μόνος μου δεν είμαι, εδώ πέρα στο στούντιο. Ξέρετε, αυτή η εκπομπή δεν μείνει ποτέ έτσι η μοναχή. Έχουμε το φίλο του Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς, όλα καλά?
1: Όλα καλά, Φωτίση.
0: Καλά και ευχαριστούμε. Για να φέρω τον Τάσο να βλέπεις, γιατί...
1: Θα προσαρμοστώ.
0: Ναι, εδώ πέρα έχουμε βάλει να... Έχω και τη μύτη εδώ πέρα που να δεις. Έχουμε βάλει να παρακολουθούμε, όπως ξέρετε, πολύ καλά τα μάτς μας, και εφόσον έχει και ευρωπαϊκές βραδιές και έχει η ευρωπαϊκή βραδιά με ελληνικό ενδιαφέρον σήμερα, διπλό ελληνικό ενδιαφέρον κιόλας, έχει το Νεϊμέγγεν Ολυμπιακός για το Champions League, τα προγραμματικά του Champions League. 1-1 έχει πάει σε παράδοση το παιχνίδι, καθώς ήταν στο πρώτο μάτς έληξε 0-0. Ο Ολυμπιακός παίζει και με 10 παίκτες, αν και προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε και μετά ο Φορτούνης πήρε κόκκινη. Τώρα είμαστε στην παράδοση το 91, μόλις ξεκίνησε. Και στο έτερο μάτς ο Παναθηναϊκός παίζει και αυτός. Αυτός βασικά παίζει για το θεσμό του Conference League. Σε ένα μάτς δίχως αύριο, σε αυτή τη διοργάνωση, γιατί από το Champions League, και να αποκλειστείς, πέφτεις στο Europa League, από το Europa League στο Conference League. Από το Conference League όμως, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει γυρισμός. Μετά μόνο εγχώριες διοργανώσεις. Ο Παναθηναϊκός και αυτός μετά το 1-1 του πρώτου γύρου.
1: Έχουμε γκολ για τον Παναθηναϊκό.
0: Έχουμε γκολ για τον Παναθηναϊκό. Μπράβο. Να πάμε να το δούμε. Πάμε να το μιλήσουμε. Και αυτός λοιπόν πήγε παράταση. Καθώς κέρδιζε 0-1, ισοφαρίστηκε στο τέλος από την ΤΣΚΑ Σόφιας. Και τώρα ο Τέσσερς είναι αυτός. Τι έκανε, πήγε να το χάσει. Το πρώτο γκολ το βάλε ο Λιβάη Γκαρσία. Ναι, ο Τέσσερς είναι. Έχει αυτός

0: πώς το λένε, πιο ενδιαφέρον. Και σχολιάζω ότι παρόλα αυτά, βέβαια πέρα από αυτό, του χωρίζουν και δύο διοργανώσεις, έτσι.
1: Φορτούνη στην κόκκινη.
0: Όπως και να έχει, ναι. Όπως και να έχει, είναι match Champions League. Έστω και προγραμματικών. Λοιπόν. Ναι, σωστά, το έχει ένα post game, αυτό δεν μπορώ να το βρω. Λοιπόν. Αλλά θα το βρούμε, δεν με φοβάμαι. Διαφημιστικό πρόγραμμα, ας βάζεις. Κωνσταντίνου και Ρένς. Α, γιατί όχι. Ένα σου πω τώρα, δύο κουβέντες όμορφες. Εντάξει, γίνονται αυτές ζωντανές εκπομπές. Λόγω διαφημιστικού προγράμματος δεν μας αφήνει. Τι γίνεται. Εμάς βρήκε. Έλα λίγο ακόμα. Μπράβο.
1: Και έχουμε γκολ για να ημέγεν.
0: Πάνω που το γυρίσαμε. Θα το δούμε και αυτό λογικά τώρα live. Ναι. Όπα, ο προπαίτης του Ολυμπιακού, ο Κοντούλης, πώς το λέγανε αυτόν. Ο Μόρ, Εμρέ Μόρ.
1: Έπαιζε Ολυμπιακό ο Μόρ.
0: Να. Ναι. Είχε χέρι δανεικός από τη Θεάτα τότε που ήταν και στα καλά του. Ναι. Τι να η Μέγκεν. Ποιο έχει ξαναπαίξει η Ευρώπη να η Μέγκεν.
1: Λες να τελειώσει σήμερα το ταξίδι του Ολυμπιακού στο Τσουλού.
0: Εντάξει, έτσι φαίνεται. Γενικά, επειδή χάρισε και το πρώτο μάτς, ο Ολυμπιακός δεν πολύ τραβάει φέτος. Είναι λίγο. Βασικά είναι ακριβώς η περσινή ομάδα που δεν τραβούσε. Συν κάποιες προσθήκες οι οποίες. Εντάξει, μπορεί να του βγουν εμένα, αλλά δεν είναι οι παίχτες που ήρθαν για να κάνουν διαφορά, ας πούμε. Που λες ότι κάποιος μεταγραφή. Συνήθως ο Ολυμπιακός κάνει δύο-τρεις θέσεις γεννήσεις κάθε καλοκαίρι. Που λες έρχονται για να κάνουν διαφορά. Ακόμα κάποιες φορές δεν πετυχαίνουν, okay. Αλλά δεν ξέρω, θα δούμε. Εδώ θα είμαστε.
1: Με τον Ολυμπιακό είναι ότι και σαν ομάδα δεν παίζει τίποτα, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Δεν παίζει. Δηλαδή βλέπεις πολύ λίγα πράγματα στο δημιουργικό το κομμάτι. Εντάξει. Ενώ έχεις τα εργαλεία.
0: Τα έχει, αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι δεν τα έχει, ας πούμε.
1: Για μένα δεν τα αξιοποιείς όσο θα μπορούσες.
0: Πιστεύεις ότι βασικά το πιθανότερο είναι άμα δεν βγει αυτή η πρόκριση να. Εντάξει, δεν νομίζω να απομακρυνθεί ο Μεντιλίμπαρ αυτή τη στιγμή. Αν και υπάρχουν πολλές φωνές, αλλά επειδή ακόμα διακυβεύεται ευρωπαϊκή πορεία, θα πάει στο Europa League.
1: Πέρα από αυτό, να σε ρωτήσω κάτι, Ρφώτη.
0: Ναι.
1: Κατακτάς ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν θα έπρεπε η ομάδα να αλλάξει επίπεδο. Να αλλάξει επίπεδο. Και αγωνιστικά, αναφέρομαι στο αγωνιστικό.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: δίκιο, ναι.
1: Βλέπουμε έναν Ολυμπιακό τα τελευταία δύο χρόνια αδιάφορο, έτσι. Δηλαδή, αγωνιστικά, κάθεσαι να δεις ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Εγώ δεν μπορώ να τον δω.
0: Δεν μπορώ να τον δω.
1: Αυτό το μεγάλη μπάλα και.
0: Σέντρα.
1: Okay.
0: Αυτό ο Κωστίνια πέρυσι, πραγματικά θεωρώ το ποσό που δαπανήθηκε για αυτόν τεράστιο. Έτσι, από την Brighton. Παρ' όλα αυτά, άμα το δεις σαν. Εγώ δηλαδή θυμάμαι πέρυσι, όταν βλέπω παιχνίδι του Ολυμπιακού, να βλέπω την μπάλα ένα δεξιά, να την έχει ο Κωστίνια να παίζει είτε back είτε half και να βγάζει σέντρα. Όταν βγάζεις σαν back half 30 σέντερς, βασικά μην είμαι υπερβολικός, 10 σέντερς που είναι απίστευτη υπερβολή για ένα παιχνίδι από ένα παίχτη, και πηγαίνουν 3-4 καλά, 40% στις σέντρες. Το κατέστρεψε ο Ρέτσος, είναι πίσω. Ο Σκυπιώνη. Το κατέστρεψε γιατί από πίσω αυτός εδώ θα το βάζει εύκολα, πιστεύω. Ερχότανε. Ναι, δηλαδή τώρα. Και την 11 δηλαδή βλέπεις. Βλέπεις και πολύ κορεσμένους παίχτες. Δηλαδή τώρα σκέψου το Ολυμπιακός. Πήρε το Φορτούνι που έφυγε στη χρονιά του conference, γιατί δεν έκανε, δεν μπορούσε πλέον, και τώρα τον πήρε και τον έχει βασικό σε προκριματικό Champions League.
1: Και άλλη μία επιστροφή ακουγότανε.
0: Επίσης πήρε το Σάλιακα, δεξιμπακ, ο οποίος το παιδί, ναι μεν, okay, και πήγε στο εξωτερικό στην Γερμανία, έδειξε για πράγματα σχετικά. Δεν νομίζω τώρα αυτή είναι επέκταση σε επίπεδο Ολυμπιακού που διεκδικεί την είσοδό του στο League First Champions.

0: wrestling. Ναι. Δηλαδή αύριο μεθαύριο, με όλο το. Πώς το πω, ρε παιδί μου, την καλή θέληση για το. Για τον Σάλιακα και τον Τζάπρα και τον οποιοδήποτε. Θα μπει στους ομίλους ο Ολυμπιακός Champions League και θα πάει ο Βινίσιος πάνω στο Σάλιακα.
1: Τι ξέρω. Φέρει και τον Μασούρα.
0: Μασούρας τώρα επέστρεψε από δανεισμό και γεια σας. Αποχαιρέτησε. Συγκινητικός ο Μασούρας. Ο οποίος έκανε καριέρα στον Ολυμπιακό στην πλάτη του Άρη. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα τον Μασούρα. Το σχολιάζαμε κάθε φορά με τον Γιώργο τον Αντωνιάδη. Όχι, τον Άντο. Φίλε, όταν έπαιζε Ολυμπιακός Άρης ή Άρης Ολυμπιακός, ήταν must. Βάζαμε ένα 5 ευρώ, assist στην goal Μασούρας. Νομίζω μια φορά μόνο δεν έγινε. Ο άνθρωπος αυτός είχε με τον Ολυμπιακό, ας πούμε, σε πολλά χρόνια κιόλας, 15-20 goal, 20 goal ξέρω εγώ, τα 10 ήταν με τον Άρη. Ή ξέρω εγώ, goal assist, 30, τα 10 ήταν με τον Άρη. Είναι ακραίο. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, ωραία. Καλά, Βράμ, εσύ πώς είσαι?
2: Τι να κάνω, ρε φίλε. Εμείς, μπορεί να καταλάβω, και ο Σάκης, δηλαδή εσύ, ο κόσμος καίγεται και το άλλο κτηρίζεται. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει με το μπάσκετ, πάει καλά.
0: Ναι.
2: Μας ενδιαφέρει ο Χαμουζάς, άμα του βγάλουμε οι όχι, δεν το ποδόσφαιρο κινδυνεύει, ρε. Πέφτει δεν έχουμε, ρε. Πλάκα κάνετε, ρε παιδιά.
0: Και τι
2: πλάκα
0: να κάνετε, ρε Αβραμ, τι να κάνουμε.
2: Όχι, ρε Αβραμ, ρε.
0: Τι να κάνουμε.
2: Εσύ, δημοσιογράφη τον ΠΑΟΚ, έφερα τον Γιαννούλη.
0: Μπράβο.
2: Είσαι τη διοίκηση του ΠΑΟΚ και φέρα τον Γιαννούλη.
0: Μπράβο.
2: Το καταλαβαίνετε.
0: Και τι να κάνουμε τώρα.
2: Τι να κάνουμε, ρε, φυσικά τι να κάνουμε.
0: Είναι.
2: Όταν αφαθεί την άμυνα, παίξα ντέρμπι, στα ντέρμπι,
0: ναι.
2: Ας την καλά την τροφή. Λοιπόν, στα ντέρμπι, ένα θα φέρεις εσύ, 10 θα δώσεις εσύ πίσω.
0: Εντάξει, 10, μας φάμε 10.
2: Εντάξει, ο Κωνσταντέζο μας χορεύει τσάμικο.
0: Ας μας χορέψει
2: και 10.
0: Πάμε
2: παρακάτω. Σωρώ εγώ.
0: Εάν με το λες εσύ, να πράγμα
2: λέξει. Εάν δεν θέλουν οι παίκτες, Σάκης εγώ και ο Σάκης τον πήμε. Ήρθε εκεί, τον πάσε να έρθουν οι άλλοι, ο Χαμουζάς, το Χαμουζάς, θέλουμε το Χαμουζάς. Εσύ, αυτό μας καίει, το ποδός μας καίει. Παίκτες δεν άμυνα. Αυτό θα κάνουμε, να πιέσουμε.
0: Εμείς.
2: Τι πιέσαι ρε, εσύ στο αδειό να κάνουμε του κεφαγκού μας. Σε παρολογούμε.
0: Μια χαρά κάνουμε εμείς, Αβραάμ.
2: Βέβαια, μια χαρά.
0: Άλλοι δεν κάνουν καλά. Άλλοι δεν κάνουν καλά, Αβραάμ.
2: Όταν θα δω στα μπαλάκια, τα τρύπα, τα μπαλάκια, να μην κλαίτε μετά.
0: Να κλαίμε, να κλαίμε και τι να κλαίμε.
2: Ναι, να κλαίτε, κλαίμε.
0: Ποιος θα κλαίρει, Αβραάμ. Κλαίει κανείς. Είδες κανένα πέρυσι να κλαίει.
2: Ναι, εξάμεινα, τα παιδάκια.
0: Να χαρά
2: τα παιδάκια με τη ράκη θα παίξεις σε
0: πασχαλά κάτω. Να χαρά θα παίρνει το παιδάκι.
2: Α, ναι, θα πάρει και χάρα, θα το δεις. Θα το δεις. Θα σε πέσει και τις φυρίκτες. Θα σε πόγω σένα. Θα σε πόγω σένα, θα κάνεις εκπομπή μετά.
0: Θα κάνω, Ευρώ.
2: Το Γιαννούλη, το Ευρωπόγκ, οι δημοσιογράφοι επίμενανε. Το Γιαννούλη, ναι. Ναι. Με τα λόγια. Με τα λόγια.
0: Με τα λόγια τον έφερα, μην τον έφερα.
2: Με λόγια. Παχιά λόγια στο αδιάφωνα.
0: Ναι, τι να κάνουμε.
2: Παχιά λόγια.
0: Αυτή η δημοσιογραφία δεν είναι
2: αυτή. Αυτή είναι με την εκπομπή με τους πέντες που δεν έρχονται. Με το μπάσκετ θα βρουν εκείνοι. Αφού είναι ενημέρωτα.
1: Ποιο να
2: και το χαμουζά μας.
1: Ποιο να λες να φέρουμε. Ποιο να λες να φέρουμε. Αβράμ.
2: Ναι, με το χαμουζά μας έλειπε.
1: Ποιον να λες.
2: Είπα ο κόσμος και δεν κοιτάω από την ίδια, έτσι κάνετε.
1: Ποιον παίκτη λες να φέρουμε.
2: Βαρύς έτσι, εντάξει. Άμα πας καμιά, καλά πέντε κονάμιο από την τέτοια, από την τελική ομάδα, θα σου πω όσα. Φιλικό.
0: Αν και...
2: Ο Πασιακός εσύ, ο Πασιακός Ευαλέν.
0: Αν κερδίσεις... 2-0, ρε. Αν κερδίσεις 5-0 αύριο.
2: Και...
0: Αν κερδίσεις 5-0 αύριο.
2: Ναι, τα κερδίσεις 5-0 είναι, τα κερδίσεις.
0: Ναι,
2: με τα λόγια, μου έξω από λόγια. Εντάξει. Με σε είπα, μετά μην κλαίτε. Μην κλαίτε στο άδειο.
0: Κοίτα, Βραμ, 6 χρόνια είμαστε εδώ. Κάποια στιγμή θυμάμαι...
2: Όχι, μην κλαίτε στο άδειο.
0: Άκουσε με λίγο. Τώρα θα σε πω εγώ τώρα.
2: Ναι.
0: Είμαστε 6 χρόνια εδώ πέρα, εσείς από τους σταθερούς. Μας ακούς συχνά τη δικιά μας την εκπομπή,
2: ναι.
0: Εννοώ. Ραδιόφωνο, εντάξει, το ακούς γενικά. Αλλά και πολλές φορές έχουμε μιλήσει μαζί. Έχουν υπάρξει 2-3 χρονιές Που έλεγες δεν πρόκειται να βγεις Ελλάδα. Στο λέω στην Ευρώπη. Στο λέω εγώ, στο ναι, λέω εγώ, στο ναι, λέω εγώ. Ναι. Και βγαίναμε Ευρώπη εν τέλει. Και βγαίναμε Ευρώπη εν τέλει.
2: Και Ευρώπη έβγες. Δεν μου λες δηλαδή η ομάδα για πέμπτη θέση είναι για ναι. Άμα επενδύεται αυτό είναι. Αυτό είναι. Τίτλο θα πάρεις. Θα πάρεις τίτλο.
0: Τίτλους.
2: Όχι, είπα, τίτλο θα πας όταν βγει ο ήλιος από τη Δύση.
0: Ας βγει, φέτος. Εγώ πιστεύω φέτος.
2: 50 χρόνια πέρασε, άρα 200 χρόνια θα περάσουν. Έτσι να εντάξει, εντάξει. Έτσι να βαδίσετε όλοι σας. Όλοι σας έτσι να βαδίσετε.
0: Τι να κάνουμε, ρε.
2: Ναι, φυσικά τι να κάνουμε. Φυσικά τι να κάνουμε. Σε είπα, το Γιαννούλη το Λεβερμπόκ, δημοσιογράφοι το φέρανε. Το καταλαβαίνεις αυτό. Όχι, δημοσιογράφοι. Έχουν, άμα δώσουν δημοσιογράφοι πίεση. Άμα πιέσουν δημοσιογράφοι, δεν προσεύγονται. Τι με τέτοιο, εντάξει, καλά, εντάξει, είπα τη δείξη, η δείξη με εντάξει, επικοινωνώ εντάξει.
0: Αυτό ακριβώς τίποτα άλλο.
2: Ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Άρα, αντιπρόεδρος Δεσσαϊκού, δύο πρόσωπο, προχωράμε.
2: Βέβαια, γιατί μήπως σας έχω δει με Άρη Σιρόπουλε, μαζί του Σιρόπουλους και μιλούσες έτσι, σφαλιάδρα τρώγες.
0: Εγώ.
2: Εσύ και άλλοι.
0: Εγώ.
2: Και δημοσιογράφοι.
0: Έγινε Αβραάμ, ακούστηκες. Άντε, δεν κούρασες, άντε. Άντε. Εντάξει. Τώρα, σε σέβομαι γιατί, εντάξει, άντε.
1: Τι τύπος είναι.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Εντάξει. Τον άφηνα, ρε παιδί μου, τόση ώρα, οκ. Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Τον αγαπάμε όλοι,
1: μετά...
0: κάνουμε. Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Αλλά είναι legend.
0: Είναι, δεν το συζητώ.
1: Αβραάμ ή Ελένη Λουκά. Βάζεις στον Αβραάμ.
0: Είναι δύσκολο. Αβραάμ λόγω αριανής ψυχής.
1: Η Ελένη Λουκά λες να είναι Άρης.
0: Ξέρω εγώ. Μπορεί να την έκανε ο Σλαμάς. Τον ακούει που είναι η λατρεία του. Τον πει γιατί είναι ο Σλαμάς Άρης. Αλλά... Όχι, αλλά κατάλαβε. Ναι. Και ο Άρης δεν βρίσκει, γι' αυτό έχει ξεχωρίσει, λέει ο Απόστολος. Αναζητείται επενδυτής για τον ποδοσφαιρικό Άρη, Αριανάρα Κατερίνη. Γεια σου, ρε Απόστολε. Είμαστε εδώ. Οπότε ναι, ας μην μιλήσουμε άλλο για τη Χαβούζα, γιατί
1: θα μας ορμήσει πάλι.
0: Ορμάνε, δαγκώνει. Τα σκυλιά του πολέμου. Γεια σου, ρε Αβραάμ. Ωραία. Μην πούμε κανένα νέο τώρα για τον Άρη, τίποτα. Okay. Να ξεκινάνε, βλέπω και αφήξεις των ξένων στο μπάσκετ. Την αρχή θα κάνει ο Τζερεμάια Ρόμπισον Έρλ. Μάλιστα. Έχουμε και τους διεθνείς, όχι τίποτα άλλο. Τώρα. Ωραία. Πάμε στα δικά μας, τώρα που είπε και για Νάπολη ο Αβραάμ για την Ιταλική ομάδα αύριο που θα φάμε 5. Πώς το βλέπεις? Βασικά, δεν ξέρω, το είδες το μάτς με τις Σέρες?
1: Ναι, και τα δύο παιχνίδια τα είδα. Εντάξει, η ομάδα είναι σε περίοδο προετοιμασίας. Είναι λογικό ο προπονητής να μοιράζει το χρόνο.
0: Ναι, οκ. Okay. Ειδικά στο δεύτερο έκανε ακριβώς το αντίθετο.
1: Ναι, για να μην φορτώσει τους παίκτες προφανώς.
0: Ξέρεις που νομίζω ότι έκανα μικρό λάθος, το πω έτσι. Μόνο σε μια περίπτωση. Στο Αλφαρερά.
1: Την αλλαγή, ε.
0: Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός που ενοχλήθηκε, να το πω έτσι, ρε παιδί μου. Φαντάζομαι ότι και αυτός καταλαβαίνει, να το πω έτσι. Βέβαια, ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι το καλοκαίρι ήταν εκτός ομάδας. Έτσι. Και δεν ξέρω τι ακριβώς άλλαξε, τι έγινε, τι δεν έγινε. Αυτή τη στιγμή και εντός ομάδας είναι και πολύ ωραίο γκολ έβαλε. Και δείχνει ότι θα προσφέρει μέσα στην χρονιά. Απλά πιστεύω ότι είναι ο μοναδικός, γιατί έγινε το ίδιο και με το παλικαράκι το δεξί, το εξτρέμ. Τον Διόπ. Οκ. Θέλω να πω ότι και αυτός και οποιοδήποτε μπορεί να ένιωσε, ξέρω ότι έπαιξα, ξέρω εγώ, μόνο 28 λεπτά και αλλαγή στην αλλαγή μεσαγωγικά. Αλλά.
1: Εντάξει, αυτό που είπα και πριν, ότι επειδή η ομάδα βρίσκεται σε περίοδο προετοιμασίας, μπορεί αυτά τα λεπτά να έχει προαποφασίσει ο προπονητής να πάρει ο συγκεκριμένος παίκτης. Οπότε να μην έχει να κάνει με την επίδεση του στον αγώνα.
0: Ναι, εντάξει, ισχύει, λογικό. Αλλά έδειξε η ομάδα, από τη στιγμή που μπήκαν στο τέλος, ειδικά η βασική, να το πω έτσι. Γιατί δεν μπορείς να κρίνεις το πρώτο ημίχρονο, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι. Πώς μπορείς να το κρίνεις, ακόμα και να θες να σχολιάσεις την απόδοση του Αντωνιάδη και του Καμτσί που παίξαν στις θέσεις τους, έτσι, όταν δίπλα τους δεν έχουν δύο έμπειρα παιδιά, το Φαντιγκά δεξιά και το Φαμπιάνο, έτσι, ακόμα και οι δυο τους που είναι οι δύο από τους τέσσερις της άμυνας, μπορεί να μην βγάλουν, να μπουν στα συμπεράσματα. Μπορούν μόνο στο κομμάτι του ότι αν έκαναν μέσα από αυτά που τους ζήτησε το τεχνικό team και κυρίως το πώς ανταποκρίθηκαν και κάτω από... Δηλαδή τώρα αυτά τα παιδιά καταλαβαίνω, προσπαθώ να μπω στα παπούτσια τους και να πω ότι θέλουν να δείξουν, να αποδείξουν πρώτον σαν πιτσιρικάδες, δεύτερον σαν πιτσιρικάδες που μετά από πολλά χρόνια, όχι μόνο στον Άρη, σε όλες τις ομάδες, πρέπει να παίξουν, οπότε έχουν την ευκαιρία τους, και τρίτον σαν πιτσιρικάδες και γενικά σαν παίχτες, οι οποίοι δεν έχουν και την ανάλογη εμπειρία δίπλα τους. Δηλαδή, τι θέλω να πω, σε έναν Άρη όπου ο Αντωνιάδης θα έχει δίπλα του τον Μπράβης και τον Φαμπιάνο, έτσι, το Ράσιτς και τον Σάσα, ας πούμε, Γένσεν, αμυντικά χαβ. Ναι, okay, ναι, στο το Γένσεν τώρα. Αριστερά μπροστά του τον... ποιος είναι ο βασικός, ξέρω εγώ. Ο Αλφαρεράς, το ξέρω εγώ, ας πούμε. Ναι, εκεί πέρα και αυτός θα μπορούσε να ήταν και πιο σίγουρος για τις δικές του κινήσεις, γιατί θα έλεγε ότι και το λάθος μου και το οτιδήποτε, αυτός που θα με καθοδηγήσει και αυτός που θα μου πει, θα με βοηθήσει στο γήπεδο, θα είναι ένας έμπειρος παίχτης που ξέρει τη θέση του, που έχει παίξει με... που έχει δει κιόλας πολλά αριστερά μπακ επιπέδου μεγαλύτερου σίγουρα. Δεν ξέρω αυτό πως μπορεί να ερμηνευτεί από τους μικρούς, γιατί και αυτοί θέλουν, πραγματικά θέλουν, αλλά είναι δύσκολο όπως έχει καταζέσει τώρα.
1: Να ξεχωρίσουμε, είναι διαφορετικό να έχεις δίπλα σου έναν έμπειρο παίκτη. Καταρχήν η καθοδήγηση μέσα στο παιχνίδι είναι πολύ σημαντική. Αλλά θεωρώ ότι ήταν δύο φιλικά προετοιμασίας που είδε πράγματα ο προπονητής και φυσικά δεν θα δούμε αυτή την αμυντική τετράδα ποτέ ξανά μαζί. Οπότε θεωρώ ότι και αύριο με την Νάπολη θα βγάλει συμπεράσματα.
0: Φαντάζομαι να πάει και σε πιο κλειστό rotation, έτσι, με έναν αντίπαλο.
1: Σίγουρα, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και το τελευταίο παιχνίδι πριν το κύπελο.
0: Ναι, σωστά. Οπότε θα χρειαστεί να δείξει μέσα για μια δεκάδα ή να όσο μπορεί να ετοιμάσει την δεκάδα την οποία θέλει να παίξει. Οι παίκτες θα δοκιμαστούν με την Άβολη και μετά θα παίξουν με την Καρδίτσα, η οποία ξεκίνησε η προετοιμασία πριν από μια εβδομάδα. Κάπως έτσι. Καμιά φορά αυτό είναι και παγίδα. Έτσι έχει τελειώσει άγνοια.
1: Σίγουρα.
0: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
3: Πώς τη βλέπετε?
0: Γεια σας, χαίρετε.
3: Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει τώρα με την ομάδα που δεν παίρνει παίκτες και τριχούσαμε και τους, δεν ξέρω τώρα που οφείλετε. Το πιο βασικό νομίζω είναι στο οικονομικό, εκεί πήξε. Ακούω όλες τις εκπομπές και ακούω εγώ κατά του Ρέγης, ειδόν κατά του Ρέγης. Παιδιά, ένας αθλητικός διευθυντής είναι δυνατόν να μην έχει υποδείξει κεντρικούς αμυντικούς στον Πρόεδρο?
0: Δεν γίνεται.
3: Είναι δυνατόν να μην έχει υποδείξει? Τώρα ο Πρόεδρος γιατί δεν παίρνει, αν οικονομικό ή τίποτα άλλο, το θέμα, αυτό το ξέρει μόνο ο ίδιος. Εντάξει.
0: Σίγουρα.
3: Αλλά αρχίζει και γίνεται πια εκνευριστικό. Δηλαδή να φτάνουμε πόσες μέρες, σε 10 μέρες για το...
0: Φτάσαμε, ναι, έτσι. Πώς. Να, Δευτέρα παίζουμε.
3: Ακόμα αμυντικό, κατά ντε πια εκνευριστικό. Εκνευρίζεται ο κόσμος πια. Που είμαι κάτοχος διαρκείας εδώ και 27 χρόνια. Όχι τώρα. Εδώ και 27 χρόνια. Τώρα ξέρεις, ούτε καρταλάκια δεν είναι. Εμείς τώρα που αυτοί που είμαστε οι μεγάλοι, που δεν μπορούμε να βάλουμε τα κινητά μας, πώς είμαστε, καμιά τριανταριά δεν είμαστε πιο πολύ. Εντάξει. Ας δίνει μαζί μου τώρα μια κόλλα χαρτί, ένα α4 γράφει. Έχει ένα...
0: Να το barcode που...
3: Ένα barcode εκεί.
0: Χτυπάτε αυτό, κατάλαβα.
3: Τα καρτελάκια δεν βγαίνουν, δεν είναι προσωρινά αυτά τα έγγραφα. Ναι. Αυτά τα έχουμε συνέχεια. Λοιπόν, πόσα άτομα είμαστε, δεν είμαστε πάνω από 30 άτομα, εντάξει. Και παρόλα αυτά ούτε καρδελά που εντάξει είναι 1,5 ευρώ το καρδελά, δεν είναι καμιά.
0: Ναι. Συμβολικά ας πούμε. Ναι.
3: Αυτό είναι το τελευταίο. Όλοι περιμένουμε, ενώ η ομάδα κάπως πάει μπροστά, κάπως έχει συλλουπωθεί, κάπως από πέρσι έχουμε κάτι το καλύτερο. 2-3 μεταγραφές δεν τις κάνει. Έχει γίνει, εκνευριστικός στον κόσμο. Αφού θέλει να ξαναφέρει τον κόσμο στο γήπεδο, εντάξει, πώς θα την ξαναφέρει με αυτά που κάνει. Δηλαδή έχουμε χάσει 2 προκρίσεις από αμυντικούς παίκτες. Μια στην Αστάνια και μια με τη Δυναμό. Και με τη Δυναμό, όπως λέει ο Δημήτρης ο Σάρλης, είχαμε αμυντικούς. Ναι, δεν είχαμε 2 αμυντικούς. Μπορεί να τραυματιστεί, μπορεί να φάει κάρτες, μπορεί να οτιδήποτε. Δεν μπορεί να πας με 2 αμυντικούς. Και αν θυμάστε, είχαν πάρει κάποιον Αϊδόνη που ο Τερλής έλεγε δεν τον υπολογίζει. Για να μην τον υπολογίζει, ο Τερλής φαντάσου τι ήταν. Εντάξει. Και πάλι εκεί επιμένει στους να μην παίρνει αμυντικούς. Τώρα πού οφείλεται δεν ξέρω παιδιά. Μακάρι η ομάδα να πάει καλά, εμείς στο γήπεδο θα είμαστε εκεί, αλλά εκνευρίζει τον κόσμο.
0: Ναι, ναι,
3: όλοι θέλουμε το καλύτερο. Θέλουμε έναν άνθρωπο ισχυρό. Πούντος όμως. Πούντος. Κάτι χειροπιαστό δεν υπάρχει. Κάτι σοβαρό δεν υπάρχει. Άκουσα και το Χαμούσα που μίλησε στην προηγούμενη εκπομπή. Ψάχνουμε, λέει, κάνουμε προσπάθειες, δεν την αφήνουμε έτσι. Και για τους ανθρώπους που είναι στον ερευνητή, κάνουν μια προσπάθεια άνθρωποι, μπορεί να κάνουν και λάθη. Τα λάθη θα γίνουν, δεν είναι ρολόγια. Τα λάθη θα γίνουν. Αν αρχίσουμε και τους κάνουμε κριτική τους ανθρώπους που πάνε να σου λουπώσουν λίγο τον ερευνητή και τους κάνουμε κριτική αντί να βοηθήσουμε, είμαστε φτιάξει τη μοίρα μας. Αυτά ήθελα να πω παιδιά.
0: Είμαστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Μου μισή δύο μηνύματάκια που έχουμε. Ο Σόκρατης, καλησπέρα παιδιά, είναι ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος είναι Ελλάδα, μεν. Α, δούμε τώρα, μας κάνει καμιά επίσκεψη προς τα εδώ αργότερα. Ο Μαργαρίτης λέει καλησπέρα παιδιά, δεν θέλει τον κόσμο. Το βολεύει αυτή η κατάσταση, όπως και τους παρατερχάμενους που έχει δίπλα. Εντάξει, τώρα γι' αυτό η αλήθεια είναι η απάντηση. Το σκεφτόμουν και εγώ το ότι θέλει να γυρίσει τον κόσμο πίσω. Τώρα αυτό. Τέλος πάντων. Θα φανεί τι θέλει και τι δεν θέλει. Ναι, οπότε βλέπεις να πηγαίνεις σε ένα πιο κλειστό rotation αύριο.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Εντάξει, είναι και λόγω του αντιπάλου πάντα.
1: Σίγουρα.
0: Ας πούμε, δεν μπορείς να κατέβεις αυτή την ομάδα. Εντεκάδο του πρώτου ημιχρόνου σε αυτό το μάτς.
1: Σε καμία περίπτωση. Ήταν πολύ κοντά και τα φιλικά. Το ένα ήταν Τετάρτη, το άλλο ήταν Σάββατο. Οπότε ήταν αναμενόμενο να γίνει κάτι τέτοιο. Εντάξει. Ως ένα σημείο οι μικροί ανταπεξήλθαν. Απλά είναι λογικό όταν δεν έχεις και αυτό που είπες και εσύ πριν, την εμπειρία δίπλα, να φαίνονται κάποιες αδυναμίες.
0: Να εκτίθεσαι λίγο παραπάνω, ναι. Ναι. Δηλαδή, θυμάμαι τότε σε εκείνο το δίδυμο το Γκιάρα Αβραάμ Παδόπουλος. Ο Αβραάμ Παδόπουλος μέσα στο μάτς μπορεί να κάνει και αρκετά λάθη χώρου, να σου το πω έτσι. Είχε όπως σε ποδήλατο έναν Γκιάρο.
1: Ακριβώς.
0: Ποιος έπαιζε οπότε χρειάζονταν και λίμπερο πίσω του, έπαιζε οπότε χρειάζονταν και μπροστά του. Και έκανε σαν να φαίνεται ο καλύτερος παίκτης από τους δύο να ήταν ο Αβραάμ Παδόπουλος. Δίνοντάς του και την ελευθερία, σίγουρα την καθοδήγηση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οκ, okay, προφανώς είχε και το ταλέντο Αβραάμ. Δεν μπορείς να πεις. Και αυτός Αβραάμ. Όλοι οι Αβραάμ έχουν ταλέντο. Σαν το δικό μας. Αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις θες δίπλα σου έναν άνθρωπο, έναν παίχτη, έναν συμπαίχτη ο οποίος θα μπορέσει να καθοδηγήσει, ειδικά στα στόπερ. Έτσι, που μπορείς να. Στην περίπτωση δηλαδή, του στόπερ και του αμυντικού χαφ, που συνήθως είναι δύο. Και τα χαφ, τέλος πάντων. Βοριαζίδης, ας πούμε. Και αυτός ο καημένος παίζει στόπερ.
1: Που δεν είναι καν στόπερ. Ναι. Πρέπει να συμβουλεύει σε εισαγωγικά και να καθοδηγεί όσο μπορεί τον άλλο μικρό.
0: Τον Γκάμτσι, ναι.
1: Οπότε.
0: Που υποτίθεται είναι και η επικρατέστερη επιλογή, ο ένας από τους δύο που θα παίξει στο κύπελο. Και λογικά δεν όμως θα παίξει στόπερ. Λογικά στο κέντρο θα παίξει, στα χαφ.
1: Θεωρώ πως στο παιχνίδι με την Νάπολη θα τον δούμε και σε ένα αμυντικό χαφ. Γιατί είναι η πρόβα τσενεράλη.
0: Σε αυτό έχεις τα δίκια σου, μπορώ να πω. Λοιπόν, 11 πήγε. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ πολύ λίγο να επιστρέψουμε μαζί με εσάς και του Γιάννη, εννοείται. Οι οδηγοί και τα νόμους επιβίωσης σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφουν. Μην πάτε πουθενά.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
8: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
9: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
8: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
9: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
8: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Αχ, πείνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: από το Food for You.
6: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
6: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
15: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λογικό έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το ρόλο 109,7. Ακούτε του οδηγού και τον όρο επιβίωση. Πίσω το μικρό Φώτης Αναστασιάδης μαζί με το Γιάννη εδώ πέρα παρέα. Και πάμε, εφόσον και η γραμμούλα, να ακούσουμε το φίλο τι έχει να πει, παρακαλώ. Οπα. Εδώ είμαστε. Χάσαμε. Χάσαμε. Δεν είχαμε τη δύναμη, μπορεί ο φίλος να ξανακάλεσει βεβαίως. Στα 21 λεπτά μετά τις 11, πρόκριση για τον Παναθηναϊκό, συνεχίζει στο Conference League. Αποκλεισμός για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πέφτει στο Europa League. Έχει κι άλλη μια προσπάθεια, και αν δεν ευδοκιμήσει κι αυτή, να ξαμπεί στους ομίλους του Conference. Το ακούς αυτό το μέτρο, ή θεωρείς ότι η ομάδα βγήκε τη Champions League πραγματικά και αποκλείστηκε, πρέπει να τα σταματήσει εκεί?
1: Όταν λες να σταματήσει εκεί.
0: Κάτσε, γιατί σου άνοιξα. Όχι, δεν σου άνοιξα λάθος μικρόφωνο, οπότε δεν ανέβασα. Επειδή μου παίρνα στο Champions League, στο Europa. Και αποκλείσει, γιατί να πέσει στην κάτω διοργάνωση.
1: Δηλαδή να.
0: Όταν αποκλείσει μια ομάδα.
1: Εκεί,
0: ναι, να τελειώνει εκεί. Πέρα, βγήκες δεύτερος, παιδί μου, πήγες στο Champions League πραγματικά. Και τι να, όταν θα αποκλειστείς να πας στο Europa League, όταν αποκλειστείς από το Europa League να πας στο Conference. Και το Europa League Conference.
1: Δεν το έχω σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια, ποτέ αυτό. Αλλά, εντάξει.
0: Εγώ στις περιπτώσεις...
1: Βάλε την ομάδα σου.
0: Αυτό στις περιπτώσεις των ομάδων που δεν θέλω να περάσουμε.
1: Ακριβώς. Άμα ήταν ο Άρης, ας πούμε, και έπαιζε προκριματικά Champions League, τεράστια επιτυχία, έτσι, να βγεις δεύτερος.
0: Ναι, δεύτερος, στην Ελλάδα δεύτερος. Ναι.
1: Και φτάνεις μέχρι εκεί, καταφέρνεις ό,τι καταφέρνεις στο πρωτάθλημα και ξαφνικά τέλος η Ευρώπη από έναν αποκλεισμό. Κατάλαβες, το σκέφτομαι δηλαδή λίγο έτσι. Ότι θα ήταν,
0: ναι, okay,
1: άδοξο, άδικο. Οπότε όταν το σκέφτεσαι για τον Ολυμπιακό, για τον ΠΑΟΚ, ναι, οκ, okay, θα έπρεπε να σταματήσει εκεί.
0: Περίμενε, κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Άδικο γιατί? Άδικο, εσύ.
1: Είναι άδικο, ρε φίλε. Βγήκες δεύτερο στο πρωτάθλημα,
0: ναι, σου. Ναι, βγήκες δεύτερο στο πρωτάθλημά σου.
1: Και δεν πρέπει να παίξεις.
0: Ανταμείφθηκες. Ακριβώς. Ανταμείφθηκες και θα παίξεις και στην καλή Ευρώπη, να το πω έτσι.
1: Αν θα παίξεις. Αφού μιλάμε για προκριματικά.
0: Μπράβο.
1: Αποκλείστηκες από τα προκριματικά, δεν έπαιξες ποτέ.
0: Ναι. Εντάξει, άμα είναι έτσι και στο conference, άμα στις ομάδες που βγαίνουν πέμπτες και πηγαίνουν conference.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Γιατί δεν υπάρχει και αυτό δεύτερη ευκαιρία.
1: Είναι το ίδιο να βγεις πέμπτος με το να βγεις δεύτερος, ας πούμε, στο πρωτάθλημά σου.
0: Όχι, αλλά άμα
1: οι
0: είσαι.
1: Οι άλλες ομάδες, ας πούμε, που βγάζουν τον πρώτο μόνο. Μόνο άμα πάρεις πρωτάθλημα βγαίνεις.
0: Ναι, χώρες, κάποιες χώρες, ας πούμε, και τα σχετικά. Ναι. Κάτι Γιβραλτάρ, κάτι τέτοιο.
1: Άμα πάρεις πρωτάθλημα βγαίνεις πρώτος στη χώρα σου, πηγαίνεις προκριματικά Champions League. Και αποκλείες από τον πρώτο γύρο, ας πούμε. Τον τρίτο προκριματικό. Δεν είναι άδικο να μην
0: συμμετέχεις
1: σε κάποια διοργάνωση?
0: Αυτά σας πηγαίνουν στο conference, ξέρω εγώ, ρε φίλε. Γιατί πρέπει να αναγκαστικά.
1: Λες δύο κατηγορίες κάτω να πέφτουν, όχι μία.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Για να δώσουμε λίγο μισό λεπτάκι.

0: Ναι, ρε παιδί μου, και σε αυτές τις χώρες. Okay. Γιατί το Γιβραλτάρ, η ομάδα του Γιβραλτάρ να παίζει στα προκριματικά του Champions League. Υπάρχει βρίσκεται να μπει ποτέ στον όμιλο. Εγώ πιστεύω πως όχι. Άμα μπορεί να μπει στον όμιλο του Conference, να φέρει βαθμούς στη χώρα της και τα λοιπά λοιπούμενα, εδώ έχουμε επαναπατρισμό Κωνσταντίνο Τσαμτζουκάκη. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Και Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Θα απαντήσει με φυσική παρουσία του. Τι έχουμε. Αναγούλε. Ό,τι είναι τώρα.
1: Έμπιστο φαίνεται.
0: Μάλλον και ό,τι ακούσει. Εδώ είχαμε Σόκρατες, λέει που είναι ο Κωνσταντίνος και τέτοια.
1: Ήρθαμε.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε.
1: Καλά. Δόξα τω Θεώ.
0: Θέλουμε γνώμη. Τώρα, μια που μπήκε σε αυτή την πορεία, σε αυτή τη συζήτηση.
1: Βέβαια.
0: Και να πάω μετά και στα δικά σου τα στέκια τα σχετικά. Λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι συμφωνείς ή διαφωνείς με το μέτρο το ότι η ομάδα που αποκλείσατε από τον ευρωπαϊκό θεσμό της Champions League να πέφτει στο Europa League και να πέφτει στο Conference να ξανααποκλειστεί και από το Europa League στο Conference. Και έρχομαι εδώ να πάρω ένα συν στα δικά μου λεγόμενα, γιατί πλέον, ενώ γινόταν και μέσα στους ομίλους αυτό, ο τρίτος από τον όμιλο έπεφτε στην κάτω διοργάνωση, πλέον το έχουν καταργήσει αυτό. Αν δεις το όνομα του Champions League, είναι οι αυτοί που περνάνε οι πρώτοι, οι αυτοί που παίζουν το μεταξύ τους τα play-off επειδή με τα ματσάκια και αυτοί που αποκλείζονται.
1: Πάνε σπίτια.
0: Ναι. Και λέει, ρε παιδί μου, εδώ πέρα ο Γιάννης, ότι... Κάτσε εσύ τώρα, θες ισουρικά εδώ. Όχι, δεν είσαι εδώ.
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία. Εδώ δεν είναι του Γιάννη. Εδώ είσαι μήπως.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είσαι, ωραία.
1: Εδώ είμαστε.
0: Γίναμε. Έλεγε, ρε παιδί μου, ο Γιάννης, ότι είναι και μια μορφή δικαιοσύνης, ρε παιδί μου, προς την ομάδα η οποία στο ελληνικό πρωτάθλημα βγήκε δεύτερη. Okay. Να παίξει προκριματικά Champions League και η ανταμοιβή της να μην είναι ότι να αποκλειστεί απευθείας.
1: Το μαξιλαράκι.
0: Ναι.
1: Το λεγόμενο.
0: Αλλά εντάξει, εγώ σου λέω ότι για την ομάδα που βγήκε δεύτερη είναι κατόρθωμα. Okay. Για τον Όφη φέτος που πήρε το κύπελο ή θα έβγαινε πέμπτος, θα ήταν και γι' αυτό κατόρθωμα. Οπότε αυτός γιατί να μην, που θα παίξει το conference, να είναι δίκιο για αυτόν ότι άμα αποκλειστείς ή τον Παναθηναϊκό να αποκλειστείς, γεια σας. Κάτσε ρε φίλε. Εφόσον θες να πέφτουν κάτω κατηγορίες, να το πω έτσι, πρέπει να κάνεις κάτι και του κόφερε.
1: Πιο κάτω δεν πάει.
0: Φτιάξει αδιοργάνωση.
1: Δεν έχει, είναι αρκετό το μέτρο.
0: Ναι,
2: βγες πιο ψηλά στη βαθμολογία, στο πρωτάθλημα σου.
1: Γενικά συμφωνώ, αφού μπει στον όμιλο που το κόψανε, να πας παρακάτω.
0: Okay.
1: Στο πραγματικά όμως νομίζω είναι μια επιβράβευση.
2: Ο Φώτης τώρα έχασε ο Ολυμπιακός και ήθελε να αποκλειστεί από την Ευρώπη γενικά.
1: Ο Ολυμπιακός έχει απλά
2: αποκλειστεί. Αν όμως ο Άρης έπαιζε.
1: Ναι, θα λέγε πάμε.
2: Προκριματικά Champions League.
1: Τώρα ο Ολυμπιακός πήγε πάει κατευθείαν ο Μίλους, έτσι.
2: Ναι, Europa.
0: Τουλάχιστον, όχι,
1: ο Μίλους.
0: Europa.
2: Ναι.
0: Γιατί παιδιά, στα play-off είμαστε.
1: Όχι, είναι αλλιώς από το Τσουλού. Είναι αλλιώς.
0: Έχουμε άλλα.
1: Αν αποκλειστεί από το τρίτο, πα σε κάποιο
0: okay. Okay. Άρα για τον Ολυμπιακό δεν υπήρχε περίπτωση να παίξει κόφερας.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Οπότε. Γι' αυτό λέγαμε πάντα ότι έχουμε σίγουρα τρεις ομάδες στους ομίλους.
0: Okay. Ναι. Εντάξει. Ναι, είτε έτσι είτε αλλιώς ο Ολυμπιακός ακόμα και να μην ήσχε αυτό, θα έπαιζε στο conference. Δηλαδή, αν έπεσε τώρα στα play-off του Europa, θα έπαιζε στο conference.
1: Δεν ξέρω τι αλχημίες έχουν γίνει εκεί. Κάτι παίζει με τους πρωταθλητές και τους πρωταθλητές και τα μονοπάτια. Αλλά πάει ο ομίλους κατευθείαν.
0: Εντάξει. Okay. Απλά καταλαβαίνω το, θα μου πεις. Δεν μπορεί να πέσει κάποια πολύ, μπορεί να πέσει κάποια πολύ μεγάλη ομάδα στο conference, ας πούμε, αλλά με τη λογική αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί η Arsenal, ας πούμε, παίζει ένα προκριματικό λογικά θα παίζει όχι η Arsenal φέτος, απλά έχω το τέταρτη της Αγγλίας στην Arsenal, ναι. Ποια βγήκε
1: για conference λες, για Europa,
0: για Champions League, νομίζω παίζει. Αν παίζει, ας πούμε, απευθείας στο προκριματικό τον τρίτο, δηλαδή μετά έχει play-off, αν πέσει κάτω διοργάνωση, είναι ok. Αλλά υπάρχει περίπτωση στην Αγγλία, ειδικά που η τέταρτη ομάδα μπορεί να είναι η City, μπορεί να είναι η Liverpool, μπορεί να είναι η Chelsea, ξέρω εγώ, να πέσει στον Europa League, πλέον στον Europa League μόνο, θα μπορούσε να πέσει και στο Conference. Και όπως είχαμε πέρυσι, πρόπερσι, την Chelsea στο Conference, που βγήκε 7-8 είχε βγει, να έχεις, ξέρω εγώ, την Chelsea να έχεις και την Arsenal. Εντάξει. Υποτίθεται έγινε το Conference λίγο και για να το παίρνουν ομάδες σαν τον Ολυμπιακό.
1: Το παίρνει. Εντάξει, τώρα μην τα σου πει μια χρονιά η Chelsea και το πήρε ψιλοπερίπατο.
0: Ναι, θέλω να πω ότι άμα πάει όμως οποιαδήποτε τέτοια ομάδα. Δηλαδή.
1: Αυτό εντάξει, μια φορά σε τόσο θα γίνει.
0: Στην κακή χρονιά της Chelsea, ειδικά στην Αγγλία. Που η κακή σου χρονιά όχι απλά δεν συγχωρείται. Δηλαδή, αν κάνει κακή χρονιά, δεν βγαίνει τέταρτο.
1: Πρέπει να βγει. Έβδομος, ποιος πάει conference στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Είδες. Αλλιώς ο έκτος θα πάει playoff Europa, ας
0: πούμε. Ναι, αλλά σκέψου, φίλε, ότι έβδομο, με μια κακή χρονιά στην Αγγλία, ή ξέρω εγώ, η Liverpool, κάνεις μια κακή χρονιά. Αμέσως έχεις πάνω σου City, Arsenal, Chelsea.
2: United.
0: United. Εντάξει, τότε να με εγώ δεν θα βάρω την περσινή χρονιά. Η West Ham.
2: Newcastle.
0: Έτσι, Newcastle. Δηλαδή είναι λίγο. Τα κόζια έχουν αλλάξει. Δεν σε παίρνει να κάνει κακή χρόνια στην Αγγλία.
1: Όχι, αλλά είναι αυτό ότι μία ομάδα θα μπει. Conference, νομίζω μία βγάζει Αγγλία. Mm-hmm. Έκανε μια χρονιά να είναι η Chelsea, κατά λάθος.
0: Πέρυσι ήταν η Crystal Palace, ας πούμε.
1: Εντάξει, δεν είναι η Chelsea.
0: Ναι, και πάλι πήγε περίπατο με τελικό.
1: Θα πάει.
0: Οποιαδήποτε
1: Αγγλία θα πάει. Αν θέλει, γιατί ξέρει.
0: Όπως και Aston Villa είχε
1: πάει. Λίγο.
0: Η West Ham είπα. Η West Ham έπεσε. Ήταν στο Villa.
1: Κάποιο λίγο ξέρει. Είναι και δεν καίγονται, ειδικά με το πρόγραμμα της Αγγλίας.
0: Η Τσέλσι. Δεν καίγονταν και το πήρε.
1: Εντάξει, η Τσέλσι όμως ήταν.
0: Τσέλσι, ειλικρινά.
1: Με του αναπληρωματικού το έπαιρνε, εντάξει.
0: Ναι. Όχι, η Τσέλσι ειλικρινά έπαιζε με την τρίτη της ομάδας στο κόφερν. Πέρα από τον τελικό και τον ημιτελικό, νομίζω. Ήταν πολύ αστείο.
1: Έψιλο αναγκαστικά έξε, λέει. Και στο 3-0 rotation.
0: Θυμάμαι ότι έπαιξε προκριματικό.
1: Δεν είχε καμία ομάδα απευθείας στο κόφερν.
0: Ναι.
1: Όλες είναι προκριματικό.
0: Είχε παίξει με τη Σερβέτ. Και είχε κοντέψει να αποκλειστεί. Επειδή κατέβηκε, έλεγε εντάξει, όπως είδαμε τη σειρά, θα περάσουμε.
1: Δεν πάει καμία απευθείας. Πάνε μόνο απευθείας στα play-off από τα 5 μεγάλα πρωταθλήματα.
0: Okay.
1: Φέτος είναι η Αταλάντα, στα play-off περιμένει, η Brighton, η Freiburg, η Χετάφε και η Μονακό.
0: Okay.
1: Αυτές είναι ήδη στα play-off του conference. Οι οποίες είναι αρκετά τίμιες ομάδες. Δηλαδή φέτος το conference έχει αυτές, είναι ο Άγιαξ. Έχει καλό την Κοπενχάγη. Έχει έτσι και κάποιο.
0: Θα πέσουν από την Ευρώπη.
1: Κάποιο. Θα γίνει και καμιά έκπληξη εκεί πέρα, καμιά γκέλα. Έχει καλό τις ομάδες. Δεν είναι όλες βάλους και ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Έχει και καλές. Απλά δεν έχει μια Chelsea.
0: Okay.
1: Μπει η Αταλάντα, σχέση με όλες τις άλλες, μάλλον να βγει παραπάνω, αλλά δεν είναι Chelsea.
0: Όχι, σίγουρα δεν. Σίγουρα δεν.
1: Έχει καλό τις ομάδες. Σχέση με άλλα χρόνια νομίζω. Αλλά okay. Νομίζω είναι καλή η διοργάνωση για συλλογή βαθμών.
0: Θα πάρω την πάσα σου από τη Μονακό που ανέφερες.
1: Μπράβο, ναι.
0: Για να κάνω αυτό το μονοπάτι.
1: Το αλεϊούπ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και θα πάω στην πασχετική Μονακό. Μάλιστα. Για να πάμε προς τον μπάσκετ. Τι, πώς πήρε βάρκα τόσα νερά εκεί πέρα.
1: Καλά,
0: εκεί. Αρχικά είδα ότι έγινε. Δεν ξέρω για να είναι μέσα σε αυτό τον κόσμο.
1: Το μετερίζει.
0: Ναι. Την απέβαλαν από το πρωτάθλημα της Γαλλίας.
1: Τη φιλοκόψανε.
0: Έκανε έφεση. Και απορρίφθηκε η έφεση.
1: Ξανακόψανε.
0: Οπότε γεια σας. Από το πρωτάθλημα Γαλλίας δεν έχουμε.
2: Γιατί όμως.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάμερα.
2: Μονακό.
0: Μονακό κι όμως.
1: Αφού δεν υπάρχει.
0: Το πριγκιπάτο.
1: Το πριγκιπάτο δεν μπλέκει. Τώρα τους ξέβγαλε φέτος εκεί ο πρίγκιπας, αλλά σε λέει εντάξει, δεν έκανε το Πασχάλ. Βγήκε βρώμα για Ροναλντίνιο.
0: Το μπάσκετ.
1: Όλοι μόνο θα πάρει, ξέρω όταν κάνει.
2: Ας πούμε στο μπάσκετ να ρωτήσω εγώ κάτι που δεν είμαι πολύ μπασκετικός, έτσι.
0: Ναι, εδώ ρίξε.
2: Σας αρέσει όλο αυτό που γίνεται, που κάθε χρόνο ξέρεις ποιες ομάδες θα βγουν EuroLeague.
1: Θα βγουν ή που θα πάνε μακριά.
2: Όχι. Δεν χρειάζεται να πάρεις πρωτάθλημα ή να βγεις στην δεύτερη θέση για να.
1: Όχι, ναι.
0: Που είναι οι στάνταρ ομάδες.
1: Γιατί και ποιες θα φτάσουν μακριά, ψηλό στάνταρ είναι.
2: Ναι, okay, εγώ σου λέω για να μπει στη διοργάνωση.
0: Που δεν υπάρχει.
1: Που δεν υπάρχει
2: η κοινή. Ο Ολυμπιακός βγαίνει έβδομος, που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ φυσικά.
0: Ο Ολυμπιακός έπαιζε Α2. Και ήταν...
2: Καλύτερο παρά

0: Κρίμα.
1: Σ' αρέσει.
2: Εγώ.
1: Γιατί
2: το θέμα
1: αναποκλειστή.
2: Το θέμα ξέρει ποιο είναι. Συνεχίσεις. Ότι στο ποδόσφαιρο υπάρχει σύνδεση, γιατί μπορεί να στηριχθεί κιόλας χρηματικά. Δεν μπορεί να υποστηρίξει χρηματικά την παρουσία του Προμηθέα, αν πάρει πρωτάθλημα. Δεν μπαίνει κάποια. Δεν μπαίνει ευρώ που θα μπει στην Ευρωλίγκα. Θα μπει και θα έχει. Δεν υπάρχει προοπτική εξέλιξη, γιατί μια πιο χαμηλή δυναμικότητα ομάδα, που μπορεί να μην έχει κάποιον τεράστιο από πίσω. Έχουμε την παράδειγμα στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο, που μια πρόκληση εδώ, μια εκεί, παίρνουμε χρήματα, ανεβαίνουμε, κάνουμε και δύο μεταγραφές στους μεγάλους που άλλα τα ποσά στο ποδόσφαιρο, επίσης άλλο στο μπάσκετ. Και ανεβαίνουμε σιγά-σιγά. Στο μπάσκετ δεν μπορεί να γίνει.
3: Ναι.
1: Πρέπει να έχει λεφτά. Τέλος.
2: Ναι, ο Προμηθέας, αν πάρει ο Ρωτάλμα και παίξει Ευρωλίγα, θα έχει πάλι ένα εκατομμύριο μπάτζετ.
3: Δηλαδή, το μπάσκετ δεν δίνει και νίκες. Ας πούμε τώρα, έβλεπα για εγγυημένα χρήματα που θα πάρει. Για ποια ομάδα έβλεπα, για την ΑΕΚ νομίζω.
2: Τόσο,
3: άμα παίξει ναι, στο Champions League ή στο Champions League ή στο Europa.
2: Α, για ποδόσφαιρο.
3: Ναι, για ποδόσφαιρο. Mm. Και έβλεπα, ρε παιδί μου, τα ποσά. Πολύ για σε νίκη και σε ήττα. Με δύο νίκες.
2: Στο Champions League νομίζω βγάζει 2 εκατομμύρια η νίκη.
3: Ναι, βγάζει στο ρόστερ μπασκετικού τέτοιου. Ναι. Στο μπάσκετ δεν έχει κάτι φάρμακο, επειδή μου να πεις ότι η νίκη μου θα είναι 500.000. Οπότε λες ότι ξέρεις κάτι.
2: Μπορεί,
3: πάω
2: να,
3: εκεί.
2: Μπορεί να μπει ο Προμηθέας και σε λέει: OK, θα παίξει 30 αγωνιστικές. Θα πάμε ένα εκατομμύριο μπάτζετ. Στην ψηλοφάπα θα είμαι, αλλά μπορεί να κάνω και 3-4 νίκες. Ναι. Να πάρω άλλα 5 εκατομμύρια από τις νίκες. Οπότε να ρεφάρω, ας πούμε. Δεν υπάρχει αυτό. Επειδή θυμάμαι το 2009 που το έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Η κατάκτηση έδωσε 200.000 ευρώ.
3: Απίστευτο.
2: 200.000.
3: Θα πάρεις την Ευρωλίγκα για να σου δώσει 200.000 ευρώ. Ορίστε.
2: Πλέον είναι λίγο πάνω από 2 εκατομμύρια.
1: Και πάλι λίγα.
2: Ναι.
3: Μα σκέψω ότι 2 εκατομμύρια είναι ένα.
2: Ένα normal συμβόλαιο.
3: Συμβόλαιο, ξέρω
2: εγώ. Ένα μέσο συμβόλαιο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού πλέον, ας πούμε. Το 1,5-2 είναι ψηλό τάριφα, ας πούμε. Είναι άλλη, γι' αυτό είναι άλλη η φύση του αθλήματος και δεν υπάρχει διασύνδεση Ελλάδας και Ευρώπης, χωρών και Ευρώπης γενικά. Με το Champions League υπάρχει, γιατί είναι της FIBA, οπότε προσπαθεί να το φτιάξει έτσι το έργο. Αλλά αυτό έμεινε από το 2000, που έγινε διάσπαση τότε, πρωταθλητριών και Ευρωλίγκα, Σουπρολίγκα. Και έμεινε η Ευρωλίγκα, η FIBA δεν έκανε τίποτα. Δεν βλέπω αυτό πώς μπορεί να σπάσει.
3: Τότε,
2: τώρα...
3: ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέω. Δηλαδή, με το εκείνο το άρισμα Ρούση. Είμαστε και πιτσιρικάδες τότε. Ήταν τρομερό. Έπεσε για μια θέση στη EuroLeague. Δηλαδή, ήταν παιχνίδι τη τρίτη θέση. Άρισμα Ρούση 2-2. Και έπαιζε σε ένα παιχνίδι. Πραγματικά, έφυγε. Την επόμενη χρονιά να παίξει στη EuroLeague.
2: Φέτος πλέον έχουν κλείσει οι θέσεις, είναι στα πρότυπα του NBA πιο πολύ.
1: Οπότε κάποτε, ρε παιδιά, για να καταλάβω, υπήρχε αυτό.
3: Ναι.
1: Αν έβγαινε τρίτο, έβγαινε εκεί.
3: Ναι, υπήρχε. Οι πρώτοι τρεις έβγαιναν στο
2: EuroLeague. Δεν ήταν EuroLeague.
3: EuroLeague ήταν.
2: Εντάξει,
3: πώς δεν ήταν.
2: Βγαίναν οι δύο και ο τρίτος. Γιατί οι δύο πάλι τα ίδια ήταν. Πάλι ναι. Ολυμπιακός.
3: Πάλι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
2: Και απλά έδινε μια θέση. Και, εντάξει, και πλέον, ας πούμε, και η Ανδριατική Λίγκα, αυτό που τον παίρνει θέση στην Ευρωλίγκα.
3: Και το Euro.
2: Ναι. Όπως δίνει η Ανδριατική, το πρωτάθλημα της Ανδριατικής μια θέση στην Ευρωλίγκα, παλιά έδινε η Ελλάδα. Mm.
3: Ναι.
2: Βέβαια τότε είχαμε και κάποιο. Ήταν Ιξάρι, Πισμάρου, Ισπανιόνιο, είχε κάποιε ανταγωνιστικές ομάδες. Τώρα, μην κοιτάτε τώρα, την τελευταία δεκαετία δεν υπάρχουν πρακτικά.
3: Ναι, δηλαδή, ας πούμε,
2: είναι πολύ χαμηλό.
3: Εκείνη τη χρονιά είναι από το παιχνίδι εκείνο με τα χαρτάκια. Που δείχνει παντού, ρε παιδί μου. Αυτό το παιχνίδι ήταν το 2-2, αν δεν κάνω λάθος, και το χάσαμε. Μα σοφάρισε τη σειρά το Μαρούσι, αν δεν κάνω κάποιο λάθος από αυτό, και μετά πάμε μέσα στο Μαρούσι εμείς και βγάζουμε διπλό, κερδίζουμε 2-3 τη σειρά και παίζουμε Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά. Και είναι η χρονιά με το Μάση, που έχει τα παιχνίδια με Ρεάλ, με Τσεσεκά και ούτω καθεξής. Και τότε ήταν και όμιλοι ακόμα.
2: Ναι, ναι,
3: ήταν άλλο, όμιλο, και είχε περάσει και το Άσο τον πρώτο όμιλο τότε.
2: Τότε με τους ομίλους κιόλας ήταν πιο εύκολο.
3: Και έχει περισσότερες ομάδες.
2: Να δώσεις σε κάποιες ομάδες κάποια εισιτήρια. Πλέον δεν είναι εύκολο γιατί με έναν όμιλο, με ένα πρωτάθλημα θα γίνει σε σάκος του box. Και είναι κάτι που δεν... Γενικά είναι ένα κλειστό πρωτάθλημα. εγγυμένεστε

0: θέσεις, όσο δυνατόν πιο εγγυημένη τη χρηματοδότηση των ομάδων, για να υπάρχει minimum ένα επίπεδο στη διοργάνωση. Και όποιος δεν μπορεί, κόβεται.
1: Ναι, σκέψω ότι τον πρώτο χρόνο που εξάγεσαι το EuroCup και τον προηγούμενο χρόνο, το EuroCup το είχε πάρει Gran Canaria. Όπως είπε το ξένος, αυτός που παίρνει το EuroCup μπορεί να πάρει στο NBA. Και τα δύο χρόνια επέλεξε.
0: Στο NBA.
1: Στο NBA, ναι, θα μπορούσε και στο NBA.
0: Και στο NBA,
1: ναι. Ναι. Αλλά δεν μπορούσε να πάει καν στην Ευρωλίγκα.
0: Δηλαδή, δεν βγαίναν τα κουκιά.
1: Πού είναι η Ισπανία, Gran Canaria. Εντάξει, παιδί μου.
0: Okay. Από μόνοι του είπανε.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν μπορούμε.
1: Α, και η Μπουρκ φέτος.
0: Επίσης η Μπουρκ έκανε μεγάλη προσπάθεια να βρει χρηματοδότηση. Αλλά όταν ξέρεις ότι, ας πούμε, η Μπουρκ τώρα μπορούσε να παίξει. Ήξερε ότι θα μπει σίγουρα μέσα. Και την άλλη χρονιά δεν θα παίζει. Γιατί ο Γιώργος σου δίνει ένα χρόνο.
1: Ναι. Μετά πρέπει να κρατηθείς, ρε παιδί μου.
0: Πρέπει να βγεις play-off για να ανανεώσεις τη θέση σου στην Ευρωλίγα, ό,τι έκανε η Μονακό.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία πολλά χρόνια.
1: Η Μονακό. Και Παρί.
0: Η Παρί τώρα κράτησε τη μια χρονιά και πλέον μπαίνει σε μια διαδικασία συμβολέου.
1: Okay.
0: Αλλά πρέπει να δείξει κάτι. Αν μπει μια χρονιά από το EuroCup και είσαι στη ΦΑΠΑ.
1: Δεν έχει.
0: Θα κοπείς, ναι. Οπότε πρέπει να δείξει τουλάχιστον, αν μπει, να δείξει κάποια. Έτσι. Σημάδια ότι θα υπάρξει μια επένδυση. Για να σε πάρουν σοβαρά και τουλάχιστον για αρχή, αν μπορείς να πάρεις ένα τριετή συμβόλαιο. Δηλαδή αυτό είναι το πρώτο στάδιο.
1: Αυτό στο EuroCup έχουμε και την ομάδα του Ντόνσιτς, έτσι. Τι, πώς επένδυσε αυτό στη Ρώμα.
0: Ιστορική, ωραία πόλη. Δύο ομάδες από τη Ρώμα φέτος. Θα έχουμε κανονικό αιώνιο ντέρμπι.
1: Τι λες, παιδί.
0: Ναι, άστα. Οπότε, ναι. Το πλάνο πρέπει να μπει κάποια ομάδα θέλει στην Ευρωλίγα έτσι και μετά να μπορέσει να δείξει ένα καλό πρόσωπο και να διεκδικήσει ένα συμβόλαιο τριετές, να συνεχίσει να δείχνει ένα καλό πρόσωπο και σε κάποια φάση να διεκδικήσει μια άδεια franchise. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι αρκετά μελλοντικό, τουλάχιστον όσον αφορά τον Άρη, γιατί έχει κάποιο να μπει, μετά πρέπει να σταθεροποιηθεί. Και δεύτερον, όσοι όλοι οι άλλοι προηγούνται για franchise, θα πάρουν πρώτοι. Okay. Αν εξαιρέσουμε τους μετόχους, θα πάρουν κατευθείαν. Ξέρεις, ομάδες όπως ο Ερυθρός, η Παρτιζάν, η Χαποέλ, που είναι εκεί ειδικά οι δύο πρώτες πολλά χρόνια, με πολύ μεγάλο
1: Μπασκόνια.
0: Viewership, μετά το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ναι, πιο μεγάλα derby. Ναι. Και φέρνουν πάρα πολλά νούμερα γενικά στα μάτς, που τους λέει τόσα χρόνια... Βάλαμε. Mm. Πρέπει να πούμε, θέλουμε να πούμε και εμείς σιγά σιγά. Η Χαποέλ που κατευθείαν μπήκε, έριξε χρήμα, έδειξε ότι.
1: Θα το κάνω, δηλαδή μου.
0: Ναι, ήρθα για να κάνω δουλειά.
1: Ήρθα για να παίξω.
0: Ναι, οπότε αυτοί παίρνουν κάποια συμβόλαια, αλλά θα είναι οι πρώτοι που θα πάρουν franchise.
1: Πιστρέφει η Τσεσκά. Η Βασκά Τσεσκά είναι franchise ομάδα.
0: Φυσικά θα γίνει. Ναι. Είναι μέτοχο, άρα θα γίνει αυτόματα.
1: Μέτοχος, ναι.
0: Έχει γίνει αρχικά για την Τσεσκά από την Ολυμπιακή Επιτροπή για τη Ρωσία γενικά. Ότι ένας πρόλογος ότι θα μπουν σιγά σιγά οι Ρώσοι. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, άμα η Ολυμπιακή Επιτροπή δώσει το OK, είναι θέμα χρόνου να πήγε τη ΣΕΚΑ, νομίζω του χρόνου.
1: Και πιστεύω και όχι μόνο.
0: Σίγουρα θα μπει.
1: Νομίζω σίγουρα άλλη μία θα μπει. Ίσως ο μόνος τρόπος, λόγος να μην μπει θα είναι ότι εντάξει, παιδί μου, ηρεμήστε.
0: Αυτό μπορεί. Τη ΣΕΚΑ θα μπει σίγουρα. Όταν είναι εξουσιαστές, γιατί είναι μέτοχος. Και απλά από την βατούτε να το ξέρω 2 εκατομμύρια που έχει το budget τώρα ξέρω που παίζουν και μεταξύ τους θα το πάει 40.
1: Δεν έχει δει θέμα.
0: Απλά αυτό, η Τσεκά θα μπει σίγουρα. Ίσως αυτό επειδή είναι πρώτη χρονιά, ξέρεις, μπορεί μετά από 2-3 χρόνια να μην πάλι καμιά Zenit, καμιά Νουξ Καζάν, κανένα τέτοιο. Αλλά
1: Τσεκά είναι μέτοχος.
0: Ναι, βέβαια. Έχει μέλλον. Είναι δίκαιο. Δεν ξέρω. Αλλά αυτό που έχουμε. Η αλήθεια είναι. Κάποιος λέει ότι δεν σου δίνει ιδιαίτερο κίνητρο να επενδύσεις. Πολλοί λέγανε πώς θα επενδύσω σε μια ομάδα, που αν πάρω το τάσμα κτλ. Όπως βλέπουμε στην ίδια μας την πόλη, αυτό δεν ισχύει. Γιατί και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ επένδυσαν. με σκοπό να μπουν στην Ευρωλίγα. Πρώτα βάζει λεφτά στο μπάσκετ και μετά αναδεικνύεσαι. Ναι. Ναι. Δεν είναι το, με το ποδόσφαιρο που
1: μπορεί να σου βγει κάπως, να βγει κάπως μια χρονιά, δύο.
0: Κάνεις μια καλή πορεία, να μαζέψεις λεφτά από τις νίκες και τις προκρίσεις. Κάνε δυο σου παίκτες να φανούν από την Ευρώπη πουλάς πολύ πιο ακριβά και να ρεφάρεις μετά. Στο μπάσκετ είναι το ανάποδο. Σμπρώχνεις, φτιάχνεις ομάδα και λες είμαι εδώ. Και προχωράς. Και δεν χρειάζεται απαραίτητα να πεις ότι πάω να πάρω το πρωτάθλημα. Πρέπει να δείξεις διάθεση και επενδυτική διάθεση. Και είδαμε στην πόλη μας ότι υπάρχει επενδυτική διάθεση και δεν υπάρχει, δεν υπήρχε πέρσι στον ορίζοντα θα πάρει κάποιος από το δύο πρωτάθλημα. Αλλά επένδυσαν με στόχο μια καλή πορεία στο EuroCup και πριν συνεχεία να μπουν Ευρωλίγα.
1: Εντάξει, πιστεύω ότι φέτος και οι δύο με μισό κλικ, νομίζω παραπάνω, Άρης, επένδυσαν για να πάρουν το EuroCup.
0: Ναι.
1: Δεν επένδυσαν απλά για να φτάσουν ψηλά.
0: Εντάξει, και, και οι δύο το ίδιο επένδυσαν. Τώρα ξέρεις ποιανό θα βγει η επένδυση, μένει να φανεί. Αλλά στόχος είναι καθαρά να πάρουν το EuroCup. Αλλά πρώτα ρίξαν χρήματα για να πάρουν το EuroCup, για να πάνε Ευρωλίγα. Δεν κάνουν πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι τελείως ασύνδετα. Εντάξει, προφανώς από την πλευρά του ποδοσφαίρου, κάποιος ποδοσφαιρικός που το βλέπει σαν ανομαλία. Δεν είναι περίεργο. Αλλά στο μπάσκετ είναι πιο. Επειδή δεν υπάρχουν κάποια σταθερά χρήματα, αυτό βάζει τα πράγματα σε μια έτσι λίγο πιο στενή έννοια, όπου επιβραβεύουμε στην ουσία τις σταθερά καλές ομάδες. Μια κακιά χρονιά δεν λέει κάτι, γιατί άμα κάθε χρόνο έρχεσαι 30-40 εκατομμύρια, μια χρονιά από μόνη της δεν λέει κάτι. Αλλά αν πάρει προμηθεία στο πρωτάθλημα, του χρόνου πάλι ένα εκατομμύριο θα έχει μπάτσετ. Δεν θα αλλάξει. Αν θα μπουν και 5 χορηγοί παραπάνω, επειδή θα παίζει Ευρωλίγα, θα πάει 1,5-2. Του Παναχώνου πάλι ένα θα έχει. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχουν τα έσοδα του ποδοσφαίρου. Αν υπήρχαν, θα ήταν άλλη ζήτηση. Γιατί ο προμηθέας θα μπορούσε μια καλή πορεία, να μαζέψει κάποια χρήματα κτλ. Αλλά είναι τελείως άλλο το άθλημα, άλλη δομή. Όταν το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, το NBA, είναι κλειστή λίγκα, αυτό σου δείχνει και
1: το δρόμο,
0: πώς δουλεύουν τα πράγματα στο μπάσκετ. Εκεί οδεύει και εκεί είναι η Ευρωλίγα δηλαδή. Αλλά νομίζω σύντομα θα δούμε να σπάει το ενιαίο πρωτάθλημα και θα πάμε σε περιφέρειες.
1: Ναι, νομίζω από το χρόνο δεν είπανε κιόλας ότι θα πάνε σε, σίγουρα σε δύο ομίλους.
0: Δεν έχουν πει τίποτα σίγουρο. Έχουν πει ότι θα πάει σε κάποια φάση σε 22 με 24 ομάδες. Πιστεύω σε 24
1: δεν χωράνε όλες σε ένα όμιλο.
0: Πιστεύω ότι θα δούμε δύο περιφέρειες και με τρεις γύρους όμως.
1: Okay.
0: Δηλαδή αυτοί που είναι στην περιφέρεια θα παίξουν μεταξύ τους μια, από μέσα έξω και μετά θα έχουν ένα μάτς
1: απέναντι.
0: Μια φορά θα είσαι εντός, μια φορά θα είσαι εκτός. Αλλά νομίζω κάπως έτσι θα πάει, γιατί τα μάτς δεν θέλουν να λιγοστέψουν.
1: Ίσα-ίσα φαντάζομαι.
0: Γιατί είναι πολλά τα λεφτά που παίζονται. Από τηλεοπτικά, από χορηγούς. Τώρα είδαμε Abu Dhabi έδωσε 75 εκατομμύρια για τρία Final Four και μια ομάδα. Φτάσαμε να πουλεί το Final Four 25 εκατομμύρια. Λάμε ασύλληπτα ποσά για μπάσκετ. Έτσι. Η αξία γενικά της Ευρωλίγκα σαν εταιρεία, το project είναι να φτάσει στα 3 δις. Οπότε γι' αυτό και τα franchise θα πουληθούν αλμυρά. Όταν έρθει η ώρα, λένε θα επικοινωνούνται 50 με 90 εκατομμύρια. Ανάλογα πάντα κάποιους παράγοντες που θα.
1: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα αγοράσει franchise.
0: Όχι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι μέτοχοι. Μέτοχοι απευθείας γίνονται. Αλλά όσοι θέλουν να γίνουν να πάρουν franchise και να είναι μόνιμα μέλη της Ευρωλίγας, θα πρέπει να το αγοράσουν. Και αυτό το 50 με 90 εκατομμύρια Προφανώς και μένετε, γιατί εξαρτάται με το evaluation της εταιρείας.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Όταν πάρεις franchise, πρακτικά μπαίνεις στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Οπότε και θα εξαρτηθεί η τιμή από την ομάδα, από την αγορά. Άλλα λεφτά θα ζητηθούν π.χ. από Σερβία, άλλα από Ελλάδα, άλλα από Ισραήλ και άλλα από Ισπανία. Θα παίξουν και αυτά ρόλο, γιατί άλλες χώρες, άλλες οικονομίες, δεν γίνεται να δώσουν όλοι τα ίδια λεφτά, αλλά εντάξει, δεν θα έχει και μεγάλο...
1: μεγάλη διακύμανση.
0: Ναι, μεγάλη διακύμανση μεταξύ τους. Οπότε είναι αυτά κάποια πράγματα που θα τα δούμε σύντομα. Καλό είναι ο κόσμος γενικά να ενημερώνεται και να ψάχνετε. Πρέπει να μπαίνει σιγά σιγά σε αυτό το τρυπάκι. Είναι κάτι που προσπαθώ να κάνω γενικά σε αυτήν την εκπομπή από πάντα.
1: Ναι, διαχρονικά. Η αλήθεια είναι ότι πολλά που γίνονται τώρα τα προειδέαζες.
0: Πιο πριν, ναι. Γιατί...
1: Και πέντε χρόνια πριν, έτσι.
0: Ναι, πρέπει σιγά σιγά ο Οριανός να αρχίσει και να ψάχνετε λίγο και να ενημερώνετε
1: προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Σε ευρωπαϊκά πλαίσια τι συμβαίνει. Για να καταλαβαίνει τι γίνεται.
1: Και το πιο σημαντικό, αυτό που ακουμπάει τον Αριανό σαν Αριανό, έτσι, και όχι την ομάδα του ή το τι θα εξοδέψει η ομάδα του και τα σχετικά, εισιτήρια. Τιμές εισιτήριο.
0: Αυτά ναι. Καλά. Πριν δύο μήνες λέγαμε ότι θα ανέβουν κι άλλο.
1: Ναι, αναμενόμενο. Πρέπει να τα περιμένουμε ξεκάθαρα. Δηλαδή
0: δεν
1: πλέον, όσο κινούμαστε σε... όταν λες ότι η ομάδα σου, η οποία έχει, θα έχει budget, ας πούμε, 30 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια, για να πρωταγωνιστεί στην Ευρωλίγκα, θα πρέπει να δώσει 90, περίπου 50, ξέρω εγώ, να δώσει άλλα τόσα για να αγοράσει το franchise. Αυτά και όλα η ομάδα κάπου να τα πάρει.
0: Ναι, εντάξει, δεν περιμένεις ο οπαδός να το πληρώσει, αλλά πρέπει να καταλάβουν
1: ναι, ο κόσμος ότι...
0: ότι υπάρχει ο νόμος προσφοράς και ζήτησης. Mm-hmm. Όσο ανεβαίνουν οι ομάδες, ανεβαίνει η ζήτηση. Όσο ανεβαίνει η ζήτηση, ανεβαίνουν οι τιμές. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι basic μαθήματα οικονομίας. Δεν πρόκειται να πέσουν οι τιμές. Και γήπεδο να φτιάξει ο Άρης με 12.000 θέσεις, τα εστία θα είναι σαφώς ακριβότερα. Θα είναι ακριβότερα από ό,τι είναι τώρα. Σαφώς ακριβότερα. Και τώρα παίζεις το 60 χρόνων παλέ που δεν έχει και τίποτα άλλο. Πας, βλέπεις το μάτς, τελειώνεις. Όταν σου χτίσει τι νέο γήπεδο, 12.000 καινούριο. Με καταστάσεις, με καφέ, να πας, να δεις πράγματα, να κάνεις. Δεν θα πληρώνεις 400 ευρώ διαρκείας. Στο λέω τώρα, 26. Αυτά πάνε χεράκι-χεράκι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός στο ίδιο γήπεδο δεν συγκρίνονται τιμές με 5 χρόνια πριν. Δεν συγκρίνονται ούτε παραλίγο. Ναι, ανέβηκε το μπάσκετ τα λοιπά. Και, στο ίδιο γήπεδο, ούτε καν καινούριο. Στο ίδιο γήπεδο που το έκανε ολική ανακαίνιση κτλ. Και τώρα το φθηνότερο είναι 6,80. Και όσοι έχουν δει το ΆΚΑ, είναι πάνω στο θεωρείο, δεύτερη τέτοια, 6,80.
1: Okay.
0: Όσο τα παίρνει ο κόσμος και υπάρχει ζήτηση, θα ακριβαίνουν. Είμαι σύμφωνος. Όχι απαραίτητα. Αλλά. Δεν μπορείς να κάνεις force να πέσει η τιμή.
1: Εντάξει, νομίζω το νούμερο ένα είναι η ζήτηση.
0: Αυτό, όσο υπάρχει ζήτηση.
1: Δηλαδή, άμα φέτος τα 680 τα φθηνά εξαντλήθηκαν μέσα σε.
0: Σε δύο μέρες φύγανε 15.000.
1: Ναι. Του χρόνου τα φθηνά θα έχουν.
0: 720.
1: Ναι. Του παραχρόνου και ούτω καθεξής.
0: Άμα φεύγουν 15.000 διαρκείας σε δύο μέρες. Δεν λέει κάτι αυτό.
1: Και ειδικά μετά από τέτοια χρόνια του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, έτσι. Που τη λες και επί κοσμίτ, για να πω αποτυχημένη. Αλλά όταν βγάζεις σε δύο μέρες και φεύγουν.
1: Δεν τη θεωρείς αποτυχημένη.
0: Αποτυχημένη, ναι.
1: Δηλαδή το μίτ είναι κολακευτικότατο.
0: Μίτ, από την άποψη λες, πήρε και ένα τίτλο. Θα μου πεις κυβελάκι. Okay, τρίτο στην τάξη, ας πούμε, αν θες τη σημαντικότητα. Οπότε ναι, τη λες αρκετά μέτρη προς κακή. Εντάξει, νομίζω εκεί πέφτει πολύ το βάρος του Final Four μετά στην έδρα του. Αν δεν ήταν, πάλι θα ήταν αποτυχία που δεν πήγε.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Θα χρησιμοποιόταν το χάβι.
0: Ναι, λες okay, αλλά νομίζω αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Οπότε, γενικά, νομίζω από αυτήν την εκπομπή τα τελευταία αρκετά χρόνια.
1: Ναι. Ο Χρήστος λέει: καλησπέρα, παιδιά. Είχαμε κάποιο νέο σήμερα γιατί δεν άκουσα όλη μέρα. Ευχαριστώ. Από νέα, Ούτε. Μάσκετ δεν υπάρχει κάτι. Δεν θα έχουμε κάποιο νέο μέχρι την αύξηση των παιχτών. Εντάξει, ανακοινώθηκε η αύξηση των παιχτών, πότε θα γίνει. Τώρα.
0: Εντάξει, αυτό. Okay.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σοκαριστικό, ναι.
1: Ποδοσφαιρικά. Ένα στόχο που θέλαμε έκλεισε στο. Στην Κύπρο. Στον Άρη, όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά. Ναι, αυτά. Και αύριο παίζουμε με την Νάπολη το φιλικό. Ωραία, κάτι άλλο που μου ξεφεύγει. Πολύ ευχαριστώ κάποιου φίλου να με.
0: Διορθώσει,
1: βέβαια. Συνέχισε, Κωνσταντίνα.
0: Αυτό ότι πρέπει σιγά σιγά ο κόσμος, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στην εκπομπή, και γενικά γιατί τα τελευταία χρόνια πάντα συζητάμε το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, πρέπει ο κόσμος σιγά να μπαίνει σε αυτό το τρυπάκι για να αρχίσει να καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Να αρχίσει να καταλαβαίνει τι σημαίνει η Ευρωλίγκα, ποιες είναι οι διαδικασίες, ποιες είναι οι κινήσεις, τι γίνεται, πώς μπαίνεις, πώς βγαίνεις. Ακούω άλλο franchise. Πώς το παίρνεις, 50 εκατομμύρια. Πρέπει να έχεις κόσμο να ψάχνεται σιγά και να μπαίνεις σε αυτό το τρυπάκι, να βγει από την εντός εισαγωγικών χωριάτιλα της Ελλάδας. Εντός εισαγωγικών, γιατί όλοι από χωριό είμαστε. Έτσι. Πρέπει σιγά σιγά να βλέπει τα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, γιατί εκεί θα καταλήξει, ενώντας το υψηλότερο επίπεδο. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνει κιόλας τι συμβαίνει. Όταν γίνονται συζητήσεις για την Ευρωλίγα, για τα franchise, για αυτά τα πράγματα, να καταλαβαίνει τι γίνεται. Γιατί πολλοί κόσμοι πιστεύουν, α, του χρόνου θα πω Ευρωλίγα, σίγουρα, σίγουρα, και παίρνω franchise κατευθείαν. Είναι κάτι που δεν πρόκειται να γίνει. Δεν γίνεται να γίνει. Αλλά καλό είναι σιγά σιγά και όσο δεν τον γίνεται, οι δημοσιογράφοι έχουν καθημερινή έτσι, επαφή με τον κόσμο. Να μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι και να ενσωματώσουν τον κόσμο του Άρη,
1: κόσμο.
0: Που τόσα χρόνια απήχε από αυτό, από το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, γιατί δεν τον απασχολούσε. Κοιτούσε αν θα βγει η δόση, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και θα πληρώνει, αν θα πληρωθεί τον μπαν. Σιγά σιγά φεύγουμε από αυτά. Επίσης πρέπει να βγει ο κόσμος από το τρυπάκι. Α, πόσο δίνουμε, α, πόσο έχει το budget. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν πρέπει να σε απασχολεί πλέον σαν μέσο φίλο του Άρη. Ξέρεις, δώσαμε πολλά, δώσαμε λίγα. Είναι μια αχρία συζήτηση, η οποία δεν πρέπει να σε απασχολεί. Γιατί δεν τα δώσεις εσύ πρώτον. Και δεύτερον, δεν θα σου λείψουν. Δεν έχεις περιορισμένο budget να πεις, α, δώσαμε σε αυτόν πολλά, σε αυτόν λίγα. Δεν πρέπει, πρέπει να βλέπεις τον παίκτη και να λες, άσχετο του πόσο δώσαμε, είναι καλό fit, είναι καλός παίκτης. Πρέπει να σκέφτεσαι σιγά σιγά πιο μπασκετικούς όρους. Τώρα δώσαμε 300, 500, 800. Παλιά το σκεφτόσουν, γιατί λες, έχουμε, ξέρω εγώ, budget ένα 200. Δώσαμε 300 να φέρουμε το λοιμό, ας πούμε. Πλέον μια συζήτηση που δεν σε απασχολεί.
1: Ναι.
0: Οπότε πρέπει να σκέφτεσαι πιο, το πιο έτσι, μπασκετικό κομμάτι. Και σιγά σιγά οι δημοσιογράφοι του Άρη, αυτό που έχουν καθημερινή τριβή, να πέρα προφανώς του ρεπορτάζ, να μιλάνε και να δώσουν τον κόσμο να καταλάβει τη γενική ευρωπαϊκή εικόνα, γιατί θα απασχολεί.
1: Εντάξει, αυτό που λες και κουμπώνει τέλεια πάνω στο μήνυμα εδώ πέρα του DJ Στέλιου. Γεια σου, Στέλιο. Λέει καλησπέρα και καλή εκπομπή. Αν και στο 90 δεν ήξερα ότι θα έχετε εκπομπή, παίζει να μπει επανάληψη. Ναι, κάναμε εκτάκτο σήμερα. Αντί για αύριο που είναι η ώρα μας πάνω στο φιλικό, 10 η ώρα να υπενθυμίσω το Νάπολι Άρης. Ζητήστε από τους ηθιώτες του ραδιοφώνου, όταν έχει κενό, να μην βάζω τους δημοσιογράφους, να βάζω εμάς, να μαθαίνετε και κάτι.
0: Σωστό.
1: Δημοσιογράφοι θα πούνε τα. Εντάξει. Δημοσιογράφοι θα πούνε αυτοί που θέλει να ακούσει ο κόσμος.
0: Σωστό και αυτό.
1: Θα πάω να προσέχουν.
0: Να κλείσουμε με το κεφάλαιο Εθνική.
1: Πάμε.
0: Ένα μικρό σχόλιο.
1: Μια τζούρα.
0: Ναι, εντάξει. Θλιβερό αυτό που συμβαίνει με την περίπτωση του Γιάννη. Από πολλές απόψεις, πρώτα απ' όλα την ΕΟΚ, δεν γίνεται να μην εξασφαλίζεις την αύξηση του παίκτη. Είναι τραγικό. Ειδικά τώρα που τα έκανες όπως τα έκανες και υπάρχει πιθανότητα να μην περάσεις στο με τον μπάσκετ, δεν γίνεται να μην μπορείς να εξασφαλίσεις τον παίκτη. Εγώ σε προσωπικό επίπεδο, προφανώς μιλάω για την ασφάλεια.
1: Την ασφάλιση.
0: Η οποία εδώ και πολύ καιρό είναι γνωστό ότι υπάρχει πρόβλημα με την ασφάλεια και το βγάζουν κάποιοι δημοσιογράφοι, κάποιοι δεν λένε τίποτα. Μια διαρροή σήμερα της ΕΟΚ, ψηλοαστεία κατά τη γνώμη μου, η οποία δεν μας λέει πέρσι ότι πληρώναμε τα ασφάλιστρα και ήρθε κανονικά ο παίκτης, δεν μας λέει γιατί δεν ήρθε φέτος. Δεν είχαμε την αρρωγή του Γιάννη. Ότι τι. Δεν ήθελε να έρθει ο Γιάννης. Δεν καταλαβαίνω που αποσκοπεί. Και επίσης, παράκληση, δημοσιογράφοι που ασχολείστε με την εθνική, κάντε δημοσιογραφία. Το να μου βγάλεις πάλι άρθρο, οι κακοί Αμερικανοί δεν άφησαν τον Γιάννη να έρθει και εμείς θέλαμε και ο Γιάννης ήθελε, αλλά δεν τον άφησαν. Είναι γραφικό και πλέον γελάει και ο κόσμος μετά από τόσα χρόνια. Γιατί τόσα χρόνια οι κακοί Μιλγόκι δεν τον άφηναν, που τις περισσότερες μεγάλες οργανώσεις είχε έρθει ο άνθρωπος, νομίζω ότι δύο διοργανώσεις είχε χάσει ο Γιάννης. Έτσι. Αλλά κάθε φορά έτσι, σε κάποιο match, κάποιο παράδειγμα, οι Bucks δεν τον άφησαν, οι κακοί Bucks. Τώρα και στο Μαϊάμι, κακοί και εκεί. Κακοί και στο Μαϊάμι και εκεί δεν τον αφήνουν τον Γιάννη να έρθει. Και εμείς τα κάναμε όλα καλά και. Στην τάξη, όλοι οι NBA εισέρχονται με κάποιο τρόπο. Όλοι έρχονται. Τη Ντόνσιτς, τη Γιόκιτς, τη. Όποιος θες, Ευρωπαίος έρχεται. Μόνο στην ομάδα που πάει ο Γιάννης.
1: Έχουν θέματα.
0: Υπάρχει πρόβλημα ξαφνικά. Θλιβερό. Δεν θα είναι ο Γιάννης στα παράθυρα. Θα μου πεις, θα έπρεπε να είναι ο Γιάννης στα παράθυρα για να κερδίσει την Μπολονία, ξέρω ποιο θα παίξουμε και την Ισπανία που θα είναι σίγουρα μεγάλο μάτς. Καθώς φαίνεται ναι.
1: Ουκρανία.
0: Ουκρανία. Ναι. Καθώς φαίνεται ναι. Πρέπει να είναι και ο Γιάννης για να τους κερδίσει. Έτσι φαίνεται. Δεν θα είναι. Όσοι πιστοί. Και ελπίζουμε για το καλύτερο. Ξέρω ότι τώρα ξεκινάει σιγά σιγά η προετοιμασία νομίζω από εβδομάδα. Θα δουν και δύο φιλικά. Και ελπίζουμε σε μια καλή εικόνα εκεί. Πολύ σημαντικά παιχνίδια. Για να δώσουμε, να καταφέρουμε να δώσουμε το παρόν στο με το μπάσκετ και να έχουμε έτσι και ένα last dance ίσως για πολλούς παίκτες. Παπα-Νικολάου π.χ. Σλούκας. Ίσως γιατί νομίζω του χρόνου του καλοκαίρι είναι το με το μπάσκετ, ίσως κλείσει και την καριέρα του. Εάν τυχόν πάμε στο με το μπάσκετ, δώσει τιμητικά και το παρόν και κλείσει και την καριέρα του. Γιάννης, θα μου πεις είναι 32. Θα σου πω, ζωρίζει το πράγμα. Σε άλλες διοργανώσεις, πώς ξέρεις ότι θα πάμε σίγουρα. Πώς θα πάμε στο επόμενο, ας πούμε, Ευρωμπάσκετ. Από αυτήν την άποψη. Αν πάμε, στα 34 θα έρθει. Θα πάμε. Γιατί τα βλέπω ζωρίζει τα πράγματα. Αυτό, κρίμα. Τα φέραν έτσι και μεγάλη αποτυχία που δεν μπόρεσαν να συνοηθούν, να έρθουν σε συμφωνία με το Μαϊάμι για τον Γιάννη. Ότι ο Γιάννης θα ερχόταν, νομίζω είναι δεδομένο, όποτε έχει κληθεί, δίνει το παρόν και είναι η επιθυμία του πάντα, ειδικά τώρα που δεν είχε και παιχνίδια το μάτι ναι. Πρακτικά είχε τελειώσει χρονιά με τους Bucks. Αλλά ναι, τώρα να βγαίνουμε πάντα και να κατηγορούμε τους κακούς Αμερικανούς, το βλέπω λίγο αστείο. Κάποιοι θα πρέπει να μιλήσουν λίγο ανοιχτά και να πάρουν κάποια ευθύνη επιτέλους.
1: Ωραία. Τέλεια. Αυτοί ήμασταν και σήμερα. Τελευταίο μηνύμα το Σόκρατες, ο οποίος είδες έγινε το χαρακτήρι σου. Εθνική θέλει να υπερβάλλουν αυτό επέκτες όπως το Λιόπουλος, ο Ρογκαβόπουλος, ο Κώστας. Αν γίνει αυτό έχουμε ελπίδες.
0: Ρογκαβόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, δεν θα είναι παρόν. Ναι. Είναι ακόμα τραυματίας από τους τελικούς. Οπότε ο Ρογκαβόπουλος σίγουρα θα είναι παρόν. Νομίζω από τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό τουλάχιστον η γνωστή, ας πούμε, η υπόλοιπη τουλάχιστον θα είναι Παπα-Νικολάου, Μητόγλου, Καλατζάκης, Λαριτζάκης, Ντόρσεϊ. Νομίζω κάποιοι γύρω θα είναι. Δεν θα είναι σίγουρα ο Γιάννης, δεν θα είναι επίσης τα παιδιά από το κολέγιο.
1: Ναι.
0: Ο Αβδάλλας, ο Μαντούροφ, Ζούγρης. Ούτε αυτοί μπορούν να δώσουν το παρόν.
1: Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τον Γιάννη για την συντροφιά που μου χάρισε εδώ πέρα και τον Κωνσταντίνο εννοείται που ήρθε σαν μέλος, σαν στέλεχος της εκπομπής. Στέλεχος, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Δεν είσαι μέλος, στέλεχος.
0: Σταθερή. Λίγο πιο αργά σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, μια χαρά να το συζητώ. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά, να ψήσετε σε αυτούς σας και να μην ξεχάτε ποτέ. Άλκης ζωντανός και πανταριανός.

pray, pray, pray, pray, me, me.

0: What is that? Sound like a freight train.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.